0: 943 Intermittent Sports.
1: Η δηλητηρίαση ζώων, οι φόλες, δεν είναι απλά ποινικό αδίκημα. Είναι κακούργημα. Είναι έγκλημα. Τιμωρείται με κάθειρξη έως και 10 έτη. Αν γίνεις μάρτυρας, μην αγγίζεις τίποτα. Το σημείο είναι τόπος εγκλήματος. Τράβηξε φωτογραφίες, βίντεο και κάλεσε αμέσως το 100. Η αστυνομία οφείλει να επέμβει άμεσα, να κάνει αυτοψία και να συλλέξει τα στοιχεία. Αν υπάρχουν ζωντανά δηλητηριασμένα δέσποτα, πρέπει να μεταφερθούν αμέσως σε συνεργαζόμενο κτηνίατρο του Δήμου. Γι' αυτό, ενημερώσου από πριν για τη διαδικασία από το Δήμο σου. Ο Δήμος πρέπει επίσης να καθαρίσει και να απολυμάνει το χώρο. Αν οι αρχές δεν ανταποκριθούν, ενημερώνει στα κεντρικά της αστυνομίας, τα Υπουργεία Εσωτερικών και Προστασίας του Πολίτη, την Αρχή Εθνικής Διαφάνειας και το Συνήγορο του Πολίτη. Είναι και σήμερος της λύσης. Φιλοζωικό Σωματείο Λάρισας Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο, 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα Παντού, με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 3:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 4.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το 2023 μας βρήκε με 4 εκατομμύρια αδέσποτα και ο αριθμός τους συνεχώς αυξάνεται. Για να περιορίσουμε τον αριθμό των αδέσποτων στη χώρα μας, δεν χρειάζονται οι μυστικές υπηρεσίες, ούτε το CSI, ούτε το FBI, ούτε η Interpol. Η μόνη επιστήμη που πρέπει να εμπιστευτούμε είναι η κτηνιατρική. Τα πράγματα είναι απλά. Μίλα με τον κτηνίατρό σου και στήρωσε το ζώο σου. Μίλα με το Δήμο σου για να αναλάβει τη στήρωση των αδέσποτων ζώων της περιοχής σου. Είναι υποχρεωμένος από τον νόμο. Η στήρωση είναι η μόνη λύση για να λυθεί το πρόβλημα. Των αδέσποτων στη χώρα μας. Γίνε και εσύ μέρος της λύσης. Φιλοζωικό σωματείο Larsa's Animal.
2: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί. Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
3: Η ώρα είναι 4:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Ο σταθμός άλλαξε και έγινε 943 Interveten Sport. Εμείς δεν θα αλλάξουμε κάτι. Να αλλάξουμε το όνομα της εκπομπής.
2: Over my dead body.
1: Μήπως να βάζαμε κάποια άλλη στη θέση σου.
2: Και ποια θα σε έντεξει 2 ώρες, βρε κακομύρη.
1: Μήπως να βάζαμε κάποιον άλλο στη θέση μου.
2: Όχι, γιατί μετά θα τσακωνόμαστε στο σπίτι.
1: Οκ, okay, αλλά κάτι πρέπει να αλλάξουμε.
2: Ας αλλάξουμε ώρα. Έτσι κι αλλιώς μαζί σου, όποια ώρα και να είμαι, είναι κακιά ώρα.
1: Και τι ώρα λες να πάμε.
2: 10 με 12. Έχει και καλό feng shui.
3: Την αναλόγια.
1: Ναι, είχε και στην αμαλιάδα feng shui.
2: Κάθε Σάββατο 10 με 12 Basket Eurofans στο 943 Interveten Sport.
1: Με τη Λένα Καραλή.
2: Και τον ενοχλητικό.

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε.
4: Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
5: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
6: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

παρακούσεις να μιλάνε και να λένε για έναν ξένο που στους δρόμους τριγυρνάει.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Τι σημαίνει να κινείσαι με το νούμερο 1 σκούτερ? Σημαίνει να κυκλοφορείς άνετα παντού και να φτάνεις πάντα στην ώρα σου. Να απολαμβάνεις το δρόμο και να κερδίζεις τη μέρα σου. Να είσαι η σίγουρη λύση που συμφέρει. Σημαίνει να είσαι Sim. Sim. Το σκούτερ σήμερα. Sim και η μέρα σου αλλάζει.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

Το χείλη μου ανέβα. Όλα να τα δω τα έργα που δεν έχω δει. Απ' την κορυφή του κόσμου, το τι θέλεις έλα δώσ' μου. Από μηχανή στα

αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: ιστορία σου διαλύει.
1: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Στα FIFA World Cup, στατιστικά, το μάτς αλλάζει μετά το 60 λεπτό. Οι ομάδες ανοίγονται, παίρνουν ρίσκα, οι άμυνες χαλαρώνουν και τα γκολ έρχονται. Σημείωσέ το, εκεί κρίνονται τα παιχνίδια. Το δεύτερο ημίχρονο είναι πάντα πιο ζωντανό.
1: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
3: Γνώρισε βαθιά το προφίλ των πελατών σου, ηλικία, ανάγκες, συνήθειες και προσαρμόσου ανάλογα με τις απαιτήσεις τους. Αυτό θα σε βοηθήσει να στοχεύσεις καλύτερα τις στρατηγικές marketing.
4: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy.
6: Προσαρμόστε την ταχύτητά σας ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες, κοινώς να επιβραδύνετε σε καταστάσεις πυκνής ομίχλης ή βροχόπτωσης.
7: Super Sport 104.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
2: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
3: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vitabiotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vitabiotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις. Τελικά!

0: Super Sport 104. Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 8:30.
1: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emul Gel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
2: Είτε μέσα στο γήπεδο.
3: Έλα φίλε, μπαίνεις, πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
2: Είτε έξω από αυτό.
4: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
5: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
2: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emul Gel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emul Gel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
6: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
2: Είναι η πιο σκληρή και η πιο αδίστακτη. Δεν έχει όρια. Αντέχει και στις πιο δύσκολες συνθήκες. Δεν παίρνει από λόγια. Είναι η πιο τρομερή συμμορία. Scooter Sim. Φτιαγμένα για τις πιο δύσκολες συνθήκες. Scooter Sim. Πρώτα σε πωλήσεις, με εγγύηση μέχρι και εφόρου ζωής, με ανταλλακτικά μέχρι και την τελευταία βίδα. Και από τιμές, πρώτη. Scooter Sim.
3: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Μαζί σας και μετά την αγορά. Τηλέφωνο 22 328 788.
4: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιόφωνο σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

0: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
2: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
3: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
4: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια. Η χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: Η ώρα είναι 9:30.
1: Όταν οι επιτυχίες διαδέχονται μία την άλλη, η ένταση δυναμώνει και το clubbing έρχεται στο ραδιοφωνό σου, τότε ακούς DJ Pico in the club. DJ Pico in the club. Αντέχεις να το χάσεις?

ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα και αρχίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα τελικός κυπέλου Γερμανίας Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη στις 9 το βράδυ.
2: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
3: Πάπα, τι κάνεις εκεί?
4: Συγγνώμη, περιμένεις το ασανσέρ, θες να τρελαθούμε τελείως?
3: Έγκλημα! Μόνο από τις σκάλες για γυμναστική. Χωρίς γυμναστική κάθε μέρα, και ενώ για ώρες τη μέρα.
4: Το ξέρεις ότι μπορεί να παρουσιάσει μα για κάτι.
5: Λίγο ασανσέρ σήμερα, λίγο καλά. Μπλα. Εγώ δεν έχω ούτε ασανσέρ.
6: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις να είσαι σωματικά ενεργός και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνει σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
7: ΕΟΠΕ ΠΑΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Imperial Plus, τα πασίγνωστα πιστοποιημένα και βραβευμένα φίλτρα νερού της Camelot, κατασκευασμένα στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, μας προσφέρουν το καθαρότερο και υγιεινότερο νερό για να πίνετε, να μαγειρεύετε και να πλένετε τα τρόφιμά σας. Φιλτράρει εγγυημένα 15.000 λίτρα νερού ή ένα ολόκληρο χρόνο, όποιο έρθει πρώτο. Είναι πιστοποιημένο από το NSF, από το Υπουργείο Υγείας της Καλιφόρνιας και πολλούς άλλους επιστημονικούς φορείς. Προσφέρει καθαρό υγιεινό νερό με όλα τα χρήσιμα μεταλλικά άλατα. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
9: Να είσαι αυθεντικός. Να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
10: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολικής άλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
11: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
12: Τα νέα, μωρό μου!
11: Ανακαινίζουν το!
12: Έτσι!
11: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
12: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
11: Μα μόνο τηλεόραση!
12: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
11: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμενω λίγο από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
12: Ξέρω.
11: Είντε που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
13: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας
14: Χαραλάμους. Ακούσες το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap, κάνε το break σου αλλιώς.
15: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
16: Ανεμιστήρας 100 βατ από 59,99, τώρα 44,99.
15: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
16: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
15: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
17: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
18: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
17: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
19: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
20: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό KEY15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
21: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
22: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 10.
24: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
25: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
26: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
27: Στοίχημα Intervetten ξέρει. Με Odds Boost 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Intervetten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939 943 943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλώς την ώρα.
1: Και εσείς εδώ.
0: Πού ήσουν εσύ?
1: Μαζί σου δυστυχώς.
0: Λοιπόν, τι μέρα και χτες είναι, Θεέ μου. Και τι δεν έγινε χτες. Ακούσαμε την Λένα Καραλή να κάνει μετάδοση.
2: Καλή.
0: Καλή. Πολύ καλή.
2: Δυνατή.
0: Πολύ καλή. Εξαιρετική. Έφτασε στα 35.
1: Συγκρατηθείτε.
0: Έφτασε στα 35 για να αποφασίσει να μιλήσει στο ραδιόφωνο, στο μικρόφωνο.
1: 35.
2: 33.
0: Τι θες να πω, τις 49.
1: 49. Τα συμπλήρωσα με χαρά, με καμάρι, δικά μου είναι, δεν τα χρωστάω σε κανέναν.
0: Πολύ σωστή σε βλέπω σήμερα, κόμιλφο.
1: Πάντα είμαι με την ηλικία μου, ποτέ δεν έχω πρόβλημα.
0: Με την αλήθεια έχεις πρόβλημα, αρνητρή.
1: Με την αλήθεια γιατί?
0: Τίποτα.
1: Με ρώτησες κάτι και δεν σου απάντησα αλήθεια.
0: Αφού τα έχω πει όλα από μόνος μου, χρειάζεται να σε ρωτήσω κιόλας.
1: Κατάλαβες, το point είναι να καταλήξουμε στο ότι επιβεβαιώνεται.
0: Σε τι απ' όλα?
1: Σε τίποτα.
0: Έτσι, αντί να βγεις και να πεις.
1: Μπράβο, εδώ...
0: Όχι, δεν χρειάζεται. Μπράβο, δεν χρειάζεται καθόλου. Αλλά όποιος ακούει αυτή την εκπομπή, ξέρει από πριν τι θα συμβεί. Εντάξει. Μας έλεγες εσύ, περιμένετε το σόρτ, Εγώ το είπα πριν πάει στο Παναθηναϊκό, δεν υπάρχει σόρτ. Αποδείχτηκε. Τέσσερις μήνες πριν που η Ρεάλ παραπατούσε, τι σας έλεγα, Ρεάλ στο τελικό. Βεβαίως τώρα αλλάζουν τα οι συσχετισμοί και οι σχηματισμοί. Είναι και διαφορετικό το έργο, γιατί πλέον δεν έχει ψηλούσει. Αλλά θα τα πούμε όλα στην πορεία. Λένα Καραλή.
1: Γεώργιος Κογκαλίδης του Παναγιώτη και της Καλλιόπης.
0: Support Group Γιώργος Ιωάννου. Σε φοβερή κατάσταση.
1: Και ο Βασίλης Γερασίμου. Φυσικά στη ρύθμιση του ήχου, διότι χωρίς αυτόν δεν κάνουμε τίποτα. Ξεκινάμε.
0: Χωρίς εσένα γρανάζι δεν γυρνά, που λέει και το σύνθημα.
1: Μία ακόμα σαβατιάτικη εκπομπή. Πώς τη λέμε?
0: Μπάσκετ Eurofans.
1: Μπράβο. Θέλω να αλλάξουμε τίτλο, το αποφάσισα.
0: Φέρτο.
1: Από τη νέα σεζόν, αν και εφόσον είμαι ακόμα εδώ μαζί σου.
0: Ναι, ναι.
1: Θα αλλάξουμε τίτλο.
0: Τι θα λέμε?
1: Δεν ξέρω, θα το σκεφτώμε. Έχουμε ένα ολόκληρο καλοκαίρι μπροστά μας, να το σκεφτούμε.
0: Θα το κάνουμε survivors.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Να σου πω την αλήθεια.
0: Με κοίτα, τη Θεία Λένα.
1: Κοίτα.
0: Με τη Θεία Λένα.
1: Δες το πρώτο μήνυμα. Ο κολλητός σου, το άλλο σου μισό. Προκλητικός. Ξαφνικά σήμερα με αγάπησε.
0: Γιατί? Δηλαδή, συγγνώμη, σου γράφει κάτι καλό, αμέσως να την πέσει τον άνθρωπο. Είναι κατάσταση αυτή. Λοιπόν, πώς μπορεί ο κόσμος να επικοινωνάει μαζί μας? Επικοινωνάει.
1: Μπορεί στέλνοντας μήνυμα στο 6939-943-943.
0: Εννοείς SMS?
1: Viber.
0: Α. Απλά το λες κιόλας αυτό άμα θες.
1: Βάιμπερ.
0: Ναι, Βίμπερ. Βίμπερ λοιπόν. 943-943, πώς το πες?
1: Τι λες, παιδί μου?
0: 6939-943-943. Πολύ ωραία. Επίσης, πώς άλλες μπορεί να επικοινωνήσει κάποιος μαζί μας?
1: Στέλνοντας ταχυδρομικό Περιστέρι.
0: Μπράβο. Να κάνει σήματα καπνού.
1: Θα χτυπήσει εδώ με το ράμφος του και θα ανοίξουμε. Διαφορετικά μπορεί μέσω email. onair@ellada.sports.gr.
0: Α, αυτά είναι. Λοιπόν.
1: Και με καπνούς. Α, απαντάμε και στα σήματα καπνών.
0: Μάλιστα. Άρτιοι αφιχθέντες από το Telecom Center.
1: Οριακά.
0: Τώρα ξύπνησα, να σου πω την αλήθεια.
1: Και αυτό οριακό είναι, Βασίλη, μην πάρεις ζόρκο. Με την κούραση που υπάρχει τις τελευταίες μέρες.
0: Γιατί κούραση, παιδί μου?
1: Καμία κούραση, τίποτα. Ξεκούραστη.
0: Δεν έχει συνηθίσει. 16 χρόνια το κάνεις ανελιπώς. Τώρα κουράστηκες?
1: Δεν είναι μόνο τα Final Four. Πήρα μια πολύ σημαντική. Κατήληξα μάλλον σε κάτι πάρα πολύ σημαντικό. Χειροκρότημα.
0: Μισό λεπτό. Απλάους. Αλλά παιδιά, ανοίξτε ραδιοφωνάκια, καταγράψτε τη στιγμή.
1: Ναι. Είναι καλύτερο για εμάς. Σε προσωπικό επίπεδο θα μιλήσω. Για εμένα.
0: Μπράβο.
1: Σε προσωπικό επίπεδο θα μιλήσω. Είναι πολύ καλύτερο τα Final Four και αυτές οι διοργανώσεις να γίνονται εκτός βάσης. Εκτός Ελλάδας.
0: Γιατί?
1: Διότι πηγαίνουμε εκεί και η ευθύνη μας είναι το να καλύψουμε το γεγονός.
0: Μη βαράς.
1: Όταν είμαστε εδώ, έχουμε και το γεγονός και έχουμε και όλα τα υπόλοιπα.
0: Ναι.
1: Άρα είναι μεγάλο το φορτίο.
0: Ναι.
1: Τώρα μεγαλώσαμε κιόλα.
0: Εν τω μεταξύ, από τώρα υπάρχει δίλημα για του χρόνου.
1: Καλά, από τη στιγμή που ορίστηκε και πέρυσι που το ζήσαμε, έχουμε το δίλημα για του χρόνου και για του παραχρόνου, αν ισχύσει. Φαντάζομαι είναι πολλά τα λεφτά για να μην ισχύσει.
0: Ναι.
1: Και η συμφωνία ήταν συγκεκριμένη.
0: Μπεντρόκα. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός είναι στο τελικό. δικαίως, εντάξει, εντυπωσιακή εμφάνιση. Σας τα είχαμε πει ότι ο Ολυμπιακός πάει για τελικό, είναι ομάδα φτιαγμένη για τελικό, όπως επίσης τι άλλο είχαμε πει, ότι απέναντι από έναν προπονητή με αρχή, μέση και τέλος υπάρχει ένας τύπος που υποδίεται τον προπονητή, ένας εξαιρετικός ηθοποιός, ο οποίος όπως κινείται στον πάγκο λες πω, αυτός πρέπει να είναι προπονητής. Είναι, πώς το λένε, αυτούς που ντουμπλάρουν τους...
1: Άρα δηλαδή με αυτή τη λογική, ναι, πέρυσι, ναι, ναι, που ο Βασίλης Πανούλης νίκησε τον Γιώργο Μπαρτζόκα ως προπονητής της Μονακό και ο Γιώργος Μπαρτζόκας ως προπονητής του Ολυμπιακού, ο Βασίλης Πανούλης ήταν σπουδαιότατος προπονητής, ο Γιώργος Μπαρτζόκας δεν ήταν καλός, γι' αυτό έχασε και μην έκτος τελικού. Φέτος λοιπόν ο Μπαρτζόκας ξαναέγινε σούπερ προπονητής και βρήκε απέναντί του έναν κακό προπονητή, ο οποίος πέρυσι πήρε την Ευρωλίγκα και έπαιξε πάρα πολύ ωραίο μπάσκετ. Και για να συμφωνήσουμε, ας πούμε, και να καταλήξουμε κάπου, να πούμε το τι δίκιο που έχει ο Γιώργος.
0: Μάλιστα. Πάμε λοιπόν να το βάλουμε, να πεις εσύ μόνη σου αλήθειες για να μην πω εγώ. Mm-hmm. Τι είδες το χτεσινό παιχνίδι Ολυμπιακού με Φενέρ?
1: Ότι η Φενέρ ήταν πάρα πολύ κακή. Ήταν πνευματικά προετοίμαστη.
0: Ναι.
1: Και ήταν σαν να μην με εμφανίστηκε ποτέ στο τελικό σέντερ.
0: Βασίλη, σε παρακαλώ, γκουγκλάρισε λίγο πνευματικός για να μας στείλει κανέναν να μπορέσει να μας ετοιμάσει πνευματικά. Ποιος ετοιμάζει, ποιος προετοιμάζει την ομάδα?
1: Ο προπονητής.
0: Ο προπονητής. Τι ήταν λοιπόν, είπαμε, η Φενέρ? Πνευματικά ανέτοιμη. Άρα ένα παιχνίδι δεν ξέρει να ετοιμάσει. Και δηλαδή, εγώ μπορώ να σου πω ότι όλοι χάνουν από όλους.
1: Ο Ολυμπιακός πέρυσι ήταν προετοιμαστός.
0: Ο Ολυμπιακός πέρυσι είχε 6 τραυματίες, προσπαθούσαν να συνέλθουν. Mm. Ήταν σε πολύ κακή κατάσταση ως ομάδα. Η Φενέρ, μετά την κοιλιά που έκανε, μπήκε στα play-off και έδειξε ένα διαφορετικό πρόσωπο. Βεβαίως θέλει και τύχη. Γιατί αν την τύχη του ηθοποιού την είχε ο Αταμάν, μπορεί ο Παναθηναϊκός να ήταν στο Final Four.
1: Μόνο αποτύχει δηλαδή ο Χιλιάδη.
0: Όχι, λέω ρε, αποτύχει δεν είναι τίποτα, δεν είναι ατυχαίο. Έχει κάνει τρομερή επιλογή για το Χόρτον Τάκερ, του το έδωσα. Αλλά ομάδα αυτού του επίπεδου, με αυτούς τους παίχτες, σε ημιτελικό Final Four, να ξεκινάει το παιχνίδι με 7,5 λεπτά χωρίς καλάθι. Να ξεκινάει το δεύτερο δεκάλεπτο με 6 λεπτά χωρίς καλάθι. Και να ξεκινάει το τρίτο λεπτό με 4,5 χωρίς καλάθι, δεν πρέπει να έχει γίνει ούτε σε ΕΣΚΑ. Ούτε σε σκανά.
1: Δεν είναι μόνο θέμα του προπονητή όμως. Είναι και αυτοί οι πέντε και όσοι μπήκανε μέσα και τους άλλαξαν.
0: Βέβαια,
1: και
0: εσείς η Χριστίδου.
1: Και εσείς η Χριστίδου.
0: Και η Μαρία Καριζιανού που βλέπω τώρα.
1: Γιατί δεν τα είπε.
0: Πρέπει να φταίει και τι φταίει? Κανένα στόμα δεν το βρήκε και δεν το είπε ακόμα. Φταίει το κακό του ριζικός μας. Βάρναλες. Απαγγέλω ποιήση. Πάμε στα μηνύματα.
1: Λοιπόν,
0: όπως καταλαβαίνετε, σήμερα έχουμε κέφια. Ελληνική ομάδα στον τελικό.
1: Θα ξεκινήσουμε από τον κολλητό σου, το εταιρόν σου ήμιση, το Γιώργο. Καλημέρα στην υπέροχη και πανέμορφη Λένα.
0: Το οποίο έχω σε εκτίμηση.
1: Χθες είχαμε βραδιά Όσκαρ, γιατί είδα τον καλύτερο Λιθουανό ηθοποιό να κάνει τον coach. Γεια σου Γιώργα. Καλά, ναι, εντάξει.
0: Ο κόσμος μιλάει, τι να κάνουμε τώρα.
1: Ο καλύτερος Λιθουανός προπονητής αυτή τη στιγμή, σε ό,τι αφορά τις κατακτήσεις και τις συμμετοχές σε Final Four, είναι... έχει τα ίδια, μετράει τα ίδια πράγματα με τον έρωτα του Γιώργου Κογκαλίδη, Γιώργο Μπαρτζόκα.
0: Μέχρι
1: αύριο. Άρα λοιπόν, ας είμαστε και
0: από
1: λίγο πιο...
0: Από αύριο μπορεί να είναι διαφορετικά τα πράγματα.
1: Μπορεί με την πραγματικότητα, απέχει.
0: Πάντως, αύριο ο δικός μου έρωτας θα είναι στο T-Center και θα πατάει στο Glass Floor και ο Λιθουανός ηθοποιός θα φύγανε.
1: Σε ένα Final Four, έτσι συμβαίνει, ξέρεις.
0: Έτσι συμβαίνει.
1: Ο Γιώργος Μπαρτζούκας το έχει καταλάβει, το έχει ζήσει τόσα χρόνια που πάει στα Final Four με τον Ολυμπιακό και το πήρε το 2013.
0: 17 λεπτά χωρίς πόντο κανείς.
1: Εντάξει.
0: Μόνο ένας.
1: Μπορεί και να συμβεί.
0: Μπορεί όλα σε
1: πάντα ιδιαίτερα.
0: Νομίζω ότι μπορεί να προσπαθήσει να σπάσει και το ρεκόρ του χρόνου, να το κάνει στα 20 λεπτά.
1: Για πάμε. Ο Νικήτας. Καλημέρα σας. Απαράδεκτη χθες η μετάδοση και ο σχολιασμός της Νόβα σε κάθε διακοπή πλάνα του Σάρας, λες και δεν υπήρχε άλλος προπονητής ή κόσμος στο γήπεδο. Τα μικρόφωνα χαμηλωμένα για να μην ακούγω τα συνθήματα. Και ο κύριος Καούρης μόνο που δεν έκλαιγε. Εντάξει, δεν είναι η ομάδα τους, αλλά η ελληνική ομάδα είναι. Είμαστε πια. Κύριε Κογκαλίδη, δεν πιστεύω να βγεις αληθινός, Λενάκη. Εύχομαι να μειώσουμε σε 7-4 και αστεναχωρηθείς λιγάκι. Ευχαριστώ, Νικήτας.
0: Εντάξει, νομίζω ότι για την Νόβα είσαι λίγο υπερβολικός και ο Χρήστος είναι πολύ καλός δημοσιογράφος.
1: Εμείς πάλι δεν μπορούμε να έχουμε άποψη, γιατί δεν μπορούσαμε να ακούσουμε και την περιγραφή της Νόβα.
0: Αλλά δεν νομίζω τώρα ότι. Ότι ο Χρήστος θα έκανε κάτι τέτοιο.
1: Και όλο αυτό τώρα για να μην. Έτσι κι αλλιώς με την παρουσία του κόσμου του Ολυμπιακού ήταν και εξαιρετικά δύσκολο να μην ακούγονται και να μην περνάει και ο ήχος.
0: Πάντως εδώ που τα λέμε, να το έχεις πει 4 μήνες πριν, έτσι και γίνει καμιά στραβή, πρέπει να αλλάξει ο χώρος.
1: Παιδιά, όχι, εδώ θα σε κρατήσουμε, θα δηλώσουμε και τη διεύθυνση, θα την ανακοινώσουμε παντού και θα συστήσουμε στον τοίχο,
0: στον τοίχο
1: να σε περιμένουν.
0: Στον τοίχο της Κεσαριανής. Για πάμε. Επόμενας.
1: Ο Γιάννης. Καλημέρα, Κόγκα. Ένα ακόμα έμεινε.
0: Ένα δύσκολο. Έτσι, παιδιά, μην νομίζει κανείς ότι επειδή η Ρεάλ έχει μείνει από ψηλούς, το παιχνίδι έχει τελειώσει. Θα είναι προφανές το πλεονέκτημα του Ολυμπιακού. Θα τα πούμε και στην πορεία να διαβάσουμε πρώτα τα μήνυματά σας σε ό,τι αφορά τη front line. Αλλά έχει ακόμα δρόμο. Έτσι, δεν θα παραδοθεί κανείς από τη Βασίλισσα.
1: Ο Διαμαντής. Καλημέρα στο καλύτερο ζευγάρι του ραδιοφάνου και της ζωής. Μπράβο, λένε χτες, φοβερή μετάδοση για τον Γιώργο. Τι να γράψω, φοβερός. Δεν υπάρχει περιγραφή να ακούσω καούρι. Μπράβο, παιδιά. Το αυριανό βράδυ αναμένεται να είναι ακόμα πιο δύσκολο για τον τοξικό οργανισμό και τον πρόεδρο του. Πάμε να πάρουμε αυτό που αξίζει η ομάδα μας. Ασχοληθείτε όμως και με την ομάδα σας και φοβερή
0: φοβερή μετάδοση. Πες ένα ευχαριστώ, βρε.
1: Όχι, τον μαλώνω πρώτα.
0: Γλύκα δεν μην είσαι σαν γάμο το κερατό μου.
1: Είμαι σαν γάμο το κερατό μου. Ο Θάνος. Καλημέρα, παιδες. Σωστά τα λες, Γιώργο, για το Λιθουανό. Πόσο ξεφτιλίζεται ο Κουτουλουάη όταν του φταίει η διαιτησία. Αλλά έμαθε να κλαίει δίπλα στο Γιαννακόπουλο.
0: Θα έκανε κάποια δήλωση ο Ήμπο.
1: Καλά, ο Ήμπο το τελευταίο διάστημα το έχει παρακάνει λίγο με τις δηλώσεις.
0: Πάντως και χτες ήταν μέσα στην τρελή χαρά του κοινωνιακός.
1: Πάντα είναι ο Ήμπο. Αλλά σε ό,τι αφορά τις.
0: Και στα ελληνικά μιλούσε, ωραίο ήταν.
1: Λοιπόν, ο Γιάννης, συγχαρητήρια.
0: Εν τω μεταξύ, συγγνώμη, είναι, ξέρεις, αυτός και αν είναι μια περίπτωση, επειδή ήταν και ωραίο παιδί ανέκαθεν, τώρα που μεγαλώνει, τώρα, ξέρεις, είναι λίγο, πώς το λέγεις στην ταινία, μια τελίδα από την Κυψέλη, λίγο τσιριμπίμ, τσιριμπούμ.
1: Ο Γιάννης, συγχαρητήρια κύριε Κογκαλίδη για τη μετάδοση, αλλά θα ήθελα να ρωτήσω την ώρα που έκανε η κυρία Καραλή το δεύτερο αγώνα, εσείς τι κάνατε εκείνη την ώρα, δουλεύατε ή απολαμβάνατε την νίκη του Ολυμπιακού με φίλους πλησίων του Telecom Center, παρενοχλούσε εμένα.
0: Ναι,
1: με τον κύριο Καρμύρη.
0: Άκουσε, Γιάννη, να σου το πω. Καταρχήν, είχα δίπλα τη Λένα που έκανε μετάδοση και προσπαθούσα να κάνω τα πάντα για να της αποσπάσω την προσοχή και να της τη χαλάσω. Γιατί δεν θέλω και ανταγωνισμού στο σπίτι τώρα, έτσι. Καταρχήν βγάζαμε ασταμάτητα selfie με Καρμύρη και Καραλή την ώρα που έκανε μετάδοση. Κατά δεύτερον ήταν αυτή από πίσω η Ισπανίδα. Εσύ δεν την ακούγες γιατί είχες τα ακουστικά. Η οποία είναι η τύπισσα που άντε να την έχεις γυναίκα Βασίλη μου και να μπεις να πάρεις κουραμπιέ χωρίς πιατάκι. Εντάξει, δεν βρίσκουν κοκαλάκι σου. Ήταν εντωμεταξύ και πανέμορφη Παναθεμάτινα. Είναι, δεν ήτανε. Αλλά έχει μια φωνή, φιλέ. Δηλαδή ένα γήπεδο μόνη της ήταν. Μιλάνε και γρήγορα. Μπράβο της. Είπα εγώ, όχι. Μακριά από το σπίτι μου και όπου θέλει να.
1: Την αγριοφωνάρα τη δικιά σου.
0: Όχι, βέβαια. Ενώ γλύκανε μόλις άκουστηκε. Ήταν μουσική στα αυτιά του κόσμου.
1: Ποιος?
0: Η φωνή σου.
1: Καλά. Λοιπόν, ο Δημήτρης. Καλημέρα στην παρέα. Μπαρτζόκα σου. Μπεράλες, ο Ολυμπιακός πάει επιτέλους και δικαίως για το τέταρτο Δημήτρης.
0: Ναι, παιδιά, ψυχραιμία δεν έχει τελειώσει τίποτα. Έχουμε ένα ακόμα, έτσι.
1: Ο Ολυμπιακός πρέπει για αύριο, θα τα πούμε και στην πορεία, καταρχάς να ξεπεράσει το δικό του άγχος και την. Ό,τι εν πάση περιπτώσει του έχει πάει στραβά στα προηγούμενα και δεν έχει καταφέρει να το πάρει.
0: Κοίταξε, καμιά φορά, παρότι εγώ δεν είμαι ρε παιδί μου από αυτούς που πιστεύουν σε μεταφυσικά φαινόμενα. Αν και είμαι προληπτικός σε πολλά πράγματα, κάνω τα καράγκιο ζηλίκια μου, έχω τα δικά μου θέματα. Τώρα εν τω μεταξύ τι έχω πάθει. Να το πω στον αέρα.
1: Όχι, δεν κάνετε τα μαρτυρά σε αυτά.
0: Γιατί, σε ένα χωριό μου. Λοιπόν, έχω ένα αφρόλουτρο που μου αρέσει πάρα πολύ η μυρωδιά του, αλλά ένα άλλο που όποτε το χρησιμοποιώ, μου πάνε καλά τα πράγματα. Και είμαι σε δίλημα πάντα όταν μπαίνω στο μπανιό. Τι να κάνω από τα δύο. Τι μου τα κάνει δικά μου παρανοϊκά.
1: Δεν είναι θέμα διλήμματος, είναι θέμα ψυχασθένειας.
0: Ψυχασθένεια.
1: Όσο περνάνε τα χρόνια,
0: βαρύνεται
1: και ο εγκέφαλος και ο οργανισμός και η σκέψη τα πάντα και αυτό μετράει ακόμα.
0: Πού να με δείτε πώς βγαίνω από το σπίτι.
1: Λοιπόν.
0: Να γελάστε. Λοιπόν, για να το πω αυτό που είπες, ότι καμιά φορά ρε παιδί μου, λες ότι το σύμπαν ή συνωμοτεί εναντίον σου, Σκαριόλο, ή συνωμοτεί υπέρ σου, μιλάω για φέτος. Βαρτζόκας. Δηλαδή, χτες ήταν ότι πάρε και ένα μπόνους ακόμα, γιατί η Ρεάλ πλέον είναι σαν την ταινία η διάσωση του στρατιώτη Ράιαν, όσοι έχουν απομείνει.
1: Εντάξει, άσχημο να κάνουμε πλάκα βεβαίως.
0: Δεν κάνουμε πλάκα, μόνο πλάκα δεν κάνουμε.
1: Αλλά είναι πολύ τραγική ηρωνία μέσα σε διάστημα ενός μήνα, πόσο είναι τώρα.
0: Να χάσει τρεις ψηλούς.
1: Τρεις ψηλούς.
0: Ναι. Αλλά να σου πω κάτι. Και ο Μπαρτζόκας έχει παίξει δύο χρόνια χάνοντα τον ένα ψηλό πίσω από τον άλλο.
1: Εντάξει, όλες οι ομάδες. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός τι πρέπει να πει για το Λεσόρ. Και μετά που τραυματίστηκε. Ακόμα δεν είναι ένας. Να σου θυμίσω ότι και όταν ήρθε ο Γκέιμπριελ την πρώτη φορά να τον αντικαταστήσει, μετά από λίγο καιρό παρουσίασε και αυτός πρόβλημα στο γόνατο. Ποιο άλλο ήταν. Ο Γιούρτσεβεν που είχε τραυματίσει. Δεν λέμε τώρα για την ποιότητα των παικτών.
0: Συγγνώμη, είπε στη μαγική κουβέντα.
1: Αυτό. Βλέπω και το μήνυμα του Ανδρέα.
0: Θα μπει στο γύρο μπάσκετ που έχει συνδρομή. Θα βρεις το μάνατζερ του Γιουρτσεβέν.
1: Τον είχα βρει τις προάλλες που το συζητούσαμε, τώρα τον ξέχασα πάλι.
0: Θα τον πάρουμε μαζί με τον Γερασίμου. Βασιλή, άμα σε αναλάβει ο μάνατζερ του Γιουρτσεβέν, πας από CNN και πάνω.
1: Στο Γαλαξία θα παίξεις.
0: Ο τύπος, ο τύπος δεν έχει αγγίξει την μπάλα, πρέπει να είναι οριακά χειρότερος από μένα φέτος και έχει παίξει. Στον Επτάστερο. Στη Βασίλισσα της Ευρώπης έχει παίξει τώρα.
1: Θα παίξει. Γιατί δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Θα παίξει υποχρεωτικά μόνο του.
1: Δεν έχει άλλη επιλογή.
0: Μπράβο. Και έχει παίξει και στο NBA. Μέσα σε μια χρονιά.
1: Με κολακευτικά σχόλια δε του Κέρ. Στους Warriors. Δηλαδή.
0: Ναι.
1: Δηλαδή.
0: Εντάξει. Μπράβο, ρε φίλε. Όχι, δηλαδή, όποιο είσαι, σου βγάζω το καπέλο. Next one, please.
1: Ο Ανδρέας για τον Γιουρτσεβέν, μια και ο λόγο, λέει καλημέρα στην καλύτερη μπασκετική εκπομπή. Μήπως ο Γιουρτσεβέν είναι λίγο γκαντέμι. Όπου πάει, δεν μένει ψηλό χωρίς τραυματισμό να περάσει μια βόλτα από σεφ. Όχι, βρεσί, Ανδρέα, εντάξει.
0: Αντρίκο.
1: Αν πούμε ότι είναι γκαντέμι, α μην περάσει. Σε καμία ομάδα να μην υπάρχουν αυτά τα προβλήματα. Ο κολλητός σου, ο Γιώργος, λέει, δείχνει συνέχεια τον ηθοποιό γιατί διαφημίζει τη λεύκανση δοντιών.
0: Καλά, σε αυτά είναι καταπληκτικός.
1: Προκλητικός. Ο Γιάννης, Γιώργο, ένα σχόλιο για τον τεράστιο Πίτερς. Δώσε πληροφορίες άμα θα μείνει να του δώσουν ό,τι ζητήσει.
0: Κοίταξε να δεις, ο Πίτερς χθες είναι πραγματικά, ρε παιδί μου, αν, να το πάρω ανάποδα. Αν φύγει ο Πίτερς, καλύτερο αντίο από αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή, χθες δεν ήταν απλά μια ομάδα μόνος του, γιατί ο Ολυμπιακός χθες είχε πολλούς πρωταγωνιστές. Γιατί ήταν ο Φουρνιές σε φοβερή κατάσταση. Και πάρα πολύ, ξέρεις, στη λογική του αγώνα. Ξεκίνησε πολύ καλά, άσχετο αν τρελάθηκε στην πορεία, ο Ντόρσεϊ βοήθησε. Στο τρίτο δεκάλεπτο ήταν καλός ο Βεζέγκοφ, που συνολικά δεν νομίζω ότι ήταν σπουδαίος. Ο Μιλουτίνοφ κυριάρχησε στα ριμπάουν, παρότι δεν ήταν τόσο αισθητή η παρουσία του. Βοήθησε πάρα πολύ ο Ταρίκ Τζόνς στις αλλαγές στα μαρκαρίσματα. Και θέλω να πω ότι χτες με ξετρέλανε ένας παίκτης, ο Τζόσεφ. Μπορεί να μην πέτυχε πόντο, μπορεί η στατιστική του να μην λέει τίποτα, αλλά ήτανε σε όλα τα rebound, σε όλα τα double team, σε όλες τις διεκδικούμενες μπάλες. Βούτυξε στο παρκέ, ξαναβούτυξε. Πρέπει να άνοιξε τρύπα στον glass floor. Κατέβαζε την μπάλα, πάλευε, χτύπαγε, έτρωγε. Μου βγάλε τα μάτια. Παίκτης ομάδας, τόσο όσο, ρε παιδί μου. Αυτό. Δηλαδή, όταν αυτός είναι ο ένα τους παίκτης σου, πας για ψηλά.
1: Υπήρχαν πάντως...
0: Συγγνώμη, και για να αυτό θαυμαστώ, και στην ερώτηση που είχα κάνει στη συνέντευξη τύπου στο Γιώργο Μπαρτζόκα, αυτό περιέγραψε. Τους παίκτες που ταιριάζουν μαζί τους, που δίνουν τον εαυτό τους για την ομάδα, που δεν είναι η superstar, αλλά παλεύουν για το παιχνίδι. Και βεβαίως... Θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί του. Για πάμε.
1: Ο Ευάγγελος, καλημέρα, καλή εκπομπή. Ο Ολυμπιακός, αν το πάρει απέναντι σε αυτόν τον αντίπαλο σε αυτό το γήπεδο, σβήνει την πορεία που είχε και την μη κατάκτηση στα προηγούμενα Final Four. Όχι, θα κόβατε έναν ψηλό για να προσθέσει την ηλικία με τα προβλήματα που έχει η Ρεάλ.
0: Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση.
1: Αφού είναι δύναμή σου εκεί, γιατί να μην επιλέξει να το πα στο παιχνίδι μέσα.
0: Παιδιά, καταρχήν σε ένα παιχνίδι μέσα, πε ότι κάποιο σου βγαίνει με 4 φάουλ. Πε ότι όπω χτύπησε ο Βαγκαρούμπα, χτύπα ξύλο και μακριά, ακούστε, το χτυπάω. Χτυπάει ένας ψηλός. Θα πας να του κάνεις ντέρμπι. Τρεις και το λουρί της μάνας κανονικά.
1: Ο Γιάννης λέει τελικά, ρε παιδιά, μήπως είναι αλήθεια οι τραυματισμοί που λένε ότι φταίει το glass floor. Παιδιά,
0: όχι.
1: Όχι. Δηλαδή, αν υποθέσουμε, δεν το λέμε, αλλά εν πάση περιπτώσει όλοι φανταζόμαστε τι μπορεί να έχει πάθει ο Γκαρούμπα με τον τρόπο που έπεσε και έδειχνε να πονάει.
0: Εγώ λέω απλό διάστρεμα.
1: Δεν είναι απλό διάστημα.
0: Το ξέρω, αλλά θέλω να το λέω.
1: Εντάξει, οκ. Okay.
0: Μ' αρέσει
1: λοιπόν,
0: να το λέω.
1: Λοιπόν, ξεχνάτε πέρυσι ποιος ήταν ο Μέτου, Νέτου, έχω μπερδέψει τώρα το όνομά του, ο παίκτης της Μπαρτσελώνα στην επαναφορά που έπαθε ό,τι έπαθε.
0: Ναι, παιδε,
1: δεν
0: στο,
1: έχει να κάνει, παιδιά,
0: και
1: με
0: στο
1: το
0: glass floor εδώ που τα λέμε, δεν έχει χτυπήσει και κανένας ιδιαίτερος. Δηλαδή και ο Λεσόρ που τραυματίστηκε. Καταρχήν είχε glass floor τότε, δεν είχε. Λοιπόν,
3: μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
5: Ρυθμίστε σωστά τα φώτα έτσι ώστε να έχετε την καλύτερη δυνατή ορατότητα όταν ξημερώνει ή νυχτώνει, καθώς και τότε λαμβάνουν χώρα τα περισσότερα ατυχήματα. Επίσης φροντίστε να μην τυφλώνετε τους άλλους οδηγούς.
6: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
7: Να είσαι ενεργός στα social media όπου βρίσκεται το κοινό σου. Εστίασε στη δημιουργία περιεχομένου που τους προσφέρει αξία και αλληλεπιδράσεις που χτίζουν εμπιστοσύνη.
8: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
9: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/EL/responsible/gaming.
10: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
11: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/L/responsible/gaming.
12: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
13: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
14: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
15: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
16: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,79. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλλο 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω 1,29. Lidl. More to value.
17: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εκκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί του στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Omega Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
15: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
19: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
18: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
20: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
22: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
23: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε.
24: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
25: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
26: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Η ώρα είναι 10:30.
28: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
29: Είτε μέσα στο γήπεδο.
30: Έλα φίλε, μένεις, πάμε.
31: Αδύνατο, coach, πονάω.
29: Είτε έξω από αυτό.
32: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα?
33: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
29: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άθικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
1: Σε επαναφέρω στην τάξη.
0: Όχι, συγγνώμη, ρε Βασίλη, σου φαίνεται για γκίλφ ή για μίλφ?
1: Γεώργιε.
0: Εντάξει, παιδιά,
1: θα
0: απαντήστε εσείς.
1: Πάλι μηνύματα ότι ανήκει σε άλλες εποχές. Yeah. Εντάξει, ανήκει, αλλά εν πάση περιπτώσει προσπάθησε.
0: Στην εποχή μου δεν τα λέγανε, δεν τα λέγανε αυτά. Τωρινά είναι.
1: Ήταν ο Ζότς.
0: Ναι.
1: Ήταν ο Τριγκέρι. Ο Τριγκέρι ήταν. Ποιον άλλον μπορώ να θυμηθώ. Ήταν ο Βαγγέλης Μαρινάκης που ήρθε μαζί με, με τη Λίμπαρ. Αυτό ξέρεις ίσως είναι και δήλωση, έτσι. Ότι όλα αυτά τα οποία γράφονται.
0: Δεν υπάρχει θέμα.
1: Ποιον ξεχνάω.
0: Εντάξει, ποια είναι η πλάκα.
1: Ποιον ξεχνάω.
0: Ποια είναι η πλάκα. Χτες έμαθες τι έγινε.
1: Για πες.
0: Τον Ανταμάν περιμέναμε.
1: Ο Σάρπ ήταν.
0: Τι περιμέναμε τον Ανταμάν στο γήπεδο, Βρεχαζό. Ρε παίρνει ναρκωτικά και δεν μου το λες.
1: Θα έχει ενδιαφέρον. Γιατί να μην μπορεί να πάει στο
0: γήπεδο. Θα έχει ενδιαφέρον να ναρκωτικά. Ποιο.
1: Γιατί να μην μπορεί να είναι στο γήπεδο Εργίνα Ταμάν.
0: Θα αποθεωνόταν άμα ήταν. Λοιπόν, τον Αταμάν περιμέναμε να φύγει χτες. Mm. Ο Μπενίτε θα έφυγε.
1: Τον Αταμάν περιμέναμε πρόχθες.
0: Χτες, προχθές, ήταν... αύριο.
1: Όχι. Τον Αταμάν περιμέναμε πρόχθες.
0: Χθες τι είχαμε.
1: Χθες κανέναν. Χθες έφυγε ο Μπενίτε.
0: Δεν μου λες τώρα που είπαμε για το γάτο. Λες να τον πήρε το Χέρι Ντέβις επειδή έχουν κοινή αγάπη για τις γατές.
1: Μπορεί.
0: Πάμε στα μηνύματα. Να κάνουμε και καμία πλάκα να περνάει.
1: Δεν θέλεις να πούμε κάτι άλλο.
0: Θα για πούμε σε λίγο.
1: Κόσμο που ήταν.
0: Θα μας πεις ένα, ναι. Άμα σου λέει ναι, τώρα θα βάλουμε τρεις εκπομπές έτσι.
1: Ήταν φυσικά ο Γιώργος Πρίντιζης, ο Θοδωρής Παπαλουκάς, ο Νίκος Ζήσης και.
0: Ναι, ήταν και ο Χρήστος Μπαφές. Ήταν ο Γιώργος και ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Ήταν ο Γιώργος Ινδύλης.
1: Ο Βασίλης Πανούλης δεν ήταν στο μάτς του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Ο Βασίλης Πανούλης ήρθε στο δεύτερο ημιτελικό συνοδευόμενος από τα τέσσερα παιδιά του.
0: Τέσσερα από τα?
1: Έξι.
0: Τα άλλα δύο παιδιά που ήταν.
1: Ξεκουράζονταν.
0: Κάνε ρεπορτάζ.
1: Είναι μικρά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν.
0: Ήταν και ο Γιαννούλης Δελαρετζάκης.
1: Γεωργή.
0: Μα τώρα μου λες ήταν. Αυτή που λες.
1: Αν δεν μπορείς να καταλάβεις, είναι πρόβλημά σου. Τι θες να σου κάνω εγώ τώρα.
0: Δεν ρωτάω για τους Πανούλη, για τους υπόλοιπους λέω.
1: Φυσικά. Αξίζει να τους αναφέρουμε και
0: αυτούς. Ο Παπαλουκάς έχει χάσει αγώνα για να μην είναι εκεί.
1: Και ο Φορτούνης, βέβαια, και ο Φορτούνης. Το ότι ο Λαρετζάκης ήταν. Μπράβο και χωρίς εισιτήριο δεν χρειάστηκε ούτε πρόσκληση να πάρει ούτε τίποτα. Γιατί είναι μέλος της ομάδας του Ολυμπιακού. Αυτό θες να σου πω. Τα βλέπει όλα τα παιχνίδια της Ευρωλίγκας από πρώτο τραπέζι.
0: Και θα σηκώσει και το κύπελο. Από πρώτο τραπέζι.
1: Ως πρωταγωνιστής.
0: Ως πρωταθλητής.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ο Βαγγέλης λέει πάλι δεν ακούσαμε τίποτα για μπάσκετ. Χαχα, καλημέρα. Καλημέρα και σε σένα.
0: Τι να ακούσει για μπάσκετ σήμερα. Βρες καμία εκπομπή που να μιλάει για μπάσκετ. Μας βρήκες. Πάμε να.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Να ακούσετε για μπάσκετ. Εδώ έχω τον Τζον.
1: Καταρχάς, επειδή αγαπητή Λένα, θα πρέπει να είσαι σωστή απέναντι στα λεγόμενα και στα γεγονότα, θα πρέπει να σηκωθείς και να κάνεις standing ovation στον κύριο Κογκαλίδη γιατί έχει πέσει σε όλα μέσα. Ερώτηση τώρα προς εσάς. Γιατί ήταν κακή.
0: Γιατί το προσπεράσαμε αυτό.
1: Και όχι πάρα πολύ διαβασμένος ο Ολυμπιακός και αν μου ζητήσετε εξηγώ ταπεινά την άποψή μου, ευχαριστώ.
0: Ποτέ, φίλε Τζον, δεν μπορείς να ξεχωρίσεις αν είναι μια ομάδα κακή ή αν την υποχρεώνει ο άλλος να γίνει κακή. Πάντα σε αυτή τη σκακέρα που λέμε, κάνει μια κίνηση ο ένας, την οποία προφανώς και ο άλλος, αν δεν περιμένει, που θα έπρεπε να περιμένει, πρέπει να βρει απάντηση για να ανταπαντήσει και να πάει αυτό το σκάκι ή αυτό το πικ-πονγκ αν θέλεις. Ο Σάρας δεν απάντησε σε τίποτα. Για να ανταπαντήσει και να πάει αυτό το σκάκι ή αυτό το πικ-πονγκ αν θέλεις. Ο Σάρας δεν απάντησε σε τίποτα.

0: Σταυροπροσκυνήσεως.
1: Τη Σταυροπροσκυνήσεως. Ναι. Και ο Βεζένκοφ στα δύο πρώτα δεκάλεπτα έκανε το σταυρό του. Γιάννης Βλασόπουλος. Και ο Διαμαντίδης ήταν και μάλιστα οι φίλοι τον χειροκρότησαν. Ναι, έχεις δίκιο και μπράβο και στον κόσμο.
0: Εν τω μεταξύ κυκλοφορεί μια φωτογραφία που στην εξέδρα των φανατικών του Ολυμπιακού υπάρχει ένας τύπος με μπλούζα της Φενέρ. Αυτός πρέπει να έχει πάρει το τζόκερ, δηλαδή δεν εξηγείται αλλιώς.
1: Κάποτε έτσι είχα παρακολουθήσει αγώνα ποδοσφαίρου.
0: Τι?
1: Το ΆΚΑ, δεν φορούσα μπλούζα.
0: Ναι, άλλο να πας ρε παιδί μου σε ΆΚΑ.
1: Αλλά ήμουνα μόνη μου σε πλευρά εξέδρας ομάδας που δεν υποστήριζα.
0: Άλλο αυτό και άλλο να πας με μπλούζα στο γήπεδο. Εγώ τώρα.
1: Στα νιάτα μου. Ναι, μόνο. Και σε ποδόσφαιρο, φαντάσου πόσο νιάτα ήταν.
0: Κύριε Βασίλη, μπορώ να πω μια ιστορία από το κάποτε. Λοιπόν, όταν ήμουνα στην τρυφερή ηλικία των 14-15 Βεσκάρτα, ήταν να παίξει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός στη Λεωφόρο. Τότε πήγαιναν οπαδοί και από εδώ και από εκεί. Και μάλιστα οι οπαδοί του Ολυμπιακού στη Λεωφόρο αργότερα πιάνανε τη θύρα 7 απέναντι από τη 13, το απέναντι πέταλο. Για ένα διάστημα παλιά, οι πιο μεγάλες ηλικίες θα το θυμούνται, είχαν τη 14 ή εν πάση περιπτώσει στην άκρη της 13 προς την πλευρά της Αλεξάνδρας στη Λεωφόρο. Έχει γίνει λοιπόν ένα παιχνίδι νωρίτερα του Ολυμπιακού που παίζει με μια ομάδα τύπου Ατρόμητος, δεν ξέρω εγώ τι, και μας λένε ότι ελάτε να πάρετε εισιτήρια, όσοι έρθετε σε αυτό το γήπεδο θα πάρετε εισιτήρια για το ντέρμπι. Και πηγαίνω και ήταν ο συγχωρεμένος ο Ατήλιο και μου δίνει ένα εισιτήριο που γράφει 13. Του λέω ρε Βασίλη, του λέω, κύριε Βασίλη μάλιστα του πω τότε, 13 δεν είναι οι 8 εκεί? Μου λέει, πολλοί είμαστε, δυνατοί είμαστε, θα μπούμε μέσα και το γήπεδο είναι δικό μας. Ωραία, λέω κι εγώ. Παίρνω τη σημεούλα μου, παίρνω τα κασκολάκια μου, τα δύο, φοράω και ένα στο λαιμό 3, σαν καρνάβαλος, παίρνω ευθεία και μπαίνω. Τότε το μεταξύ αστυνομικοί δεν ήταν όπως είναι τώρα, όπως σου λέγανε, που πας ρε μπούφο. Και με αφήνουν και μπαίνω μέσα. Οπότε όπως μπαίνω στο γήπεδο, βλέπω ξαφνικά από πάνω μου όλα πράσινα. Και στη γωνία κάτι δύσπουριζα μου κάνουν εδώ. Πώς πας εκεί? Όπως λοιπόν αρχίζω να περιδιαβαίνω, νιώθω το πρώτο κάψιμο στο σβέρκο. Έχω φάει την πρώτη σφαλιάρα και μου έχουν πάρει το κασκόλ. Και προσπαθώ να ανοίξω δρόμο με τη σημαία, βαρώντας δεξιά-αριστερά. Μπας περιπτώσει, φτάνω με κουραλιασμένη σημαία, κατακόκκινο σβέρκο, μπόλικες πτυσκές και τέτοια ωραία πράγματα. Και μόλις φτάνω εκεί, μου λέει ο Βασίλης, ήρωά μου, του λέω, τι ήρωας ρε μεγάλε, ακόμα μαζέρνουνε. Πάμε.
1: Δεν είναι κακό.
0: Τα νιάτα μας ήταν αυτά.
1: Ο Βαγγέλης, καλημέρα σας κύριε Γιώργο, τον τελικό τον πέτυχες, τώρα βάζουμε τα σπίτια στη Ρεάλ.
0: Όχι ρε, τώρα άλλαξε το έργο αφού παίζει χωρίς ψηλούς. Αλλά θα πούμε στην πορεία αφού τελειώσουμε τα μηνύματά σας.
1: Καλημέρα, Γιώργος από Ντούμπινγκεν. Τωρινά, τωρινές είναι οι εκφράσεις που δεν θέλω να επαναλάβω, αλλά το να τις χρησιμοποιεί κανείς στο ραδιόφωνο είναι και σεξιστικό και καφενιακό. Και τα δύο δείχνουν σε ποια εποχή ανήκει κανείς. Κρίμα γιατί σας πάω και σας ακούω με χαρά για την πασχετικά.
0: Άντε πάντε, ρε,
1: Γιώργο. Είσαι λίγο περισσότερο ευαίσθητος, Γιώργο, μου από ό,τι θα έπρεπε. Και το χιούμορ θα πρέπει να είναι μέσα στη ζωή μας. Και όλο αυτό το political correct έχει λίγο αποστηρώσει τη ζωή μας. Καλό θα είναι να αντιλαμβανόμαστε και αν κάποιος εννοεί αυτό το οποίο λέει και αν περιέχει δώσει χιούμορ.
0: Φαντάζομαι, Γιώργη, ότι άμα ανοίξει την Κοσμοτέ και δεις την ταινία του Κωνσταντάρα που λέει ο Αράπης, κάνεις μήνυμα.
1: Να τα κλείσουμε όλα.
0: Στέλνεις μήνυμα ότι πρέπει να σταματήσουν.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα. Σκάνδαλο να έχει εκτελέσει βολή χτες ο Σάσα. Πολύ ο πόνος και αύριο θα είναι πιο μεγάλος, λένε. Δεν πονάω καθόλου, φίλε Γιάννη. Αλλά ο Σάσα Βεζένκοφ, νομίζω ότι το είδες και μόνος σου χθες, ότι στα δύο πρώτα δεκάλεπτα δεν υπήρχε στο γήπεδο.
0: Στο τρίτο.
1: Είπα δύο πρώτα δεκάλεπτα. Ήμουν πολύ σαφής σε αυτό το οποίο ανέφερα. Άρα το να έχει κερδίσει κεφάλου, δεν θα ήταν σκάνδαλο για σένα?
0: Εντροπή.
1: Ή το κερδίζει με το που πατάει στο για την παρουσίαση. Ο Δημήτρης Μοντέρο που ήταν χθες, που βιάστηκαν όλοι να τον στείλουν σε NBA, σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, έτσι την πατήσαν πρόπορση με τον Λορέντζο Μπράουν που μας είχε γυαλίσει.
0: Να πω λοιπόν εδώ τώρα με την ευκαιρία που μου δίνει ο Δημήτρης, τα έχουμε πει και κατηδίαν. Ο Μοντέρο είναι ο νέος Σόρτς. Όποιος τον πάρει, θυμίσου την ώρα που το λέω, κύριε Βασίλη, γιατί είσαι ο μόνος που καταγράφεις. Όποιος τον πάρει ψώνει σαν σβέρκο. 60 κιλά τύπος, εντάξει, άμυνα με τα μάτια, ένα μπάσκετ, ένα τρόπο έκφρασης, με επιλογές σε στίκ του, όχι να μπορεί να διαβάσει τις φάσεις. Όποιος τον πάρει, κονόμησε.

0: από την παρέα της Βαλένθια, η οποία αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο της χρωστάει πάρα πολλά. Ο μόνος που είναι καλός μπορεί να σταθεί κάπως είναι ο Μπαντιό. Οι υπόλοιποι, εντάξει τώρα με το 13 πέστο να είναι περίμενε, θα το βρω, μη στεναχωρίζει, γιατί είμαστε.
1: Ο Ρίβερς είναι το 13.
0: Όχι, ο Περιφερειακός. Περιφερειακός μου, ο Τόμσον.
1: Τόμσον.
0: Εντάξει,
1: αυτός είναι.
0: Αυτός είναι 40 χρόνια, μπράβο. Ναι.
1: Και έμπειρος και.
0: Λέω λοιπόν ότι από τους υποδέλυπους, μόνο ο Μπαντιό και αυτός υπό συνθήκες. Αυτό το μοντέρο, όποιος το πάρει, θα περάσει όμορφα. Θα κλαίει τα λεφτά του. Και για να πω αυτό που έλεγα προηγουμένως, η Βαλένθια σε συνδυασμό με την αυτοκαταστροφική λειτουργία του Παναθηναϊκού, με την αυτοκτονική του τάση, καθάρισαν το μυαλό των Ερυθρόλευκων. Γιατί ένα Final Four που θα υπήρχε ο Παναθηναϊκός, ανεξαρτήτως ποιος θα περνούσε το τελικό και αν θα συναντιόνταν, θα ήταν άλλο Final Four και για την εξέδρα και για τους οργανισμούς τους δύο και τα πάντα. Η Βαλένθια λειτουργήσε ως λαγός, έβγαλε έξω τον Παναθηναϊκό, άφησε τον Ολυμπιακό να μείνει προσιλωμένος στο παιχνίδι που είχε, χωρίς εξωτερικές έτσι παρενέργειες, και μετά έχασε και τιμή και δόξα για να ανοίξει ακόμα περισσότερο το δρόμο για τον Ολυμπιακό.
1: Άρα δηλαδή, περίμενε.
0: Κατά, δεν λέω ότι το έκανε επίτηδες.
1: Όχι, εσύ που λες για να ανοίξει ακόμα περισσότερο το δρόμο για τον Ολυμπιακό. Άρα δηλαδή το ότι θα δυσκόλευε περισσότερο η Βαλένθια των Ολυμπιακών ήταν στον τελικό.
0: Ναι. Γιατί οι άλλοι πλέον λένε είναι λίγοι.
1: Λόγω των τραυματισμών.
0: Λόγω των τραυματισμών συζητάω.
1: Σε ό,τι αφορά.
0: Υπό άλλες συνθήκες είχα πει την άποψή μου για τη Ρεάλ. Και ακόμα και τώρα θα το δυσκολέψει.
1: Η αδυναμία της Ρεάλ αυτή τη στιγμή είναι στο 5. Η Βαλένθια δεν έχει κανένα πεντάρι που αποτελεί φόβο.
0: Όχι, ρε παιδί μου, αλλά έχει πεντάρια. Οι άλλοι δεν έχουν πεντάρι. Δηλαδή μόνο τον ΟΚΕΚ έχουν, που είναι 3,5-4 διαμπερές. Λέει να μην τον ακούς, λέει ο Πέτρος, αυτός στα ταξίδια θα έπαιρνε μαζί του το Γιώργο Χελάκη.
1: Καλά, αυτό το ιδανικό δίδυμο.
0: Αληθές. Αγαπάω το χιούμορ σας, αγαπάω τον Γιώργο, γιατί με τον κύριο Φιλέη παλιότερα με έκανα να ξαναγαπήσω τον μπάσκετ. Εύχομαι και στους δύο καλή συνέχεια και αύριο να σας ξανακούσουμε με τα ίδια αισθήματα, με τα χθεσινά. Λέει ο Γερόγαυρος, πάντως αν μας άκουγες με το Φιλέρι, αν γενικώς μας θυμάσαι με το Φιλέρι.
1: Καλό κουρέγιο, βρε φίλε, μπράβο. Ναι, και αντέχεις ακόμα.
0: Κάνε και τίποτα εξετάσεις. Γιατί.
1: Ο Τζον, η άποψή μου λοιπόν.
0: Όπα, ο Γιάννης. Να ακούσει ο Γιώργος από το κοπελιά, πήγαινε να πλύνεις κανένα πιάτο. Ο θρύλος πάει για back to back.
1: Back to back, πότε το πήρε?
0: Back to back.
1: Το πήρε πέρυσι.
0: Θα το πάρει και του χρόνου.
1: Όχι, το πήρε. Ναι. Είναι προκαταβολικό το back to back, αν το πάρει του χρόνου. Και το πήρε πέρυσι για να το πάρει και φέτος και να είναι back to back. Εντάξει, ρε φίλε, εγώ θα πάω να πλύνω. Εσύ όμως για και δες λίγο τι έγινε πέρυσι.
0: Λοιπόν, Κωνσταντίνος. Καλά τα λέει αυτά. Mm-hmm. Αποκάλυψη σοκ. Λένα Καραλή, ήμουν στο ΆΚΑ, δεν φορούσα μπλούζα. Ιντερβέντεν, Ελλάδα Sports 94,3. Ιντερβέντεν Sports. Έτσι είπες. Δεν φορούσα μπλούζα.
1: Πότε?
0: Προηγουμένως που έλεγες ότι βρέθηκα σε μια εξέδρα.
1: Άδε.
0: Αλλά δεν φορούσα μπλούζα.
1: Εντάξει τώρα.
0: Όχι, εντάξει, ναι. Όχι, εντάξει. Να το δούμε, κύριε.
1: Στο VAR.
0: Στο VAR, instant replay.
1: Στο VAR ή στο instant. Επειδή ήταν για ποδόσφαιρο, να πάμε στο VAR.
0: Στο VAR.
1: Ο Τερκεσίδης Τζον. Τζον.
0: Να σου πω, γιατί λες και τα επίθετα.
1: Δεν ξέρω, τώρα μου ήρθε. Η άποψη λοιπόν του Τζον είναι: το δυνατό όπλο της Φενέρ είναι ο Μπιμπέροβιτς και τα γκάρτες που έχουν τη δυνατότητα και οι τέσσερις να πάνε στο ένας με έναν. Ο coach B λοιπόν επέλεξε να αφήσει τον Μπιμπέροβιτς, δεν σε κερδίζει ποτέ ένας παίκτης μόνος του, και έκοψε με τις βοήθειες τα μπασίματα στα γκάρτ που είναι από τους κορυφαίους φέτος στο middle range shoot. Αυτό νομίζω εγώ και δεν σημαίνει ότι έχω δίκιο.
0: Αν συνυπολογίσεις ότι καλύτερος περιφερειακός ήταν ο να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
1: Μέλη.
0: Ντεκολό.
1: Ντεκολό, εντάξει τώρα. Τελευταίο τον χειροκροτήσαμε.
0: Αυτό λέω, να ζήσουμε να τον θυμόμαστε.
1: Σταματάει, τι να κάνουμε. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
0: Ναι, είπα εγώ κάτι άλλο. Λοιπόν, αντιλαμβάνεσαι πόσο προετοιμασμένη καλά ήταν η Φενέρ.
1: Ο Γιάννης, Γιώργο, ο Πίτερς λένε έχει κλείσει το Μιλάνο. Είναι η δική του επιλογή να έχει πιο πρωταγωνιστικό ρόλο ή δεν τον ήθελε άλλος κακιστής?
0: Όχι, νομίζω ότι είναι η επιλογή του Άλεκ. Και να σου πω και κάτι, δικαίως. Εκτιμώ εγώ, έτσι, ακόμα δεν έχει ανακοινωθεί κάτι. Αλλά με το παιχνίδι που έκανε χτες αποδεικνύει και στην πράξη ότι είναι παίκτης για να είναι frontman, που λένε και αυτοί που. Παρεπιπτόντως να σου πω κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Πάμε Παρασκευή στο τραπέζι Frontman. Στο T-Center. Mm. Θα πάμε Κυριακή στο T-Center. Και το Σάββατο δεν πάμε. Σήμερα δηλαδή. Απόψενες. Τι έχει απόψενες.
1: Νιρβάνα.
0: Τι Νιρβάνα, ρε. Iron Maiden.
1: Iron Maiden. Άμα ήταν η Νιρβάνα θα το σκεφτόμουν.
0: Εσύ είσαι για Νιρβάνα, αλλά πάμε.
1: Ο Δημήτρης. Καλημέρα. Καλά τι δηλώσει είναι αυτές που έκανε ο προπονητής της Φενέρμπαχτσε ότι ο Ολυμπιακός ήταν καλύτερος και κέρδισε δίκαια. Δεν τον ενημέρωσα να διαβάσει γρήγορα Παπαθεοδόρου και Κουβόπουλο για να ενημερωθεί για τη σφαγή της ομάδας του. Δεν είχαν προλάβει στο timing. Πήγε πιο νωρίς ο Σάρας στη συνέντευξη σε σχέση με αυτά που είχαν γράψει.
0: Βιαστικός.
1: Ο Θάνος. Καλημέρα. Όχι, αυτό το διαβάσαμε. Το διαβάσαμε. Γιώργο, αυτό με τον Πάο που λες και το καθαρό μυαλό του θρύλου ισχύει σε ένα μικρό βαθμό.
0: Μπορεί. Λέω όμως ότι σε κάθε περίπτωση από εκεί που θα ήταν, ας πούμε, ρε παιδί μου, που ήταν χθες μάλλον 80, μη σου πω και 85-15 η εξέδρα, θα ήταν 50-50. Δες αυτό για παράδειγμα. Ένα. Δεύτερον, θα ασχολιόντουσαν οι μεν με τους δε και θα ήταν ένα κλίμα περίεργο το οποίο το αποφύγαμε. Είναι καλό για τον Ολυμπιακό αυτό, όπως θα ήταν καλό για τον Παναθηναϊκό το αντίθετο. Παιδιά, όταν συνυπάρχουν οι δύο ομάδες, σπάνια βγαίνει λευκός καπνός. Περισσότερο εξισορροπούνται μεταξύ τους και αλληλοεξουδετερώνονται και λιγότερο παίζουν χαλαρά. Πάμε παρακάτω.
1: Ο Κώστας, καλημέρα σας. Λένε, πώς σχολιάζει τη διαιτησία στην πρώτη περίοδο. Πολύ μονόπλευρη μου φάνηκε εσένα. Κοίταξε, για να μπορούσαμε να σχολιάσουμε κανονικά την διαιτησία, θα έπρεπε να βλέπαμε και δύο ομάδες στο παρκέ. Στην πρώτη περίοδο υπήρχε μόνο μία. Άρα, δηλαδή, τι να πεις, ότι η διαιτησία δεν έδωσε τι.
0: Πάντως, θέλω να πω το εξής, ότι αυτός ο γίγαντας ο Ντάνι, για σου Ντάνι, τα έκανε ρόεδο, έτσι. Και γιατί τα έκανε ρόεδο, γιατί πρώτα απ' όλα έφερε δύο ρούκι διαιτητές οι οποίοι ήρθαν για διακοπές, δεν θα παίξουν πουθενά.
1: Αθήνα, βρεσί.
0: Αθήνα, ναι, δεν λέω όχι.
1: Αθήνα είναι.
0: Ατούνα. Και.
1: Και μην κοιτάσεις που δεν ασχολείσαι, να πας να δεις τα αξιοθέατα πρωτεύουσας και της πόλης σου. Οι τουρίστες όταν έρχονται θέλουν να τα δουν.
0: Εγώ τα αξιοθέατα τα βλέπω κάθε μέρα. Έχω εσένα.
1: Εγώ δεν είμαι από την Αθήνα.
0: Ναι, αλλά είσαι αξιοθέατο.
1: Είμαι αξιοθέατο της Κουρούτας και της Αμαλίας.
0: Έτσι. Σε έφερα στην Αθήνα για να σε βλέπω καθημερινά. Λοιπόν, και τα έκανε εδώ και με τον Κάρλος Περούγκα. Γιατί ξέραμε εδώ και 10 μέρες, το είπαμε άλλωστε, ότι θα σφυρίξει το Ολυμπιακός, το Ολυμπιακός Φενέρ. Ανόητο. Ανόητο.
1: Αύριο.
0: Αύριο θα σου το πω, είναι πολύ απλό. Είναι ο Ράντοβιτς, okay, ο Νέντοβιτς. Δύο. Ο Περούγκα δεν μπορεί να παίξει γιατί παίζει ισπανική ομάδα. Άρα ο Περούγκα είναι έξω. Κρατάς Ράντοβιτς, Νέντοβιτς, Λοτερμόζερ, Ντιφαλά και Λατίσεβιτς. Και Λάτσεβς. Έχεις λοιπόν από τους πέντε θα παίξουν τρεις. Εγώ λέω ότι ο Λοτερμόζερ θα είναι. Θα τον έβαζα. Θα έβαζα τον Ράντοβιτς. Προσπαθώ να σκεφτώ όπως σκέφτεται τον Ντάνι. Και ο τρίτος ενδεχομένως θα ήταν και ο Ντιφαλά. Ενδεχομένως. Αλλά αυτό.
1: Δεν έχει πάει και άσχημα.
0: Πάντως θα παίξουν τρεις από τους πέντε. Οι δύο.
1: Εν αντιθέσει με αυτά τα οποία λέγανε τόσο καιρό. Ο Γιάννης, καλημέρα σας. Πολύ ανησυχητική ευστοχία στα τρίποτα της Ρεάλ. Περαστικά στους πονεμένους σε υστερόγραφο.
0: Πολύ ωραίος.
1: Ο Λευτέρης.
0: Έχει και ο Θάνος μια ερώτηση που λέει: ο Πίτερς μπορεί να ακυρώσει το συμβολό του με την Αρμάνη. Εάν ο Σκαλκιστής ή οι πρόεδροι του Προσφέρουν αυτά που θέλουν για να παραμείνει.
1: Ο Θάνος καταλαβαίνει ότι είναι μεγάλος φαν του Πίτερς.
0: Ναι, δεν νομίζω ότι είναι οικονομικό το ζήτημα, Θάνο. Δεν είναι δηλαδή ότι είπε θέλω 10 και του είπανε πάρε 5.
1: Και μπράβο και στον Πίτερς. Χθες ήταν ο παίκτης κλειδί για τον Ολυμπιακό. Έτσι, κακά τα ψέματα. Απόλυτος επαγγελματίας.
0: Ναι, ναι.
1: Όλα αυτά τα χρόνια. Και ακόμα περισσότερο τώρα, αν όντως ισχύει αυτό που ξέρουμε και μάλιστα. Θυμάσαι ότι είχαμε γράψει και στο e-basket μέσω παράπλευρης, δεν θα πω απώλειας, πληροφόρησης, πώς να το πω, το ότι ουσιαστικά ο Πίτερς έχει τελειώσει από την Ελλάδα.
0: Πάντως θα σου πω ότι χθες δεν ήταν κλειδί ο Πίτερς, αν θες τη γνώμη. Χθες το κλειδί το γαλλικό ήταν ο Μπαρτζόκας.
1: Από τους παίκτες λέμε.
0: Από τους παίκτες ο Πίτερς και ο Φουρνί είναι στην ίδια ευθεία. Απλά στον Πίτερς πήγαν τα σούτ και φάνηκε.
1: Ο Γιάννης, καλημέρα. Το είπαμε. Το Λευτέρη, καλημέρα Θείο και Λένα. Είπα και εγώ σήμερα δεν θα ακούσω μήνυμα για τη διαιτησία και ότι ευνόησαν τον Ολυμπιακό.
0: Σωστό.
1: Ο Κώστας που το έστειλε, φίλε Γιάννη, πάντως δεν είναι απέναντι στον Ολυμπιακό. Περισσότερο ήταν μπηχτή για εμένα.
0: Οκ. Okay. Σε έχει καταλάβει ο κόσμος. Ακόμα και αν κυκλοφορείς χωρίς φανέλα.
1: Χωρίς φανέλα. Μπλούζα. Τι να κάνουμε, συμβαίνουν και αυτά.
0: Εγώ γιατί δεν σε είδα όταν ήσουν χωρίς μπλούζα.
1: Δεν είχες ενδιαφέρον να είσαι σε εκείνο το γήπεδο με αυτές τις ομάδες που έπαιζες.
0: Ναι, αλλά αν ήξερα ότι θα είσαι χωρίς μπλούζα, θα πήγαινα.
1: Δεν το έχεις σκεφτεί σωστά. Ο Τζον, ή δεν θέλουν να καταλάβουν τον μπάσκετ ή δεν τους βολεύει. Ομάδα που σουτάρει σχεδόν 40 τρίποντα, με ποιες επαφές θα πάρει φάουλ. Έλεος.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Και όχι απλά σούταρε τρίποντα, σούταρε και στη λήξη του χρόνου όταν του έμενε η μπάλα στα χέρια. Αν μιλάμε χθες για τη Φενέρ. Ήταν πολύ κακή η προσέγγιση στο παιχνίδι. Και σε κάθε παγίδα πήγαιναν και πέφτανε πάνω. Δηλαδή όπου βάζανε νάρκη πήγαιναν και την πάταγαν. Θεούλιδες. Ο μόνος που έδειξε να έχει μια προσήλωση στο παιχνίδι ήταν, να είναι στη λογική του αγώνα, ήταν ο Ντεκολό. Αλλά τώρα σε αυτή την ηλικία προκεχωρημένη, που να πας, πώς να πας. Λοιπόν, όσον αφορά το παιχνίδι με την Real, για να ξεκινήσουμε να μπαίνουμε τώρα και στα...
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
3: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου, αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Γι' αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Γι' αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
4: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ECO Smile. Εδώ χαμογελάς. ECO.
5: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις? Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις στον οργανισμό σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
6: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
7: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
8: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκωσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
9: Η φιλοσοφία μου.
10: Να ζω την κάθε στιγμή.
11: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
12: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
13: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
14: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
15: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
16: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
17: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
18: We are who we are at McDonald's.
19: Έλα μαζί μας.
20: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
21: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
22: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις.
1: Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
19: Unicars. Driving your stories.
22: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
23: Κυριακή 24 Μαΐου. Το Omega Channel στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΛΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
24: Super Sport 104.
25: Η ώρα είναι 11.
26: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
27: Μέχρι τώρα ήξερες το Moto. Ήρθε ο καιρός να μάθεις και το CF Moto. Τετράχρονα και μοτοσυκλέτες CF Moto. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. CF Moto. Experience more together.
28: Ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Kayserispor επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζει το ατζέντη του Ρώσου επιθετικού Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μπάμπης Λικογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολόνια μετά από μία τετραετία, όπως ανέφερε ο Νικόλος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με του Ζωσομπλού. Η Λανς νίκησε 3-1 την στον τελικό του κυπέλου Γαλλίας που διεξήχθη στο Stade de France, κατακτώντας το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Για την 38η αγωνιστική της Serie A, Φιωρεντίνα Αταλάντα 1-1. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Basket Eurofans με τη Λένα Καραλή και τον Γιώργο Κουγκαλίδη.
29: .943 Interveten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
30: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
31: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: Επιστρέψαμε. Άλλη μια ώρα έχουμε.
1: Θα περάσει και αυτή η ώρα.
0: Θες να πεις ποιοι είμαστε, τι κάνουμε, τίποτα.
1: Είσαι ο Γιώργος Κουγκαλίδης του Παναγιώτη της Καλλιόπης, βεβαίως, βεβαίως.
0: Ναι.
1: Είναι ο Νίκος Κατσάτσος και ο Γιώργος Ιωάννου στη δημοσιογραφική παραγωγή.
0: Όχι. Yes.
1: Μιας εκπομπής που δεν
0: χρειάζεται.
1: Παράγεται με τίποτα.
0: Ο
1: Βασίλης Γερασίμου στη ρύθμιση του ήχου.
0: Και η μοναδική απαστράπτουσα, η γυναίκα που έκανε την καλύτερη μετάδοση που έχει κάνει η γυναίκα sportcaster, Λένα Καραλή. Η γυναίκα Φίδη, πώς το λέγαμε.
1: Χωρίς να θέλω να περιαυτολογήσω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Αλλά με προκαλείς. Πρέπει να αναζητήσουμε πόσες γυναίκες sportcaster έχουν κάνει ραδιοφωνική μετάδοση αγώνα.
0: Η Βάσο Αγόρα είναι με σιγουριά. Α, Euroleague, όχι.
1: Euroleague.
0: Και πρέπει να είναι αγώνας μπάσκετ, δεν μπορεί να είναι ποδοσφαίρου.
1: Euroleague είναι μπάσκετ. Δεν θέλω να τρομάξεις, αλλά είναι χρόνια τώρα.
0: Δεν ξέρω αν η Δώρα έχει κάνει μετάδοση, αλλά για τηλεόραση.
1: Στο κανάλι. Δεν είμαι τηλεοπτικός εφέρας, αυτό
0: πρώτη.
1: Είσαι μόνο εσύ.
0: Λες, έχεις όμως πρόσωπο.
1: Και τελευταία, γιατί μετά από αυτή τη μετάδοση κανεί άλλη δεν θα θελήσει να κάνει.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι σέβομαι ιδιαίτερα στον... Μήπως θα σας πεις και πώς επικοινωνικός μου μαζί μας.
1: Άντε να σου το πω και αυτό.
0: Άντε κάτω και αυτό.
1: Μέσω Viber στο 6939-943-943 και μέσω email στο onair@ellada-sports.gr.
0: Πολύ ωραία. Έλεγα λοιπόν ότι επειδή σέβομαι πάρα πολύ τον Σκαριόλο, θεωρώ ότι θα πάει πολύ σε ζώνη, ότι θα ετοιμάσει τρίκ, θα προσπαθήσει να πάει ψηλά το σκόρ, γιατί ξέρει ότι στο 5-5 δεν έχει τύχει με τον Ολυμπιακό, ειδικά χωρίς ψηλός. Και θα προσπαθήσει να του βάλει προβλήματα τραβώντας μακριά τα ψηλά κορμιά. Χτες η Ρεάλ ήταν πολύ καλύτερη από τη Βαλένθια στον τομέα των επιθετικών rebound. Βεβαίως με τον Ολυμπιακό θα είναι, θεωρώ, λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εν πάση περιπτώσει θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η όλη ιστορία. Θέλω να πω επίσης ότι οι παίκτες της Ρεάλ έδειξαν πολύ μεγάλο σεβασμό στον Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα αν είναι mind game και αν θέλουν να βγάλουν από πάνω τους φορτίο, αλλά και ο Μαλεντών που μίλησε και ο Κέκε και ο Αμπάλδε μίλησαν με πολύ έτσι. Όλοι.
1: Επειδή ήμουνα, πρόλαβα και πήγα
0: ήμουνα και καλά, τι.
1: Τι, σφαίρα.
0: Και με μπλούζα.
1: Με μπλούζα αυτή τη φορά, ναι. Όλοι μίλησαν με πολύ μεγάλο σεβασμό και αξίζει εδώ να πούμε και να σχολιάσουμε και το ότι, αν θέλεις έτσι λίγο για το χθεσινό παιχνίδι, το δεύτερο, πως έδειξαν και πολύ μεγάλη ψυχραιμία, γιατί οι ομάδες κρίνονται και σε τέτοιες στιγμές, όπως ήταν ο τραυματισμός του Γκαρούμπα.
0: Εντάξει, εκεί κάναν 3 λεπτά να βάλουν καλάθι.
1: Αλλά
0: οι άλλοι ήταν αλλού για αλλού.
1: Αλλά προσπάθησε η Βαλένθια, δεν έφτανε. Η Ρεάλ είχε αυτό που ξεκάθαρα φαινόταν και πριν την έναρξη του αγώνα, τη σιγουριά, το ότι έχει παίκτες που γνωρίζουν πάρα πολύ καλά
0: να πείσουν,
1: τι
0: δεν
1: είναι
0: τα
1: η διοργάνωση, τι είναι το Final Four, τι είναι ένας ημιτελικός. Άρα και στα σημεία που προσπάθησε η Βαλένθια να αντεπιτεθεί, όταν άρχισε να ξεφεύγει στο σκορ η Ρεάλ,
0: το αντιμετώπισε.
1: Το αντιμετώπισε, το διαχειρίστηκε.
0: Και όσο για τον προπονητή της χρονιάς, Coach of the Year, Μαϊάς που λένε και στο χωριό μου.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Ξέρεις
1: ότι δεν με τρελαίνει ο κύριος Μαρτίνεθ και κυρίως με έχει ενοχλήσει η συμπεριφορά και αυτή η υπεροψία που έβγαλαν ως Βαλένθια στο σύνολό τους.
0: Ας μην ήταν ο Αταμάν όπως ήταν, να μην βγάλει καμία υπεροψία.
1: Τους έδωσε δικαίωμα ο Παναθηναϊκός, αλλά και αυτή δεν σημαίνει όμως ότι άμα σου δίνει κάποιος το δικαίωμα και εσύ πρέπει να είσαι τόσο υπερόπτης. Μία ομάδα χθεσινή στην διοργάνωση η οποία δεν έχει πετύχει τίποτα, αξίζει και σεβασμό ο αντίπαλός σου και έτσι αποκτάς και εσύ ακόμα μεγαλύτερο σεβασμό και αξία.
0: Έξαλλη.
1: Λοιπόν, τι λέγαμε. Σε ό,τι αφορά όμως τον προπονητή της Βαλένθια, όπως σου έλεγε και ένας φίλος χθες και θα συμφωνήσω μαζί του φίλος προπονητής, ο Δημήτρης ο Γαλάνης, την καλημέρα μας τον Δημήτρη, δεν είναι μόνο το που τερματίζει η ομάδα στην κανονική διάρκεια για να επιλέξεις, φαντάζομαι, τον κορυφαίο προπονητή της σεζόν.
0: Δεν ξέρω ποια είναι τα κριτήρια.
1: Τι έχεις. Αυτό. Ίσως το budget, το τι υλικό έχεις στα χέρια σου, το πώς το υλικό που έχεις στα χέρια σου το κάνεις να παίξει, να αποδώσει και τι πετυχαίνεις με αυτό.
0: Κάτσε
1: το υλικό. Είναι στοιχεία δηλαδή
0: τι
1: που παίζουν
0: είναι
1: ρόλο, φαντάζομαι.
0: Τι λογική είναι αυτή.
1: Διαφορετικά θα ήταν ένας ο προπονητής που βγαίνει κάθε χρόνο καλύτερα.
0: Άρα λοιπόν τη χρονιά που ο Ολυμπιακός το 97 σάρου τα πάντα. θα έπρεπε να είναι προπονητής της χρονιάς από τον Καόδη, από τον Μακεδονία. Ποιος ήταν, ποια ομάδα ήταν που τον είχε κερδίσει, που έκανε μόνο μία νίκη στο πρωτάθλημα και είχε κερδίσει τον Ολυμπιακό, δεν το θυμάμαι τώρα, το 97. Όχι, δεν ήταν ο Καόδη, μια άλλη ομάδα ήταν. Λοιπόν, το τι υλικό έχω στα χέρια μου, δηλαδή εγώ αν είμαι ο Αταμάν και καταφέρω να πάρω το καλύτερο υλικό, πρέπει να μου γυρίσει σε μπούμεραγκ. Τι σημαίνει αυτό?
1: Έχω μικρό μπάτζετ.
0: Όταν είχε μικρό μπάτζετ ο Μπαρτζόκας.
1: Αλλά όταν ο Μαρτίνεθ καταφέρνει και βγάζει την Βαλένθια, παίζει αυτό το μπάσκετ που παίζει, που σε άλλους αρέσει, σε άλλους δεν αρέσει. Είναι άλλο κομμάτι αυτό.
0: Εντάξει. Μια σταχύτητα.
1: Την οδηγεί στη δεύτερη θέση της τελικής κατάταξης και την βάζει και στο Final Four. Δεν μπορείς να πεις ότι δεν είναι.
0: Όχι, δεν είναι, γιατί υπήρχε άλλος που ήταν πρώτος. Γιατί με αυτή τη λογική, όποιος τερματίσει δεύτερος στον τελικό είναι ο κερδισμένος. Δεν μπορείς στη μία να λέμε ότι έχει αποτύχει ο Μπαρτζόκας.
1: Κάτσε ρε, λένε. Σε σχέση με τον
0: μιλάω για το 1-2. Όταν λένε πολλοί ότι ο Μπαρτζόκας είναι αποτυχημένος γιατί δεν πήρε τον τίτλο. Mm-hmm. Άρα δεν βγήκε πρώτος, βγήκε δεύτερος. Mm-hmm. Όταν έπαιξε τον τελικό. Ή τρίτος όταν δεν έπαιξε τον τελικό. Αν λοιπόν ο δεύτερος, επειδή τερμάτισε δεύτερος, γιατί είχε μικρότερο μπάτζετ, και τι με νοιάζει εμένα.
1: Στην κανονική διάρκεια, όχι στον τελικό. Είναι διαφορετικά
0: πράγματα. Στην κανονική διάρκεια τερμάτισε πρώτος ο Μπαρτζόκας.
1: Τερμάτισε πρώτος ο Μπαρτζόκας. Οκ, ο Μπαρτζόκας το έχει κάνει και άλλες φορές. Τι θα πρέπει να κάνουμε δηλαδή?
0: Α, επειδή το έχει κάνει
1: το βραβείο αυτό να το παραδίδουμε μονίμως στον Γιώργο Μπαρτζόκα?
0: Όχι, να το παραδίδουμε λοιπόν στον 8ο. Για να δούμε ότι να πάρουν και αυτοί να χαρούν.
1: Για να σου λυθούν οι απορίες και να ξεπεράσεις αυτό το θεματάκι, στείλε ένα αίτημα, βρες αύριο τον Ντιέγκο, βρες τον Μποντιρόγκα.
0: Άντε και τον βρήκα τον Μποντιρόγκα, θα ξανάρθει ο Μποντιρόγκας.
1: Ξέρει όμως τη διαδικασία.
0: Τι διαδικασία?
1: Πληροφορήσου για τη διαδικασία επιλογής του κορυφαίου προπονητή τη σεζόν. Ποια είναι τα κριτήρια?
0: Δώσαμε στον ένα, δώσε και στον άλλο. Τώρα τρέχεις κριτήρια.
1: Δεν έχεις λόγο να το δώσεις για να το δώσεις.
0: Προπονητής χρονιάς. Πολύ καλά έπαιξε τον ημιτελικό για αυτός. Πάμε, επόμενο.
1: Ο Γρηγόρης από την Κύπρο. Καλημέρα.
0: Γεια σου, Γρηγόρη.
1: Καταρχάς από τη Λάρνακα και λέει να πως σου φάνηκε η Ρεάλ ψες. Είδες κάποιες αδυναμίες που μπορεί να χτυπήσει ο Ολυμπιακός στον τελικό? Αύριο θα βρίσκομαι και εγώ εκεί. Ξεκάθαρα ο Ολυμπιακός έχει το πλεονέκτημα, το είχε και πριν, τώρα το έχει ακόμα περισσότερο στο ζωγραφιστό και θα πρέπει να πάει το παιχνίδι μέσα στα γκάρτ. Είναι άλλη υπόθεση.
0: Ξέρεις, το να πάει το παιχνίδι στα μέσα δεν σημαίνει ότι πρέπει να σκοράρεται και καλά.
1: Όχι.
0: Ο ψηλός, απλά από μέσα προς τα έξω.
1: Μπορεί να απειλήσει και έτσι και να κάνει αλλιώς το παιχνίδι.
0: Έτσι γίνεται σωστά το παιχνίδι. Άντε με το καλό να σε δούμε στο γήπεδο, Γκρέκ.
1: Ο Τάσος. Είστε πολύ ωραίο ραδιοφωνικό ζευγάρι από Τάσος από την Αργύρου. Μόνο ραδιοφωνικό.
0: Μόνο
1: φίλε.
0: Ραδιοφωνικό.
1: Γιατί ο Διαμαντής κάνει το λάθος και λέει και στη ζωή. Εσύ το είπες σωστά.
0: Ο φίλος, ο Γιώργος, γιατί έχει αφήσει πράγματα πίσω. Λέει, επειδή είμαι αντικειμενικός, θα ήθελα να δυναμώσει ο Παναθηναϊκός του χρόνου, να πάρει τον Μοντέρο και να το κάνει δίδυμο με το Σόρτσα.
1: Φίλε Γιώργο, στείλε μια φωτογραφία σου στον κύριο Παπινιώτη, στη λέξη αντικειμενικός να μπει φωτογραφία σου.
0: Καλά, συγγνώμη, δεν χαίρεσαι να έχεις τον Μοντέρο και το Σόρτσα?
1: Φυσικά. Όχι, για την αντικειμενικότητα του Γιώργου εγώ σχολιάζω.
0: Ο φίλος ο Γιάννης.
1: Ο Έριον είναι.
0: Ο Γιάννης είναι πρώτα.
1: Το διαβάσαμε. Ο Γιάννης, ναι. Τελικά Κόγκα από την Παρή, εμείς πήραμε το διαμάντι Word και οι άλλοι πήραν τον χαλκό Short. Χωρίς πλάκα, πολύ μεγάλη μεταγραφή ο τύπος.
0: Επειδή θα γίνω γραφικός, θυμόσαστε πότε τα έλεγα. Ότι η κλοπή της χρονιάς, για μένα η μεταγραφή της χρονιάς είναι ο Μαλεντών. Η κλοπή της χρονιάς είναι ο Word. Πώς το λένε, Bloomberg, το λένε αυτοί που ξέρουν. Η φούσκα της χρονιάς είναι ο Short. Και βεβαίως. Αν ο Ολυμπιακός κατακτήσει το τρόπαιο, οφείλει, για να είναι τίμιος, μια ανθοδέσμη, μια τούρτα και ένα μεγάλο ευχαριστώ και ένα δώρο ενδεχομένως στον γίγαντα Αργίνα Ταμάν, που αντί να πάει να πάρει τον Ταϊρίκ Τζόνς και να τον αφήσει να κάτσει στο παγωτό, του άφησε ελεύθερο το πεδίο και είδες και χθες ο Τζόνς πόσο καλά συμμετείχε σε όλο το παιχνίδι και πόσο πολύ βοήθησε, ειδικά στις αλλαγές στην άμυνα. Mm-hmm. Να είναι καλά.
1: Ο Έριον, καλημέρα.
0: Πήγε Γιουρτσεβέν και Φαρίδου. Καλό, πολύ καλό. Έχει μάθει ο κόσμο.
1: Τον Γιουρτσεβέν τον είχε.
0: Ναι, δεν ήθελε να το χάσει.
1: Και όταν πήρε τον Φαρίδ δεν ήταν διαθέσιμος
0: και όταν έμεινε διαθέσιμος
1: όταν
0: τον
1: έμεινε διαθέσιμος, όχι βέβαια, στο είχα πει.
0: Και όταν βλέπεις και τον Γιουρτσεβέν πώς είναι.
1: Το είχα πει αυτό.
0: Στο είχα πει.
1: Πριν καν γίνει γνωστό ότι η Παρτιζάν προσέφερε δωράκι τυλιγμένο σε συσκευασία τον Ταϊρίκ Τζον στον Παναθηναϊκό. Mm. Σου το είχα πει ότι για ποιο λόγο δεν πηγαίνει ο Παναθηναϊκός.
0: Λέγαμε στο καπί, είχα γνωρίσει μια γριούλα, δεν είχε δόντια μόνο ούλα. στο ΚΑΠΗ. Λοιπόν, για πάμε.
1: Ερώτες πεθαίνουν. Έριον, καλημέρα σας, κύριε Γιώργο Σκαριόλου. Γιατί αφήνει τον βοηθό του να κουτσάρει?
0: Δεν αφήνει κανείς τον βοηθό, ρε παιδιά. Και ο Μπαρτζόκας σε πολλά σημεία δίνει οδηγίες ο παπάς. Γιατί πλέον είναι προπονητικά staff, δεν είναι ένας προπονητής. Προφανώς κάποιος είναι ο head coach, αλλά και οι υπόλοιποι έχουν κομμάτια τα οποία πρέπει να έχουν αναλάβει εκείνοι από την προπόνηση και τα εξηγούν στους παίκτες στη διάρκεια του αγώνα.
1: Ο Τζον, πνευματικά η Βαλένθια είχε χάσει πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Η εμφύλη πάντα είναι ειδικών συνθήκων και η Ρεάλ και στην ΑΣΕΜΠΕ της έκανε πλάκα. Ο μόνος λόγος που πήρε το συγκεκριμένο τίτλο είναι γιατί ως ταχτοπούτα τερμάτισε ψηλά. Εντάξει, λογικό είναι. Η απειρία ήταν ξεκάθαρη. Ο Δημήτρης, φοβερό βίντεο με Γιουρτσεβέν να βγαίνει από το ξενοδοχείο για να πάρει φαΐ από τη Λιβέρα. Έβρε Δημήτρη μου, τα ξέρει τα κατατόπια τώρα. Πόσο, 2 χρόνια ήταν στην Ελλάδα? 2 χρόνια, ναι. Δεν ήταν. Δεν ήταν παραπάνω.
0: Ξέρω.
1: Ξεχνάμε κάτι.
0: Τι...
1: λοιπόν, αφού ξέρει να μην ευχαριστηθεί. Μπορεί να μην του αρέσει και το φαγητό του ξενοδοχείου. Σε ποιο ξενοδοχείο πήγε άλλο σιγά τα πράγματα?
0: Λεωνίδας, έχεις ανάψει φωτιές, να ξέρεις. Πληρώνω όσο σε όποιον έχει φωτογραφία της Λένας Καραλή από το Άκα χωρίς μπλούζα.
1: Παιδιά, δεν θα βρείτε στοιχεία. Τις έχω αποσύρει. Είχα πληρώσει τον Google.
0: Α, τι τραβάμε.
1: Τι, μόνο οι άλλοι θα το κάνουν αυτό και εγώ το έκανα.
0: Έτσι.
1: Ο αντικειμενικός κύριος Γιώργος. Ο κύριος Γιανακόπουλος σαν οικοδεσπότης θα είναι στον τελικό?
0: Δεν είναι οικοδεσπότης.
1: Δεν είναι οικοδεσπότης. Ιδιοκτήτης του γηπέδου.
0: Αλλά να πω τώρα κάτι σοβαρά.
1: Παρακαλώ.
0: Αν ήμουν στη θέση των Αγγελόπουλων, και το λέω σοβαρά τώρα, δεν τρολάρω κανέναν.
1: Γελάω διαβάζοντας τα μάτια σου και καταλαβαίνοντας, γνωρίζοντας μόνο και μόνο το τι θα πεις. Αυτοί θα έκαναν αυτό που θες να πεις.
0: Εγώ λέω τι θα έκανα. Θα έλεγα στον Δημήτρη Γιανακόπουλο, έλα δίπλα. Ναι. Και μάλιστα και με εντολή στον κόσμο.
1: Εδώ, ναι. Έχουμε πολλά γέλια να βάλουμε για το υπόλοιπο της εκπομπής, Βασίλη.
0: Αν θες να είσαι, περίμενε, τη μεγάλη ομάδα δεν την κάνουν μόνο οι τίτλοι. Την κάνουν και οι μεγάλες συμπεριφορές.
1: Τώρα...
0: Αν θέλεις, άσε με να το ολοκληρώσω. Τώρα και τώρα και μετά.
1: Πες το. Όχι, πες το γιατί με προκαλείς.
0: Κάποια στιγμή λοιπόν πρέπει να καταλάβουν και οι από εδώ και οι από εκεί ότι όλο αυτό, προφανώς υπάρχει μια αντιπαλότητα ανάμεσα στις δύο ομάδες, προφανώς δεν θα γίνουν φίλοι, αλλά επειδή αυτοί δίνουν το μέτρο, αν θέλεις, καλούν ημέν τον δε και του μπαλίν και του λένε ότι ξέρεις κάτι, αντίπαλοι στο γήπεδο, αλλά την ίδια στιγμή πρέπει όλοι μας να λειτουργήσουμε για το καλό του μπάσκετ. Και αυτό είναι μια πρώτη τάξη ευκαιρία. Έλα, όχι σκοπτικά, το λέω πολύ σοβαρά. Έλα να καθίσουμε μαζί. Να δώσουν εντολή στον κόσμο να μην αποδοκιμαστεί καθόλου γιατί είναι καλεσμένος μας. Και αυτό να γίνει και στους τελικούς. Ξέρεις τι άλλο μπάσκετ θα έχουμε? Θα μπορέσουμε κάποια στιγμή. Τώρα σκεφτείτε το, θα μου πείτε είναι ουτοπικό. Ναι, είναι ουτοπικό, το καταλαβαίνω. Αλλά σκεφτείτε πόσο διαφορετικό θα ήταν όλο το σκηνικό αν μπορούσαμε αυτό που ζήσαμε χτες με οπαδούς του Ολυμπιακού και οπαδούς της Φενέρ ανακατεμένους να το ζούσαμε. Δεν θέλεις ανακατεμένους. Σε διαφορετικά πέταλα. Τους οπαδούς των δύο ομάδων. Είμαστε, νομίζω, η μόνη χώρα πλέον που οι οπαδοί της φιλοξενούμενης δεν πάνε στο γήπεδο της αντιπάλου. Και έχει να συμβεί χρόνια. Δηλαδή, τα παιδιά μας έχουν μεγαλώσει χωρίς να έχουν δει γήπεδα με οπαδούς των δύο ομάδων μέσα. Κάποτε υπάρχουν φωτογραφίες. Τώρα, κάποτε υπήρχε ένας τύπος, όσοι είναι παλιοί, έτσι, της ηλικίας των 700 ετών και άνω, υπήρχε ένας τύπος, πρέπει να έχει πεθάνει, λογικά, που ήταν στο τρένο από κάτω στο Καραϊσκάκι, ο οποίος είχε μια χαρακτηριστική φωνή και λέει σήματα και φωτογραφίες, και πουλούσε φωτογραφίες παικτών. Αν κάποιος από τους φίλους τον θυμάται, ας στείλει μήνυμα. Είχα πάρει λοιπόν μια φωτογραφία από αυτόν, του Αρβανίτη, του Χρήστου, τερματοφύλακα του Ολυμπιακού, τη Τίκα που λέγαμε, έτσι, είχε περάσει και από την ΑΕΚ, Βασίλη, γι' αυτό το... Ο οποίος είχε σταθεί και είχε φωτογραφηθεί μπροστά στη 13. Κάτω χαμηλά λοιπόν στη 13 υπήρχαν κόκκινα κασκόλ. Τύποι με κόκκινα κασκόλ. Και οι οπαδοί του Παναθηναϊκού πήγαιναν στην 7. Κάποια στιγμή. Όπως πριν γίνει σκεπαστή, εγώ έχω ζήσει παιχνίδι Ολυμπιακός ΑΕΚ και όταν είχε γίνει σκεπαστή στην 21. Τώρα σας μιλάω για την δεκαετία του 80. Συνεχίστε. Ευχαριστώ.
1: Μου επιτρέπεις?
0: Όχι, δεν σου επιτρέπω.
1: Όχι, εγώ θα το πω.
0: Όχι, δεν σου επιτρέπω.
1: Δηλαδή, δεν οι διοκτήτες του Ολυμπιακού όλα αυτά τα χρόνια της ενασχόλησής τους και της παρουσίας τους, παρότι έχουν περάσει στον κόσμο ως τα καλά παιδιά, οι καλοί διοικούντες, οι σοβαροί, εν αντιθέσει με τον κύριο Γιαννακόπουλο, που έχει όλη την τοξικότητα του κόσμου. Σου έχουν δώσει σε ένα την εντύπωση ότι θα έκαναν ποτέ κάτι τέτοιο.
0: Κανείς εκ των τριών, ούτε διοκτήτης του Ολυμπιακού, ούτε διοκτήτης του Παναθηναϊκού.
1: Έχουν κάνει την καταγγελία δεύτερη φύση τους, και καταγγελίες ακόμα και σε στιγμές που είναι απαράδεκτο και λάθος ηθικά, ανθρώπινα, συναισθηματικά, πες το όπως θέλεις, εναντίον του Δημήτρη Γιαννακόπουλου.
0: Μπορούμε να συζητήσουμε δεκάδες χιλιάδες φορές για τα λάθη που κάνουν οι αμφότεροι. Και όταν μπαίνεις στα αποδυτήρια και λες αυτά που λέει ο Γιαννακόπουλος, ή όταν βάζεις την κάρτα, είναι λάθη και αυτά. Άρα λοιπόν, αν πάμε στο τι, ποιος την έχει πιο μεγάλη, δεν βγάζουμε άκρη.
1: Σε μια
0: απλή.
1: Ουτοπικό θέλεις, κόσμο μπορεί.
0: Μπράβο, θες να βάλουμε μια γραμμή. Μόνο έτσι μπορεί να συζητήσεις. Τι έκανες, τι έκανα, τι κάναμε, δεν θα πάει πουθενά. Θα φτάσουμε στο Ματζαβελάκι και στους Ανδριανόπουλους. Βγαίνεις και λες, ένα και ένα κάνουν δύο. Θέλουμε από εδώ και πέρα να προστατεύσουμε την επένδυσή μας, γιατί έχουν κάνει τεράστιες επενδύσεις. Το ΟΑΚΑ, πραγματικά το Telecom Center, είναι διαμάντι. Και ο Γιαννακόπουλος έχει βάλει λεφτά γι' αυτό.
1: Εγώ αν βάζεις τη θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και
0: ευχαριστώ που με αφήνεις να ολοκληρώσω.
1: Εντάξει. Φτάνει πια, μας κούρασε. Αν ήμουν στη θέση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, θα είχα επιλέξει και στο γκαλά που ήμουν προσκεκλημένος να πάω, και, στο γήπεδο, και στο γήπεδο χθες να παρακολουθήσω κανονικότατα το μάτς μέσα σε μια σουίτα. Ιδιοκτήτης ομάδας EuroLeague είμαι ιδιοκτήτης του γηπέδου και τον νοικιάζω στη διοργάνωση για να γίνουν οι αγώνες. Το παραχωρώ, εν πάση περιπτώσει, στη διοργάνωση για να γίνουν οι αγώνες.
0: Το παίρνει μόνο της.
1: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Ως ιδιοκτήτης είναι όμως αυτός. Άρα θα μπορούσε κάλλιστα να είναι στο γήπεδο και να το παρακολουθήσει.
0: Εγώ ξαναλέω.
1: Θα επέλεγα να είμαι.
0: Εγώ ξαναλέω επί της ουσίας. Έχουν κάνει αμφότεροι και θα κάνει και ο Ολυμπιακός μεγάλη επένδυση στο ΣΕΦ. Προστατεύστε την επένδυσή σας. Φτάνει. Με τους περίεργους που μπαίνουν χωρίς μπλούζα σαν και εσένα στα γήπεδα.
1: Και να πούμε εδώ ότι ήταν αστείο και το γεγονός ότι οι οπαδοί του Ολυμπιακού αποφάσισαν έτσι για να δείξουν, να βάλουν τη σφραγίδα τους ότι βρέθηκαν στο γήπεδο, να κολλήσουν αυτοκόλλητα στα καθίσματα. Ναι, έτσι.
0: Δεν το περίμενα.
1: Λοιπόν.
0: Καλημέρα στην καλύτερη εκπομπή. Ο Ρόκος το λέγει το τραγούδι. Ναι. Το στόχα πει. Πολύ ωραία. Ευχαριστούμε, ρε Μάρη. Επίσης, ο φίλος ο Κυριάκος λέει καλησπέρα, καλή εκπομπή. Με δεδομένο ότι ο Σκαργίλη είναι από τους καλύτερους αμυντικούς προπονητές στην τακτική, τι πιστεύω ότι μπορεί να κάνει στον τελικό και να καλύψει τον gap στους ψηλούς? Πολύ ζώνη, αδερφέ, και άμυνες. Small ball είναι υποχρεωτικό. Και άμυνες με πολλές παγίδες.
1: Λοιπόν, ο Γιώργος λέει: Λένα μου και Γιώργο, ποιος πιστεύετε πως θα είναι ο νέος προπονητής του Παναθηναϊκού για εσάς? Θα είναι νέος?
0: Ο νέος μπορεί Παλιός. Και να μην είναι. Μπορεί να είναι και μεγάλο σε ηλικία.
1: Παλιός νέος.
0: Ναι. Εγώ θα έλεγα ότι η καλύτερη επιλογή του Παναθηναϊκού, αρκεί να το θέλουν και δύο, είναι ο Ζέλικο Μπράντοβιτς. Από εκεί και πέρα, αν δεν είναι ο Μπράντοβιτς, είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση.
1: Εγώ σε αυτή την περίπτωση θα επέλεγα Σφαιρόπουλο.
0: Όχι.
1: Εγώ σου λέω ότι θα επέλεγα.
0: Εγώ να σου πω κάτι.
1: Ποιον άλλο θα επέλεγες από αυτούς που ξέρουμε?
0: Σπλίτερ. Ο μόνος που μπορεί να παίξει.
1: Ωραία, άρα
0: μπάσκετ...
1: θα μείνει και ο Σόρτς.
0: Ναι. Όμως ο Σόρτς θα μείνει γενικά.
1: Λοιπόν,
0: ο Νάν πρέπει να φύγει.
1: Okay. Ο Τζον λέει: Γιώργο, παρότι συμφωνώ, γελάει και αυτός με την πρότασή σου. Ενώ ο φίλος σου, ο Γιώργος, βλέπει το μέλλον, λέει: Εγώ θα ήθελα να παραδώσει ο κύριος Γιαννακόπουλος τον τρόπο στον αρχηγό του Ολυμπιακού. Αν γίνει κάποια στιγμή πρόεδρος της EuroLeague, μπορεί ο ιδιοκτήτης να είναι και πρόεδρος EuroLeague?
0: Όχι.
1: Άρα θα πρέπει να πάψει να είναι ιδιοκτήτης του Παναθηναϊκού για να γίνει πρόεδρος EuroLeague και να παραδίδει κούπες.
0: Βασίλης.
1: Ο Κώστας είναι.
0: Βασίλης είναι.
1: Ο Κώστας είναι.
0: Ο Κώστας είναι μετά το Βασίλη.
1: Εμένα είναι Γιώργος και μετά Κώστας.
0: Κώστας.
1: Γιώργο, συμπεριφέρεσαι και μιλάς σαν πραγματικός οπαδός του Ολυμπιακού. Σε ευχαριστούμε, είσαι ένας από εμάς.
0: Πώς βγήκε αυτό? Για να το λέει.
1: Ο Τάσος, Λένα, αυτά που λες για τους Αγγελόπουλους είναι κωμικοτραγικά. Από σεβασμό στον άντρα σου, θα ερκεστώ να σου πω πως εντάξει, το έβγαλε στο μεροκάματο και σήμερα. Ευχαριστώ, θα δω σε λίγο και το IBAN μου αν γέμισε ή όχι.
0: Ναι.
1: Ο Βασίλης, πες
0: και
1: τα
0: κόγκα. Και είναι ακριβή, δεν είναι του 20άρικου, έτσι.
1: Πλάκα κάνεις. Βασίλης, πες τα κόγκα, γιατί και εγώ τα λέω για αυτό τον τίτλο καλύτερος προπονητής της χρονιάς χωρίς να έχει τελειώσει η Ευρωλίγκα και με τι κριτήρια. Είναι στην κανονική διάρκεια. Τα play-off τα θεωρούν και τα final four άλλη υπόθεση. Ο Κώστας, καλημέρα σας. Καλύτερα αυτοκόλλητα, κυρία Ελένη, παρά στριγκάκια, λέω εγώ τώρα. Αυτός τα έβαλε όμως στο δικό του γήπεδο, δεν τα έβαλε σε ξένο. Ο Διαμαντής, Δημήτρης Ιτούδης ο επόμενος και μετά τέλος ο Παναθηναϊκός. Κάπως έτσι το φαντάζομαι και εγώ, Διαμαντή, να σου πω την αλήθεια. Αν γίνει.
0: Πολύ καλά. Μπράβο σας. Καλημέρα και στους δύο.
1: Λοιπόν, ο Πέτρος, καλημέρα παιδιά. Ωραία τα λες, Κόγκα, αλλά πώς περιμένεις να αλλάξει όλο αυτό από τη στιγμή που η βία πουλάει πολλά περισσότερα από κάτι υγιής και καθώς. Από κάτι υγιές και καθώς η βία καλύπτει τις κακές επιλογές της κάθε ομάδας, λέγοντας ότι είναι ο αντίπαλος.
0: Πέτρο, θα σου πω το εξής. θεωρούμε ότι η βία πουλάει. Το αν όμως καθίσουμε να το αναλύσουμε αυτό, το εμπορικό κοινό, αυτός δηλαδή που θέλεις να αγοράσει, δεν είναι αυτός που του αρέσει η βία. Εξηγώ. Αν θέλουμε να λέμε τα πράγματα τους, το Final Four, λόγω εγκαταστάσεων γηπεδικών, λόγω παρουσίας κόσμου, λόγω των παράλληλων εκδηλώσεων, είτε είναι η Fan Zone, είτε του Welcome Dinner, είτε οτιδήποτε άλλο, περνάει ως ένα από τα πιο πετυχημένα στην ιστορία, αν όχι το πιο πετυχημένο, και σίγουρα δεν έχει καμία σχέση με τη μούφα του Abu Dhabi, έτσι, με το άθλιο Final Four που έγινε στο Βερολίνο, καμία σχέση με το 9, και στο Βελιγράδι ήταν τόσο όσο, θα έλεγα. Μιλάω για τα τελευταία, γιατί το κάνω, δεν ξέρω γιατί δεν είχα πάει. Λέω λοιπόν, Πέτρο μου, το εξής, και το λέω και στους υπόλοιπους. Ναι μεν είναι ένα εντυπωσιακό Final Four, το οποίο γίνεται στην Ελλάδα και έχουμε αποκλείσει τους Έλληνες. Και γιατί έχουμε αποκλείσει τους Έλληνες, ας είναι γεμάτο το γήπεδο. Γιατί όταν το εισιτήριο έχει 500 ευρώ, και 500 ευρώ είναι ίσως το μισό μηνιάτικο κάποιον εκ των παιδιών, μιλάω για τα φτηνά εισιτήρια, το μισό μηνιάτικο κάποιον από τα παιδιά. Στην ουσία τι λες, γιατί αν δείτε τις τιμές που είχαν τα εισιτήρια στο Βερολίνο σε σχέση και με τους μισθούς που παίρνουν οι Γερμανοί, και πάει λέγοντας, θα διαπιστώσετε ότι κάνουμε ένα πάρτι στο οποίο αποκλείουμε τους ηθαγενείς. Άρα λοιπόν, Πέτρο μου, αυτό σημαίνει ότι η Ευρώπη...
2: Super Sport 104. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
3: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
2: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
3: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
2: Super Home Center, και μην ψάχνετε αλλού.
4: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
5: Fiber to the room να κάνεις.
6: Fiber to the Room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the Room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Μα μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
2: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον παλμό των εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
10: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
11: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα. Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
12: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
13: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big δώρα. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προποθέσεις.
14: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
15: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
16: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300i 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
17: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
18: Flame Grilled tastes better.
19: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
20: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
21: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
22: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
23: Η ώρα είναι 11:30.
24: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
25: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσε η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έπεσε τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας εν ώψη των αυριανών βουλευτικών εκλογών. Απαγορεύονται πλέον αυστηρά οι προεκλογικές ομιλίες και τερματίζονται οι διαφημίσεις συνδυασμών ή υποψηφίων. Από νωρίς το πρωί, συνεργεία της υπηρεσίας εκλογών βρίσκονται στους δρόμους και διενεργούν ελέγχους. Οι κάλπες για την ανάδειξη της νέας σύνθεσης της Βουλής των Αντιπροσώπων ανοίγουν στις 7 αύριο το πρωί και κλείνουν στις 6 το απόγευμα με διάλειμμα μίας ώρας από τις 12 μέχρι τη 1. Συνολικά 752 υποψήφοι διεκδικούν τις 56 έδρες στη Βουλή, 743 υποψήφοι κομματικών συνδυασμών και 9 μεμονωμένοι. Τα πρώτα αποτελέσματα αναμένονται από μικρά εκλογικά κέντρα περίπου μισή ώρα μετά το κλείσιμο των καλπών. Τις πρώτες πρωινές ώρες μετά τη 1:30 αναμένεται να γίνει γνωστό ποιοι εκλέγονται από κάθε συνδυασμό. Με συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα, σαφή παραδοτέα και ουσιαστική προοπτική για την επόμενη μέρα των σχέσεων Κύπρου-Ινδίας, ολοκληρώθηκε η επίσημη επίσκεψη του Πρόεδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία, όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του για τον απολογισμό της επίσκεψης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σε θανατηφόρο εξελιχθήκε τελικά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον δρόμο με νέου περβολιών, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της η 55χρονη Χιέλ Κατάρτσαϊ από την Ουγγαρία, κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας. Αυτοκίνητο το οποίο οδηγούσε 26χρονος κάτω από συνθήκες που διερευνώνται συγκρούστηκε με όχημα που οδηγούσε η άτυχη 55χρονη με συνοδηγό 26χρονη. Από την σφοδρή σύγκρουση, η 55χρονη εγκλωβίστηκε στο όχημά της και χρειάστηκε η επέμβαση των μελών της πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό της. Διακομίστηκε κρίσιμα τραυματισμένη στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας, όπου άφησε την τελευταία της πνοή. Οι άλλοι δύο επιβαίνοντες στο όχημα δεν τραυματίστηκαν. Η δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην ασφαλτό. 75χρονη τουρίστρια από τη Σκωτία, η οποία είχε τραυματιστεί κρίσιμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο χθες νωρίς το απόγευμα, υπέκυψε χθες το βράδυ στα τραύματά της. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, με το ενδεχόμενο να σημειωθούν μεμονωμένες βροχές στο δυτικό μισό του νησιού. Σταδιακά αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως στα ορεινά, στο εσωτερικό και τα νοτιοανατολικά. Σε καταιγίδα αναμένεται να πέσει και χαλάζει. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Super Sport 104.
1: Σούπερ τιμές με Massive Cashback υπεραγορών Mass μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον Massive Cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
3: Αποκαλυπτικό βίντεο για κρυφές αλήθειες. Στείλε το παντού.
4: Πριν το κοινοποιήσεις, σταμάτα και σκέψου. Ποιος το δημοσίευσε? Είναι αληθινό? Δες τι λένε οι άλλες πηγές, ψάξε την αλήθεια. Προστάτευσε τον εαυτό σου και τους άλλους. Η αλήθεια είναι στα χέρια μας. Σταμάτησε τη διάδοση της παραπληροφόρησης. Μία πρωτοβουλία του Μεσογειακού Παρατηρητηρίου Ψηφιακών Μέσων και της Αρχής Ραδιοτηλεόρασης και Ψηφιακών Υπηρεσιών.
5: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
14: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλλο 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω 1,29. Lidl. More to value.
0: Super Sport 104.
26: Είστε η καλύτερη μπασκετική εκπομπή που έχω ακούσει στο ράδιο τα τελευταία 20 χρόνια. Την καλημέρα μου και στους δυο σας.
27: Να είσαι καλά, Τάσο μου. Λοιπόν, οδεύουμε προς το φινάλε της εκπομπής. Της ζωής. Ξέρεις κάτι που δεν ξέρω? Να αρχίσω να κάνω αμόλουτρα.
26: Καλά, στην ηλικία σου δεν είναι κακή ιδέα, έτσι κι αλλιώς. Να ευχαριστήσουμε τους φίλους που έστελναν χθες από Κουρούτα μηνύματα. Έτσι είπε ο Δημήτρης τουλάχιστον. Και είπαν ότι μας περιμένουν στην Κουρούτα. Όχι ρε παιδιά, αυτό είναι λάθος. Με περιμένετε στην Κουρούτα.
27: Αφού εμένα περιμένω, σαν τι να σε κάνω?
26: Τι σε κάνουν εμείς?
27: Εγώ έδωσα νόημα στην ύπαρξη της Κουρούτας.
26: Ο εσύ Γιώργος.
27: Ήσουν γηγενείς, δηλαδή who cares.
26: Ο Γιώργος.
27: Ποιος ασχοληθεί μαζί σου στην Κουρούτα? Ρωτά.
26: Πανέμορφη Λένα, τι θα έλεγες για Γιασικεβίτσιους στον ΠΑΟ? Φυσικά. Αλλά έχει συμβόλαιο ακόμα με τη Φενέρ.
27: Τι κρίμα. Να χάσεις τέτοιο κελεπούρι.
26: Τουλάχιστον μέχρι το 29 που έχει ανανεώσει. Να μου πεις τα συμβόλαια είναι για να σπάνε. Δεν νομίζω ότι έχει πρόθεση όμως.
27: Να σου πω, κοίταξε, από το 30 και μετά που θα πάει τόσο γύρω που κάθεται. Κάτι θα μάθει.
26: Μπορεί να έχει πάρει και καμιά κούπα, να έχει πάει σε 5-6 ακόμα. 5-6
27: Καλά, αυτό δεν λέει κάτι.
26: Να έχει κατακτήσει και άλλους
27: τίτλους. Ξέρεις τι έχουν πάρει κούπες. Να σου το πω. Άμα το μέτρο σύγκρισης είναι η κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπαίου.
26: Ναι, ναι.
27: Προηγουμένως που είπες με ενθουσιασμό ότι ήταν ο Γκάλης στο γήπεδο, πόσα ευρωπαϊκά τροπαία έχει πάρει σε συλλογικό επίπεδο ο Γκάλης.
26: Ο Γκάλης είναι μια εντελώς.
27: Ενθουσιασμό ότι ήταν ο Γκάλης στο γήπεδο. Πόσα ευρωπαϊκά τροπέα έχει πάρει σε συλλογικό επίπεδο ο Γκάλης.
26: Ο Γκάλης είναι μια εντελώς διαφορετική υπόθεση.

0: 6-7 τελευταίους τίτλους και θα μπορούσε να έχει πάρει και την Τάρτο αν δεν είχε διακοπή.
1: Ναι.
0: Ξανά κάνει τον Παναθηναϊκό με περηφάνεια μετά από 12 χρόνια ανομβρίας.
1: Σαφέστατα.
0: Τον πήγε σε 2 συνεχόμενα Final Four και έχασε στον 5ο στον αγώνα του Playoff. Άρα γιατί είναι αποτυχημένος?
1: Είναι αποτυχημένη η διαχείρισή του η φετινή.
0: Α,
1: δεν σημαίνει ότι, πήρες ένα προπονητή που σου έφερε τους τίτλους και θα πρέπει να παντρευτείς μαζί του για 100.000 χρόνια.
0: Αν
1: και
0: αποτυχημένη...
1: ο Ζότς που έμεινε 12 χρόνια στον Παναθηναϊκό, υπήρχαν πόσες? Και μια σεζόν, δύο, δεν θυμάμαι τώρα πόσες γιατί με τα νούμερα δεν τα πάω καλά, που δεν πήρε το πρωτάθλημα ή δεν πήρε...
0: Με τα νούμερα δεν τα πάω καλά, είναι διφόρουμα.
1: Ναι.
0: Θέλω λοιπόν να σου πω ότι μπορείς να κάνεις και κακή διαχείριση και να πάρεις και το πρωτάθλημα. Mm-hmm. Το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Για μένα στο Βερολίνο είχε κάνει, και το έλεγαμε κάτι τέτοιον, είχε κάνει πολύ κακή διαχείριση. Το πήρε όμως.
1: Το πήρε.
0: Έτσι. Τώρα, αλλά απλά δεν είναι κάθε μέρα γιορτή σου. Θέλω επίσης να πω μια και συζητάμε για διαχείριση. Ο Γίγας προπονητής των 7 θαλασσών και των 5 υπήρων, ο Σαρώνας Γιασκεβίτσιος, έπαιξε με 30 λεπτά ο Μπόλτουιν, 30 λεπτά ο Τάκερ, 30 λεπτά ο Μπιμπεροβίτς, ο Μέλης. 32. Μπράβο. Λοιπόν, 4 παίκτες στο 30 λεπτό.
1: Ο Μπιμπεροβίτς οριακά
0: 29-48. Okay. 4 παίκτες στο 30 λεπτό. Μπαρτζόκας. 26 λεπτά ο Γουόκαπ. 22 ο Βεζέγκοφ. 26 ο Μιλουτίνοφ. Και όλοι οι άλλοι από 18 και κάτω. Μια και λέμε για διαχείριση. Να περάσουμε. Αλλά μου πεις ο ένας σου λέει έναν αγώνα θα παίξουν. Τι να, για να μην του αφήσω να το χαρούν. Ο άλλο είχε και δεύτερο.
1: Δεν πειράζει. Ο Γιώργο, όσο για το διαζύγιο, Γιώργο, δεν χρειάζεται να πληρώσει δικαιώρο. Παίζει μόνο που έχει αλλεργία. Δεν έχω κάπου, φίλε μου, αντίχησε.
0: Συγχαρητήρια για την εξαιρετική δουλειά που κάνετε στο μπάσκετ και τα ριλάκια και τι συνεντεύξει, λέει ο Ηλίας. Τον υπέρα ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά, Ηλία. Σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Ηλία μου.
1: Ο Τζον, παιδιά, συγγνώμη, δεν άκουσα καν repeat. Για τον Χέρμπερτ, τι θα λέγατε? Όχι ότι και εγώ σαν Ολυμπιακό θα κρατούσα το αδωμά στον Παναθηναϊκό. Εγώ είπα, Τζον, ότι δεν μου αρέσει ο Χέρμπερτ.
0: Δεν νομίζω ότι ταιριάζει στη λογική του Δημήτρη. Εγώ πιστεύω ότι ένας προπονητής έξω αυτών, βγάλε αυτούς που έχουν το ψυχολογικό άγγιστρο, όπως είναι για παράδειγμα ο Μπραντόβιτς, ένας προπονητής που για μένα θα τέριαζε στην ιδιοσυγκρασία του Γιαννακόπουλου και θα πήγαινε και τον Παναθηναϊκό με έναν τρόπο που του αρέσει να παίζει, ήταν ο Σπλίτερ, αλλά δεν είμαι βέβαιος ότι στην Τρίτη θα ήταν εκεί.
1: Ο Γιάννης, του ηθοποιού του αρέσει η Αθήνα, ειδικά η νυχτερινή, να ακούει τα άσματα της κυρίας Άννας Βύση. Μπορεί εύκολα να κλείσει τον Παναθηναϊκό. Καλά, ο Σαρώνης Γιασκεβίτσιος με την Αθήνα έχει ισχυρούς δεσμούς, έτσι κι αλλιώς. Με τον Παναθηναϊκό έχει ισχυρούς δεσμούς. Θα είχε κάθε λόγο, πέρα από το γεγονός ότι θα είχε και τη δυνατότητα να ακούει πιο συχνά την Ανούλα.
0: Έτσι. Γιατί όσα έχω ζήσει.
1: Τα έχει πει η Βύση.
0: Έτσι. Και όπως έγραψα και σε έναν αγώνα. Στον αγώνα μάλλον το χτεσινό, ό,τι αρχίζει με χαρά τελειώνει με καρά.
1: Ναι. Ο Βασίλης, πες τα κόγκα, ο Γκάλης κανένα συλλογικό ευρωπαϊκό, Βουρτζούμης 3 ευρωπαϊκά, άρα Βουρτζούμης τεραστιότερος του Γκάλη. Γιαννάκης 1, άρα μεγαλύτερος ο Βουρτζούμης.
0: Ναι, άμα πάμε σε τίτλους, δηλαδή ο Τάσος πάντως πρέπει να είναι ο ιστορικότερος παίκτης από τον Ολυμπιακό στο ποδόσφαιρο.
1: Πάντως ο Γιώργος, πάντως σωστή η απόφαση του coach να πάρει τρεις ψηλούς, ο Χολ δεν ήταν καθόλου καλό.
0: Δεν έχει σημασία. Ξέρεις, ένα παιχνίδι δεν βγαίνουν σε όλα τα μάτσα, αλλά ακόμα και το ότι ο Χολ έδωσε αυτό το τρίλεπτο, τετράλεπτο και χωρίς να είναι καλός, είναι σημαντικό.
1: Ο Αποστόλης και ο άλλος λέει που ήθελε να πάρει άδεια από τα καράβια να πάει στα βαφτίσια και του είπαν ότι έχει πάνω από 2 χρόνια να πάρει άδεια, είπε έχασα. Ότι έχασε.
0: Μην χάσω
1: και τα βαφτίσια.
0: Αυτά λέω και εγώ. Εγώ σαν δικά μου τα μεγαλώνω πάντως, τα ξέρετε.
1: Σημασία έχει ότι είναι δύο κοριτσάκια και είμαστε μια χαρά τυχεροί.
0: Τυχεροί δεν λες τίποτα.
1: Βουνό η τύχη μας.
0: Βουνό δεν λες τίποτα. Τι τύχη κι εμείς. Και δεν έβγαλες και το όνομα της πεθεράς σου. Άντε, να μην τα πούμε στον αέρα τώρα.
1: Ούτε εσύ τη δικιά σου. Πατσίσαμε.
0: Ναι, αλλά εσύ ξεκίνησε. Εσύ σήκωσε πρώτη το άδικο χέρι.
1: Τη σημαία τη Επανάσταση. Έτσι είμαι εγώ.
0: Έτσι είσαι εσύ. Άντε να δω μετά πώ θα καθαρίσει.
1: Με Kleenex.
0: Με Kleenex.
1: Τοποθέτηση προϊόντο.
0: Λοιπόν. Ο Ολυμπιακός αυτή τη στιγμή είναι στην πιο όρημη φάση του. Είναι στο καλύτερο σημείο και είναι και η στιγμή, θέλω να πω. Το είπαμε και σε ένα βιντεάκι νομίζω. Μου έκανε, το είπαμε με τον Δημοσθένη τον Καρμερή, μου έκανε φοβερή εντύπωση ο τρόπος που έφυγε.

0: από το γήπεδο ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που γνωρίζουμε όλοι ότι απολαμβάνει και έχει αυτό το παιχνίδι με την Εξέδρα, ένα κατ' ότι δεν έχει κρύψει ποτέ την οπαδό του Ολυμπιακού. Χτες έφυγε σχεδόν κατευθείαν, δεν πήγε να κάνει ζητώ με τους παίχτες. Ένα υποτυπώδες χειροκρότημα προς την Εξέδρα, απλά για να μην πει ότι δεν σας δίνω σημασία. Ήταν εξαιρετικά προσιλωμένος. Ακόμα και οι αντιδράσεις στον πάγκο ήταν πολύ πιο ήρεμες από άλλες φορές. Μοιάζει να είναι, θα μου πεις, όταν πάνε όλα καλά, όλοι φαίνονται καλοί. Αλλά μοιάζει να είναι πάρα πολύ συγκεντρωμένος σε αυτό που θέλει να κάνει. Και έχω και την αίσθηση ότι αν τα καταφέρει και πάρει το τρόπαιο, θα σβήσουν και πολλά από όλα αυτά που λέγονται και που κατά τη γνώμη μου είναι και άδικα σε βάρος του. Επίσης θα είναι και λίγο συμπαντικό, έτσι του σύμπαντος, ο Μπαρτζόκας να πανηγυρίσει στη Φιλαδέλφια το Conference και ο Μεντιλίμπαρ στο ΆΚΑ την Ευρωλίγκα.
1: Ανταλλαγή. Να πούμε βέβαια εδώ το ότι, εντάξει, και ο Γιώργος Μπαρτζόκας έχει οριμάσει μέσα από αυτή τη διαδικασία.
0: Προφανώς.
1: Έτσι. Και από τις
0: συνεχόμενες.
1: Και από τις συνεχόμενες. Αυτό να το θυμούνται και όσοι βιάζονται να τοποθετήσουν σε αυτό το επίπεδο.
0: Το Σπανούλιο.
1: Λοιπόν. Έχει οριμάσει και ο Γιώργος Μπαρτζόκας μέσα από όλη αυτή τη διαδικασία και τις συνεχόμενες συμμετοχές στο Final Four και από τις ψυχρολουσίες και τις ήττες στους τελικούς του 23. Όχι, το 23 δεν πέρασε καν στο τελικό, έτσι.
0: Όχι. Το 23 δεν ήταν στην.
1: Το 23 ήταν στο Κάουνας. Το 22 ήταν στο Βελιγράδι που έχασε την πρόκληση στο τελικό από τον Μίσιτς. Λοιπόν, όλα αυτά. Και το γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός φέτος ακολούθησαν ήδη οι Κούντες στις επιλογές του Γιώργου Μπαρτζόκα, έδωσαν και αυτοί πολλά χρήματα για το μπάτζετ.
0: Όμως πρόσεξε.
1: Πήραν τους παίκτες που ήθελε και έχουν κάνει το βήμα παραπάνω.
0: Πρόσεξε, γιατί λέω ότι άσε μας με το δασκαλάκο, τώρα άλλος είναι ο προπονητής χρονιάς. Ο Μπαρτζόκας ήταν ένας προπονητής που, όπως οι περισσότεροι προπονητές υψηλού επίπεδου, προτιμούσε ένα κλειστό ρόστερ 7-8 παιχτών. Το κάνει ο Αταμάν κατά κόρο, αυτός το παρακάνει. Γιατί θέλαν να έχουν καλή προπόνηση, να μην έχουν γκρίνιες και κυρίως να έχουν ρόλους. Ο Μπαρτζόκας κατάλαβε ότι πλέον με το ρόστερ των 8 και 10 παιχτών δεν πας πουθενά. Αυτό που το είπε ο Σπανούλης με λάθος τρόπο, αλλά με λανθασμένο τρόπο, αλλά είχε δίκιο σε αυτό, ότι δεν έχω 12 παίχτες καλά-καλά. Πλέον θέλει 16. Ο Μπαρτζόκας λοιπόν το κατάλαβε, γι' αυτό είπα προηγουμένως και τους χρόνους, και προσαρμόστηκε. Όπως σου θυμίζω ότι ο Μπαρτζόκας στην αρχή της δεύτερης ετίας στον Ολυμπιακό ήταν θειασότης του Small Ball. Είχαν φέρει και αυτόν τον που έλεγα εγώ Ελκαμπή, πώς το λέγανε, το Χασάν Μάρτιν, που το λέγανε ο νέος Χάινς και πέρασε και δεν ακούμπησε. Όταν όμως κατάλαβε ότι δεν του βγαίνει και δεν υπάρχουν αυτοί οι παίχτες, πήγε στους Βροντόσαυρους. Με Φαλ, έτσι. Με Μιλουτίνο, βαριά παιδιά. Και μετά το ξανά άλλαξε με τον Ταϊρίκ Τζόνς. Δηλαδή είναι ένας άνθρωπος που προσαρμόζεται. Αυτό σημαίνει και ορίμανση.
1: Και φέτος βγάζει και ο ίδιος μεγαλύτερη σιγουριά. Οπότε και αυτό μεταφέρεται στην ομάδα.
0: Γιατί ξέρεις κάτι, Ρίλανα, φέτος δεν είχε τις ατυχίες και των περασμένων ετών. Δηλαδή τώρα ο Σκαριόλο θα παλέψει, είναι δεδομένο. Εντάξει, τι να του πεις όμως. Πάμε και στο τελευταίο μήνυμα
1: το
0: για φίλου.
1: Ο Τζον, αφού η Φενέρη είχε κλείσει το ζωγραφιστό, πώς θα είναι καλός ο Χολ. Ο Νίκολα είχε επίδραση για το λόγο όγκου και εξυπνάδες, παίρνει καλές τοποθετήσεις και μάζεψε πολλά σκουπίδια που έδωσαν πολλές δεύτερες επιθέσεις στον Ολυμπιακό. Εδώ και δύο μήνες ο κόουτς Μπι είναι απόλυτα διαυγής και κουτσάρει στο όριο του τέλειου.
0: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Καλά, το να διαφωνούσε θα μας προκαλούσε και
0: εντύπωση. Όχι, στο όριο του τέλειου κουτσάρει πάντα ο ηθοποιός. Απλά δεν του έχουν πει τα καινούργια. Πάντως, χτες ήταν όλο ιδέες.
1: Οι αιμονές σου.
0: Ο Θάραθ.
1: Δεν σε βοηθάνε να πας πιο μπροστά.
0: Είμαι μονικός τύπος.
1: Εντάξει.
0: Αγαπάω τις αιμονές μου.
1: Εκτίθεσαι.
0: Όπως εκτέθηκα με το Σόρτ. Όπως εκτέθηκα με τη Ρεάλ στον τελικό.
1: Έτσι.
0: Όπως εκτέθηκα με το Γουόρντ.
1: Και τι μας δείχνουν όλα αυτά, Βασίλη μου. Πόσο εγωπαθής είναι.
0: Μα εσύ μου λες ότι εκτίθεσαι και μετά μου λες ότι είμαι εγωπαθής.
1: Καλά, εγωπαθής είσαι, δεν έχει να κάνει. Απλά εκτίθεσαι κιόλας.
0: Τι να σου κάνω. Τα σου κάνω που από χτες, επειδή έχεις κάνει και μετάδοση, έχεις πάρει τα πάνω σου και Δεν σταματάς να μας τη λες.
1: Δεν έχω πάρει τα πάρωμα από χθες. Αυτή είναι η πραγματικότητα που την έχουμε πει και την έχουμε καταθέσει εδώ πέρα.
0: Την έχεις πει και την έχεις καταθέσει.
1: Και συμφωνεί και ο
0: κόσμος. Ο πληθυντικός είναι ευγενίας πάντα. Ποιος πληθυντικός.
1: Πάρα πολύ ο φίλος ο Γιώργος. Θα στείλει τώρα μήνυμα διαμαρτυρίας να σε υποστηρίξει.
0: Με στηρίζουν οι φίλοι μου. Εσύ δεν έχεις βρει ακόμα, γιατί στην κουρούτα είσαστε πέντε όλοι και όλοι.
1: Πέντε.
0: Οι τρεις τσακωμένοι.
1: Να τα ακούτε εσείς που θα ξαναπείτε κάτι για τον Γιώργο.
0: Ναι. Ήρθα εγώ και άλλαξε εικόνα η κουρούτα. Να τα λέμε και αυτά. Ορίστε, μήνυμα από κουρούτα.
1: Δεν θα μιλήσω.
0: Μίλα.
1: Διότι έχω. Εγώ είμαι εγκρατής. Δεν θα μιλήσω λοιπόν.
0: Τι είσαι?
1: Εγκρατής.
0: Λοιπόν, για πάμε να κάνουμε.
1: Μόνο. Ναι, να τους. Δεν σου πω εγώ τι θα στείλει. Μόνο ο Γιώργος.
0: Α,
1: και ξέρω ψωμί.
0: Αδερφός μου.
1: Βάλε δίπλα.
0: Να σου πω κάτι. Βρες και εσύ. Ας πάρει η Μαρία να στείλει να σε υποστηρίξει.
1: Δεν έχω ανάγκη, φίλε μου, εγώ από καμία υποστήριξη.
0: Εντάξει, έτσι κι αλλιώς.
1: Μπορώ και μόνη μου.
0: Η μοναξία της κουρούτας.
1: Μόνη μου και όλοι σας.
0: Όλοι σας και εγώ, Μόνοι σας και όλους μου.
1: Δεν έχω ανάγκη καμία.
0: Έχει συνηθίσει τη μοναξία της κουρούτας. Ο πιγκουίνος της κουρούτας.
1: Γι' αυτό πάω και τόσο πρωί στη θάλασσα. Απολαμβάνω τη μοναξία και
0: όχι,
1: τη θάλασσα.
0: Αυτό νομίζω το κάνεις μόνο για να με βασανίσεις.
1: Όχι, όχι. Απολαμβάνω.
0: Όχι, πείτε μου ειλικρινά για να δείτε τι τραβάω. Ποιος άνθρωπος ξυπνάει στις διακοπές, τι ώρα με ξυπνάς για να πάμε στη θάλασσα?
1: Όταν πηγαίνω μόνη μου.
0: Όταν πάμε μαζί.
1: Όταν πάμε μαζί, πάμε πιο αργά.
0: Ναι, για πες την ώρα που ξυπνάμε.
1: 9. Αλλά όταν πηγαίνω μόνη μου.
0: Ναι.
1: Ξυπνάω. Τι ώρα? 8 παρά. Γύρω στις 8.30 9 παρά είμαι στη θάλασσα.
0: Ανομαλία λέγεται αυτό. Άμα το ψάξει το λεξικό, το λέει και ο Μπαμπενιώτης. Ανομαλία.
1: Όχι.
0: Διακοπές, να ξυπνήσει 8.30 ώρα πας στη θάλασσα.
1: Είναι απόλαυση.
0: Τι απόλαυση?
1: Απόλαυση τη ηρεμία, τη μοναξιά εκείνη τη στιγμή. Είσαι εσύ και η θάλασσα.
0: Προφανώς.
1: Τι ωραίες κουβέντες.
0: Ποιος τρελός θα ξυπνήσει με τη θάλασσα?
1: Με τη θάλασσα.
0: Ναι. Πού είναι ο Χατζημάν? Τέλειωσε τη δουλειά γιατί έχει κι άλλη να κάνεις. Έτσι. Σήμερα έχει διπλοβάρδια.
1: Ο DGT Κόγκα ο Δράκος θα τη φάει ζωντανή την καραλή.
0: Όλος ο νομός Ηλίας στο πλευρό της Λένας. Καλά κάνει και πάει πρωί Γιώργο, γιατί άμα φυσήξει δεν μπαίνεις μέσα. Και τι μπαίνεις μέσα το πρωί, είναι παγωμένη θάλασσα, είναι νηστάσεις.
1: Άσε μας. Καταρχήν, εσύ,
0: να σου πω κάτι.
1: Γιώργο, τώρα. Πάμε
0: και κοιμόμαστε στην παραλία για να συμπληρώσουμε τον ύπνο τώρα. Ρε Βασίλη, συγγνώμη, πας 7 η ώρα, 8.30 ώρα στην πλευρά.
1: Αυτό μένει στο κρεβάτι σου και κοιμάσαι.
0: Ποιος τρελός ρε φίλε? Στις διακοπές. Μόνο εσύ.
1: Εγώ. Λοιπόν, ο φίλος σου, ο Γιώργος, τη λέει, ούτε από κουρούτα δεν στέλνουν για να την υποστηρίξουν. Είπα, δεν έχω ανάγκη, Γιώργο μου. Και λέει, θα συμφωνήσω για πρώτη φορά με τη Λένα. Η καλύτερη θάλασσα είναι το πρωί. Να το κοιτάξει αυτό.
0: Παιδιά, εντάξει, πρωί, είπαμε πρωί-πρωί, αλλά να έχει και.
1: Ο Διαμαντής μας στέλνει τα μίλια και τα. Φίλε μου, Διαμαντή, και εγώ αν είχα τα εκατομμύρια του, κάτι τέτοιο θα έκανα και απλά θα μετρούσα βήματα. Ζωάρα, όχι απλά ζωή, ζωάρα. Ελπίζω όμως τώρα κάπου εδώ που τελείωσε τον πόνους της Turkish Airlines να θυμηθεί ότι είναι και παίκτης.
0: Θα πάθει κατάθλιψη. Καλά, παίκτης μια χαρά είναι.
1: Τώρα, εντάξει,
0: άμα τον αξιοποιήσει σωστά, μια χαρά παίκτης.
1: Ναι. Πες χαιρετίσματα στο συμπαρουσιαστή σου, γιατί σήμερα δεν προμοτάραμε καθόλου και έχεις πάθει κάτι. Στις 3. Στην εκπομπή που κάνετε στο ebasket.gr, μόνο και μόνο γι' αυτό το λόγο τη λέω. Στο YouTube του ebasket.gr, στην εκπομπή Pick and Talk με τον κύριο Συρίγο.
0: Πώς το πάμε?
1: Pick and Talk.
0: Okay.
1: Να θυμηθεί και σήμερα να μας αποθεώσει τον Χέις Ντέιβις. Τον καλύτερο ξένο που έχει έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Αυτό είναι η Ιεροσιλία, Νίκο. Θα το πω και από εδώ.
0: Μακράν του Δευτέρου.
1: Η Ιεροσιλία.
0: Μια χαρά παίξε, άμα του δώσεις, άκουσα άμα του πεις, άμα καταλάβεις τι θέλεις από αυτόν και τι πρέπει να κάνει.
1: Εντάξει, okay. Όχι να λέμε ότι είναι ο καλύτερος ξένος που έχει έρθει ποτέ στον Παναθηναϊκό. Ο DGT Lee Μπιμπέροβιτς, καλός, πολύ καλός παίκτης.
0: Μονοδιάστατος, μόνο σου, τίποτα άλλο. Εντάξει, οκ, καλός σου τέρ.
1: Καλός σου τέρ.
0: Εγώ δεν θα τον έπαιρνα πουθενά, σε καμία ομάδα.
1: Okay. Του πεταματού. Μόνο αυτούς που επιλέγει ο Μπαρτζόκας θα έπαιρνε.
0: Συγγνώμη, να σου πω κάτι. Έχω πέσει πολλές φορές έξω σε παίκτη. Δεν είπα Μαλεντόν και κολλάει το στόμα μου.
1: Ναι.
0: Δεν είπα Word.
1: Ναι.
0: Χρήσιμη παίκτη.
1: Πώς τον λέγαν τον άλλον, τον Ρώσο που είχε τρελαθεί μαζί του.
0: Κυριλέγκο.
1: Και μας είχε πρίξει.
0: Κυριλέγκο τώρα, τι συζητάς. Μιλάμε για AK. Παιχτάρα.
1: Έτσι.
0: Και εσύ τώρα συγκρίνονται αυτοί οι παίκτες τώρα με τα λοιμά του James και του Shorts και του Μοντέρο. Κάνω την μπάλα κουμπολέω και όταν βαρεθώ δεν έχω να την κάνω την πετάω. Που σηκώνεται ο Shorts που βλέπει τα ψηλά παιδιά και την πετάει όπου βρει. Τώρα άσε με τώρα.
1: Αυτό που λες είναι ρατσιστικό, δεν κατάλαβα. Τι πάει να πει.
0: Το μπάσκετ είναι για ψηλού.
1: Το μπάσκετ είναι για τους κοντούς.
0: Εντάξει. Α, παίχτε να πήγε. Πήγε τη 1,50 να παίξει.
1: Ο Μάνος, είμαστε πάνω από 1,50. Ο Μάνος, καλημέρα. Επειδή δεν ξέρω τι ομάδες είσαστε, μου λέτε παρακαλώ. Επίσης θέλω να σας γνωρίσω στην Κουρούτα που πάω κι εγώ. Α, μα πολύ μαζευτήκαμε από την Κουρούτα.
0: Τι γίνεται, ρε.
1: Ναι, δεν πείτε Σιλαέ. Καλά, ο απόλυτος καλοκαιρινός.
0: Μάνο, έλα στην Κουρούτα και θα τα πούμε όλα.
1: Όχι σκέτο. Εσύ τι μας κόβεις, ρε Σιμάνο. Να σου θέσουμε εμείς το ερώτημα.
0: Εμείς φοράμε και μπλούζα. Εσύ που δεν φοράς μπλούζα. Στην Κουρούτα πας με μπλούζα ή χωρίς?
1: Στην Κουρούτα παγιέρω με το μαγιό μου.
0: Χωρίς μπλούζα?
1: Όταν είμαι στη θάλασσα με το μαγιό μου.
0: Καλά, όταν είσαι στη θάλασσα, άμα μπεις με μπλούζα θα είναι πρόβλημα.
1: Ναι, δηλαδή εκεί θα χρειαζόταν ο Χάτζημαν.
0: Μαγιό φοράς όμως.
1: Μαγιό φοράω.
0: Κακός.
1: Και η Βασιλική, μια κυρία φίλη. Καλημέρα, έχεις πολλούς που σε υπηστηρίζουν, αλλά όταν χρειάζεσαι, σας ακούω πάντα να είστε καλά. Χρειάζεται, σας ακούω πάντα να είστε καλά.
2: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Ο πιο γρήγορος σκόρερ. Στο FIFA World Cup δεν προλαβαίνεις ούτε να βολευτείς. Και όμως το ρεκόρ γράφτηκε σε μόλις 11 δευτερόλεπτα. Ο Hakan Şükür το 2002. Μια φάση, ένα τελείωμα και ιστορία. Το πιο γρήγορο goal ever σε Mundial. Και μια υπενθύμηση. Εκεί κάθε δευτερόλεπτο μετρά.
3: Σήμερα είναι η τυχερή σου μέρα. Γιατί σε δευτερόλεπτα θα μάθεις κάτι που θα βοηθήσει και εσένα και το αυτοκίνητό σου σε μια άτυχη στιγμή. Έτοιμοι? 3, 2, 1. 15% έκπτωση στην ασφάλεια αυτοκινήτου με τον κωδικό K15 στο site των Γενικών Ασφαλιών. Μπες τώρα και κάνε με έκπτωση την ασφάλεια που σε κάνει να νιώθεις τυχερός στην ατυχία σου. Η προσφορά ισχύει μέχρι 31 Μαΐου 2026. Η έκπτωση αφορά τον πρώτο χρόνο ασφάλισης. Εξαιρείται το σχέδιο Third Party Web. Γενικές ασφάλειες. Έχεις αξία.
2: Summer Mode On. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
4: Το Σωματείο Εθνικών Γλατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικών Γλατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
2: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς. Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Unicars. Driving your stories.
5: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5η 21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
6: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
7: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
8: Η φιλοσοφία μου.
9: Να ζω την κάθε στιγμή.
10: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
11: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
12: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
13: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
14: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
15: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
16: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
17: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
18: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
19: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
20: Η ώρα είναι 12.
21: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Ace Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Ace Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
22: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
23: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόντρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
24: Όπως ανέφερε ο Νίκολο Σκύλα, ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 assist με τους Ρωσομπλού. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10 Αλαβές, Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Ατλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Serie A στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interet and Sports. Όλες τις ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η εκπομπή «Το βλέπες, το παίξες» με το Βασίλη Γερασίμου.
25: Interet and Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
26: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Πολύ πολύ καλημέρα σας. 12 λεπτά, μάλλον 6 λεπτά μετά τις 12. Κάπου εδώ ξεκινάμε και για σήμερα, Σάββατο 23 Μαΐου. Βροχερός ο καιρός έξω, βροχούλα. Εμείς θα είμαστε παρεούλα από τώρα μέχρι τις 2. Η εκπομπή το βλέπες, το παίξες. Στο μικρόφωνο Βασίλης Γερασίμου, εσείς πάντα εδώ, συντονισμένοι στον 943 Ιντερβέτεν Sports. Πάμε να πούμε τρόπους επικοινωνίας όπως κάνουμε πάντα. Τα τηλεφωνάκια μας, δύο οι γραμμούλες, 210-220-5943, 215-215-5943. Το Viber για μηνύματα, 6939-943-943, και το email μας onearpapaki943.gr. Λοιπόν, είχαμε χθες τα δύο παιχνίδια για την Ευρωλίγκα, που μάλλον μεγάλοι νικητές, Ολυμπιακός και η Ρεάλ, που έκαναν επίδειξη δύναμης. Ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαξε την κέρδισε πολύ πολύ εύκολα. Το ίδιο έκανε και η Ρεάλ με την Βαλένθια. Αύριο ο μεγάλος τελικός στο ΟΑΚΑ, 9 η ώρα, Ολυμπιακός Ρεάλ. Μικρό τελικό δεν έχουμε, καταργήθηκε και καλά έκαναν από φέτος, δεν έχουμε μικρό τελικό. Από εκεί και πέρα έχουμε παιχνίδια σήμερα. Δεν έχει βέβαια το κουπονάκι όπως άλλα Σαββατοκύριακα πολλά παιχνίδια, γιατί πολλά πρωταθλήματα έχουν τελειώσει. Απομένουν μερικές αγωνιστικές ακόμα για να τελειώσουν τα περισσότερα πρωταθλήματα και μετά θα μας απασχολήσουν από την Σουηδία, τη Δανία, την Νορβηγία και πρωταθλήματα από τη Λατινική Αμερική. Από εκεί πέρα Μπενίτεθ μας τελείωσε, πήρε τη μεγάλη αποζημίωση και έφυγε από το Παναθηναϊκό. Και σιγά σιγά αρχίζουν και ακούγονται τα πρώτα ονόματα για τους παίκτες που ενδιαφέρονται οι ελληνικές ομάδες. Αυτά θα πούμε σήμερα μέχρι τις 2. Δεν έχουμε παρέα σήμερα. Χάτζημαν υποτίθεται δουλεύει, έστειλε μια φωτογραφία, άνοιξε δύο κομπιούτερ, τάχα μου, και λέει είμαι στη δουλειά. Και εγώ ανοίγω μια Λαμποργίνη και λέω ότι είναι δικιά μου, κύριε Χάτζημαν, κόπρε. Πάμε να πούμε τις πρώτες καλημέρες που έχουν έρθει ήδη, τα μηνυματάκια σας. Ο φίλος ο Βαγγέλης μας έστειλε μήνυμα από την Πάτρα. Γεια σου φίλε Βαγγέλη. Ο Αποστόλης, καλό μεσημέρι Μπιλάκο, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε μου. Ο Διαμαντής, καλημέρα φίλε Βασίλη. Γεια σου Διαμαντή μου. Άλλος Βασίλης, καλημέρα Βασίλη, καλή εκπομπή. Καλό Σαββατοκύριακο. Τι χάσαμε πάλι, ένα παιχνίδι έχασες. Την Ακαδέμια με την Πόρτο Καμπέγιο. Έπιασε όλα τα άλλα. Κρίμα Μπιλάρα μου, αλλά μου έχει στείλει και άλλο δελτίο, το οποίο είναι. Και αυτό έχασε ένα. Και αυτό έχασε ένα. Τώρα αυτό, τι είναι αυτό τώρα που έχασε τώρα. Over 6,5. Eltham Red Bucks με Melbourne Victory. Τι είναι αυτά, βρε Ναβάγιο. Καλά σε λέω Ναβάγιο και σένα. Και ποιο άλλο δελτίο, και άλλο ένα. Moreton City Excelsior. Το πρέπει να είναι από την Ταγκανίκα το πρωτάθλημα.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Ο Διαμαντής, καλημέρα και στο αδερφό Μανώλη, το Χάτζημαν. Κάτσε, μην του λες πολλέ, μην τον ζαλίζουμε καλημέρα, γιατί δουλεύει, κάνει κανένα λάθος στον υπολογιστή. Αντί να παίξει over, θα παίξει under. Μιλάμε πώς θα είναι στα παιχνιδάκια, το είπα και στην αρχή, και νομίζω και οι δύο ομάδες, και ο Ολυμπιακός που ήταν υπέροχος, και η Ρεάλ, έδειξαν ότι είναι οι καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα τώρα που μιλάμε, και έδειξαν και οι δύο επίδειξη δύναμης, και ο Ολυμπιακός με την Φενέρμπαχτσε που την έκανε φίλο και φτερό, και η Ρεάλ με την Βαλένθια που άντεξε λιγάκι, αλλά κάποια στιγμή και μετά η Ρεάλ έβγαλε το χαρακτήρα της, κέρδισε εύκολα 90-105. Μια Ρεάλ που θα παίξει με τον Ολυμπιακό, η οποία Ρεάλ έχει άλλη μια απουσία, σοβαρή απουσία. Δεν έχει ψηλούς να παίξει, τραυματίστηκε χθες ο Καρούμπα. Έπαθε ζημιά ο άνθρωπος, περαστικά να είναι, αχίλιος. Δεν είναι εύκολο μάτς, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. 1.65-35 του δίνω για να πάρει την Ευρωλίγκα. Αλλά μέχρι εκεί είναι μάτς, εντάξει, η Ρεάλ δεν είναι κάποια ομάδα που μπορείς να την υποτιμήσεις. Είναι και αυτή σπουδαία ομάδα, βέβαια έχει τις απουσίες της. Ο Ολυμπιακός λογικά θα τις εκμεταλλευτεί με τους ψηλούς που έχει, που είναι η καλύτερη ομάδα σε ψηλούς στην Ευρώπη, και νομίζω ότι στο τέλος της ημέρας οι φίλοι του Ολυμπιακού θα πανηγυρίσουν την τέταρτη Ευρωλίγκα. Όλα αυτά, παιδιά, αύριο σε 9 το Τζάμπολ και βλέπουμε. Και εγώ ανοίγω τις πόρτες, λέει, είμαι μπάτλερ, λέει ο Βασίλης, ο φίλος μας ο Βασίλης, ο Ναυάγιος. Το πάει για το Χάτζημαν, σωστό και αυτό. Και ο άλλος λέει, πίνει κρασί, ανοίγω τις τάπες των κρασιών, είμαι σομελιέ. Κύριε Χάτζημαν, το τερμάτισες. Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Εγάλεο. Μπιλάρα, καλημέρα, καλή εκπομπή, λέει ο φίλος ο Δήμος που έστειλε μήνυμα από το Ήλιον.

0: Παιδιά, δεν έχει έτσι τίποτα αστοιχηματικά τώρα. Το απογευματάκι έχει παιχνίδια από, ξέρετε, Σουηδίες και αυτά τα πράγματα, Φιλανδία και αυτά. Το βράδυ έχει λίγο ενδιαφέρον στα παιχνίδια τα βραδινά. Βέβαια έχει παιχνίδια από τη Σουηδία, είπαμε. Φιλανδία, Ισλανδία, από ό,τι βλέπω. Έχει το Μπαράζ Ανόδου Χαλ με την Μίντεσμπρο, Μίντεσμπρο, η οποία παρόλο που έχασε από τη Σαουθάμπτον, η κατασκοπία τη Σαουθάμπτον στήχησε στον τελικό, τη συμμετοχή στον τελικό, και πήρε το θέση της η Μίντεσμπρο. Το παιχνίδι αυτό είναι 5:30. Έχει παιχνίδια από την Πολωνία, είναι τελευταία αγωνιστική και στην Πολωνία. Από το Βέλγιο βλέπω τα play-off, εκεί που το πρωτάθλημα το πήρε ο Τζόλις με την Club Brugge, άφησε δεύτερη την Union Saint-Gilloise. Έχει ένα παιχνίδι από την Λάτσιο Πίζα στις 10:15. Και το βράδυ η αγωνιστική για την Ισπανία, τελευταία αγωνιστική, εδώ πρωταθλήτρια είπαμε, είναι η Μπαρσελόνα, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρσελόνα, Εσπανιόλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Ρεάλ Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Ατλέτικο Μπιλμπάο και Χετάφε Οσασούνα Τζιρόνα Έλτσε. Αυτό το πρόγραμμα είναι τελευταία αγωνιστική και για την Ισπανική Λίγκα. Κάχα το βράδυ, ξέρετε, μετά τις 10:30-11 ξεκινάνε παιχνίδια από Λατινική Αμερική, από Αμερική, Βραζιλία, Εκουαδόρ, Αργεντινή, τα πάντα όλα Αμερική, αλλά αργά το βράδυ αυτά. Ο φίλος ο Λευτέρης, καλημέρα, μπήνουμε και την κούπα αύριο ο θρύλος, λέει ο φίλος ο Λευτέρης, γεια σου Λευτέρη μου. Για πάμε στον πρώτο φίλο που είναι στην γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη
0: μας. Καλώς το φίλο μας.
1: Τι κάνεις κύριε Μπίλιμα?
0: Καλά είμαστε, τι κάνετε εσείς?
1: Εδώ, αμοργό συννεφιά.
0: Τι κάνει, ναι, και εδώ βέβαια βρέχει εδώ στην Αθήνα.
1: Βρέχει, και εδώ το πρωί έβρεχε.
0: Ήτανε αυτές οι δύο μέρες, λέει, και σήμερα και λίγο και αύριο θα έχει κακό καιρό, από Δευτέρα ξαναφτιάχνει.
1: Γιατί μόνος ούτε ο ένας ούτε ο
0: τέρκε. Ο ένας λέει ότι δουλεύει, ο τέρκε λέει ότι δουλεύει κι αυτός.
1: Ναι.
0: Και οι άλλοι τρεις κοιμούνται. Δεν πεσκέδες.
1: Ο κύριος Χάτζημαν είναι η πνοή της.
0: Πνοή, ναι, τι πνοή. Αυτό θα βάλει ανασένει. Τι πνοή. Ανασένει και κουράζεται.
1: Μια χαρά είναι.
0: Μια χαρά, τον έχεις δει από κοντά.
1: Έχουμε ένα πρόβλημα εδώ με έναν καπετάνιο που έχω. Και έχει φτιάξει μια βάρκα, λέει, μέσα σε ένα μαντρί και δεν μπορεί να τη βγάλει.
0: Ναι.
1: Άμα μπορείς να βρεις μια λύση να μας την πει στο ράδιο για να την ακούσει.
0: Ναι, βάλε μια θάλασσα μέσα στο μαντρί.
1: Για να το πούμε.
0: Το είπαμε, αυτή τη δουλειά κάνουμε. Να βάλεις θάλασσα μέσα στο μαντρί.
1: Να βάλεις θάλασσα. Και αυτό σωστό είναι.
0: Ναι.
1: Καλά,
0: γεια σου φιλαράκο μου. Καλημέρα. Για χαρά εκεί στην Αμοργό. Καλά να περνάτε. Ο φίλος ο Γιώργος μας έστειλε μήνυμα από το Περιστέρι. Γεια σου Γιώργο μου. Καλημέρα μπιλάρα και από εμένα. Η φίλη μας η Δήμητρα που έστειλε μήνυμα από το Χαϊδάρι. Βάψε το μαντρί μπλε, αδερφέ, λέει ο Χάτζημαν, ο οποίος υποτίθεται για δουλεύει και έχει στείλει 4 μηνύματα μέχρι τώρα. Μιλάμε για δουλειά. Πάμε και ένα μπουρνούζι να μην υδρώνεις. Ταλαιπωριά. Ο φίλος ο Αλέξανδρος μας έστειλε μήνυμα από το κέντρο. Μπιλάρα, καλημέρα και από εμένα. Καλή εκπομπούλα. Καλημέρα σε όλη την παρέα. Βασίλης από την Αγία Παρασκευή.

0: Ο φίλος μας ο Δημήτρης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Μπιλάρα, καλή εκπομπούλα. Παντελής από την Καλυθέα. Τη βλέπεις για σήμερα στοιχηματικά, παιδιά? Και εγώ τώρα χαζεύω να βρούμε κανένα ματσάκι. Δεν έχω δει τίποτα ακόμα. Θα τα πούμε στην πορεία. Αν θέλετε κι εσείς, στείλτε μηνυματάκι να μας πείτε τι βλέπετε από τα παιχνίδια τα σημερινά που έχει στο στοίχημα. Ο φίλος ο Θοδωρής μας έστειλε μήνυμα από την Κεσαριανή, στο φίλο μας τον Κυριάκο από τον δροσερό Βόλο. Γεια σου φίλε Κυριάκο. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βασίλη.
0: Καλό στο φίλο μας.
1: Ο 567 ο Παναγιώτης.
0: Γεια σου Παναγιώτη μου.
1: Τρία θέματα,
0: ναι,
1: να αναπτύξω πολύ σύντομα.
0: Ναι.
1: Πρώτον, για τον κύριο Χάτζημαν, μην το πρωί κοιμάται,
0: το βράδυ
1: πάει για ύπνο.
0: Ναι, και το μεσημέρι ξανακοιμάται. Ξεκουράζεται.
1: Μπράβο. Άστον λοιπόν να κάνει.
0: Τον αφήνω.
1: Μπράβο. Δεύτερον, το ήμουν αυτόν το Βαρασκέλια, μήπως επειδή είναι τώρα εποχή και περίοδος μεταγραφών, βάζαμε κάνα πενιντάρικο όλη η Ελλάδα όσοι αεξίδες, μπας και τον φέρναμε στην ομάδα.
0: Αυτά φτάνουνε.
1: Είναι και αυτό.
0: Δεν φτάνουνε 50 ευρώ.
1: Με ένα πράσινο ίσως ο ένας.
0: Τι με ένα πράσινο?
1: Με ένα κατοστάρικο δηλαδή.
0: Δεν φτάνουνε.
1: Ούτε,
0: δεν φτάνουνε. Πολλά τα λεφτά.
1: Πολλά τα λεφτά. Αυτό νομίζω θα είναι και το πρόβλημα. Μάλιστα. Και το τρίτο, εύχομαι καλή επιτυχία στον Ολυμπιακό, παρότι μα εξής. Άσε και αυτοί να χαρούνε λίγο. Καλό είναι.
0: Ωραία.
1: Κύριε Βασίλη.
0: Να είσαι καλά φίλε μου, καλημέρα.
1: Να είσαι καλά.
0: Ευχαριστώ. Εσύ, καλημέρα, καλημέρα.
1: Ευχαριστώ.
0: Ο φίλος ο Θοδωρής από Κεσαριανή. Καλημέρα Γίγαντα Βασίλη, καλή εκπομπή. Γεια σου φίλε Θοδωρή και σε σένα. Παιδιά, δεν μπορεί να πάρει τηλέφωνο τώρα. Μην επιμένετε για το Χάτζημαν. Έχει δουλειά, δουλεύει ο άνθρωπος. Ο φίλος μας ο Κώστας μας έστειλε μήνυμα από το Μαρούσι. Μπιλάρα καλημέρα σε όλη την παρέα. Και ο φίλος Σταμάτης που έστειλε μήνυμα γείτονας του Χάτζημαν στο Χαϊδάρι.

Να πούμε καλημέρα στα φιλαράκια μας εκεί στην Κύπρο από τον Super Sport FM Κύπρου. Μας ακούτε στους 104. Ο Χρήστος, καλημέρα Βασίλη, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Χρήστος από Κρέστανα Ηλίας. Γεια σου Χριστάρα μου, καλημέρα. Μπιλάρα, που θα βρούμε κάποιο εισιτήριο για τον αγώνα, μπορείς να πας φίλε μου στα λεωφορεία, στα χτέλ, να βρεις εισιτήριο. Τι εισιτήριο φίλε μου, ούτε για δείγμα. Τώρα παιδιά, εισιτήρια δεν υπάρχουν. Μόνο αν κάποιοι προλάβουν, μάλλον οι τυχεροί, και βρουν κάποια εισιτήρια που άφησαν οι φίλοι της Φενέρ, οι φίλοι της Βαλένθια, μόνο έτσι. Αλλά πόσο τυχεροί να είστε όταν είναι λίγα εισιτήρια και χιλιάδες κόσμου. Τώρα φίλε, αν είσαι τυχερός, κάτσε και στο site μέσα και αν προλάβεις, εισιτήριο είδες.

Ο φίλος ο Νίκος μας έστειλε μήνυμα από το Παγκράτη. Μιλάω εγώ, τρία παιχνιδάκια έχω βγάλει για σήμερα. Λέω ο φίλος ο Κώστας που έστειλε μήνυμα από το Κέντρο. Έχει βγάλει την Γκένκ διπλό, την Μαγιόρκα άσο και τη Θέλτα άσο. Ο Χάτζημα λέει ο φίλος ο Γιώργος θα είναι αύριο στην εκπομπή. Αν έχει τελειώσει τη δουλειά και δεν πάει σερή ολονυχτία και πάει και Κυριακή όλη μέρα, γιατί παίζει και αυτό το σενάριο να έχει πολλή δουλειά και να δουλέψει και την Κυριακή. Λέμε τώρα.

Το τελικό σκορ, φίλε, είναι 79-61. Κέρδισε ο Ολυμπιακός με φοβερό τον Πίτερς, ο οποίος έβαλε 17 πόντους, δεν έχασε κανένα ούτε τρίποντο ούτε δίποντο. Ήταν σε πολύ μεγάλη βραδιά. Και όχι μόνο ο Πίτερς, και όλη η ομάδα του Ολυμπιακού ήταν πολύ καλή. Κατάφεραν και άφησαν τη Φενέρ στους 61 πόντους. Εντολές και λίγο πράγμα, να μένει η ομάδα στους 61 πόντους. Το άλλο μάτς από εκεί έγινε πολλά με λίγα, το περιμέναμε, 90-105. Μετά τις δύο, φίλε, μετά τις δύο κανονικά, τα ρεπορτάζ, ό,τι υπάρχει από τις ομάδες τώρα, διάφορα ονόματα ακούγονται με τα γραφικά. Μετά τις δύο, με τον Γιώργο Ιωάννου, το μαγαζίνο του σταθμού. Ο φίλος ο Βασίλης μου στέλνει ένα μήνυμα εδώ πέρα με παιχνιδάκια. Τη Χιρόνα άσο, τη Μαγιόρκα άσο, τη Χετάφε διπλό, ισοπαλία την Αραβές με τη Βαγεκάνο και ισοπαλία τη Θέλτα με την Σεβίλη. Ο Πέτρος, τι να έρθει ο Χάτζημαν, αφού κάθε φορά που έρχεται τον αφήνεται νηστικό. Τα τρώει στον δρόμο, αδερφέ μου. Τώρα κάνει δίαιτα μαζί με τον κύριο Μπέλο, από ό,τι έμαθα. Το έχουν ρίξει στη δίαιτα και στη γυμναστική την τελευταία εβδομάδα. Απώλεια βάρους και οι δύο μαζί, 400 γραμμάρια. Και οι δύο μαζί όμως. Έχουν αναστενάξει οι ψυσταριές.

0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Έτοιμη για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμη!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: bet. Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, τελικό κυπέλου Γερμανίας Bayern Μονάχου Στουτγκάρδη στις 9 το βράδυ.
2: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
3: Όλοι περιμένουν το αυτοκίνητο των ονείρων τους. Η αναμονή τελείωσε. Τώρα, μια ολοκένουργια Mercedes-Benz σε περιμένει σε ένα πρατήριο ECO. Διεκδίκησε και εσύ μία από τις τέσσερις Mercedes-Benz GLC 300e 4M Plug-in Hybrid AMG Line αξίας 80.100 ευρώ μέσω του νέου ECO Smile διαγωνισμού και οδήγησε το αυτοκίνητο που πάντα περίμενες. Κατέβασε την εφαρμογή ECO Smile τώρα και ζήσε με χαμόγελο.
4: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo, με δυναμικό design από 21.500 ευρώ. Ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου, από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Unicars. Driving your stories.
6: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
7: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
8: Τα νέα, μωρό μου!
7: Ανακαινίζουν το!
8: Έτσι!
7: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
8: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
7: Α, μόνο τηλεόραση!
8: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
7: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
8: Ξέρω, ξέρω.
7: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
9: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
10: Ανδρέας Καραλάμους.
11: Νομίζετε ότι μπορείτε να κλείσετε το στόμα του Φανούλη? Μικρά μου γατάκια, μικρά μου ζουλάπια.
12: Μπες και εσύ στο McDonald's App και παίξε το καινούριο παιχνίδι The Big Arts Game. Κλείσε επιτέλους το στόμα του Φάνη. Μπες στην πρώτη τριάδα του πίνακα και διεκδίκησε Big Dora. Κάθε φορά που κερδίσεις, μία αποκλειστική προσφορά σε περιμένει για να την απολαύσεις. The Big Arts Game. Μόνο στο McDonald's App. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
14: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
15: Flame Grilled tastes better.
16: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Super Sport 104. Omega Channel.
13: σούπερ τιμές με massive cashback υπεραγορών μας μέχρι και 27 Μαΐου. Mass Best Brand Pizza Special 1100 γραμμάρια 4,99 μόνο. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Περιέρ ανθρακούχο νερό 4x330 ml 2,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Από τον τόπο μας πατατάκια κυματιστά 200 γραμμάρια 1,79. Και επιπλέον massive cashback 1 ευρώ. Mass. Και φθηνά και σε κάθε γειτονιά.
17: Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Όλα τα τυριά σε φέτες ΑΜΕΓΑ 200 γραμμάρια, 20% φθηνότερα. ΑΜΕΓΑ φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό, 350 γραμμάρια, μόνο 2,49. ΑΜΕΓΑ ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος, 100 γραμμάρια, μόνο 2,19. ΑΜΕΓΑ κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική σάλεσης με σουσάμι, 180 γραμμάρια, μόνο 1,69. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
18: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
19: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
18: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
20: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
21: Η ώρα είναι 12:30.
22: Την ώρα σας προσφέρει το Voltaren Emulgel. Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, το Voltaren είναι εδώ. Με τριπλή δράση ενάντια στον πόνο για γρήγορη ανακούφιση. Η χαρά της κίνησης.
23: Είτε μέσα στο γήπεδο.
24: Έλα φίλε, μένεις πάμε. Αδύνατο, coach, πονάω.
23: Είτε έξω από αυτό.
25: Πού είσαι, θα πάμε στον αγώνα.
26: Δύσκολο, δεν μπορώ να κουνηθώ.
23: Όταν ο πόνος κάνει παιχνίδι, επίλεξε το Voltaren Emulgel με τριπλή δράση. Σταματά τον πόνο, καταπολεμά τη φλεγμονή και επιστρέφεις πιο γρήγορα στη φυσιολογική λειτουργία. Η ομάδα σε καλεί. Voltaren Emulgel. Η χαρά της κίνησης. Περιέχει δικλοφενάκι. Εφαρμόζεται σε υγιή και άδικτη επιδερμίδα. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
20: Οι ειδήσεις σε τίτλο.
27: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έντονη χαλαζόπτωση αλλά και ισχυρές καταιγίδες πλήττουν διάφορες περιοχές του νησιού. Την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με ισχύ από τις 11 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καταρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λάρνακας και Λευκοσίας Ακακίου, συνεπία της οποίας παρατηρείται συσσόρευση νερού στο δόστρωμα ενώ η ώρα είναι περιορισμένη. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους. Έπεσε τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας εν ώψη των αυριανών βουλευτικών εκλογών. Απαγορεύονται πλέον αυστηρά οι προεκλογικές ομιλίες και τερματίζονται διαφημίσεις συνδυασμών ή υποψηφίων. Με συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα, σαφή παραδοτέα και ουσιαστική προοπτική για την επόμενη μέρα των σχέσεων Κύπρου-Ινδίας, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία, όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του για τον απολογισμό της επίσκεψης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετινγκιώτης. Σε θανατηφόρο εξελιχθήκε τελικά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον δρόμο Μενεούπερ Πολιών, καθώς υπέκυψε στα τραυματά της η 55χρονη Χέλ Κατάρτσαϊ από την Ουγγαρία, κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας. Και δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην ασφαλτό. 75χρονη τουρίστρια από τη Σκωτία, η οποία είχε τραυματιστεί κρίσιμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο νωρίς χθες το απόγευμα, υπέκυψε χθες το βράδυ στα τραύματά της. Αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διερευνώνται εναντίον των δύο προσώπων ηλικίας 32 και 38 ετών με καταγωγή από την Παλαιστίνη που συνελήφθησαν δύναμη δικαστικών ενταλμάτων, δήλωσε στο ΚΙΠΕΟ εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρονας Βύρονος. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος, ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες, κυρίως τωρινά στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχείρο ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
2: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
3: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
4: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
8: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
28: Super Sport 104.
29: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
30: Πώς θα βγουν έξω με το ζόρι? Καλημέρα κύριε Στρατάκη. Έχετε εκπομπή σήμερα? Είστε από εδώ? Θα έρθετε από εδώ καθόλου ή όχι? Ρε πάρετε. Ο Διαμαντής Βασίλη, μεγάλη προσοχή για τα εισιτήρια. Δεν μπαίνει κανείς αν δεν είναι μαζί ο αρχικός αγοραστής του εισιτηρίου, δηλαδή μέχρι και την πόρτα. Μαζί, αν δεν είναι το εισιτήριο, είναι άκυρο. Μεγάλη προσοχή, παιδιά, μην την πατήσει κανείς. Υπάρχουν εισιτήρια κάπου στα 85, αλλά είναι 2.500 ευρώ. Τσάμπα πράγμα, είναι μόνο για το Χάτσιμαν που βγάζει μεροκαματάκι. Το πρωί που μπήκα είχε 1.032 εισιτήρια. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Παιδιά, προσέξτε με τα εισιτήρια, είναι και ακριβά πολύ από ό,τι φαίνεται. Και μην πέστε, είχε 1.032 εισιτήρια. Μεγάλη προσοχή, παιδιά. Παιδιά, προσέξτε με τα εισιτήρια, είναι και ακριβά πολύ από ό,τι φαίνεται. Και μην πέστε.

Ο φίλος ο Μανώλης μας έστειλε μήνυμα από την Πετρούπολη. Γεια σου φίλε, καλημέρα πιλάκια από εμένα. Ο Γιώργος από το περίπτερο εκεί στους Αμπελοκήπους.

Για το φίλο που λέει, ναι, φίλε μου, και εμένα μου κάνει εντύπωση. Το έλεγα με τα παιδιά το πρωί και με τους φίλους στο βράδυ που βλέπαμε τον αγώνα, το απογευματάκι μάλλον. Μπήκε ένας τύπος στο γήπεδο που έχει, λέει, MK, έτσι λέγεται. Τώρα, παιδιά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί να γίνει τόσο ντόρος. Ποιος είναι αυτός ο τύπος, δηλαδή, που μπήκε μες στο γήπεδο και έγινε τόσο ντόρος, τόσο γνωστός, στην εφόρα και βέβαια για φανέλα του Παναθηναϊκού. Ένα τισέρ του Παναθηναϊκού, κακός τώρα. Και αυτός τι ήθελε να παριστάνει τώρα, να πάει σε ένα γήπεδο που είναι γεμάτο Ολυμπιακούς με ένα τισέρ του Παναθηναϊκού, δεν υπήρχε λόγος. Αλλά τέλος πάντων, μπήκε. Ποιος είναι αυτός που πρέπει να ασχολείται τα site όλα με αυτόν τον τύπο, ποιος είναι, ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεν έχω καταλάβει ποιος είναι. Γιατί δεν έχω δει το όνομά του. MK, έτσι. Τώρα, ποιος είναι αυτός ο MK που ασχολούνται όλα τα site από το πρωί, από το απόγευμα χθες και μετά μέχρι τώρα. Ασχολούνται με έναν τύπο που μπήκε στο γήπεδο με ένα τισέρ του Παναθηναϊκού και έχει το όνομα MK. Να μπαίνει κανένας άνθρωπος, κανένας αθλητής, να το ξέραμε, να πω ένα ασχολητής. Τώρα. Αλλά για να πουλήσουν τα site, βάζουν εκεί ό,τι να είναι για να παίρνουν κλικ. Να μπαίνει, να πατάει όλος μέσα, να βλέπει ποιος είναι ο MK. Διαμαντής που κάτι έχει παραπάνω από μένα, έχει γραφτεί ότι αυτός και ο Νίνο έγραψε το τραγούδι του Παναθηναϊκού μέχρι τέλους. Άκου τώρα, δεν το ξέρει άνθρωπος, μα το ξέρουν λίγοι και πρέπει τα site να ασχοληθούν όλα. Να πήγαινε, ας πούμε, ο Χάτζημαν στο γήπεδο του εχθές στο Telecom Center και έγραμε με ένα πλακάτ που έγραφε «Δεν είμαι κουβάς». Σήμερα τα site όλα θα είχαμε πρωτοσέλιδο τον Χάτζημαν. Να καταλάβω. Μην δίνει σημασία, Μπιλάρα, όποιος χρησιμοποιεί αρχικά αντί για το όνομά του, τι μας νοιάζει, λέει ο φίλος. Ο Μανώλης είναι ποιότητα όμως, λέει ο Διαμαντής, ναι. Και θα έχουμε γιαούρτια, θα έχουμε νερά. Όχι, δεν έχω εκπομπή σήμερα. Στον τελικό εκπομπή, το πιθανότερο. Χθες ήμουν 7 ώρες κατά τη διάρκεια των αγώνων. Θα με συγχαθεί ο κόσμος στο τέλος. Όχι σήμερα, λέει ο Στρατάκης. Κόσμος, φίλε Στρατάκη, σε περιμένει πώς και πώς. Ειδικά ο γυναικείος πληθυσμός. Εδώ πέρα μου στέλνουν μηνύματα να έρθεις από τις 4 μέχρι τις 12 αύριο. Και αν θέλεις να κάνεις και λίγο παραπάνω, να έρθω εγώ κατά τις 2. Καλό θα είναι αυτό. Από ό,τι λέω, συνέντευξη τύπου τελείωσε. Σε λιγάκι θα έχουμε ό,τι καινούριο υπόθηκε στην συνέντευξη τύπου από παίκτες προπονητές. Θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Ιωάννου μετά τη μία. Πέστα ρε Βασίλη, με τον κάθε τρελό που γίνεται φίρμα. Ναι, ρε παιδιά, τώρα είναι τρελό πράγμα αυτό, εντάξει. Μην τρελαθούμε τώρα. Okay, σε μια εποχή, ζούμε σε μια εποχή που τα social media κάνουν κουμάντα, ας πούμε. Κάτι να πει κάποιος, να τον βγάλουν όλα στον αέρα μέρες και μέρες. Αλλά τώρα να ασχοληθούν όλα τα site, όλες τις εκπομπές με έναν τύπο ο οποίος μπήκε στο γήπεδο, κακός μπήκε στο γήπεδο με φανέλα του Παναθηναϊκού, ένα τισέρ του Παναθηναϊκού, αποδοκιμάστηκε. Τι θα περίμενα, να τον βάλουν, πώς το λένε, νυχτολούλουδα, να του πετάξουν ή γαρίφαλα. Αποδοκιμάστηκε. Αλλά γιατί να γίνει θέμα, δεν μπορώ να καταλάβω, σε άνθρωπο που το οποίο δεν το ξέρει κανένας. Και μπαίνει και όνομα επώνυμο, μία MK. Ωραία. Και εγώ, Β' γάμα. Τι είναι αυτό τώρα, και τα site να ασχολούνται όλα. Δεν ήταν θέμα χθες ο τύπος αυτός που έγινε. Ήταν θέμα το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Φενέρ. Πιο πολλά ακού

0: Πάμε για τον τύπο αυτόν παρά για το παιχνίδι από τα site. Έγραψε το Παναθηναϊκού, λέει, μαζί με τον Νίνο. Και τι έγινε. Η φοράδα στο αλώνι. Έγραψε το τραγούδι. Τι να κάνουμε τώρα. Έγραψε ένα τραγούδι. Οκ. Okay. Ποιος μπήκε στο γήπεδο, ας πούμε. Ποιος μπήκε, ας πούμε. Ο Πάπας της Ρώμης. Ο Διαμαντής, λέει, ο Στρατάκης είναι ο άρχοντας της δημοσιογραφίας. Ο τα λέω. Δεν μ' ακούνε όμως. Ο τα λέω. Γιατί με ασχολούνται με τα site, με το Χάτζημαν, λιγότερο τρελός είμαι εγώ. Ναι, αυτό το λέει ο ίδιος ο Χάτζημαν. Ναι, γιατί με ασχολούνται τα site με το Χάτζημαν. Να του βάλουμε ένα πλακάτ αύριο, να τον βάλουμε στο γήπεδο και να λέει, παιδιά, δεν είμαι κουβάς. Μπήκε με φανέλα του, ναι, το είπα, μπήκε με τη σετ Παναθηναϊκού. Οκ, okay, ναι, κακός μπήκε. Λέω, γιατί να ασχοληθούν τα site τόσο πολύ. Θα γράψουν ότι μπήκε ένας τύπος ο οποίος λέγεται MK με φανέλα του Παναθηναϊκού. Και να τα αφήσουν εκεί. Τώρα από χτες απόγευμα μέχρι τώρα, πιο πολλά έχω ακούσει για αυτόν τον τύπο που δεν ξέρουμε ποιος είναι στην ουσία, το ξέρουν λίγοι. Και δεν ασχοληθήκαμε με το παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός έκανε μεγάλη νίκη. Να, οι πιο λίγο ασχολήθηκαν τα site με τον παίχτη, τον Τούρκο που ήρθε από την Εθνική Τουρκία που μας έκανε διάφορα πέρυσι το καλοκαίρι. Πιο λίγο ασχοληθήκαν παρά με αυτόν τον τύπο. Ο άλλος τουλάχιστον είναι και μεγάλος παίκτης και είναι και φίρμα μεγάλη, παίζει στο NBA, μεγάλο όνομα. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, ναι, κύριε Γεράσιμου.
0: Ρε καλώς τον Ρεπατζή.
1: Λοιπόν, αυτός ο τύπος, λοιπόν, ναι, για να ξέρεις, ναι, και να μάθεις,
0: ναι,
1: είναι ένας τύπος ο οποίος παίζει 1-1 basketball.
0: Τι παίζει?
1: 1-1.
0: Τι είναι το 1-1?
1: Ένας με έναν.
0: Και τι, αυτό είναι άθλημα?
1: Δεν, κάτσε να σου πω,
0: ναι,
1: δεν θες να μάθεις,
0: ναι, να μάθω, ναι, να μάθω,
1: που γιατί τον έχουν κάνει διάσημο. Το ξέρουν τα πιτσιρίκια, λοιπόν, γιατί είναι ένας τύπος που παίζει ένας με ένας μπάσκετ που σε διάφορες περιοχές της Αθήνας και είναι αυτό που λέμε τύπου influencer, ας πούμε.
0: Α, και κερδίζει ποτέ ή μόνο χάνει στο 1-1?
1: Ο κερδίζει, είναι καλός.
0: Α, είναι καλός. Δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός.
1: Είναι παιχταράς.
0: Δεν τον παίρνει ο Παναθηναϊκός τότε.
1: Γιατί είναι street basketball, ρε φίλε.
0: Α, είναι ελεύθερο basketball.
1: Καλουπώνεται. Είναι, ναι, εντάξει. Βασικά δεν παίζεται μπάσκετ με την έννοια του μπάσκετ. Δηλαδή είναι.
0: Γιατί ο Χάσιμα παίζει μπάσκετ, one to one.
1: Ο συγκεκριμένο είναι καλό παίχτη, επειδή τον έχω παρακολουθήσει. Εντάξει, αλλά δεν είναι για να μπει σε ομάδα. Δεν είναι τέτοιο τύπου μπασκετμπολίστας, να το πω.
0: Και πρέπει να γίνει θέμα αυτό το πράγμα τώρα.
1: Τώρα, θε μου λες να σου απαντήσω.
0: Εγώ πιστεύω ότι μπήκε επίτηδες, έτσι, για να γίνει πιο πολύ show με το όνομά του.
1: Να απαντήσω καθόλου απίθανο.
0: Σίγουρα, τι απίθανο.
1: Λοιπόν, με ερώτηση. Από πότε έχουμε να δούμε σοβαρή είδηση που να αξίζει να είναι σαν είδηση σε τηλεόραση και σε μέσα και βλέπουμε κάτι τύπους που τώρα δεν θέλω να χαρακτηρίσω.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο τον άλλο το άλλο. Χθες είχαμε ένα παιχνίδι, Ολυμπιακός Φενέρμπαχτσε. Ένα παιχνίδι μπορούμε να μιλάμε όλη την ημέρα, δύο μέρες μέχρι να γίνει ο τελικός για το μάτς.
1: Ναι,
0: και εμείς μιλάμε, εμείς. Γενικά μιλάει ο κόσμος, βλέπω τα site. Δεν ασχολούνται με το παιχνίδι, ρε φίλε. Ασχολούνται με το Μικέι.
1: Αυτοί που θέλουν να ασχοληθούν με,
0: λάει,
1: το παιχνίδι.
0: Μιλάμε για τρέλα και site αθλητικά, εντάξει.
1: Ναι, αυτοί που θέλουν, λοιπόν, να ασχοληθούν με το παιχνίδι, θα ασχοληθούν με το παιχνίδι. Οι υπόλοιποι θα ασχοληθούν με τις μετριότητες υπόλοιπες.
0: Ναι, θέλω να σου πω ότι, να πω ότι είναι site lifestyle, θα το καταλάβω. Ότι δεν ασχολούν, ναι. Αλλά site αθλητικά,
1: ναι,
0: και ασχολούνται μόνο με αυτό, ρε φίλε.
1: Ότι πως είναι ένας influencer, πως είναι κάποιες ψυχές, μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Ναι, ρε παιδί μου, okay, αλλά τώρα είχαμε
1: γεγονός. Αλλά βγάζουν εκατομμύρια.
0: Είχαμε γεγονός όμως σημαντικό, ένα αγώνα Ολυμπιακός Φενέρ. Μπορούσαμε να πούμε, ωραία, πράγματα πολλά για το παιχνίδι, για γύρω-γύρω, για τον κόσμο, για αυτό, για το
1: άγγελμα. Μίλησε ο Ολυμπιακός.
0: Άμα είναι έτσι, να βάλουμε και το Χάτζημα που παίζει και αυτός one to one τα Premier League, να το κάνουμε θέμα.
1: Βέβαια.
0: Τα τρώει ένα-ένα.
1: Ο καθένας το είδος του και ο Λουμίδης στους καφέδες, φίλε.
0: Ναι.
1: Οπότε εννοείται ότι πρέπει ανθρώπους ειδικούς καθένα στο τομέα του να τους λαμβάνουμε υπόψη μας. Ο κύριος Χάτζημαν είναι ειδικός στα του φαγητού.
0: Ναι, και χτες με πληροφορία δικιά μου έλεπε τον αγώνα, από ό,τι έμαθα, ναι, πληροφορήθηκα, και σε ένα καλάθι του πώς λένε, της Ρεάλ, της Φενέρμπαχτσε, υπ' offside, ναι.
1: Υποψάει, το ξέρω. Φίλε, ναι. Το έμαθα και εγώ. Ναι. Οπότε σε αυτό λες αλήθεια. Ναι. Αυτό λες αλήθεια.
0: Ήταν μόνο και λέει ότι είναι offside. Ήταν αυτό που κάρφωσε εκεί ο παίκτη, ο πρώην παίκτη τη ΑΕΚ.
1: Ναι, είπε offside.
0: Που κάρφωσε λέει την offside, ήταν μόνο. Μπράβο.
1: Ναι, του την έδωσε την πάσα και ήταν τελευταίο.
0: Και στην παρέα φώναζε να πάνε στο βάρ και δεν διότι δεν πήγε στο βάρ.
1: Άλλη μια φώναξε που έκανε μια πάσα baseball. Τώρα το baseball θα την καταλάβει όπω θέλει ο
0: ναι.
1: Χάτζημαν.
0: Στον Βεζένκο.
1: Που έκανε ο Τόμα Γουόκαπ στο Βεζένκο.
0: Και πάλι φώναξε offside.
1: Και πάλι φώναξε offside.
0: Ναι.
1: Δεν καλύπτεται ούτε από τον
0: τερματοφύλακα. Ναι, σωστό.
1: Ναι. Το ξέρω, ναι, το ξέρω. Είναι, ισχύει, αυτό ισχύει όντως. Δεν είναι από πάντα.
0: Για πες τι είδες θες για να κλείσουμε.
1: Είδα, είδα έναν πολύ διαβασμένο Ολυμπιακό, πάρα πολύ διαβασμένο. Αυτά που έγραψε και στο Γιώργο βασικά, ότι τους έκοψε τελείως τις ISO επιθέσεις του. Δηλαδή έβγαζε δεύτερο παίχτη πάνω σε κάθε προσπάθεια που προσπάθησε μέσα να πάει στο ένας με έναν.
0: Και όσες φορές προσπάθησε η Φενέρα να πάει κοντά, γιατί έφτασε 7 πόντους 8 από 17-18, εκεί πάλι ο Ολυμπιακός έφερε.
1: Είχε απαντήσεις. Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Μεγάλη
1: πρόθεση. Νομίζω το πολύ σημαντικό στην οικονομία του παιχνιδιού φάση είναι που ξεκινάει το 4ο δεκάλεπτο. Για μένα εκεί τελείωσε το παιχνίδι. Στο 32 τελείωσε. Δηλαδή τη στιγμή που φτάνει από τους 15 που ήταν η διαφορά στο ξεκίνημα του 4ου δεκαλέπτου. Και κάνει ένα πολύ γρήγορο 8-0 σερί η Φενέρ και το μειώνει στους 8.
0: Ναι, εκεί, εκεί, ναι, ναι.
1: Είναι το μαγικό τρίποδο, το πρώτο τρίποδο του Βεζένκο.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Με το που το βάζει και το πάει στους 13.
0: Εκεί τελειώνει.
1: Συγγνώμη, στους 11 τους και η επόμενη καλή άμυνα του Ολυμπιακού.
0: Εκεί μωρέ, ξέρεις, όταν πλησιάζεις δύο φορές τρεις
1: ακριβώς,
0: κοντά και σου φεύγουνε, σου κόβω τα πόδια. Λες τώρα τι να κάνω, τι άλλο να κάνω. Πλησιάζω και ξαναφεύγουν.
1: Είναι ψυχολογικά ότι ο άλλος σου έχει απαντήσεις για όλα, οπότε.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Κάπου εκεί, νομίζω κάπου εκεί παραδόθηκε κιόλα η Φενέρ.
0: Και την κράτησε ο Ολυμπιακός πολύ χαμηλά, 61 απόντουσε πολύ χαμηλά. Δεν μπορεί να χάσει παιχνίδι με 61 πόντους.
1: Κοίταξε, Βασίλη, πάντα οι προπονητές πριν ξεκινήσουν τα παιχνίδια έχουν ένα πλάνο. Το ζήτημα είναι να έχει και πλάνο B που λέμε. Ο Μπαρτζόκας τες επέλεξε να αφήσει πολύ. Γιατί δεν είναι θέμα ότι ήταν καλός μόνο Ολυμπιακός. Έτσι, ήταν καλός. Αλλά είναι γεγονός ότι βρήκε πολλά ελεύθερα, ειδικά από τις γραμμές
0: της Φενέρ.
1: Βρήκε πολλά ελεύθερα σου.
0: Και μου άρεσε να δηλώσει. Παπα-Νικολάου, ναι. Που είπε: παιδιά, αυτό παιχνίδι δεν σημαίνει τίποτα. Το αυριανό σημαίνει.
1: Γιατί αυτό... μα εννοείται. Μεγάλη. Ένα ημίχρονο. Και ένα ημίχρονο με μια ομάδα που θα είναι τελείως διαφορετική από την. Κοίταξε, θα σου πω την αλήθεια τώρα και δεν θα διαφωνήσω καθόλου με τον Γιώργο. Είναι γεγονός τώρα ότι ο Σάρας όπου έχει πάει, ρε φίλε, δηλαδή και με τη Φενέρ, και στη Φενέρ που είναι και στην Βαρκελόνα που ήταν παλιότερα. Δεν γίνεται ομάδες με τόσο ταλέντο να προσπαθήσει να του αλλάξει το DNA και να τι κάνει ομάδες αμυντικές. Είναι ομάδες με πολύ επιθετικό προφίλ. Δηλαδή τώρα δεν γίνεται τώρα 4 γκάρτ Ντεκολό με διαφορετικά χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει, και μεγάλη αυτή όμως.
1: Είναι
0: και μεγάλη σε ηλικία όμως.
1: Άσε τον Ντεκολό.
0: Ο Τάκερ, εντάξει.
1: Ο Βόλτουιν.
0: Ναι, ναι, αυτή είναι.
1: Ο Χολ. Τι είναι μεγάλη αυτή.
0: Εντάξει, όμως το μπάσκετ χρειάζεται και άμυνα, ρε φίλε. Και ο Μπαρτζόκας έχει παίχτες με ταλέντο επιθετικό, αλλά παίζει και λίγο άμυνα.
1: Δεν παίζει λίγο άμυνα, παίζει καταπληκτικά.
0: Αυτό λέω. Αυτό
1: όταν βλέπεις τον Εβάν Φουρνιέ με 12 χρόνια στο NBA και με αυτή την πορεία.
0: Αυτό λέω. Απλά ο Ζασεβίτσιος με τους αφήνει να. Αυτό που κάνει ο Μπαρτζόκας, να τους αφήνει και ελεύθερος να παίξουν. Τους έχει πιο μαζεμένους στην αμυντικά ο Ζασεβίτσιος. Γι' αυτό το ταλέντο των παιχτών που έχει δεν βγαίνει πολύ. Και ειδικά στη τρία μάτς που παίζει ρόλο και επίθεση. Μπα και δεις με 60
1: πόντους. Το έχω πει και θα γίνω γραφικό στο τέλος. Οι επιθέσεις φέρνουν κόσμο, οι άμυνες φέρνουν τίτλους.
0: Ναι, εντάξει, οκ. Okay. Εντάξει, βέβαια, άμα έχεις καλή άμυνα και δεν έχεις επίθεση, δεν μπορείς να πας πουθενά. Εντάξει, δηλαδή 200 ανεβαστές 50 πόντους, δεν θα πήγαινες.
1: Εννοείται, απλά, κοίταξε, 61 πόντους που έφαγες,
0: πολύ λίγο.
1: Κέρδισες με 62.
0: Ναι, ναι, δεν χάνεις με 61 πόντους, σπάνια να
1: χάσεις. Αν φας 90 πόντους, πρέπει να βάλεις 91.
0: Και είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Έτσι, γι' αυτό σου λέω ότι όλα
0: αυτά. Α πούμε, έφαγε ρεάλε χτες 90 πόντους, έβαλε 105 όμως.
1: Δηλαδή, να σου πω και ένα τελευταίο. Χτες παρότι το παιχνίδι ξεκίνησε και δεν ήταν καλό ούτε ο Ολυμπιακός κριτικά, εγώ ήμουν πάρα πολύ ευχαριστημένος. Σου μιλάω ειλικρινά τώρα, αν θες το πιστεύεις, γιατί ήταν πολύ compact στην άμυνα. Δηλαδή, τώρα σε 7 λεπτά να μην σου έχει βάλει
0: ναι,
1: φωτό.
0: Μεγάλη, άλλος, ναι, βέβαια.
1: Είναι μεγάλη υπόθεση.
0: Βέβαια.
1: Έτσι.
0: Okay, λοιπόν, για να
1: αυτά,
0: να
1: τα
0: καλά.
1: Υπόλοιπα. Τα υπόλοιπα θα, επειδή θα κάνω και δεύτερο back to back.
0: Αμάν, αμάν, αμάν.
1: Ναι, λείπει ο γιος μου, έχει πάει Πάτρα, όλα ναι, με τα φιλαράκια ναι. του. οπότε θα εμφανιστώ.
0: Δεν θα έχουμε διάδα αύριο με Χάτζημαν.
1: Να μιλήσουμε εφόσον ο κύριος Χάτζημαν, που είναι ο βασικός παραγωγός,
0: θα έρθει αύριο.
1: Αποφασίσει να έρθει.
2: Super Sport 104.
3: Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
4: Πανέτοιμοι!
3: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
4: Dua Lipa!
3: Μπάρτσα ή Liverpool?
4: Μπάρτσα!
3: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
6: Στρίβουμε με ασφάλεια, καθώς η υπερβολική ταχύτητα σε στροφές είναι επικίνδυνη.
7: Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους.
8: Συνεργάσου με άλλες επιχειρήσεις που έχουν παρόμοιο κοινό με το δικό σου. Μπορείτε να κάνετε cross promotion ή ακόμα και κοινές καμπάνιες.
9: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix τηλέφωνη της Cita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο cita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Cita Business. Ένα με σένα.
10: Η φιλοσοφία μου.
11: Να ζω την κάθε στιγμή.
12: Να χορεύω σαν να μην με βλέπει κανένας.
13: Να μην με νοιάζει τι λένε οι άλλοι.
14: Να κερνώ τους φίλους μου τώρα που είμαι ανεξάρτητη.
15: Να απολαμβάνω το δωρεάν γεύμα μου παρέα με τους συναδέλφους.
16: Να είμαι πραγματικά ο εαυτός μου ανάμεσα σε μια μεγάλη οικογένεια.
17: Με ευέλικτο πρόγραμμα, ευκαιρίες γρήγορης ανέλυξης,
18: συνεχή εκπαίδευση και όση στήριξη χρειάζομαι από την ομάδα.
19: We are who we are at McDonald's. Έλα μαζί μας.
20: Κάνε την αίτησή σου στο mcdonalds.com.cy.
21: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Linklong Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Linklong Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Linklong Sportmaster.
22: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
23: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
22: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
24: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλεύσου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
25: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
26: Τα Volkswagen SUVs είναι εδώ για να ανεβάσουν τη μέρα σου με τη σιγουριά που θέλεις. Taigo με δυναμικό design από 21.500 ευρώ ή T-Cross, πρακτικό και έτοιμο για όσα χωράει η καθημερινότητά σου από 22.500 ευρώ. Κορυφαία τεχνολογία, εμπειρία ζωής και 5 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση. Το νέο σου SUV σε περιμένει στην Unicars. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
27: Unicars. Driving your stories. Summer mode on. Και φέτος το καλοκαίρι ξεκινά στην ΕΚΟ. Ανακάλυψε τη συλλογή BG Berlin με 50% έκπτωση. Εξαργύρωσε τα smile σου σε βαλίτσες, σακίδια, παγωνιέρες και καρέκλες θαλάσσης. Η προσφορά ισχύει μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. ΕΚΟ Smile. Εδώ χαμογελάς. ΕΚΟ.
0: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Με τελικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99 το 79,99.
1: Ανεμιστήρας 100 Watt από 59,99 τώρα 44,99.
0: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
1: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99 τώρα 129,99.
0: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Σολομός φιλέτο 3 επί 125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλο 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω 1,29. Lidl. More to value.
3: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Η ώρα είναι μία.
5: Την ώρα σας προσφέρει η εταιρεία Moto Warehouse, αποκλειστική αντιπρόσωπος των Scooter Sim και CF Moto στην Κύπρο.
6: Είναι αυτή που σε βγάζει από τη δύσκολη θέση, που σε πηγαίνει βόλτα, που διαφέρει από τις άλλες, που προσπερνάει κάθε εμπόδιο. Είναι αυτή που δεν κολλάει πουθενά αλλού παρά μόνο στη ζωή σου. Μοτοσυκλέτες και τετράτροχα CF Moto. Δυναμικός σχεδιασμός, καινοτομία, πλούσιος εξοπλισμός. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Moto Warehouse. Ποιότητα, αξιοπιστία και υποστήριξη μετά την αγορά. Αθηνών 40, στον Στρόβολο και σε επιλεγμένα σημεία πώλησης. Τηλέφωνο 2232-8788. CF Moto. Experience more together.
7: Το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού, Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νίκολος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσόμπλου. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Στην 38η αγωνιστική και τελευταία αγωνιστική της La Liga, στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφο Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Serie A, στις 7, Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρτέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει εκπομπή. Το βλέπεις. Το παίξες με τον Βασίλη Γερασίμου.
28: Intervention Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
29: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση. Όπου και αν βρίσκεσαι, ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
30: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervetensports.gr. Μείνε εδώ, όπου και αν είσαι, όπως και αν ακούς.
31: Λοιπόν, εδώ είμαστε 5 λεπτά μετά τη μία, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Intervention Sports, θα είμαστε παρεούλα, περίπου ακόμα μία ωρίτσα, μέχρι το ρολόι να δείξει 2. Η καριέρα, α, τι λέει ο Διαμαντής, η καριέρα του μικρού κλέφτη, λέει.

0: καλημέρα στο φίλο μας το Σταμάτη που μας έστειλε μήνυμα από το Βίλον.
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
0: Ο Περιστέρη και ο φίλος ο Νικόλας από το Γαλάτσι. Παιδιά, έχει βροχούλα. Δεν ρίχνει πολύ, αλλά ρίχνει βροχούλα όμως. Και από ό,τι διαβάζω πέρα του μετεωρολόγου, θα έχει βροχή όλη την ημέρα σήμερα και τα απογευματάκια θα ρίξει πάλι βροχούλα. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939 943 943 και το email μας onairpapaki943.gr.

0: Για πάμε στην γραμμούλα την επόμενη. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, Δωμάζου Μπαϊσπάι.
0: Τι κάνεις?
1: Είτε μέλο Αμαλιάδα, καλά είσαι?
0: Ναι, καλά είμαι, καλά είμαι.
1: Ο Βασίλης ομορφαίνει την Αμαλιάδα μου με την ωραία φωνή του.
0: Να είσαι καλά, φίλε μου.
1: Ναι, δεν υπάρχει περίπτωση, στο λέω μέσα γιατί εγώ είμαι παλιός μάγκας και παλιός ποδοσφαιριστής και ξέρω τι γίνεται.
0: Ωραία.
1: Έχεις υπέροχη φωνή. Μαζί με τη Λένα μου,
0: την Καραλή
1: και ο Στρατάκης, ο Δημήτρης, άμα δεν γελάει, έχει φοβερή φωνή.
0: Και αυτός, ναι, γελάει, πολύ γελάει, πολύ, είναι χαρούμενο παιδί.
1: Ναι, όταν γίνει με τη Λένα. Άκου τώρα,
0: ναι.
1: Με τα μπασκετικά η μικρή Παρή έφυγε, πάει σπίτι της.
0: Ναι.
1: Θα την πω έτσι, τη Βαλένθια.
0: Ναι. Έφτασε ψηλά, όμως αυτή, η άλλη δεν έφτασε.
1: Ναι, έφτασε πολύ ψηλά.
0: Παρή...
1: Όταν λέμε πολύ ψηλά, έφτασε το όριο, ναι.
0: Ναι, η Παρή δεν έφτασε εκεί.
1: Ναι, οι ομάδες που έχουν παλιό παρελθόν και έχουν 7 και 5 για τα, κρατάνε αυτούς τους αγώνες τους τελευταίους, τους δύο.
0: Ναι.
1: Κατάλαβες.
0: Εκεί είναι όλη η ιστορία.
1: Τώρα, επειδή εγώ είμαι Έλληνας και Παναθηναϊκός, πρέπει να πω στον Ολυμπιακό ότι πρέπει να παίξει πιο έξυπνα και πιο πονηρά.
0: Ναι.
1: Γιατί αυτές οι ομάδες έχουν τράβωση. Σου λέει πρέπει να πάρω το 8ο, κάπως έτσι. Και θέλω να πω χαιρετήματα στο Γιάννη μου στην Αυστραλία, στη Μελβούρνη, στη Βέρεια, στον Ιάκωβο Γατζιαθαλασσίου, και το καλοκαίρι θα κανονίσει με τη Λένα, με το Στρατάκι, και εσύ να έρθετε κάτω στην όμορφη Κουρούτα μας.
0: Κουρούτα.
1: Μεγάλη υπόθεση η Κουρούτα.
0: Ναι, ωραία. Άντε, είναι, ωραία είναι. Να είσαι καλά. Καλημέρα. Γεια σου φιλαράκο μου, γεια σου φίλε πατρίδα. Καλημέρα. Ακούγες κύριε Στρατάκη, πάμε στην Κουρούτα, κάνουμε μπάνια. Λέει ο φίλος. Καλημέρα στο φίλο μας τον Σταύρο που έστειλε μηνυματάκι από το Παγκράτη. Γεια σου φίλε, μπιλάρα καλό μεσημέρι. Και από εμένα, καλό υπόλοιπο εκπομπής, ο φίλος ο Παναγιώτης από το Μενίδη. Και πάμε σε μια γραμμούλα ακόμα, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Καλώς το φίλο μου τον Γιώργο.
2: Λοιπόν, τότε απ' όλα θέλω να πω, είναι σημαντικό αυτό, πολύ σοβαρά. Ξέρεις, παρακολουθώντας σε ένα ξένο κράτος τον ημιτελικό του Ολυμπιακού σε ένα ελληνικό μαγαζί με πολλούς Ολυμπιακούς και μη Ολυμπιακούς, και ξαφνικά ακούγοντας εγώ την αναμετάδοση στο αυτί μου τον κύριο Κουγκαλίδη και από το θέμα που ξεκίνησε με τα κύριο Στρατάκης, μιλάει για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με την Φενερμπαχτσέ, θέλω να δώσω χαρακτήρια, γιατί ξέρεις είναι πολύ δύσκολο. Μ' άρεσαν και τα σχόλια που έκανε, δηλαδή σε κάποια φάση που έχανε ο κ. Κουγκαλίδης και αυτό, και είχε ένα πολύ έξυπνο χιούμορ, με αποτέλεσμα το δεύτερο δεκάλεπτο και μετά να κόψει τη φωνή και να βάλει να ακούγεται αναμετάδοση από το ίντερνετ ο Ελλάδα και ο κ. Κουγκαλίδης. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, όπως σου λέω, σε ένα ξένο κράτος, έτσι.
0: Και δεν καταλαβαίνανε ξένοι.
2: Ήταν Έλληνες.
0: Α, ήταν όλοι Έλληνες. Εντάξει, λέω όμως ήταν ξένοι, δεν καταλαβαίνω. Να πω στο φίλο τον Γιώργο, Γιώργο μου, στο ονόματό σου, έχεις απόλυτο δίκιο. Αν θέλει αστυνομία, μπορούν να έχουν μετακινήσει το παντών. Μας έχουν κόψει τα γήπεδα και καλά τάχαμε για επεισόδια. Χθες δεν έγινε τίποτα. Άρα μπορεί, αν θέλει το κράτος, να μπορεί να αφήνει τους οπαδούς να πηγαίνουν στα γήπεδα. Εγώ να πηγαίνω Καραϊσκάκιο, εσύ να έχεις στη Φιλαδέλφεια και να μην γίνεται τίποτα. Απλά αυτό είναι ένα παραμυθάκι που μας λένε τόσο καιρό. Έτσι νομίζω εγώ.
2: Πριν κόψουν αυτό, εγώ θα διαφωνήσω με αυτό που λες, Βασίλη, και μετά θα ολοκληρώσουμε. Πριν επιτρέψουν τους φύλαθλους να έρχονται, πρέπει να αρχίσουν να ακούγονται κάποιοι δημοσιογράφοι οι οποίοι είναι υπεύθυνοι της τοξικότητας.
0: Ναι, αυτό εντάξει, αυτό και αυτό
2: είναι
0: παίζει.
2: Όχι, είναι ατιμόρυτοι.
0: Και αυτό παίζει ρόλο, αλλά το δεν μπορούμε
2: έχουν
0: να...
2: Έχουν θέσεις. Όχι, φίλε, από εκεί ξεκινάει. Εκτές άκουσα προηγουμένως τον Γιάννη. Στο Γιάννη μπήκα μέσα, γιατί όπως ξέρεις είναι πρωί. Και άκουσα, μπήκε κάποιος μέσα εκεί, influencer. Τον είδα. Εγώ σε ρωτάω, μπορούσε να μπει αυτός?
0: Με καλά έκανε και. Να μπει με φανέλα του Παναθηναϊκού.
2: Αυτό. Με σέρ του Παναθηναϊκού.
0: Αυτό λέω. Αυτό ήταν λάθος. Αλλά μπήκε. Γιατί να γίνει θέμα?
2: Γιατί μα η κίνηση είναι προκλητική.
0: Ναι, αυτό το είπα στην αρχή εγώ. Μπήκε κακός.
2: Ναι, η ερώτηση λοιπόν είναι, αυτός το έκανε για να σηκώσει 500 like.
0: Αυτό, γιατί να γίνει αυτό, γιατί να γίνει θέμα.
2: Ο τίποτας λοιπόν, ναι, γιατί περί τίποτα πρόκειται, μπήκε σε ένα γήπεδο με 15.000 Ολυμπιακούς, με πάρα πολλούς τρελούς μέσα, που δεν διαφωνώ ότι υπάρχουν σε όλες τις ομάδες, και μπαίνοντας επιβλητικά με ένα σερτ, με ένα μπλουζάκι που λέει Παναθηναϊκός, ναι, για να προκαλέσει τους φιλάδους να δημιουργηθεί μια ένταση, να δημιουργηθούν άλλα πράγματα. Ακόμα και μια τιμωρία του Ολυμπιακού, είτε στον τελικό είτε στο μετέπειτα. Και εγώ ρωτάω αυτή τη στιγμή. Ρωτάω. Υπάρχει αστυνομία? Υπάρχει security? Το πού τι κάνεις ρε φίλε? Τι κάνεις ας πούμε? Ήταν ένας φίλαδος μόνος του, ο οποίος ήταν της Φεντέμπαξε μέσα στους Ολυμπιακούς. Το λέει δεν τον πειράξει κανένας.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό πήγα να σου πω, ότι αν θέλουν μπορεί να μην γίνει τίποτα. Απλά δεν θέλουν, γιατί το παραμυθάκι μας πλάνε παραμύθι στον καιρό, ότι για την ασφάλεια δεν μπορούν να γίνει το παιχνίδι με φυλάθους. Είναι ένα παραμύθι της κυβέρνησης του Υπουργείου. Αν θέλουν μπορούν να πάει η ΑΕΚ Θεσσαλονίκη, να έρθει ο ΠΑΟΚ στην Φιλαδέλφεια.
2: Μπορούν, αλλά πρέπει, στο ξαναλέω, πριν γίνουν οτιδήποτε. Εγώ αυτή είναι η άποψή μου. Πιστεύω ότι οι οπαδικές εφημερίδες.
0: Και αυτό έχει δίκιο. Δίκιο έχεις αυτό.
2: Και οι δημοσιογράφοι είναι η πρώτη υπεύθυνη, η τέταρτη εξουσία. Οφείλουν να τους μαζέψουν.
0: Δεν διαφωνώ, δεν διαφωνώ.
2: Και δεν διαφωνώ. Στα σχόλιά τους, παραδείγματος χάρη σούπα για τον glass floor, τι έλεγε ο άλλος, με αποτέλεσμα να το διαψεύσει ο ίδιος ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Ναι, σου λέω, δεν διαφωνώ καθόλου.
2: Και δεν υπάρχει τηλεοπτική αστυνομία να τον εμαζέψει. Του πει λαδόρε, τι είναι αυτά που λες εσύ στον αέρα.
0: Συμφωνώ.
2: Ακόμα και αν ισχύει, πρόσεξε με, ακόμα και αν ισχύει, άσε να τα κάνουν επίσημα αυτά. Σε μια νίκη του Ολυμπιακού.
0: Όχι, απλά πρέπει να τα λέμε καμιά φορά, γιατί ξέρεις, μας έχουν ένα παραμύθι ότι δεν μπορούμε να πάμε στο γήπεδο, γιατί θα μας γίνουν επεισόδια. Δεν μπορούν να γίνουν επεισόδια, άμα θέλετε.
2: Το ένα βήμα έγινε και όπως είχα πει στο φίλο μου τον Μπέλο, εγώ πιστεύω ότι και τα δύο παιχνίδια Ολυμπιακού θα παίρνουν με 15 πόντους διαφορά. Το θυμάσαι ή όχι?
0: Εγώ το θυμάμαι. Εγώ έλεγα 8,5 και να μην χάσει πάνω από 8,5 Φενέρα, χάσανε πολλά. Και να πάει εκεί και δέρμπι και το Ρεάλ Βαλένθια. Περίμενα, αλλά και εκεί πήγε. Και οι δύο ομάδες, από ό,τι είδα εγώ, έκαναν επίδειξη δύναμης. Και ο Ολυμπιακός και η Ρεάλ.
2: Εγώ αυτό που είδα, φίλε, είναι ότι ο Ολυμπιακός, βλέπω ότι, και θέλω να δω τι θα βγάλει στο τελικό, ότι ξαφνικά ο Μπαρτζόκας βγάζει παίχτες. Βγάζει παίχτες, τον ξέραμε τον παίχτη.
0: Παίξαν όλοι χθες, περισσότεροι.
2: Ναι, όχι, όχι. Χθες το βαρόμετρο ήταν ο Πίτας, φίλε.
0: Και ο Τζόσεφ.
2: Ο Ολυμπιακός κέρδισε με 18 πόντους. Και τους 17 τους έχει βάλει ο Πίτερς.
0: Καλά, παίξανε και άλλοι όμως φοβερή άμυνα. Και ο Τζόσεφ ήταν πολύ καλή. Γιατί δεν έπαιξε.
2: Παίξανε, ρε φίλε.
0: Μοίρασε χρόνο με τον Γουόκα πολύ. Ο Βεζέκο Φίδες δεν έπαιξε πάρα πολύ. Παρ' όλα αυτά όμως ο Ολυμπιακός έφτασε 81 πόντους και άλλοι φτάσαν 61. Με 61 πόντους.
2: Όταν κερδίζεις λοιπόν. Χάνεις, ποτέ. Και Φενέμπαξε χωρίς τα βαριά σου όπλα επιθετικά. Βεζέκοφ και Φουρνιέ να είναι στην καλή τους μέρα. Ντόρσεϊ σε μέτρια. Και να κερδίζεις και με 18 πόντους, αυτό είναι πολύ μεγάλο βήμα. Έχει γίνει το πρώτο βήμα, πάμε να πάρουμε και το δεύτερο.
0: Παπα-Νικολάη, πολύ την αλήθεια. Το παιχνίδι αυτό, παιδιά, δεν έχει καμιά σημασία. Το επόμενο είναι το κρίσιμο.
2: Εντάξει, όλα για να πας στο επόμενο, άσε τη λέει Παπα-Νικολάη, για να πας στο επόμενο.
0: Ναι, παιδί μου.
2: Ναι,
0: παιδί μου, Παπα-Νικολάη, ο αρχηγός τι είπε, ότι αυτό το παιχνίδι δεν έχει σημασία. Το θέμα να το πάρουμε.
2: Αν δεν αυτό το παιχνίδι, δεν θα στο επόμενο.
0: Ναι, παιδί μου, αλλά σου λέει το θέμα να το πάρουμε, αυτό θέλω να σου πει.
2: Ναι, το πάρουμε.
0: Αυτό.
2: Το θέμα να το πάρουμε.
0: Αυτό σου λέει.
2: Ο Χάτζημαν που είναι.
0: Ο Χάτζημαν λέει ότι δουλεύει. Έχει ανοίξει ο κομπιούτερ, μου στείλε φωτογραφία και λέει ότι δουλεύει. Και εγώ λέω λοιπόν, αν πάρω μια Λαμπορκίνη και από μέσα δεν πάω να πει την δικιά μου.
2: Έφυγε ο Μπενίτες.
0: Έφυγε. Από ναι. Και πολλά τα λεφτά.
2: Λοιπόν, και για να το ολοκληρώσουμε, να μην σου κρατάω όλη τη γράμμη.
0: Ναι.
2: Είμαι πολύ ικανοποιημένος από τον οργανισμό Ολυμπιακό.
0: Γιατί?
2: Θα σου εξηγήσω. Βλέποντας τη στήριξη του ερασιτέχνη της ΠΑΕ προς την ΚΑΕ, αυτό κάνει μεγάλο ένα σωματείο. Αυτό που έκανε ο Μαρινάκης με το Μεντιλίμπα μέσα, που το έχει κάνει και ο Μπαντζόκα σε ανάλογα παιχνίδια. Πρόσεξε τι λέω, για να ξέρουμε. Δηλαδή, εγώ στο τελικό, ας πούμε, θα ήθελα να το πω αυτό, με την ΑΕΚ ήταν ο Λιόπουλος, ρωτάω εσένα.
0: Τελικό, ποιον τελικό?
2: Στο μπάσκετ.
0: Τώρα?
2: Ναι.
0: Δεν ξέρω, δεν νομίζω κιόλας, δεν ξέρω κιόλας.
2: Δεν ξέρω αν με καταλάβεις τι λέω. Η ΑΕΚ έπαιξε ένα τελικό μπάσκετ που 15 μέρες, δεν έπαιξε.
0: Α, στο Μπιλμπάο, ναι, στην Παταλώνα.
2: Ναι. ή ήταν η διοίκηση της ΠΑΕ.
0: ΠΑΕ δεν ξέρω αν ήταν όλοι δίκες, κάποιοι μπορεί να ήταν όμως. Δεν ξέρω τώρα αν πήγαν κάποιοι.
2: Ρωτάω. Ναι, θέλω να πω ότι το μήνυμα για εμάς τους Ολυμπιακούς αυτό είναι. Όταν είσαι οργανισμός Ολυμπιακός, είσαι Ολυμπιακός σε όλα τα αθλήματα, που σημαίνει ότι η ΠΑΕ που είναι σαν βασιλιά στο σπορ, με από πίσω την ΚΑΕ που είναι το δεύτερο σπορ και άλλα βόλεϊ, χάντμπολ και ούτω καθεξής, σε ένα τέτοιο παιχνίδι που διεκδικείς ένα ευρωπαϊκό τίτλο, η στήριξη και των φιλάθλων φυσικά που ήταν απίστευτη χρειάζεται για να περνάει τα μηνύματα και στους παίχτες. Και εγώ είμαι πολύ ικανοποιημένος για αυτό που είδα για μέχρι χτες.
0: Ναι.
2: Είναι μεγάλη υπόθεση και δεν μιλάω για την ομάδα Νάκης, μπορεί να ήταν ο Κόκαλης, μπορεί να ήταν ο Γεράσιμου. Εγώ βλέπω ότι ο πρόεδρος της ΠΑΕ βρέθηκε δίπλα στους προέδρους της ΚΑΕ.
0: Ο φίλος ο Δημήτρης είναι Ολυμπιακός, ναι, Γιώργο, καλά τα λες. Έλα, Αγγελόπουλο δεν ήταν εσωτερικό με την ΑΕΚ Φιλαδέλφια στο conference. Δεν είχαν πάει.
2: Λάθος τους.
0: Επειδή μου,
2: αν
0: λέω,
2: δεν ήταν,
0: ο άνθρωπος θέλει να πει ότι μπορεί να μην μπορούσαν να πάνε κιόλας. Οι άλλοι είπαν στο εξωτερικό, ξέρω εγώ. Δεν γίνεται, δηλαδή, αν δεν πάνε, πάνε να πει ότι η ομάδα δεν είναι ενωμένη.
2: Ο Πασόκας ήταν στον τελικό.
0: Ναι, ναι, ήταν. Λέω, δεν πάνε να πει ότι αν δεν πάνε οι πρόεδροι στο μπάσκετ ή στο ποδόσφαιρο, αντίστοιχα πάνε να πει ότι έχουν τσακωμένοι.
2: Ωραία.
0: Εντάξει, απλά έγινε, μπορεί να έχουν, έχουν δουλειές, παιδί μου.
2: Ναι, αλλά και αν έγινε και ένα λάθος, και υπάρχει και αυτό που λες που είναι πολύ σοβαρό, αλλά και αν έγινε και ένα λάθος.
0: Μα δεν είναι λάθος.
2: Προέδρους της ΚΑΕ, αν δεν είχαν δουλειές και δεν πήγανε, το λέω έτσι, να πάρω την αρνητική περίπτωση, ακόμα και αυτό. Η ανωτερότητα του Μαρινάκη δείχνοντας ότι πάει ο εχθές στο τελικό, γιατί και ο Μαρινάκης δεν μπορεί να έχει δουλειές και να μην πει.
0: Ναι,
2: παιδί
0: μου, εντάξει, δεν είναι όμως ότι αν δεν πάνε, πάνε να πει ότι έχουν πρόβλημα με τη μία ομάδα με την άλλη. Η ΚΑΕ με την ΠΑΕ. Εγώ δεν το δέχομαι.
2: Πάντως, εγώ θυμάμαι τους Αγγελόπουλους που είχαν βγάλει ανακοινώσεις υπέρ του Ευρωπαϊκού του
0: Ολυμπιακού. Ναι, να βγάλουν. Και με τη Λίμπαρ μαζί, αλλά με τη Λίμπαρ μάλλον μένει, γιατί είδα ότι είναι μαζί. Νομίζω ότι.
2: Πολύ παρακαλάγα να φύγει με τη Λίμπαρ. Κοίταξε να δει, φιλέ.
0: Πολλοί Ολυμπιακοί παρακαλάγανε βασικά.
2: Κοίταξε να δεις, πολλοί παρακαλάγανε και εκτός από Ολυμπιακού.
0: Και Ολυμπιακοί.
2: Και Ολυμπιακοί παρακαλάγανε όχι για να φύγει ο Μεντιλίμπαρ σαν Μεντιλίμπαρ, ήταν αγανακτισμένοι με την ξεροκεφαλιά του Μεντιλίμπαρ,
0: ναι,
2: όπως και εγώ. Νομίζω όμως ότι τα πράγματα έχουν μπει σε άλλη δομή. Η συζήτηση είναι επικοδομητική πάντοτε όταν υπάρχουν δύο συνεργάτες και ο ένας από τους δύο θέλει να ακολουθήσει έναν δρόμο ο οποίος είναι λάθος. Στις μεγάλες επιχειρήσεις και στα μεγάλα, στις μεγάλες ΠΑΕ, αλλά μιλάω για τις επιχειρήσεις, γιατί ο Ολυμπιακός επιχείρηση είναι, μέσα από διάλογο αντιλαμβάνεται και εσύ και το άλλο μέρος ποιος είναι ο δρόμος που θέλει να ακολουθήσει. Όταν λοιπόν την πολιτική της εταιρείας, για να το πω απλά, την οποία τη χαράσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, και από πίσω τον πρόεδρο του Ολυμπιακού είναι το τεχνικό team και ο προπονητής. Δεν θέλουν λοιπόν αυτοί οι συνεργάτες να ακολουθήσουν την πολιτική της εταιρείας, τότε από εκεί και πέρα υπάρχει διάσταση απόψεων και,
0: ναι,
2: φυσικό
0: σωστό,
2: είναι,
0: σωστό.
2: Και φυσικό είναι ένας από τους δύο να αποχωρήσει.
0: Φύγει, ναι.
2: Και επειδή δεν μπορεί να αποχωρήσει αυτός που έχει την εταιρεία,
0: ο πρόεδρος
2: θα αποχωρήσει
0: υπάλληλος.
2: Αυτός που είναι υπάλληλος στην εταιρεία. Κατάλαβες, είναι πολύ απλά
0: λοιπόν,
2: τα πράγματα.
0: Τα λέμε, έχεις και...
2: Πριν κλείσω, φίλε Στρατάκη, σου εύχομαι συγχαρητήρια για το 10ωρο, 6ωρο, 8ωρο που κάνεις χτες. Για τη στήριξη της κυρίας Κοκαλίδη, της κυρίας Λένα. Ορίστε.
0: Έτσι, μπράβο, σωστά, καλά τα λες.
2: Για τη στήριξη, εγώ ξέρω τι λέω, γιατί εγώ συνέχισα να ακούω. Για τη στήριξη, για την κάλυψη και μπράβο και στην κυρία Λένα για τη μετάδοση που έδωσε στο μετέπειτα παιχνίδι μεταξύ Ρεάλ Βαλένθια.
0: Μπέλο!
2: Κοιμάται,
0: μην το κοιμάται τον Μπέλο.
2: 15 πόντους Ολυμπιακός και πάμε για το τέταρτο.
0: Λοιπόν, ο φίλος ο Γιώργος από την Αγγλία, χαιρετισμού στο Γιωργάρα, Αρτέτα.
2: Έτσι
0: μου γράψε.
2: Γεια σου Γιώργάρα. Γεια σου.
0: Να σου κάνω αντίληψη από την Αγγλία, θα είσαι σήμερα στη Φιέστα. Αύριο μάλλον. Για πάμε, καλημέρα. Ναι. Καλημέρα. Κάποιος είναι στη γραμμή. Ακούω παιδικές φωνές από πίσω. Λοιπόν, λέει μια κυρία. Καλημέρα. Ναι. Παρακαλώ. Ναι. Μην παρακαλάς, δεν ακούει κανείς. Θα μας ξαναπάρει ο φίλος. Νομίζω πρέπει να είναι ο πατρινός. Πρέπει να είναι αυτός ο φίλος. Μπάτρα. Ο Λάμπης λέει Καριστιανού και θρύλος μέχρι να σβήσει ο ήλιος. Καλησπέρα. Στην καλύτερη εκπομπή των Ερζιανών από Κύθνο. Γεια σου φίλε Λάμπη από την Κύθνο. Ο Δημήτρης λέει κρίμα για αυτό το θέατρο το YouTube. Καλό μεσημέρι, Βασίλη, από τον ηλιόλουστη Χίο. Συγχαρητήρια στον Ολυμπιακό με το καλό το κύπελο Ευρωλίγκα. Γεια σου, Δημητράκη, καπετάνιε και αποτυχίο. Για πάμε στη γραμμούλα, καλημέρα. Ναι, καλημέρα.
3: 1300, ρε παιδί μου.
0: Ναι, 1300, άφησε το. Καλημέρα.
3: 1300.
0: Ναι, το είπαμε, 1300. Να τα αφήσω, άστο. Έλα, φίλε, είσαι. Καλημέρα. Ναι. Α, δεν γίνεται δουλειά, φίλε μου. Αν δεν έχεις το ακουστικό σου αυτή, πώς θα μ' ακούσεις. Καλημέρα, Βασίλη. Καλή εκπομπή. Ό,τι κάναμε στη Νέα Φιλαδέλφια, θέλω να το κάνουμε και αύριο στο κλειστό. Μετά θα σταματήσω να ασχολούμαι με τον Ολυμπιακό, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber για μηνύματα 6939-943-943. Πάμε, γραμμούλα, καλημέρα.
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, καλώς την.
4: Τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε. Καλώς την, καλώς την.
4: Άκουσα και τον Γιώργο απ' έξω. Άμα μιλάει ο Γιώργος και μετά δεν μπορούμε να πούμε τίποτα εμείς, αλλά τέλος.
0: Τα λέει όλα μόνος του.
4: Ας μας καλύπτει, ναι, να είναι καλά. Εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένη, βέβαια άσχετα με τον μπάσκετ, να δούμε και το τέλος. Καλά είναι σου εδώ, να δούμε τελικά, να το πάρουμε, να δικαιωθεί και ο προπονητής που είχε αδίκηση.
0: Ναι, γιατί αν δεν το πάρει ο Ολυμπιακός, εδώ που τα λέμε θα είναι αποτυχία, εντάξει.
4: Βέβαια. Όπως είπατε και λίγο πριν, καλό είναι ο ημιτελικός, αλλά εκείνος που φωνάζει είναι ο τελικός.
0: Ναι. Αυτό είπε
4: ο Παπα-Νικολάου.
0: Ο Παπα-Νικολάου αυτό είπε, ότι παιδιά τώρα είναι το...
4: Τώρα είναι. Και στο ποδόσφαιρο όταν φτάνουμε στον τελικό... Βέβαια. Μπορεί να είναι και τρεις και τέσσερις όταν φτάνει τελικό αυτός που το παίρνει μετά. Δεν θυμάσαι.
0: Ξεχνιέται ο άλλος, ναι.
4: Στην Ευρώπη, όσοι πήραν πανευρωπαϊκά ή τις χώρες τους και τους ρωτήσεις ποιος ήταν, με ποιον έπαιζε.
0: Οι μισοί δεν θυμούνται.
4: Αυτό το λέω, να πω την αλήθεια, καμιά φορά σε φίλους που επιμένουν για τον Παναθηναϊκό. Παιδιά, λέω, τι γιορτάζετε που χάσατε? Ο σκοπός είναι να πάτε μεν, αλλά να το πάρετε. Αφού δεν το πήρατε.
0: Έτσι είναι. Ειδικά αυτές. Γιατί ας πούμε να πανηγυρίσει η Βαλένθια που είναι στα Αυτομπούτα και πήγε μέχρι εκεί που πήγε, είναι μια μεγάλη επιτυχία. Το να πανηγυρίσουν οι ομάδες που έχουν τεράστιο μπάτζετ και είναι φαβοροί ότι πήγαμε τελικό, δεν λέει κάτι.
4: Ακριβώς.
0: Ας πούμε και η Ρεάλ να το χάσει, θα είναι αποτυχία για τη Ρεάλ.
5: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
6: Πανέτοιμοι!
5: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
6: Dua Lipa!
5: Μπάρτσα ή Liverpool?
6: Μπάρτσα!
5: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
7: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
8: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy allwin.cy/l/responsible-gaming.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
10: Φαντάζομαι το κοκτέιλ σου είναι Virgin. Δεν πιστεύω να είσαι από αυτές που πίνουν αλκοόλ. Ξέρεις πόσο κακό μπορεί να σου κάνει το αλκοόλ. Ακόμη και ένα ποτηράκι, βέβαια. Καταρχάς το σηκώτη σου είναι μαθηματικά βέβαια ότι θα σου παρουσιάσει καρκίνο.
11: Δεν είναι να παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Μπλα μπλα μπλα. Αυτό που σου λέω έχει τεράστια σημασία.
12: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν μετριάζεις το αλκοόλ, κόβεις το τσιγάρο και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
13: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
14: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσαι με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
15: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
16: Ναι. Λεύκαρα.
15: Καπνιστείς, ε?
17: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
18: Οι επαγγελματικές υποχρεώσεις σε καλούν. Και εσύ, με το πρώτο φως της μέρας, είσαι ήδη στο δρόμο. Πάντα ένα βήμα μπροστά. Γι' αυτό οι επαγγελματίες στην Κύπρο εμπιστεύονται Renault Vans, Renault Kangoo, Renault Trafic, Renault Master. Νούμερο 1 σε εγγραφές επαγγελματικών οχημάτων το πρώτο τρίμηνο του 2026 στην Κύπρο. Έτοιμο παράδοτα. Με εξειδικευμένο συνεργείο και εργοστασιακή εγγύηση 5 ετών ή 200.000 χιλιόμετρων. Renault Vans. Είναι θέμα εμπιστοσύνης.
19: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
20: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
21: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy/el/responsible-gaming.
1: Super Sport 104.
2: Η ώρα είναι 1:30.
22: Οι ειδήσεις σε τίτλους.
23: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων, το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έντονη χαλαζόπτωση αλλά και ισχυρές καταιγίδες πλήττουν διάφορες περιοχές του νησιού. Την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με ισχύ από τις 11 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καταρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λάρνακας και Λευκοσίας Ακακίου, συνεπία της οποίας παρατηρείται συσσόρευση νερού στο δόστρωμα ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους. Έπεσε τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας εν όψη των αυριανών βουλευτικών εκλογών. Απαγορεύονται πλέον αυστηρά οι προεκλογικές ομιλίες και τερματίζονται διαφημίσεις συνδυασμών ή υποψηφίων. Με συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα, σαφή παραδοτέα και ουσιαστική προοπτική για την επόμενη μέρα των σχέσεων Κύπρου-Ινδίας, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία, όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του για τον απολογισμό της επίσκεψης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λετιμπιώτης. Σε θανατηφόρο εξελιχθήκε τελικά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον δρόμο με νέου περκολιών, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της η 55χρονη Χέλ Κατάρτσαϊ από την Ουγγαρία, κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας. Και δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην ασφαλτό. 75χρονη τουρίστρια από τη Σκωτία, η οποία είχε τραυματιστεί κρίσιμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο νωρίς χθες το απόγευμα, υπέκυψε χθες το βράδυ στα τραύματά της. Αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διερευνώνται εναντίον των δύο προσώπων ηλικίας 32 και 38 ετών με καταγωγή από την Παλαιστίνη που συνελήφθησαν δύναμη δικαστικών ενταλμάτων, δήλωσε στο ΚΙΠΕΟ εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τωρινά στο εσωτερικό και τα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
1: Super Sport 104.
24: Κάνει διακοπές.
0: Για πες. Κυριακή.
24: Και μόνο την κυρία Αναστασία λίγο πρόλαβα.
0: Ναι.
24: Και δεν ξέρω τι έχει υποθεί πιο πριν. Θέλω να μιλήσω κι εγώ για αυτό το τύπο που δεν πρέπει να μιλάμε.
0: Εγώ είπα, αφού δεν άκουσες, ότι δεν υπήρχε λόγος να μπει στο γήπεδο με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, το βασικότερο. Ναι. Και δεύτερο, ωραία, δεν υπήρχε λόγος να ασχοληθούν τα site και οι εφημερίδες και τηλεοράσεις, ναι, με αυτόν τον τύπο τον απίθανο τώρα.
24: Δηλαδή,
0: πολύ αξία δώσαμε.
24: Ναι, ναι, εντάξει, δώσαμε, αλλά εγώ θέλω να δώσω αξία σε κάτι άλλο.
0: Για πες.
24: Υπόθηκε τίποτα περί αστυνομίας?
0: Τι εννοείς?
24: Στοπ, ένα λεπτό. Δεν είμαστε χθεσινοβραδινοί.
0: Τι εννοείς, δηλαδή, δεν μου λες τι εννοείς, ας το βραδινό.
24: Δηλαδή χθεσινο, μου λες τώρα εσύ, ότι ναι, άμα βάλω ένα μπουφάν του Ολυμπιακού και εμφανιστώ σε ένα γήπεδο που γίνεται άλλος αγώνας και που υπάρχουν τόσες... φρουρές, περιφρούρηση από την αστυνομία, επαναλαμβάνω.
0: Ναι.
24: Δεν είναι αυτό πρόκληση?
0: Όχι, δεν κατάλαβες, δεν κατάλαβες τι είπα. Είπα ότι, ναι, αυτός ο τύπος ο απίθανος μπήκε μες στο γήπεδο, δεν έπρεπε να μπει.
24: Πώς μπήκε?
0: Δεν έπρεπε να μπει, είπα, δεν ακούστηκε.
24: Ναι, ναι, ένα λεπτό. Δεν φταίει η αστυνομία.
0: Φταίει,
24: αυτό.
0: Φταίει, ξέρω εγώ πώς μπήκε. Ναι, μπορεί να έχει τη φανέλα κρυμμένη και να την έβαλε μετά. Δεν ξέρω πώς μπήκε.
24: Υπάρχει βίντεο, αγαπητέ,
0: ναι,
24: μου.
0: Ότι μπήκε μέσα. Φίλε, περίμενε.
24: Όχι, που ήταν μπροστά ο αστυνομικός.
0: Κακός τον άφησε να μπει. Λέω εγώ με. Εγώ λέω μετά, δεν υπήρχε λόγο στα site να ασχοληθούν με έναν τύπο ο οποίος ήταν απίθανος. Του δώσαμε μεγάλη αξία. Αυτό,
24: ναι,
0: λέω.
24: Ναι, ναι, εγώ απευθύνομαι στην αστυνομία, με καταλαβαίνεις.
0: Καταλαβαίνω τι λες.
24: Και στην υποκρισία, με καταλαβαίνεις.
0: Όχι, δεν καταλαβαίνω.
24: Δηλαδή, ορίστε.
0: Πες μου, δεν καταλαβαίνω τι μου λες. Εγώ...
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου.
24: Με τους οργανωμένους, γιατί αλλιώς δεν έχω πρόσβαση στο γήπεδο και η υποκρισία είναι ο άλλος να πηγαίνει με φανέλα τέτοια πρόκληση και ο αστυνομικός να του λέει περάστε.
0: Αυτό είναι λάθος. Αυτό παιδιά,
24: δηλαδή,
0: ότι είναι λάθος.
24: Είτε είναι επώνυμος είτε είναι ανώνυμος.
0: Μα δεν έχει σημασία και... όποιος είναι να είναι. Κανονικά δεν πρέπει να, είναι... δεν πρέπει να μπει στο γήπεδο.
24: Μα συμφωνούμε. Ναι. Εγώ απευθύνομαι στο Χρυσοχοΐδη που είχε πονοκέφαλο πριν λίγες μέρες και Ζαλάδα. απευθύνομαι στην Ελλάς, στους αξιωματικούς της Ελλάς. Και αυτό αν αύριο εξοργήσει άλλους, δεν είναι, δηλαδή την πρόκληση και τη συνέπειά της, αγαπητέ μου, ας τον άνθρωπο αυτό το συγκεκριμένο που του δώσαμε αξία. Εγώ μιλάω για τις αρχές,
0: ναι,
24: για το επίσημο κράτος, αυτό που διαφημίζουμε. Λοιπόν, εγώ εκεί απευθύνω.
0: Βέβαια, βέβαια το...
24: Μπορεί να βγει ο κύριος Πάκος, ο οποίος σε ανύποπτο χρόνο, πέρσι, μας είπε δημόσια, σε αυτούς που ξέρουμε λίγα νομικούλια, ότι υπάρχει και η μη σύλληψη ανθρώπου περί δημοσίου συμφέροντος. Το θυμόσαστε αυτό, αγαπητέ μου.
0: Ναι, το θυμάμαι, το θυμάμαι. Βέβαια, βέβαια,
24: λοιπόν,
0: βέβαια,
24: ξέρετε,
0: κύριε, είστε δικηγόρος.
24: Όχι, δεν έχει σημασία.
0: Γιατί είσαι δικηγός. Δεν ακούς κανέναν όμως. Σου λέω και πάλι ότι είναι λάθος εγκληματικό που τον αφήσανε και μπήκε. Απ' την άλλη μας πλευρά, η δημοκρατία σου λέει ότι πας όπου θέλεις, όπως θέλεις.
24: Ωραία.
0: Έτσι δεν είναι.
24: Ξεκινάμε δυο μας αύριο να πάμε όπου
0: βρε,
24: θέλουμε.
0: Κακώς θα πάμε, θα φάμε ξύλο. Αλλά λέω ότι λέει η δημοκρατία όμως. Δεν μπορεί να απαγορεύσει τον άλλον να πάει.
24: Εντάξει,
0: αυτό λέω.
24: Το ακούει η Ελλάδα τώρα και γελάει.
0: Με σένα γελάει.
24: Ναι, με μένα ή με την υποκρισία που όλοι υπάρχει.
0: Σου και λέω και πάλι, δεν καταλαβαίνεις, δε φίλε. Μάλλον ήθελα να καταλάβεις ένα να είσαι στην κόντρα. Σου λέω ότι είναι λάθος.
24: Δεν θέλω εγώ να καταλάβω.
0: Ναι, σου λέω. Υπερασπίζομαι εγώ. Μάλλον δεν ακούς καλά. Ναι. Μάλλον δεν ακούς καλά. Τι? Εγώ είπα κακώς μπήκε στο γήπεδο. Τι υπερασπίζομαι. Ποιο υπερασπίστηκε.
24: Την ελευθερία όπου να.
0: Όχι, λέω, θα σου. Ναι, φίλε, εσύ πάει μια φανέλα. Σου απαγορεύει κανείς να πας κάπου.
24: Όχι.
0: Η Χούντα έχουμε. Δεν ξέρω αν είσαι τη λογική αυτή τη Χούντα.
24: Εγώ.
0: Λέω. Άρα,
24: λάθος,
0: άρα μπορεί να πάει ο καθένας όπου θέλει. Εγώ, άσχετα άμα είναι λάθος.
24: Απευθύνομαι σε όλους αυτούς οι οποίοι είναι του συναφιού οι περισσότεροι.
0: Ναι.
24: Οι οποίοι όταν θέλουν να μαλακώσουν ένα θέμα λένε προκλήθηκε ο κόσμος για να δικαιολογήσουν μια πράξη.
0: Όχι, ρε φίλε, καταλαβαίνω. Γιατί εγώ, άμα ερχόσασταν με φανέλα του Ολυμπιακού σπίτι μου, απ' έξω το σπίτι μου και φώναζε Ολυμπιακός, δεν θα σε χτύπαγα.
24: Ναι.
0: Δεν θα σε χτύπαγα. Τι πάω να πει, προκλήθηκα.
24: Το αφήνω στην κρίση του.
0: Ναι, άστο. Οκ, να είσαι καλά. Για χαρά, για χαρά. Το θέμα είναι αν θέλει ο άλλος να προκληθεί. Εντάξει. Εγώ ξαναλέω, κακώς μπήκε στο γήπεδο. Κακώς τον αφήσανε και μπήκε. Αλλά δεν μπορεί να πει κανείς, μην μπαίνεις όμως. Γιατί λοιπόν ο Τούρκος που πήγε με τη φανέλα του, της Φενέρ Μπακτσέ μέσα στους Ολυμπιακούς δεν έφαγε ξύλο. Το θέμα είναι άμα θέλει και ο άλλος να προκληθεί. Αν το έχει η κούτρα του να κατεβάσει γάλα που λέει, θα προκληθεί. Εμένα, ας πούμε, άμα έρθει σπίτι μου από το 10 Ολυμπιακοί ή στη Φιλαδέλφεια απ' έξω το γήπεδο, πίνω καφέ και μου έρθουν 10 Ολυμπιακοί, φωνάζουν Ολυμπιακός, δεν θα κάνω τσαμπουκά. Βέβαια, κακώς θα έρθουν, γιατί μπορεί να είναι εκεί δίπλα άλλοι τύποι και να γίνει μανούρα. Εγώ είπα όμως ότι το κάνανε λάθος θέμα. Δηλαδή, το βγάλανε έναν τύπο ο οποίος πήγε σε ένα γήπεδο κακώς με φανέλα του Παναθηναϊκού, τη σέρτη φόραγε, και τα site να μην ασχοληθούν με το παιχνίδι. Και με τα γύρω-γύρω ασχολήθηκα με έναν τύπο. Για πάμε, καλημέρα. Έχουμε, όχι, δεν έχουμε γραμμούλα. Καλησπέρα, καταγγελία. Τρεις Τούρκοι φύλαθροι πήραν δύο χωριάτικες, έξι μπύρες και δύο πατάτες και δύο ποικιλίες και πλήρωσαν 345 ευρώ. Είναι ντροπή και για καμώματα. Τζιτζιφιέσαι, πώς πήγανε σε ένα πολύ κυριλέ εστιατόριο. Τους ήρθε ο κούκος Αϊδόνη, τους Τούρκους. Πώς ήπιανε, δεν ήπιανε έξι μπύρες, ήπιανε έξι τελάρα. Για πάμε στην γραμμούλα, καλημέρα. Ναι. Αυτός είναι ο Πατρινός που δεν ακούει. Καλημέρα. Δεν θα βγάλουμε άκρη, φίλε Πατρινέ. Τι να περιμένω, δεν πιάνει η γραμμούλα. Για πάμε, έχουμε άλλη, έχουμε μια γραμμούλα. Δεν θα βγάλουμε άκρη, φίλε Πατρινέ. Τι να περιμένω, δεν πιάνει η γραμμούλα.

0: Και άλλο να είπε, εγώ τη βγάζω.
1: Ναι,
0: δεν μπορεί ο αστυνομικό να το κάνει, να το συλλάβει.
1: Επειδή είμαστε κάφοι, είμαστε. Πρόσεξε πολύ καλά αυτά που λέω. Επειδή είμαστε κάφοι, άντε τώρα αυτό ο άνθρωπο που έβαλε εκεί πέρα αυτό το. Να μην πω τέλο πάντων, που έβαλε τη φανέλα εκεί και πήγε μέσα εκεί. Α, μόνο και μόνο για να προκαλέσει και να γίνει θέμα. Άμα έχει δηλαδή αυτή την ευκολία να μπαίνει οπουδήποτε και δεν πάει στο Καρασκάκι με την ίδια φανέλα.
0: Πήγε μια φορά ένα στο Καρασκάκι και έφαγε ξύλο με τεχνική ομάδα.
1: Δηλαδή αυτό το
0: βέβαια, κακό έφαγε ξύλο κι αυτό. Κακό έφαγε ξύλο κι αυτό.
1: Με σύμπα, είμαστε κάφροι. Αλλά επειδή αυτό το πράγμα ήταν καθαρά στημένο για να γίνει τζέρτζελο, απέτυχε.
0: Μα σου λέω και πάλι, ρε Χάρτζημαν, δεν μπορεί κανένα αστυνομικό να σου απαγορεύσει να πα με μια φανέλα όπου θέλει.
1: Τι να σου πει. Αν δεν έχει το μυαλό τώρα από μέσα, τι να σου πει αυτό.
0: Ο αστυνομικό θα σου πει, μη βάζει τη φανέλα, γιατί εκεί που πα είναι οπαδία. Θα σου πει ότι είναι άλλη οπαδή ομάδα, μπορεί να έχουμε μανούρα. Να σε υποχρεώσει όμω, δεν μπορεί, απαγορεύεται από τον νόμο.
1: Δεν μπορεί να σε υποχρεώσει, αλλά μέσα βαρεμένο από μέσα.
0: Αυτό
1: λέει. Θα σου πει τι.
0: Θα σου πει μια κουβέντα, κοίταξα, ρε φίλε, μην τη φορά αυτή, γιατί πα εκεί και θα έχει άλλο κόσμο, θα φας ξύλο. Αν του πω άλλο, εγώ θα πάω.
1: Δεν έχουμε ευθύνη, είναι δικιά σου ευθύνη από εκεί πέρα.
0: Και αν σου πει άλλο, εγώ θα τη φοράω και θα πάω, δεν μπορεί να κάνει να το συλλάβει.
1: Η απορία μου δεν είναι αυτή. Το ξεπερνάω. Η απορία μου είναι αυτή. Οι τύποι που πήγανε και φάγανε και πληρώσανε τα κέρατά του εκεί πέρα. Και δεν πήγαιναν στον κύριο Μπέλο να φάνε να το ευχαριστηθούν. Και να πληρώσουν και τίποτα.
0: Σωστό γι' αυτό.
1: Σωστό γι' αυτό. Δηλαδή εκτό αν ήπιανε κανένα μεζινάδικο.
0: Μάλλον θα πιάνε κανένα αντλία. Θα πιάνε μπύρες.
1: Λοιπόν, τέλος πάντων, εγώ επειδή δεν ξέρω και πάρα πολλά από μπάσκετ, ήταν η πρώτη φορά που είδα μπάσκετ έτσι λίγο ήρεμα για το αμόνος μου, με το μεγάλο μου το γιο τέλος πάντων, και είδα πρώτη φορά, ρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω μπάσκετ, πρώτη φορά είδα τον Ολυμπιακό να παίζει τόσο καλή άμυνα με παγίδες, με βοήθειες.
0: Πώς θα λέγαμε τα παγίδες, τι παγίδες,
1: παγίδες, ποντικό παγίδες, αυτά που ξέρω.
0: Βοήθειες, pick and roll.
1: Όχι, μην μου λες τέτοια τώρα και τέτοια. Δεν ξέρω εγώ για box out και jump και τα λοιπά.
0: Αυτά είναι του Τέρκια, αυτά είναι του Τέρκια.
1: Θα μας τα πει αύριο για να ρες.
0: Θα έρθεις αύριο. Τι έψιλο κεφαλαίο.
1: Ναι, γιατί και την άλλη φορά ήταν να έρθει και έτρεχα μέχρι τα ξημερώματα.
0: Ναι.
1: Άστο, τέλος πάντων, εντάξει, όλα καλά.
0: Και λαϊδάς για χαράς ακούω, και λαϊδάς.
1: Καλά, σου λέω δεν ήμουν καλά προχθές και τέλος πάντων. Θα το στρέψουμε που θα πάει. Τι άλλο τώρα να σου πω, πολύ δίκαια ήταν εδώ τα αποτελέσματα και τα δύο. Κρίμα για τον παλικάρι της Ρεάλ. Κρίμα για τον παλικάρι, γιατί είναι πολύ ο χειρότερος τραυματισμός εκεί. Μακάρι το παιδί να επανέλθει και να ξαναπαίξει τον μπάσκετ που αγαπάει. Αυτό, τίποτα άλλο. Αχίλλειος είναι δύσκολο. Έχω κουβαλήσει τρεις μέχρι τώρα με αχίλλειο και να μην το ζήσει κανείς.
0: Ναι, κρίμα το παλικάρι, κρίμα.
1: Κρίμα, τώρα όλα τα άλλα είναι. Εντάξει, να είχαμε να λέγαμε. Λοιπόν, καλό Σάββατο υπόλοιπο σε όλο τον κόσμο.
0: Στίγμα δεν έχουμε σήμερα,
1: Τι να έχουμε, Βασίλη, τι να έχουμε τώρα. Εκτός αν παίξει ο Βασίλης, ξέρω εγώ, πόσες φορές θα χτυπήσει η μπάλα του Σιμεάκη στο κόρνερ, ας πούμε.
0: Ναι,
1: είναι καλό, θα
0: ναι.
1: Το παίξει και αυτό.
0: Το να βάλει αυτό.
1: Καλημέρα σε όλη την παρέα.
0: Τα λέμε.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σου κύριε Χατζημανόλη. Γεια. Κύριε Χατζημανόλη, παιδιά, από τη δουλειά, τον είδατε πως τη δουλειά είχε, φασαρία πίσω. Ναι, εγώ ήταν τίποτα. Μπει, νομίζω ότι ο άνθρωπος ήθελε να θίξει την ανυπαρξία του κράτους και των θεσμών. Ναι, ρε παιδιά, δεν γίνεται, δηλαδή. Υπάρχει ανυπαρξία, το ξέρουμε γενικότερα. Αλλά τώρα τι να κάνει ο αστυνομικός. Ο αστυνομικός, εμείς δεν είμαστε μπροστά. Μπορεί να του είπε, ρε φίλε, πού πας με τη φανέλα του Παναθηναϊκού, βγάλει σε παρακαλώ, γιατί θα υπάρχει θέμα. Και του πω, άλλο σου δεν τη βγάζω από μέσα έτσι. Τι μπορούσε να κάνει ο αστυνομικός, να το συλλάβει. Μετά το τρέχανε το. Μετά θα βγαίνανε και λέγανε, αστυνομικός την έλαβε ένα άνθρωπο που φόραγε μια φανέλα άλλη ομάδα. Μετά θα είχαμε άλλα. Ο αστυνομικός μόνο του είπε. Να του πάνε, φίλε, κοίταξε να δεις, πέρα που πας, έχει μέσα 15.000 Ολυμπιακούς. Βγάλει σε παρακαλώ τη φανέλα, βάλε κάτι άλλο και πήγαινε. Να είσαι στον αγώνα. Και να είπε ο άλλος, εγώ θα πάω όπως γουστάρω. Ξέρουμε τι έχει παιχτεί. Μπορεί η αστυνομία να πει, όχι, δεν μπαίνεις. Αφού έχει στήριο. Δεν ήταν ότι πήγε να μπει παράνομα. Πήγε με το στήριό του. Και του είπε ο αστυνομικός, σε παρακαλώ πολύ. Τον παρακαλέσαν, δεν ξέρω, μπροστά δεν ήμουνα. Αν του είπαν, όμως σε παρακαλώ πολύ, μην μπαίνεις έτσι. Γιατί θα έχουμε θέμα. Και ο άλλος λέει, δεν με νοιάζει. Εγώ θα μπω έτσι. Τι να κάνει ο αστυνομικός. Χειροπέδες δεν μπορεί να βάλει. Δηλαδή, αν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν πάρει εισιτήριο, εντάξει,

που είχαν πάρει εισιτήρια πριν. Όταν τα εισιτήρια βγήκαν, αγοράστηκαν τα εισιτήρια από παδού Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και διάφορων ομάδων. Αυτοί λοιπόν οι φίλοι του Παναθηναϊκού που είχαν πάρει τα εισιτήρια για να πάνε Final Four, η ομάδα του δεν πήγε. Τα εισιτήρια δεν τα πούλαγαν. Και πηγαίναν όλοι αυτοί, διμένοι Παναθηναϊκοί με τη φανέλα, στο γήπεδο. Θα του λέγανε να μην πείτε. Αυτό έχουν εισιτήριο. Ότι κακώς θα πηγαίνανε σε παιχνίδι που δεν είναι η ομάδα τους, κακώς. Αλλά δεν μπορεί να τους υποχρεώσεις όμως να μην πάνε γήπεδο, να μην μπουν γήπεδο. Που σου λέει, κύριε, έχω εισιτήριο. Τώρα τη φορά δεν σε ενδιαφέρει. Μπορώ να πάω μέσα και πάνω γυμνός. Μπορώ να πάω με παντόφλες και να είναι χειμώνας. Μπορώ να πάω με γούνα και να είναι καλοκαίρι. Αυτό λέω. Ότι είναι λάθος, είναι λάθος. Κανείς δεν λέει όχι. Α, δεν ξέρω αν ο αστυνομικός είπε κάτι, δεν το ξέρω αυτό, δεν το ξέρω, δεν γίνονται μπροστά.

Παιδιά, δεν έχω βγάλει τίποτα για σχηματάκι, δεν έχει και τίποτα. Δεν έχω δει τα παιχνίδια, δεν έχω δει τίποτα στην ουσία. Δώσε μια τριαδούλα από την προηγούμενη εβδομάδα με την Αρμίνια Μπίλερφετ και τα δύο από τη Δανία που τα πήραμε χοντρά. Να πάμε καλό ταμείο, ευχαριστούμε πολύ. Φίλε Λάμπη, δεν έχω βγάλει τίποτα, φιλαράκο μου, δεν έχω βγάλει τίποτα σήμερα. Είμαστε 13 λεπτά πριν τις 2, πάντα συντονισμένοι, 9.43, Ιντερβέτεν Sports. Ακόμα για λίγο θα είμαστε παρεούλα. 2-10-2-20-59-43, 2-15-2-15-59-43 τα τηλέφωνα επικοινωνίας. Το Viber του σταθμού 69-39-943-943. Φίλε, αυτό που λες, που είπε ο αντιπρόεδρος Φενέμπαξε, δεν το ξέρω, φιλαράκο. Έτσι γράφουν, ότι είπε ότι 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού μπήκαν χωρίς εισιτήριο. Δεν το ξέρω. Αυτό είναι ευθύνη αυτών που είναι στα τουρνικέ που λέμε. Που έχουν αναλάβει το να μπει ο κόσμος στο γήπεδο. Ποιοι είναι, αστυνομία, υπάλληλοι του γηπέδου, της Ευρωλίγκα, ποιοι είναι αυτοί. Αν μπήκανε μέσα 5.000 χωρίς εισιτήριο, υπεύθυνοι είναι αυτοί. Τους αφήσανε και μπήκανε. Πώς μπήκανε χωρίς εισιτήριο. Βέβαια, σε όλα τα γήπεδα κάποιοι μπαίνουν, αλλά μου φαίνεται το νούμερο πολύ μεγάλο τώρα. Να μου πεις 200-300 άτομα, το καταλάβω, μπορεί να πηδήξαν εισιτήριο, να μπήκαν μαζί με άλλους και αυτά, να τις καπουλάρα να μπήκανε. Τώρα να μπουν 5.000 κόσμος, μιλάμε για, είναι πολλής κόσμος να μπει τσάμπα, χωρίς εισιτήριο. Βέβαια, και είπανε και πάλι και ο πρόεδρος Φενέρ Μπαξίκ, ότι πρόεδρος μάλλον, είπαν ότι μείνανε, και ο προπονητής Φενέρ είπε ότι μείνανε πολλοί Τούρκοι που είχαν εισιτήριο εκτός γηπέδου. Αυτό που μου λέει και ο Σωτήρης, ποια αστυνομία μπήκε χθες, ανακοινώθηκε πως μπήκαν πάνω από 2.000 Ολυμπιακοί χωρίς εισιτήριο και έμειναν άνθρωποι με εισιτήριο εκτός, το είπε και ο Σάρας. Ναι, αυτό είπα τώρα, Σωτήρη Μπέλο, το είπα μόλις τώρα. Βέβαια, εσύ λες 2.000, ο φίλος μου λέει 5.000, είπε ο πρόεδρος της Φενέρ Μπαξέ. Τώρα αυτοί παιδιά πώς μπήκαν. Δεν μπήκαν, δεν είχαν έλεγχο. Μπήκαν διπλά εισιτήρια, κανείς δεν ξέρει. Γιατί τώρα 2.000 να μπουν μέσα και 2.000 να μείνουν απ' έξω, γιατί για να μπουν 2.000 μέσα χωρίς εισιτήριο, μάλλον μείνανε 2.000 Τούρκοι που είχαν εισιτήριο. Μπήκαν 2.000 μέσα τσάμπα. Είναι πολύ μεγάλο το νούμερο. Εκτός άμα είχαν εισιτήρια μαϊμουδένια.

0: Κοιτάξτε, αυτό βέβαια το φαινόμενο δεν είναι καινούριο, γιατί και εγώ στο γήπεδο της ΑΕΚ, στο νέο γήπεδο της ΑΕΚ, σε κάποιο...
1: Την εκπομπή σας προσφέρει το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια της Τράπεζας Κύπρου. Έτοιμοι για προνομιακές εμπειρίες?
2: Πανέτοιμοι!
1: Dua Lipa ή Ed Sheeran?
2: Dua Lipa!
1: Μπάρτσα ή Liverpool?
2: Μπάρτσα!
1: Η επιλογή είναι δική σου. Τώρα το σχέδιο επιβράβευσης προνόμια ταξιδεύει εσένα και κάποιον δικό σου στα μεγαλύτερα ποδοσφαιρικά και μουσικά events της Ευρώπης. Κάνε εγγραφή δωρεάν. Γίνε Silver, Gold ή Diamond μέλος και μπες στην κλήρωση. Κάθε εβδομάδα ένας τυχερός όλο το χρόνο. Σχέδιο επιβράβευσης προνόμια. Το δικό μας ευχαριστώ. Τράπεζα Κύπρου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Παιδιά, για τον Μπενίδεθ είπαμε ότι απολύθηκε ο Μπενίδεθ, πήρε και πολύ καλή αποζημίωση και από ό,τι διαβάζω εδώ πέρα, μια ειδησούλα πριν από λίγο, μια ανάσα από τον Νίστρουπ, ο Παναθηναϊκός, μιλάμε για προπονητή στο ποδόσφαιρο. Ο Γιάκοπ Νίστρουπ, έτσι λέγεται ο προπονητής. Δεν έχει υπογράψει, απλά λένε ότι είναι πολύ κοντά.

Φιλαράκο, το είπα και στην αρχή. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός είναι η καλύτερη ομάδα φέτος στην Ευρωλίγκα. Η πιο σταθερή ομάδα. Έχει παίξει το πιο ωραίο μπάσκετ. Βέβαια και η Ρεάλ είναι μια πολύ δυνατή ομάδα. Γενικά και η Βαλένθια ήταν καλή ομάδα. Και η Φενέρ. Οι ομάδες πήγανε, ήταν οι καλύτερες ομάδες φέτος στην Ευρωλίγκα. Μία θα το πάρει. Θεωρώ ότι ο Ολυμπιακός ήταν ο πιο σοβαρός σε όλη τη διάρκεια της κανονικής, στα παιχνίδια της κανονικής διάρκειας. Βγήκε πρώτος, πιο σταθερή απόδοση, παίζει το πιο ωραίο μπάσκετ. Και θα δούμε αύριο την Κυριακή που είναι ένα μάτς, δεν υπάρχει άλλη ευκαιρία, ένα μάτς είναι. Ολυμπιακός Ρεάλ, 9 το βράδυ, να δούμε ποιος θα πάρει φέτος την Ευρωλίγκα. Εγώ είπα και νωρίτερα ότι 65-35 υπέρ του Ολυμπιακού δίνω προγνωστικά. Ο Ράφα πήρε 5,5 εκατομμύρια για να πάει διακοπές, αλλά Φούζος χρήμα υπάρχει. Καλησπέρα, εντάξει, μιλάνε Ολυμπιακοί που έχουν 3 εφημερίδες και έχουν κάνει σχολή το φανατισμό. Ήμαρτον, όσο για τον παλικάρι, καλά έκανε σε ένα διεθνές τουρνά όπως θέλει, πάει, λέει ο φίλος ο Πάνος. Εντάξει, φίλε Πάνο, δεν είναι όμως και έτσι. Εντάξει, το θέμα είναι να μην προκαλείς, εντάξει, να μου πεις. Υπάρχουν κάποιοι που είναι λίγο έτσι τα μυαλά πάνω από το κεφάλι, θα θεωρήσουν προσβολή το να πάει ένας με μια φανέλα άλλη μπροστά από τους οπαδούς της ομάδας του και ίσως να κάνουν διάφορες μανούρες. Αλλά και πάλι τώρα το να προκαλείς δεν είναι ότι καλύτερο, ας πούμε. Δεν είναι, τώρα μπορούσε να πάει να έχει τον αγώνα μια φανέλα κανονική τώρα. Εντάξει, πήγε να προκαλέσει την ουσία. Είναι, εγώ είπα ότι πήγε να πάρει like. Για να γίνει θέμα, ήξερε ότι θα γίνει θέμα. Σου λέει: δεν μου κάνουν τίποτα μέσα στο γήπεδο. Μετά μου πετάξω ένα μπουκάλι νερό, δεν τρέχει και τίποτα. Ήξερε ότι θα γίνει θέμα, γι' αυτό πήγε.

0: Μπιλάρα, καλημέρα. Και ο φίλος πήρε πριν και σου είπε για την αστυνομία δίκιο είχε και εσύ δίκιο είχε. Εντάξει, παιδιά, τώρα είναι δίκιο ξεδίκιο. Ο φίλος έλεγε ότι. Και εγώ λέω, αστυνομία έπρεπε να κάνει έλεγχο, αλλά δεν μπορεί να κάνει κάτι παραπάνω. Η αστυνομία κάνει έλεγχο, να μην έχει τίποτα πάνω σου, τίποτα βεγγαλικά, τίποτα όπλα, ξέρω εγώ, την κουβαλάνε στα γήπεδα, να έχει εισιτήριο και να μπει νόμιμα. Δεν μπορεί η αστυνομία να σου πει βγάλει τη φανέλα που φοράς. Η αστυνομία μπορεί να σου κάνει μια σύσταση. Να σου πει, ρε φίλε, okay, εντάξει, μην τη φοράς τη φανέλα γιατί είναι προκλητικό. Θα προκαλέσεις. Δεν μπορεί να πει κάτι άλλο αστυνομία. Δεν μπορεί να του βάλει χειροπέδες. Τι θα του πει. Πάμε στο τμήμα, πας φυλακή. Αλλά για μένα κακός πήγε. Αυτός ο τύπος κακός πήγε με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Εντάξει, κακός. Εγώ Ρεάλ 4 απόδοση νίκες, θα σου ρίξω ένα μεγάλο ποσό και αν μην έρθει ποτέ σε ένα μάτς τελικού, ένα βράδυ, ένα 30 νίκη του Ολυμπιακού, από που βγαίνει αυτό, λέει ο φίλος ο Μπέλος. Εντάξει, μικρό είναι, το ένα 30 είναι μικρό, αυτή είναι η αλήθεια. Καλό στο φίλο.
1: Super Sport 104.
2: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνο?
3: Τα νέα, μωρό μου!
2: Ανακαινίζουν το!
3: Έτσι!
2: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
3: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
2: Α, μόνο τηλεόραση!
3: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
2: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
3: Ξέρω, ξέρω.
2: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφίαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
4: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
5: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
6: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
7: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλλο 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω 1,29. Lidl. More to value.
8: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
9: Μωράκι, υπενθύμησα τα βερνούλα με την παρέα.
10: Απάντηση.
9: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
10: Απάντηση.
9: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
10: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
9: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
10: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
9: Ταβέρνα η απάντηση.
11: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.
12: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκοσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
13: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν οι Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί του στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Τη φορά στην Ελλάδα και από τη...
16: Η ώρα είναι 2.
17: Ώρα για καθημερινή υποστήριξη των αρθρώσεων με το Joint Taste Max της Vitabiotics. Με γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, κολαγόνο και βασικά θρεπτικά συστατικά, το Joint Taste Max στηρίζει την ευληγησία, την κινητικότητα και τη δύναμή σου. Κάθε μέρα στο Max.
18: Δουλεύω πολύ πάνω στον εαυτό μου. Η ζωή μου είναι χτισμένη γύρω από την επανάληψη, τη συγκέντρωση, την πειθαρχία.
19: Ο Δημήτρης Δημητριάδης, εθνικός πρωταθλητής στο καράτε, στηρίζει το σώμα του με το ίδιο πάθος που στηρίζει και το όνειρό του. Στήριξε και εσύ τη φυσιολογική λειτουργία των οστών και των χόνδρων σου με το συμπλήρωμα διατροφής Joint Ace Max από τη Vita Biotics. Joint Ace Max. Ευληγησία και στήριξη για ένα δραστήριο τρόπο ζωής. Vita Biotics. Το καλύτερο πρότυπο είναι ο εαυτός σου. Σε όλα τα φαρμακεία και online στο evzin.com. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
20: Έχεις την εξοικονόμηση στο λογαριασμό σου. Καλπάκ. Ζεστό νερό κάθε μέρα. Οικονομία κάθε μέρα.
21: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
22: Η ώρα είναι 2.
23: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
24: Το ποδόσφαιρο είναι θέατρο και πολλές φορές οι ηθοποιοί του είναι καλύτεροι από εμάς. Quentin Tarantino, σκηνοθέτης.
25: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο ο Νίκος Κατσάτσος. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής του Ολυμπιακού Γιώργος Μπαρτζόκας ενώπιση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον Δανό προπονητή Γιάκουμπ Νίστρο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός. Ο 38χρονος τεχνικός είναι ο εκλεκτός για αντικαταστάτης του Ράφα Μπενίτεθ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον Δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ, Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρισπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Πάολο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για την φετινή σεζόν. Ο Μπάμπης Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως αναφέρει ο Νίκολος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσομπλού. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρου Καμίνσκι. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφο Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η και τελευταία στροφή της Σεριάς στις 7, Μπολόνια Ίντερ στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το μαγκαζίνο του σταθμού με τον Γιώργο Ιωάννου.
0: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που παίζει μπάλα με σύστημα έξω από τα συστήματα.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

Φίλες και φίλοι ακροατές του 943 Intervention Sports, καλησπέρα. Πολύ καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο είναι ο Γιώργος Ιωάννου. Μαζί θα είμαστε μέχρι και τις 4 η ώρα. Από εκεί και πέρα θα αναλάβει ο Φώτης Κατσούφης, ο αδιαφωτιστής μας. Η ώρα είναι 2 και 6 πρώτα λεπτά. Καλησπέρα φίλε Διαμαντή. Έστειλε μήνυμα στο Viber ο φίλος μας ο Διαμαντής. Φυσικά περιμένω και των υπολείπων τα μηνύματα στο Viber του σταθμού 6939-943-943. Επαναλαμβάνω, 6939-943-943. Το Viber στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής είναι ο Νίκος Κατσάτσος, τον οποίο ακούσατε και στο Δελτίο Αθλητικών Ειδήσεων και θα τον ακούσετε και στα επόμενα. Λοιπόν, έχουμε ένα δίωρο, θα πάμε λίγο προς ποδόσφαιρο γιατί τα έχουμε πει για τον μπάσκετ. Παρ' όλα αυτά θα χρειαστεί να αναφερθούμε ξανά γιατί έχουμε να πούμε πράγματα για τον μπάσκετ. Είμαστε στον απόϊχο μιας πολύ μεγάλης νίκης, μιας πολύ μεγάλης πρόκρισης του Ολυμπιακού στον τελικό της Ευρωλίγκας με μια πραγματικά εξαιρετική εμφάνιση. Εξουδετέρωσε την Φενέρμπαχτσε με την άμυνά του, την ανάγκασε μια ομάδα η οποία μπορεί να πετύχει πολλούς πόντους, την κράτησε στους 61, με 61 πόντους πολύ δύσκολα θα κερδίσεις οποιαδήποτε ομάδα πλέον στη EuroLeague. Κάθε σούτ σχεδόν που έπαιρναν οι Τούρκοι ήταν μαρκαρισμένο, ενώ παράλληλα έβγαζε συνεχώς άσους από τα μανίκια του ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Στην αρχή είχε τον Τάιλερ Ντόρσεϊ στην πρώτη περίοδο, ο οποίος έδωσε ρυθμό στον Ολυμπιακό. Στη δεύτερη περίοδο πήρε μπρος ο Εβάν Φουρνιέ ως ένα βαθμό, αλλά κυρίως ο παίκτης ο οποίος εμφανίστηκε ήταν ο Άλεκ Πίτερς, με τον Σάσα Βεζένκοφ να μην είναι σε καλό βράδυ, τουλάχιστον όπως φαινόταν στο πρώτο ημίχρονο. Ωστόσο στην τρίτη περίοδο διέψευσε τους πάντες, έκανε εξαιρετική εμφάνιση. Τρίτο και τέταρτο δεκάλεπτο ο forward του Ολυμπιακού και MVP της regular season έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές επιδόσεις στην επίθεση, εκτελώντας και από την περιφέρεια και από το ζωγραφιστό, ενώ παράλληλα ο Εβάν Φουρνιέ δεν σταματούσε να πυροβολεί από την περιφέρεια. Γενικότερα ο Ολυμπιακός έδειξε ότι είναι έτοιμος να διεκδικήσει το τρόπαιο. Βέβαια το ίδιο έτοιμο είναι και η Ρεάλ Μαδρίτης, η οποία όταν αντιμετώπισε τη Βαλένθια λίγες ώρες μετά έλεγξε το παιχνίδι πραγματικά με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Λοιπόν, θα μείνουμε για λίγο στο μπάσκετ γιατί έχουν βγει κάποια δημοσιεύματα από την Ισπανία μάλιστα, και τα οποία είναι λίγο διαφορετικά από αυτά που είχαμε συνηθίσει, διότι γνωρίζουμε ότι ο Ολυμπιακός ήταν σε συζητήσεις με τον Μοντέρο. Τα δημοσιεύματα της Mundo Deportivo το πάνε όμως ένα βήμα παραπέρα. Και γιατί το λέω αυτό? Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, ο Ζαν Μοντέρο απέρριψε την προσφορά της Βαλένθια για ανανέωση του συμβολαίου, και το συγκεκριμένο δημοσίευμα αναφέρεται, κάνει λόγο μάλλον για συμφωνία του Ζαν Μοντέρο με τον Ολυμπιακό. Το κατά πόσο ισχύει θα το δούμε βέβαια και σύμφωνα με τα ρεπορτάζ τις επόμενες ημέρες. Συγκεκριμένα το δημοσίευμα του Σέρχιο Γεμπρές, αυτός είναι ο ρεπόρτερ της Mundo Deportivo, ο οποίος έκανε αναφορά για τον Ζαν Μοντέρο, αναφέρει πως όχι μόνο έχει απορρίψει πανηγυρικά την πρόταση της Βαλένθια για ανανέωση συνεργασίας, αλλά έχει ήδη υπογράψει προσύμφωνο συνεργασίας με τον Ολυμπιακό. Αναμένουμε να δούμε τι ακριβώς θα συμβεί με την περίπτωση του Ζαν Μοντέρο. Σίγουρα μιλάμε για μια προσθήκη η οποία είναι εντυπωσιακή για τον Ολυμπιακό, εάν όντως πραγματοποιηθεί έτσι. Ο φίλος μας ο Γιάννης στέλνει μήνυμα, παίζει να είσαι εσύ και ο Στρατάκης η καλύτερη εκπομπή του Σαββατοκύριακου για ανανέωση. Να είσαι καλά φίλε Γιάννη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καλά σου λόγια.

Ο φίλος μας ο Διαμαντής λέει: Γιώργο, είσαι δύναμη. Φτάσαμε εδώ για να βρίζουν οι Παναθηναϊκοί τον Γιαννακόπουλο. Ό,τι θερίζεις παίρνεις, λέω εγώ. Έχει ρίξει τόση λάσπη και τοξικότητα στο μπάσκετ και στον Ολυμπιακό που κάποια στιγμή όλο αυτό θα γύρναγε. Έτσι την πάτησαν και στην ΑΕΚ με μία νίκη και βγάλαν GPS στην ΟΠΑ Παρίνα. Φίλε Διαμαντή, το θέμα δεν είναι αυτό, θα σου έλεγα. Εντάξει, το Final Four είναι ένα Final Four, είναι όποιος το κερδίσει μαγιά του. Είναι ένα παιχνίδι. Να δούμε τι θα συμβεί στο Telecom Center Athens αύριο στις 9. Οι ευχές φυσικά όλων είναι να δούμε στο τέλος της βραδιάς τον Ολυμπιακό με τη EuroLeague στα χέρια. Πότε θα σε δούμε στη τηλεόραση, ρωτάει ο Διαμαντής. Αυτό θα το δούμε, φίλε Διαμαντή. Καλά, εγώ δεν ξέρω πότε θα βρεθώ εγώ στην TV.

0: Λοιπόν, πάμε να κάνουμε σε αυτές τα ρεπορτάζ. Έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Πάμε να συνδεθούμε με τον Παναγιώτη Στεφάνου, ο οποίος θα μας ενημερώσει για ΠΑΟΚ και Άρη. Παναγιώτη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Γιώργο.
0: Καταρχάς, πώς είσαι?
1: Όλα καλά, μια χαρά.
0: Πάντα καλά, εύχομαι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από ένα δημοσίευμα που έχω δει με τον Λουτσέσκου. Μια πολύ ωραία κίνηση του Ρασβάν Λουτσέσκου στη μνήμη του πατέρα του, του Μιρτσέα.
1: Ναι. Ελείψει τώρα και επικαιρότητας και έχει πέσει και τον ΠΑΟΚ και τώρα που όλα τα φώτα πέφτουν εκεί. Στον ΠΑΟΚ δεν υπάρχει ιδιαίτερη ειδησιογραφία. Υπάρχει όμως αυτό το γεύμα το οποίο παρέθεσε ο Ρασβάν Λουτσέσκου σε μια επιμνημόσυνη δέηση στη μνήμη του πατέρα του, του Μιρτσέα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή πριν από λίγο καιρό. Ο Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος αναχώρησε από τη Θεσσαλονίκη την Τρίτη, βρίσκεται στο Βουκουρέστι. Έφτασε εκεί να δει τη μητέρα του από κοντά και χθες έγινε αυτό που προανέφερες, ένα γεύμα 100 μερίδων σε 100 παιδιά ενός ιδρύματος στην Ρουμανία. Και μάλιστα το σημαντικό είναι ότι συμμετείχε και ο ίδιος στο μοίρασμα του φαγητού. Δείγμα του πόσο πολύ ευαίσθητος είναι σε τέτοια ζητήματα ο κύριος Λουτσέσκου. Αναλαμβάνω στη μνήμη του πατέρα του όλη αυτή η εκδήλωση, μια πολύ όμορφη διαδικασία που έγινε εκεί στην εκκλησία στο Βουκουρέστι και δείχνει και το άλλο πρόσωπο του προπονητή του ΠΑΟΚ, για τον οποίο βέβαια υπάρχει ακόμα το ερωτηματικό αν και έχει συμβόλαιο με το δικέφαλο, αν θα παραμείνει, αν θα αναχωρήσει από τον ΠΑΟΚ. Περιμένουμε να γυρίσει από τη Ρουμανία ή να γίνει αυτή η συνάντηση διαδικτυακή με τον Ιβάν Σαββίδη για να ξεκαθαρίσει και αυτό το ζήτημα και να αρχίσει σιγά σιγά να χτίζεται ο ΠΑΟΚ της επόμενης περίοδου, ο οποίος ΠΑΟΚ ήδη αρχίζει και χτίζεται. Αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί, όπως λέει το ρεπορτάζ, ο κύριος Ευγένη Κοσέλεφ, ο οποίος είναι ένας Ουκρανός διοικητικός στέλεχος, ο οποίος είχε βρεθεί και στο μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό, είχε δει από κοντά την αναμέτρηση στην Τούμπα. Και αρχές Ιουνίου θα ανακοινωθεί και επίσημος ως γενικός διευθυντής, ας πούμε, στην ΠΑΟΚ, με καθήκοντα αυτά που είχε ο Μάκης Γκαγκάτσης όταν ήταν ακόμα στον δικέφαλο. Είναι πρώτον πυλών ο Ουκρανός, ο Ευγένη Κοσέλεφ. Είναι ένας άνθρωπος τον οποίο γνωρίζει ο Ιβάν Σαββίδης και από αυτόν, όπως φαίνεται, αρχίζει το χτίσιμο του Ανδρέα Παπαμιμίκου, ο οποίος είχε πει θα τα αλλάξει όλα στην ΠΑΕ. Και το πρώτο πρόσωπο που επιλέγει για να μπει στο διοικητικό κορμό της ομάδας είναι ο κύριος Κοσέλεφ. Άρα θα έχουμε σιγά σιγά να λέμε πολλά στις επόμενες μέρες, καθώς αναμένονται ανακοινώσεις μία μετά την άλλη από τον κύριο Παπαμιμίκο, που έχει αναλάβει να χτίσει την ομάδα και να αλλάξει τη διοικητική της δομή, η οποία ήταν σχεδόν ίδια τα τελευταία χρόνια.
0: Με αλλαγές βέβαια στη διοίκηση δεν θα υπάρχουν και αρκετές αλλαγές στο αγωνιστικό κομμάτι?
1: Ναι, οπωσδήποτε θα υπάρχουν και αλλαγές. Πάντα στη συνεννόηση αυτό το τρίγωνο Παπαμιμίκου, Κοσέλεφ και Λουτσέσκου, αν παραμείνει, που όπως όλα δείχνουν θα παραμείνει, αλλά πρέπει να το επισημοποιήσουμε κιόλας με κάποιο τρόπο. Ναι, αναμένονται αρκετές αγωνιστικές αλλαγές. Ο ΠΑΟΚ θέλει ποδοσφαιριστές, φεύγουν και παίκτες από την ομάδα, άρα πολύ πριν από τις 20 Ιουνίου, οπότε ξεκινάει η προετοιμασία για τη νέα σεζόν, θα ξέρουμε περίπου πώς θα έχει διαμορφωθεί το ρόστερ της ομάδας. Πρώτα θα προηγηθούν οι αποχωρήσεις, οι ανανεώσεις συμβολέων και αργότερα οι μεταγραφές, οι οποίες και πρέπει να γίνουν και οπωσδήποτε χρειάζεται το ΠΑΟΚ για τη νέα σεζόν.
0: Μάλιστα. Είχαμε και κάποιες δηλώσεις από ό,τι είδα από τον μάνατζερ του Φέντορ Τσάλοφ, του ποδοσφαιριστή του πρώην επιθετικού του ΠΑΟΚ, ο οποίος ανέφερε πως θα τον δούμε στη Ρωσία. Κάτι τέτοιο διάβασα.
1: Εντάξει, τώρα ο Τσάλοφ έπαιξε δανεικός φέτος στην Τουρκία, στην Καϊσερίσπορ, δεν τα πήγε και ιδιαίτερα καλά. Βέβαια το τελευταίο διάστημα έβρισκε κάποιες φορές σε δίχτυα. Παρ' όλα αυτά το ποσό που πρέπει να δοθεί από τους Τούρκους είναι μάλλον πολύ μεγάλο για αυτά που πρόσφερε. Γυρίζει στον ΠΑΟΚ και υπάρχουν αυτές οι φημολογίες ότι θα, με το δεδομένο ότι δεν πρόκειται να παραμείνει στο δικέφαλο καθώς δεν τον χρειάζεται το Λουτσέσκου, ίσως τον δούμε να επιστρέψει στη Ρωσία. Είναι και αυτό ένα ζήτημα που πρέπει να διευθετηθεί, διότι ο Τσάλοφ έχει ένα πολύ βαρύ συμβόλαιο και επιθυμεί ο ΠΑΟΚ να απαλλαγεί από αυτό το οικονομικό βάρος.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι άλλο για, για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Βέβαια έχουμε για τον Άρη νομίζω. Γιατί από ό,τι βλέπω κάποια δημοσιεύματα για το μέλλον του Διαντή συγκεκριμένα, του Clayton Διαντή.
1: Σήμερα είναι μια πολύ κρίσιμη μέρα για το μέλλον, όχι του Διαντή, για το οικονομικό μέλλον του Άρη από αυτή τη συνεργασία με τους Άραβες. Σήμερα είναι ο τελικός των play-off ανόδου στη Σαουδική Αραβία, ανάμεσα στην Al Diriyah και την Al Ula. Εάν η Al Diriyah, η ομάδα η οποία αγωνίζεται, στην οποία αγωνίζεται ο Clayton Diaby, κερδίσει την άνοδο, αυτομάτως θα ενεργοποιηθεί το συμβόλαιο του Σενεγαλέζου και θα έρθουν στα ταμεία του Άρη 3,5 εκατομμύρια ευρώ. Άρα όλος ο Άρης σήμερα υποστηρίζει Al Diriyah σε αυτό το παιχνίδι. Με νίκη η Al Diriyah ανεβαίνει στην πρώτη κατηγορία της Σαουδικής Αραβίας και αυτομάτως ο Άρης παίρνει αυτά τα χρήματα, άρα πολλά χρήματα. Μιλάμε για δύο τηλεοπτικά συμβόλαια σχεδόν. Είναι υποχρεωτική, επαναλαμβάνω, η αγορά του ποδοσφαιριστή εφόσον ανέβει η Al Diriyah στην πρώτη κατηγορία. Και άρα ο Άρης θα έχει ένα πολύ σίγουρο έσοδο 3,5 εκατομμυρίων ευρώ, τεράστιο ποσό αυτή τη στιγμή για τα δεδομένα του Άρη. Θα αναπνεύσει πάρα πολύ οικονομικά. Το μάτς θα ξεκινήσει σε 7 παρα 10. Και όπως αντιλαμβάνεις, ο κύριος Καϊπίδης θα βρει κάποια οθόνη, θα παρακολουθήσει αυτό το παιχνίδι και θα υποστηρίζει φανατικά την Al Diriyah απέναντι στην Al Ula, όπου αγωνίζεται εκεί ο Ευθύμης Κουλούρη, ήταν Αθέληνας, αλλά αυτή τη στιγμή το συμφέρον του Άρη επιτάσσει η Al Diriyah.
0: Ναι, λογικό κιόλας. Θα πάρουν και, και ένα πολύ καλό ποσό. Έτσι, το οποίο μπορεί να το επενδύσει ο Άρης όπως ο ίδιος νομίζει.
1: Γι' αυτό είπαμε. 3,5 εκατομμύρια είναι πάρα πολλά χρήματα. Αυτά περιμένει ο Άρης, γι' αυτό και θέλει την νίκη της Al Diriyah.
0: Εν τω μεταξύ, είχαμε και κάποιες δηλώσεις από ό,τι είδα από τον Φρίντεκ στην Τσεχία, αν έχω δει καλά, ο οποίος θέλει να παραμείνει Άρη ή να συνεχίσει άλλη ελληνική ομάδα, κάτι τέτοιο.
1: Είπε ο Φρίντεκ ότι εγώ θέλω να παραμείνω στον Άρη. Τώρα εντάξει, όλα είναι ανοιχτά τα ζητήματα αυτά. Έχει σχέση και με το τι επιθυμεί ο κύριος Γρηγορίου, ο οποίος θέλει να έχει σχηματοποιημένο το ρόστερ του στο ξεκίνημα της προετοιμασίας. 1η Ιουλίου θα συγκεντρωθεί ο Άρης, για να το πούμε και αυτό. Θα αναχωρήσει για Πτολεμαϊδα και αμέσως μετά θα φύγει, όπως όλα δείχνουν, για το Σλάτιμπορ της Σερβίας, εκεί όπου θα γίνει το βασικό στάδιο της προετοιμασίας. Θέλει ο Γρηγορίου να έχει τους παίκτες σχεδόν όλους στη διάθεσή του, μέσα σε αυτούς ίσως συμπεριλαμβάνεται και ο Φρίντεκ, ο οποίος είπε, όπως και σωστά είπε, ότι θέλει να παραμείνει στον Άρη. Θα το δούμε και αυτό στην πορεία.
0: Τέλεια. Τέλεια. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, φίλε Πάνο.
1: Να πούμε και κάτι ακόμα για τον Ηρακλή, διότι στη Θεσσαλονίκη βρίσκεται ο Άγγελος Μπασινάς. Έχει ένα αφιλικό παιχνίδι η Εθνική Ομάδα του 2004 για τα 100 χρόνια της αναγέννησης επανομής. Αλλά δεν είναι αυτός ο λόγος που έχει ανέβει, ο μόνος λόγος που έχει ανέβει ο Μπασινάς, είναι για να έχει και τελικές συζητήσεις με τους ανθρώπους του Ηρακλή και να ανακοινωθεί για τη θέση του τεχνικού διευθυντή. Χθες η Κηφισιά ανακοίνωσε ότι τελείωσε η συνεργασία μαζί του, άρα ανοίγει ο δρόμος για να έρθει ο Άγγελος Μπασινάς στη Θεσσαλονίκη, στον Ηρακλή, και να αναλάβει το πόστο του τεχνικού διευθυντή της ΠΑΕ.
0: Και από την ώρα που θα αναλάβει και θα ανακοινωθεί, εικάζω ότι θα έχουμε σκληρό ροκ στην ομάδα, στους μπλε, έτσι.
1: Θα έχουμε.
0: Απ' την άποψη ότι θα γίνουν αρκετές μεταγραφές λόγω και της ανόδου στη Super League 1.
1: Οπωσδήποτε. Ο Ηρακλής θέλει πάρα πολλές μεταγραφές. Θέλει να χτιστεί από την αρχή, γιατί λείπει 9 χρόνια από τη μεγάλη κατηγορία. Θα χρειαστεί πάνω από 15-16 ποδοσφαιριστές. Και φυσικά πολλή δουλειά σε αυτό θα έχει και ο Άγγελος Μπασίνας. Γι' αυτό άλλωστε και έρχεται.
0: Ακριβώς γι' αυτό το είπα και εγώ, φίλε Παναγιώτη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Καλή σου συνέχεια. Ήταν ο Παναγιώτης Στεφάνου. Τα είπαμε για ΠΑΟΚ, Άρη και Ηρακλή. Είπαμε, ο Ηρακλής θα ξεκινήσει το σκληρό ροκ τώρα με τον Άγγελο Μπασινά στο τιμόνι της ομάδας ως αθλητικός διευθυντής. Πάμε σε ένα μήνυμα του φίλου μας του Διαμαντή, ο οποίος λέει: εγώ χθες έβλεπα τον αγώνα στην τηλεόραση και άκουγα τον Κόγκα. Ο Καούρης ήταν μέσα στη τηλεόραση. Δεν χρειάζεται αυτό, φίλε Διαμαντή. Εντάξει. Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει την περιγραφή της Νόβα. Εντάξει.

Βέβαια, επειδή λες, Φιλίδια μου, ότι θα το κάνεις και αύριο, από ό,τι φαίνεται, καταρχάς δεν ξέρουμε ποιος θα περιγράψει αύριο τον Ολυμπιακό, έτσι. Γενικότερα, στο κομμάτι της Νόβα. Θα δούμε όμως. Εντάξει. Προχωράμε. Εγώ πάντως χαίρομαι που ακούσε εμάς. Είπαμε, Κογκαλίδης είναι αξία. Είναι αξία, φίλε Διαμαντή. Γι' αυτό χαίρομαι. Ακούσε εμάς, ακούσε τον Γιώργο τον Κογκαλίδη. Τι να λέμε τώρα.

0: αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
2: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
1: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
3: Chic poolside moments at the only Hilton in town, Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Padel Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Φρέσκα καθημερινά. Επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
0: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Λίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-2713-682 και 699-7711-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
11: Ελαστικά Αλέξανδρος. Ελαστικά, ζάντες, αναρτήσεις, αξεσουάρ. Τεράστια γκάμα, σύγχρονη τεχνολογία, άριστο αποτέλεσμα. Ελαστικά Αλέξανδρος. Ταχεία τοποθέτηση ελαστικών με ευθυγράμμιση και πλήρη έλεγχο. Υπεύθυνη εργασία, σωστές τιμές, τέλεια εξυπηρέτηση. Ελαστικά Αλέξανδρος. Θιβών 429, Ήλιον. 210-5761-620. Άμεση παράδοση και σε όλη την Ελλάδα. Καλέστε 210-5761-620. 20.
12: Χρειάζεστε άμεσα μετρητά? Το Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων Πειραιά σας δίνει τη λύση. Το όχημά σας αξιολογείται αμέσως. Ενεχειροδανειστήριο Οχημάτων και Μηχανών στο κέντρο του Πειραιά. 211-418-4289.
13: Για τους λάτρεις της ελληνικής κουζίνας αξίζει να επισκεφτείτε το ψαρονέφρι στο Μαρούσι. Πλούσιο μενού, άψογη εξυπηρέτηση και ψαρονέφρι όνειρο. Ελληνικό εστιατόριο ψαρονέφρι. Κίμης και Πέλικα 64 στο Μαρούσι. Τηλέφωνο 210-2824-531.
14: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
15: Η ώρα είναι 2:30.

0: Super Sport 104. Οι ειδήσεις σε τίτλους.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είμαι η Μαρία Πολυκάρπου και ακούτε δελτίο ειδήσεων το οποίο ετοιμάσει η δημοσιογραφική ομάδα του Omega Channel. Έντονη χαλαζόπτωση αλλά και ισχυρές καταιγίδες πλήττουν διάφορες περιοχές του νησιού. Την ώρα που βρίσκεται σε ισχύ η κίτρινη προειδοποίηση της Μετεωρολογικής Υπηρεσίας με ισχύ από τις 11 μέχρι τις 5 το απόγευμα. Καταρακτώδεις βροχές σημειώνονται αυτή την ώρα στον αυτοκινητόδρομο Λευκοσίας Λάρνακας και Λευκοσίας Ακακίου, συνεπία της οποίας παρατηρείται συσσόρευση νερού στο οδόστρωμα ενώ η ορατότητα είναι περιορισμένη. Η αστυνομία καλεί τους οδηγούς να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, να οδηγούν με χαμηλή ταχύτητα, να διατηρούν απόσταση ασφαλείας από προπορευόμενα οχήματα και να έχουν αναμένα τα φώτα πορείας των οχημάτων τους. Έπεσε τα μεσάνυχτα η αυλαία της προεκλογικής εκστρατείας εν ώψη των αυριανών βουλευτικών εκλογών. Απαγορεύονται πλέον αυστηρά οι προεκλογικές ομιλίες και τερματίζονται οι διαφημίσεις συνδυασμών ή υποψηφίων. Με συγκεκριμένο πολιτικό αποτύπωμα, σαφή παραδοτέα και ουσιαστική προοπτική για την επόμενη μέρα των σχέσεων Κύπρου-Ινδίας, ολοκληρώνεται η επίσημη επίσκεψη του Προέδρου της Δημοκρατίας στην Ινδία, όπως ανέφερε σε γραπτή δήλωσή του για τον απολογισμό της επίσκεψης ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Κωνσταντίνος Λεπιντιώτης. Σε Θανατηφόρο εξελίχθηκε τελικά το τροχαίο ατύχημα που σημειώθηκε χθες το μεσημέρι στον δρόμο Μενέου Περκολιών, καθώς υπέκυψε στα τραύματά της η 55χρονη Χέλκα Τάρτσαϊ από την Ουγγαρία, κάτοικος της επαρχίας Λάρνακας. Και δεύτερη τραγωδία σημειώθηκε μέσα σε λίγες ώρες στην ασφαλτό. 75χρονη τουρίστρια από τη Σκωτία, η οποία είχε τραυματιστεί κρίσιμα όταν παρασύρθηκε από αυτοκίνητο νωρίς χθες το απόγευμα, υπέκυψε χθες το βράδυ στα τραύματά της. Αδικήματα τρομοκρατίας και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση διερευνώνται εναντίον των δύο προσώπων ηλικίας 32 και 38 ετών με καταγωγή από την Παλαιστίνη που συνελήφθησαν δύναμη δικαστικών ενταλμάτων, δήλωσε στο ΚΙΠΕΟ εκπρόσωπος τύπου της αστυνομίας Βύρωνας Βύρωνος. Σήμερα ο καιρός θα είναι αρχικά μερικώς συννεφιασμένος ενώ αναμένονται τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως τωρινά στο εσωτερικό και τάμα του ανατολικά. Η θερμοκρασία θα αναλυθεί στους 26 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 25 στα νότια, τα ανατολικά και τα βόρεια παράλια, στους 23 στα δυτικά παράλια και στους 14 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Για συνεχή ροή ειδήσεων και όλες τις εξελίξεις λεπτό προς λεπτό μπορείτε να ενημερώνεστε από το megalife.com.cy.
0: Ακούς, ζεις. Κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Τελείξεις είχαμε πει ότι ο Παναθηναϊκός από εδώ και πέρα έχει πάρα πολύ δουλειά να κάνει με την λύση της συνεργασίας με τον Μπενίτεθ. Φυσικά παρόλο που λέγαμε ότι αν δεν δούμε υπογραφές, έτσι, και η αλήθεια αυτή είναι. Ανακοινώθηκε χθες. Όπως στις μεταγραφές μάλλον για να έρθει ο παίκτης ή ο προπονητής πρέπει να παίζουν υπογραφές, έτσι και σε λύσεις συνεργασίας πρέπει να γίνει το ίδιο, φίλε.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Εντάξει, είχαμε την επισημοποίηση, οπότε νομίζω ο Παναθηναϊκός τώρα είναι έτοιμος να.
2: Φαινόταν η δουλειά γιατί πήγαινε για εκεί πέρα, ρε παιδί μου, αλλά ξέρεις, ποτέ δεν μιλάς ποτέ, γιατί ξέρεις, τέτοιες συναντήσεις μετά είναι και πολλά τα έξοδα όταν διώχνεις προπονητές. Κατάλαβες, πληρώνεις τα πέναλτί σου, ό,τι υπογράφεις πληρώνεις μετά.
3: Αυτά νομίζω τα πληρώνει και ο Παναθηναϊκός τώρα, έτσι.
2: Δεν άκουσα τι είπες.
3: Αυτά τα πληρώνει και ο Παναθηναϊκός τώρα με τον Ράφα Μπενίτεθ. Η αλήθεια είναι.
2: Η αλήθεια είναι, φίλε, ότι δεν πληρώνει τώρα. Πληρώνει τα τελευταία χρόνια ο Παναθηναϊκός. Δηλαδή, για ένα διάστημα πλήρωνε την απόλυση του Αλόνσο χρήματα, την έλευση του Βιτόρια χρήματα, την απόλυση του Βιτόρια χρήματα, την έλευση του Τούρκου, του Τερίμ. Και πάει λέγοντα, δηλαδή, άμα κάτσουμε να τα αναλύσουμε, σε πιάνει το κεφάλι σου, έτσι. Είναι ο 20ος προπονητής. Τα τελευταία 14 χρόνια για τον Παναθηναϊκό. Δηλαδή τι να σου πω για Ζεσουάλδο Φερέιρα που ήρθε το Νοέμβριο του 10 δηλαδή Φερέιρα, Ρότσα, Γκοντζάλεθ, κάποιους τους έχω, Φάμπρι Γκοντζάλεθ, Φάμπρι, ποιος το θυμάται.
3: Φάμπρι.
2: Έχω το πονόρ τα μετά. Ναι, Γιάννης Αναστασίου, Στιβ Ρούτερ, Σταματσόνη, Ουζουνίδης, Δόνης, Κογιάτος, Μπόλωνη, σε Ιλαϊδόπουλος υπηρεσιακός, Ιβάν Γιοβάνοβιτς, Φετίχ Τερίμ, Κόντις, Αλόνσο, Βιτόρια, πάλι Κόντις και Μπενίτεθ. Έτσι, κάναμε ένα refresh να τα θυμηθούμε.
3: Μιλάμε για στρατιά ολόκληρη.
2: Ακριβώς.
3: Από προπονητές.
2: Το έχουμε πει και άλλες φορές, φίλε, ότι κάποια στιγμή, γενικότερα στην Ελλάδα, και πόσο μάλλον για τον Παναθηναϊκό που μιλάμε, πρέπει να στηριχτεί επιτέλους ένας προπονητής, να τον αφήσουν να κάνει τη δουλειά του, να πάρει την ομάδα όπως αυτό που φαίνεται θα γίνει τώρα με τον Νίστρουπ, έτσι, άλλοι λέγανε έψι, προφερόταν Νέστρουπ, Νίστρουπ, τέλος πάντων, να έρθει στην Αθήνα να κάνει την ομάδα ο ίδιος. Γιατί μέχρι τώρα τι γινόταν, ερχόταν, ας πούμε, έστεινε την ομάδα π.χ. ο Αλόνσο, δεν πήγαινε καλά, τον Οκτώβριο φεύγει, έρχεται ο άλλος, αν δεν είναι δικιά μου η ομάδα, και το ίδιο έγινε και με τον Μπενίτεθ. Δεν βγαίνει έτσι πέρα, δεν γίνεται δουλειά. Θα πρέπει ο Παναθηναϊκός επιτέλους να αφήσει έναν προπονητή, να στήσει μια ομάδα, να τον στηρίξει. Αλλά ο Παναθηναϊκός, φίλε, έχει να πάρει τόσα χρόνια πρωτάθλημα και αυτό είναι ένα τεράστιο πρόβλημα για τον οργανισμό Παναθηναϊκό, που έχει μια ισοστρέφεια εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Εντάξει, να δούμε τι θα γίνει και με τον νέο προπονητή. Παρελθόν, να πούμε, από χθες αποτελεί ο πρώην πλέον προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ, από τον πάκο της ομάδας. Λίγους μήνες έμεινε στο σύλλογο. Και ολοκληρώθηκε η συνεργασία στο τέλος μιας χρονιάς που βρήκε τον Παναθηναϊκό στην τέταρτη θέση, που ο ίδιος τη θεωρούσε επιτυχία. Έτσι, εντάξει, δεν θα τα ρίξουμε πάνω στον Μπενίτεθ, γιατί δεν φταίει ο Μπενίτεθ για αυτή την κατρακύλα του Παναθηναϊκού, όπως και στην προηγούμενη χρονιά, αυτή που μας πέρασε δηλαδή. Δεν βελτίωσε την εικόνα της ομάδας και φαινόταν εδώ και καιρό ότι θα υπήρχε αυτό που έγινε, δηλαδή το διαζύγιο με τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός πλέον κοιτάζει την επόμενη μέρα, αφού λύθηκε το θέμα με τον Μπενίτεθ, και μιλάμε για τον Ίστρουμ, όπως σας είπα, που παίζει στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού εδώ και αρκετό καιρό. Από ό,τι φαίνεται έχει συμφωνήσει με τον Παναθηναϊκό, απομένουν υπογραφές, να έρθει στην Αθήνα και να πιάσει άμεσα δουλειά, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πολύ χρόνο, έτσι, γιατί ξεκινάει νωρίς τις ευρωπαϊκές του υποχρεώσεις. Φαίνεται ότι τα έχει βρει με την ΠΑΕ. Αυτά έβγαιναν και χθες από ρεπορτάζ στη Δανία, ότι ο Δανός τα έχει βρει με την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Και από όπως είπα και νωρίτερα, απομένουν μόνο οι υπογραφές και να έρθει στην Αθήνα να υπογράψει. Αυτά πάνω κάτω για τον νέο προπονητή. Εντάξει, έχουμε πει και τις προηγούμενες ημέρες πράγματα, ότι έχει συνεργαστεί με τον ΖΕΚΑ, ότι οδήγησε την ομάδα του το 24 στη φάση των 16 του Champions League. Δεν έχει εργαστεί εκτός Δανίας. Είναι νεαρός, 38 χρονών, πιστεύω με πολύ όρεξη για δουλειά και θέλει να χτίσει, ίσως βλέπει τον Παναθηναϊκό να ένα σκαλοπάτι να ανέβει η καριέρα του. Εντάξει, δεν μπορούμε να πούμε τίποτα άλλο. Νομίζω ότι όλα αυτά θα φανούν, φίλε, όταν έρθει ο άνθρωπος με το καλό, αν όντως, γιατί αν δεν παίζουν υπογραφές, δεν μπορούμε να το πούμε, να υπογράψει και να δούμε το τι θα δούμε μέσα στον αγωνιστικό χώρο με τον νέο προπονητή του Παναθηναϊκού.
3: Και μάλιστα τα ερωτηματικά, η αλήθεια είναι πάρα πολλά. Εδώ καλά βλέπουμε, στο μεταξύ θα σταθώ και σε ένα δημοσίευμα το οποίο βλέπω τώρα, έτσι. Γιατί ο Αντριάνο Γιάγκουσιτς αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής της χρονιάς στην Κροατία και βραβεύτηκε γι' αυτό το λόγο από την Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία της Κροατίας. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αγωνιστεί τώρα με τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Φαντάσου ότι ο Γιάγκουσιτς
3: έπαιξε η Ομοσπονδία της Κροατίας. Το θέμα είναι ότι δεν έχει αγωνιστεί τώρα με τον Παναθηναϊκό.
2: Αυτό πήγα να σου πω. Φαντάσου ότι ο Γιάνκουσιτς

0: Σε αυτό που είπες προηγουμένως, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Κροατίας για 14η φορά κάνει αυτό, δηλαδή βραβεύει τις κορυφαίες σεζόν. Σε αυτό το θεσμό συμμετέχουν όλοι οι ποδοσφαιριστές που παίζουν στο πρωτάθλημα. Φαντάσου, ο Γιάνκουσιτς αναδεικνύεται φέτος κορυφαίος νεαρός παίκτης της χρονιάς. Λοιπόν, αυτό τα λέει όλα. Δεν ξέρω τι έγινε και ο Μπενίτεθ, γιατί εντάξει, εμείς δεν είμαστε στις προπονήσεις, δεν τον έβλεπε, γιατί όπως δεν έβλεπε και τον Παντελίδη. Δηλαδή, έχουμε χρόνο να κάνουμε κουβέντες για κάποια λάθη που πιστεύω, άποψή μου, τώρα ο καθένας έχει την άποψή του για αυτό το θέμα, ότι έχει κάνει ο προπονητής του Παναθηναϊκού, ο Μπενίτεθ, χωρίς να σημαίνει ότι λέγοντας ή κάνοντας κριτική για τον πρώην πλέον προπονητή του Παναθηναϊκού, προσπαθούμε να αποδομήσουμε το μεγάλο του όνομα και το ότι έχει καταφέρει, έτσι. Ποιος είμαι εγώ που μπορώ να το κάνω αυτό? Και ούτε πρόκειται να το κάνω, γιατί εγώ πάντα είμαι της άποψης και το λέω, φίλε, ότι ένας προπονητής πρέπει να στηρίζεται. Είτε Ράφα Μπενίτεθ λέγεται με τεράστιο παλμαρέ, με τεράστιο βιογραφικό, είτε Νίστρουπ ή είτε Τζόρντις Ιωάννου, ας πούμε. Λέω, κατάλαβες πως το λέω?
1: Προφανώς. Πρέπει να στηρίζεται για να φτιάξει ο ίδιος την ομάδα που ο ίδιος, που ο ίδιος θέλει και να κρυθεί τότε. Και να κρυθεί τότε.
0: Ακριβώς. Να υπάρχει χρόνος. Και να τη στήσει την ομάδα και να μπορέσει να περάσει στην ομάδα αυτό που θέλει. Αυτό δεν γίνεται από την μια μέρα στην άλλη. Είναι λογικό αυτό που λέω, νομίζω. Δεν γίνεται από την μια μέρα.
1: Ναι, δεν είναι παράλογο αυτό. Δηλαδή πρέπει ένας προπονητής κάποια στιγμή να παίξει το παιχνίδι του ο ίδιος, απερίσπαστος. Ούτε να κινδυνεύει με το παραμικρό να χάσει τη δουλειά του.
0: Έτσι, μπράβο, και θα πρέπει να πάρει τους παίκτες που ο ίδιος πιστεύει ότι θα τον βοηθήσουν. Και μην ξεχνάς ότι το κάθε προπονητής έχει το δικό του στυλ και τρόπο παιχνιδιού. Όλοι οι παίκτες δεν κάνουν για όλα. Κατάλαβες τι λέω? Δηλαδή, όταν θες να παίξεις π.χ. με τρεις στην άμυνα, τρεις κεντρικούς αμυντικούς, πρέπει να έχεις μπακ, ας πούμε, να παίρνουν όλη την πλευρά. Αν έχεις μπακ που δεν φεύγουν από το κέντρο και μπροστά, δεν το έχουν ούτε μια σέντρα να βγάλουν, δεν μπορείς να παίξεις, να υπηρετήσεις. Δηλαδή, αν ο παίκτης δεν μπορεί να εξυπηρετήσει τον τρόπο παιχνιδιού του προπονητή, απέτυχες. Γι' αυτό λέω ότι πρέπει ένας προπονητής που θα έρθει, πρώτα απ' όλα, να μπορεί, πριν τον πάρεις, να ξέρεις ότι μπορεί να υπηρετήσει τον τρόπο που θέλει να παίξει η ομάδα σου. Όταν γίνει αυτό, παίρνεις τον προπονητή. Από εκεί πέρα θα πρέπει να του δώσεις τα όπλα, όπου όπλα, ενώ σε εισαγωγικά λέξη βέβαια, ενώ τους παίκτες, για να μπορέσει να περάσει αυτό που θέλει. Δεν γίνεται σε ένα μάγειρα, φίλε, να του δώσεις φακές και να σου περιμένεις να σου κάνει παϊδάκια. Δεν γίνεται αυτό. Και μην περιμένουμε, δεν είναι εκεί προπονητές, είναι άνθρωποι, δεν μπορούν να κάνουν θαύματα. Δηλαδή, ο Μπενίτεθ, με αυτό το υλικό που βρήκε, που εννοείται ότι δεν είναι για πέταμα, θεωρώ ότι θα μπορούσε να κάνει καλύτερα πράγματα, γιατί κοίτα, δεν είχε. Αυτός, εγώ πιστεύω ότι στο μυαλό του, με τις κουβέντες που έκανε και με το συστήνοντα του Παναθηναϊκού, που ο ίδιος είπε ότι δεν του ζήτησε το πρωτάθλημα ούτε τίποτα, ούτως ή άλλως χαμένο ήταν το πρωτάθλημα και από την μέση της σεζόν. Αν είχα καταλάβει καλά, ο Μπενίτεθ έκανε προετοιμασία μέσα στη σεζόν, ενώ ήταν σε εξέλιξη σεζόν. Δηλαδή έκανε πολλές δοκιμές παικτών σε θέσεις, συστήματα, όλα αυτά, και δεν του βγαίνει τίποτα βέβαια, γιατί στο ποδόσφαιρο πρέπει να έχει και τύχη, μεσούσει στη σεζόν. Οπότε και φανταζόταν, γιατί ο ίδιος μέχρι τώρα τελευταία από τα play-off έλεγε, θα δείτε μια καλύτερη ομάδα του χρόνου, θα προετοιμαστούμε καλύτερα, θα έρθουν καινούργιοι παίκτες. Δηλαδή το είχε στο μυαλό του, θα συνέχιζε από ότι ο ίδιος έλεγε, άσχετα που πιστεύω εγώ ότι είχε καταλάβει το τι γίνεται και πιο πολύ έφτιαχνε τη δική του εικόνα. Να μην φύγει τραπασαρισμένη τον Παναθηναϊκό ότι δεν τα κατάφερε, για κάποιον επόμενο εργοδότη, φαντάζομαι. Δηλαδή, η άποψη είναι αυτό, έτσι νομίζω. Δεν είναι κανένας ηλίθιος ούτε χαζός, γιατί είδε ότι πλέον δεν τον σηκώνει το κλίμα στον Παναθηναϊκό. Τα πάντα ήταν εναντίον του, βέβαια. Τώρα, υπήρχε εγώ, άφηνα και ένα ανοιχτό παράθυρο, το έλεγα και στις εκπομπές, γιατί δεν είναι και τα χρήματα στη μέση, έτσι, υποζημιώσει και όλα αυτά. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, δηλαδή, αν έβγαινε ο Παναθηναϊκός και έλεγε: έχουμε προπονητή και στηρίζουμε τον Μπενίτεθ και προχωράμε. Δεν θα μου έκανε εντύπωση, γιατί έχω δει παρόμοιες καταστάσεις αρκετές φορές στο Παναθηναϊκό.
1: Και όχι μόνο, θα πω εγώ, στο Παναθηναϊκό, παντού έχουν συμβεί αυτά.
0: Αλλά και πώς μόνο στο Παναθηναϊκό, που μερικές φορές έχουν πάρθει αποφάσεις, φίλε, που δεν έχουν ποδοσφαιρική λογική, έτσι. Με πολλές, αρκετή σεζόν και πέρυσι και πρόπερσι, με πολλές αναρθογραφίες στο ρόστερ, ελπίζω αυτό να μην γίνει φέτος, που πάλι έγινε μια, έτσι, πήραν αρκετούς παίκτες του Παναθηναϊκού το Γενάρη και φυσικά θα δούμε το ίδιο, γιατί έχει ανάγκες ο Παναθηναϊκός σε ποδοσφαιριστές, θα δούμε και άλλες αλλαγές

0: το καλοκαίρι το λέγαμε ότι άσχετα με, με τον προπονητή, δηλαδή αν θα ήταν ο Μπενίτες για τη συνέχεια ή οποιοδήποτε άλλο ερχόταν. Λοιπόν, να μην ξεχάσω να πω ότι ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε χθες την ενεργοποίηση της οψιών αγοράς του Ανάς Ζαρουρί από τη γαλλική Λανς. Υπέγραψε συμβόλαιο διάρκειας 3 ετών με τον Παναθηναϊκό. Ήρθε στην ομάδα το καλοκαίρι του 25, πέρυσι δηλαδή. 46 συμμετοχές, 8 γκολ με τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Χαρούμενος δήλωσε που αποτελώ μέλος του συλλόγου, του κορυφαίου συλλόγου στην Ελλάδα. Ο Παναθηναϊκός είναι μια ιστορική ομάδα με καταπληκτικούς φιλάθλους και ήθελα, λέει, να συνεχίσω την καριέρα μου στον Παναθηναϊκό και είμαι χαρούμενος που υπέγραψα το νέο μου συμβόλαιο και ανυπομονεί, όπως λέει ο ίδιος, να συνεχίσει την επόμενη σεζόν, να ξεκινήσει μάλλον η επόμενη σεζόν για να πετύχει τους στόχους ο Παναθηναϊκός, κάτι που δεν καταφέραμε φέτος, όπως χαρακτηριστικά είπε. Γιατί αξίζει ο σύλλογος με τις δικές μας προσπάθειες, που και οι φίλοι αθλήνες στο πλευρό μας, αξίζει ο σύλλογος κάτι παραπάνω, δήλωσε ο Ζαρουρί.
1: Να σε πάω λίγο στον Μπενίτη, γιατί είδα και ένα σχόλιο που υπάρχει, μια αντίδραση ενός παίκτη του Παναθηναϊκού για την αποχώρηση του Ράφα Μπενίτεθ, ο οποίος σχολίασε, έβαλε δύο παλαμάκια δύο χέρια μάλλον που χτυπούν παλαμάκια, και ο λόγος είναι για τον Φίλιπ Μλαντένοβιτς, ο οποίος έχει αποχωρήσει βέβαια από τον Παναθηναϊκό. Έτσι.
0: Δεν κάνει εντύπωση, φίλε, γιατί κοίτα να δεις. Κάπου δεν το έκανε, δεν έκανε σωστά. Δεν το χειρίστηκε, κοίτα να δεις. Τι θέλω να πω. Ο Παναθηναϊκός έχασε πολλούς βαθμούς από πολλά ατομικά λάθη. Και πολλά κραυγαλαία ατομικά λάθη. Και ο Μπλαντένοβιτς έκανε τα δικά του λάθη. Και είχε μια αντιμετώπιση που για μένα δεν ήταν καθόλου σωστή και έμεινε και η ομάδα για αρκετό διάστημα με ένα αριστερό μπακ. Και μετά είχαμε βαφτίσια. Σε αρκετές αγωνιστικές γινόταν τα βαφτίσια. Με Ζαρουρί, με Καλάμπρια, με. Το μάρμαρο το πλήρωσε ο Μπλαντένοβιτς, γιατί στην ουσία εκδιώχθηκε από την ομάδα. Δύο μέτρα, δύο σταθμά. Τι εννοώ, ο Γετβάη έκανε γι' αυτός αρκετά λάθη, ειδικά στα μάτς με την ΑΕΚ. Κραυγαλαία λάθη, που στήχησε έναν βαθμό στον Παναθηναϊκό. Στηρίχθηκε από τον προπονητή. Ενώ ο Μπλαντένοβιτς εκδιώχθηκε. Μπορεί να μην είναι σωστή η λέξη, αλλά εγώ έτσι το βλέπω από την ομάδα. Οπότε θεωρώ λογική την αντίδρασή του στο φευγιό, να το πω έτσι, του Μπενίτεθ. Επίσης, σίγουρα και κάποιοι άλλοι παίκτες, από ό,τι μαθαίνω, δεν ήταν καθόλου ευχαριστημένοι με την αντιμετώπιση του Μπενίτεθ. Δηλαδή, είχε χάσει αρκετούς. Όταν, ας πούμε, σε μια ομάδα δεν είναι οικογένεια και δεν παίζουν όλοι για την ομάδα, για τη φανέλα, για τον προπονητή και ο ένας για τον άλλον, και ο καθένας παίζει για τον εαυτό του, και πολλές φορές βλέπουμε σε κάποιες ομάδες και στον Παναθηναϊκό ακόμα μια πλήρη αδιαφορία. Δηλαδή, όταν η μπάλα καίει, όταν το μάτς πρέπει να το πάρεις για πολλούς λόγους. Βλέπε μάτς, ας πούμε, με Ολυμπιακό, με ΠΑΟ. Παίζεις τελευταία παιχνίδια ντέρμπι στην έδρα σου και δεν μπαίνεις να τρως σίδερα. Δηλαδή, αυτά τα φαινόμενα έχει ευθύνες ο Μπενίτεθ. Δηλαδή, αν κάτσουμε να κάνουμε έναν απολογισμό, σίγουρα και ο Μπενίτεθ έχει ευθύνες και γι' αυτό μας λέει και αντίο. Έτσι. Δηλαδή, άλλο στηρίζουμε ένα προπονητή και άλλο, αν κάτσουμε να δούμε το τι έχει συμβεί μέσα στη σεζόν που ήταν προπονητής του Παναθηναϊκού. Με αυτή την έννοια το λέω. Φυσικά, εγώ θα ξαναπώ ότι ο καθένας από τους φίλους του Παναθηναϊκού και γενικότερα και από τους δημοσιογράφους, γενικά, ο καθένας έχει την άποψή του, έτσι, ανάλογα πώς τα βλέπει. Και ο καθένας βέβαια κρίνεται. Και το να πεις την άποψή σου δεν είναι κακό, πιστεύω, έτσι. Έτσι νομίζω, τουλάχιστον.
1: Συμφωνώ, συμφωνώ, δεν γίνεται. Εντάξει, μπορούμε να λέμε την άποψή μας, αλλά. Πάντα. Στον κόσμο πλαίσιο και μέχρι εκεί νομίζω δεν πειράζει κανέναν.
0: Εννοείται, εννοείται, φίλε. Αρκεί να γίνεται η κριτική, φίλε, να γίνεται πάντα καλοπροαίρετη.
1: Ναι, πάντα.
0: Από όποια πλευρά και αν έρχεται, σε οτιδήποτε, αρκεί να είναι καλοπροαίρετη. Αυτό. Γιατί όταν δεν είναι, είναι άλλη κουβέντα τότε. Να μην ξεχάσω να πω ότι η διπλή ανάπλαση τρέχει. Έτσι το λέω εγώ, το λέει ο Δήμαρχος Αθηναίων. Το θέμα των εγκαταστάσεων του Ερεστέχνη έχει μείνει λίγο πίσω αυτό. Γιατί εκεί πρέπει να βγει η άδεια, έτσι, και να βρεθεί ο ανάδοχος που θα κάνει το έργο, έτσι. Φαίνεται σιγά σιγά ότι θα υπάρχει μια προέγκριση της οικονομικής άδειας και μετά θα έχουμε τις όποιες εξελίξεις σε αυτό το θέμα. Μετά θα πρέπει να βγει η οικονομική άδεια, Γιατί χρειάζονται υπογραφές, θέλει, ξέρεις, θέλει, έγινε λίγο χρονοβόρο όλο αυτό. Υπάρχει μια αισιοδοξία και στον Αριστεχνή και γενικά στον Οργανισμό Παναθηναϊκό για θετικές εξελίξεις. Και ίσως έχουμε νεότερα μέχρι το τέλος του μήνα και στις αρχές του επόμενου, για να δούμε προς τα που πάει όλο αυτό, για να γίνουν και οι, να αρχίσει η κατασκευή και των εγκαταστάσεων του Εραστέχνη. Υπάρχει αισιοδοξία με λίγα λόγια και από τον Δήμαρχο, όπως είπα. Να μην ξεχάσω να πω ότι υπάρχει ένα βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός, έτσι, που δείχνει τις εξελίξεις όσον αφορά το γηπεδικό, δηλαδή αρχίζει και παίρνει σάρκα και οστά το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού. Του Αγίου Κωνσταντίνου ανέβηκε προχθές, δηλαδή ανέβηκε αυτό το βίντεο από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Μιλάμε ένα τεράστιο project για τον Παναθηναϊκό αυτό, και σε αυτό φαίνεται ότι προχωράνε με γρήγορους ρυθμούς οι εργασίες. Και εντάξει, πιστεύω, δηλαδή φαίνεται, στη μισή φαίνεται, Γιώργο μου, ο σκελετός του γηπέδου, φαίνονται κάποιες εξέδρες που έχουν σηκωθεί και αρχίζει σιγά σιγά να θυμίζει όλο και περισσότερο πλέον γήπεδο. Εντάξει, ωραία είναι αυτά, εν αναμονή το τέλος, μάλλον το τέλος της επόμενης σεζόν, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, να είναι έτοιμο το γήπεδο για να παραδοθεί στον Παναθηναϊκό. Τώρα Ελλάδα είμαστε, τώρα αν θα καθυστερήσει λίγο και δεν θα είναι έτοιμο στα πρώτα παιχνίδια του 28, λέω εγώ, δεν ξέρω, έτσι νομίζω, λίγο το κακό, αλλά σημασία έχει και το Παναθηναϊκός πλέον την επόμενη σεζόν, όλα δείχνουν ότι θα πάει στο καινούριο του σπίτι.
1: Τέλεια, τέλεια, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε.
0: Μόνο να πω ότι μπορεί και το Σαββατοκύριακο, δηλαδή, εντάξει, δεν ξέρω για σήμερα, αύριο, σίγουρα από Δευτέρα, θα υπάρχουν εξελίξεις όσον αφορά το θέμα αυτό που φαίνεται ότι έχει κλείσει για τον Παναθηναϊκό, να έχουμε τις υπογραφές και να έχουμε και ανακοίνωση. Αυτά, φίλε.
1: Τέλεια, τέλεια, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σάκη.
0: Εγώ σε ευχαριστώ, νομίζω τα καλύψαμε όλα.
1: Ναι, τα έχουμε.
0: Σε όλους τους φίλους ακροατές του 943 Intermediate Sports, καλή συνέχεια και σε εσένα στην εκπομπή. Και σε ευχαριστώ για την πολύ όμορφη κουβέντα που είχαμε και σήμερα.
1: Εγώ σε ευχαριστώ, Σάκη. Καλή σου συνέχεια, εύχομαι.
0: Επίσης, για χαρά.
1: Για χαρά. Ήταν ο Σάκης Μπουσδούνης, αναλύσαμε τα του Παναθηναϊκού. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει αρκετές αλλαγές να κάνει το καλοκαίρι. Ας ανακοινωθεί βέβαια πρώτα ο Νίστρουπ και βλέπουμε. Στο μεταξύ έχουμε και άλλα πραγματάκια. Έχουμε την ανακοίνωση της αποστολής της Σαουδικής Αραβίας από τον προπονητή της, τον Χρήστο Δόνη, και θα την αναφέρουμε σε πολύ λίγο. Προλαβαίνουμε. Πιθανότητα, ναι. Λοιπόν, ο Άλο Μαρί, ο Τάμπακτη, ο Ζάκρη, ο Αλτζουλάμι, ο Καντάς, ο Αμπτουλχαρμίντ, ο Αλοουαΐς, ο Αλακίντι, ο Αλκασάρ και ο Ατία είναι οι τέσσερις τερματοφύλακες. Οι παίκτες που ανέφερα πιο πριν είναι οι αμυντικοί.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο. Σέλιο.
3: Καλημέρα σας. Καλημέρα, πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό, Λεύκαρα. Ναι, ναι, Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
4: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
5: Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
6: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
5: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
6: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
5: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
7: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο e-Value Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να διαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. e-Value Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
8: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέα το απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
9: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες Δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
10: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value, τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο, 250 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 1,79. Σολομός φιλέτο, 3x125 γραμμάρια, με Lidl Plus, 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλλο, 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω, 1,29. Lidl, more to value.
11: Συγγνώμη, αυτό το παραγγείλες. Αυτό θα φας.
12: Αυτό ρε φίλε είναι θάνατος. Λοιπόν, λείπει ζάχαρη, ποτέ δεν ακούμε.
13: Βασικά δεν τα κοιτάμε.
12: Αυτά αγοράκι μου είναι γεμάτα καρκίνο.
14: Έχει καταλάβει. Αυτές οι τροφές είναι ο σύντομος δρόμος.
15: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Ισχύει πως όταν φροντίζεις τη διατροφή σου και κάνεις κάθε χρόνο προληπτικές εξετάσεις, μειώνεις σημαντικά τις πιθανότητες να παρουσιάσεις κάποιο είδος καρκίνου. Θυμήσου, 50% των καρκίνων μπορεί να προληφθεί. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
16: ΕΟΠΕ ΠΑΣΙΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
17: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
18: Super Sport 104.
19: Όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα, μάλιστα, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο Δομινικανός απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδος και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Πειραιωτών Γιώργος Μπαρτζόκας ενώπιση του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το μάτς και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Μία ανάσα από τον Δανό προπονητή Γιάκουμπ Νίστρουπ βρίσκεται ο Παναθηναϊκός, ο 38χρονος τελευταίος τεχνικός της Κοπενχάγης αναμένεται να υπογράψει μέχρι το 2028. Ο Γιώβιτς έχει άλλο έναν χρόνο στο συμβόλαιό του. Σίγουρα θα μείνει, νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε σε συνέντευξή του στην Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρη Μπάλτα για το μέλλον του Σέρβου επιθετικού στον δικέφαλο. Ο δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέη βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε, σύμφωνα με την Globo. Ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, ο οποίος αγωνίζεται ως δανεικός στην Καγιέρη Σπορ, επιστρέφει στην πατρίδα του μετά το τέλος της σεζόν, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Ρώσου επιθετικού Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέσο της Τσεχίας. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη για τη θέση του προπονητή, σύμφωνα με την La Prealpina. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham, Κωνσταντίνος Μαυροπάνος, αναδείχθηκε ως MVP της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Παπής Λυκογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Μπολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νικόλος Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 ασίστ με τους Ρωσόμπλου. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα επιθετικό της Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια, σύμφωνα με ρεπορτάζ του Πιότρ Καμίνσκι. Ο Μπρούνο Φερνάντες της Manchester United αναδείχθηκε καλύτερος ποδοσφαιριστής της Premier League για τη σεζόν 2025-26. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Liverpool Curtis Jones, όπως αναφέρει η Gazzetta dello Sport. Στην 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10 Αλαβές, Ράιο Βαγεκάνο, Βαλένθια, Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ, Ρεάλ Μαδρίτης, Εσπανιόλ, Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Βιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Στην 38η στροφή της Σέριε Α, στις 7 Μπολόνια Ίντερ και στις 10 Παρτέρατο Λάτσιο Πίζα. Ήταν αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Independent Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ιωάννου και το μαγκαζίνο του σταθμού.
13: Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
20: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.

Να πούμε, επιστρέψαμε καταρχάς, να πούμε πως σε εξέλιξη βρίσκεται ένα παιχνίδι ανάμεσα στη Real Madrid και τον Παναθηναϊκό για την Euroliga των Πιτσιρικάδων, για τις ομάδες κάτω των 18. Η Real προηγείται δυστυχώς 43-22 στη Σαν Ελαρίνα απέναντι στον Παναθηναϊκό.

Στο μεταξύ έχουμε και το Diamond League, το οποίο βρίσκεται σε εξέλιξη, και ο Μίλτος Τεντόγλου έχει ξεκινήσει και έχει δώσει το μήνυμα από νωρίς. 8:37 η πρώτη του επίδοση. Μεγάλος Μίλτος, Μίλταρος. 8 μέτρα και 37 εκατοστά η πρώτη του προσπάθεια. Το έδωσε το μήνυμα με τη μία, με το καλησπέρα.

0: Λοιπόν, ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα να πούμε και για τον Ολυμπιακό. Αν και τον τελευταίο καιρό περιστρέφονται όλα γύρω από το μπάσκετ του Ολυμπιακού, θα πάμε στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό. Βασίλης Κωνσταντόπουλος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Βασίλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
0: Είμαστε λίγο σε μια περίεργη μέρα, η αλήθεια είναι, γιατί είμαστε λίγο πριν το τελικό της Ευρωλίγκας και είναι όλα γύρω από τον μπασκετικό Ολυμπιακό.
1: Προφανώς και λογικό είναι αυτό, γιατί οι φίλοι του Ολυμπιακού έχουν στρέψει εκεί το ενδιαφέρον. Εντάξει, δεν είναι παράξενο, μιλάμε για μια τεράστια διοργάνωση, μιλάμε για ένα πολύ μεγάλο επίτευγμα από πλευράς Ολυμπιακού και ξέρουμε ποιο είναι το δέσιμο με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Είναι και η διοργάνωση στην Αθήνα, είναι και πολλά τα Final Four στα οποία ο Ολυμπιακός έχει αποτύχει με όλους τους πιθανούς και απίθανους τρόπους, οπότε λογικό είναι να κορυφώνεται και το ενδιαφέρον και η ένταση πριν από το πολύ μεγάλο ραντεβού με τη Real Madrid. Εξάλλου και ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός ήταν εκεί με πολλούς θα λέγαμε προσώπους, κυρίως με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Ήταν και θα έλεγα συμβολική η παρουσία του σε αυτό το πολύ ιστορικό ραντεβού της ομάδας του Πειραιά με τη Φενέρμπαχτσε, μαζί με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίπαρ και ο Κώστας Φορτούνης εκεί και ο Κώστας Φαραπαπάς και πολλοί άλλοι. Μιλάμε και για ανθρώπους της διοίκησης οι οποίοι δεν είναι ξέρεις στην πρώτη γραμμή, οπότε καταλαβαίνεις βλέποντας και από το μια βόλτα τα Instagram να κάνεις ότι ήταν πάρα πολλοί άνθρωποι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού στο πλευρό της ομάδας μπάσκετ, ενώ και από τα social media υπήρξε σχετική ανάρτηση, ο θρύλος μας στον τελικό της EuroLeague, συγχαρητήρια για την πρόκριση και καλή επιτυχία την Κυριακή, είπε ο ποδοσφαιρικός Ολυμπιακός μέσω, όπως σου είπα, ανάρτηση στα social media, και αυτό είναι το πλαίσιο που ουσιαστικά συνοψίζει το τι συνέβη από πλευράς ομάδας ποδοσφαίρου και τη στήριξη στο τμήμα μπάσκετ. Τώρα, για να μιλήσουμε λίγο και για το τι τρέχει στο ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό, να πούμε πως έγινε μια πρώτη συνάντηση ανάμεσα σε Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ και Βαγγέλη Μαρινάκη. Περιμέναμε το τελευταίο διάστημα, καθώς δεν βρισκόταν στην Ελλάδα ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Κοίτα, και μόνο η εικόνα ότι βρέθηκαν μαζί στο T-Center και παρακολούθησαν μαζί τον συγκεκριμένο αγώνα λέει πάρα πολλά. Μια εικόνα χίλιες λέξεις. Δηλαδή ότι έκανα μια συνάντηση, έκανα μια πρώτη κουβέντα για το τι μέλη γενέστε για το ποδοσφαιρικό Ολυμπιακό και μετά αποφάσισαν να πάνε μαζί να δουν αυτό το match. Σημαίνει ότι οι σχέσεις τους παραμένουν σε άριστο επίπεδο, οπότε υπάρχει μια αρχική σύμπλευση και για την επόμενη σεζόν. Από εκεί πέρα δεν έχει γίνει κάτι γνωστό σχετικά με το τι συζητήθηκε, τι υπόθηκε, πού συμφώνησαν, πού διαφώνησαν, αλλά νομίζω ότι και μόνο η εικόνα αυτή της από κοινού παρουσίας στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσουν τον Ολυμπιακό λέει πάρα πολλά.
0: Σημαντικό πάρα πολύ αυτό που αναφέρεις, συμφωνώ και εγώ. Λοιπόν, βλέπω κάποια δημοσιεύματα τα οποία έχουν βγει και θα ξεκινήσω από αυτά που έχουν βγει στη Σερβία, τα οποία μπλέκουν τον Ολυμπιακό στην υπόθεση του Φίλιπ Κώστιτς, ο οποίος μένει ελεύθερος από τη Γιουβέντους. Προφανώς η ομάδα λέει που, σύμφωνα με τη Meridian Sport, η ομάδα που πιέζει περισσότερο είναι η Βενέτσια. Παρ' όλα αυτά, παραμονεύει λένε και ο Ολυμπιακός.
1: Λοιπόν, να πούμε πως πέρυσι ο Ολυμπιακός είχε όντως ενδιαφερθεί για τον Κώστιτς, είχε κάνει κάτι παραπάνω από επαφές διερευνητικές για εκείνον. Ένας παίκτης ο οποίος είναι έτοιμος, ψημένος, μπορεί να δώσει στον Ολυμπιακό πράγματα τα οποία ακριβώς περιμένει ο Ολυμπιακός στην αριστερή πτέρυγα. Ωστόσο, να πούμε πως σίγουρα έχουν προβάδισμα οι ιταλικές ομάδες, δηλαδή ομάδες οι οποίες μπορούν να έρθουν και σε πιο άμεση επαφή με τον ποδοσφαιριστή, αλλά και εκείνος είναι πιθανό να θέλει να παραμείνει στο ίδιο περιβάλλον. Βέβαια είναι πολύ καλό το γεγονός ότι θα φύγει ως ελεύθερος από την Γιουβέντους, οπότε υπάρχει μια ευκαιρία οικονομική στη διαπραγμάτευση μαζί του. Να πούμε πως ο Κώστιτς έκανε 23 συμμετοχές φέτος με τη Γιουβέντους, είχε 3 γκολ και 1 assist, 33 ετών πλέον, και φαντάζει ως μια ιδανική περίπτωση σε περίπτωση που ο Ολυμπιακός στοχεύσει να αποκτήσει παίκτες εγνωσμένης αξίας. Σίγουρα χρειάζεται μια τέτοια μονάδα στις πτέρυγες, δηλαδή ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να σηκώσει το βάρος της συγκεκριμένης θέσης. Μένει να δούμε, βέβαια, σου λέω, και ο ίδιος ο παίκτης τι θέλει, γιατί από την Ιταλία προκύπτει ότι θέλει να παραμείνει στην Σεριά, σε περιβάλλον ιταλικό. Αυτά αλλάζουν, βέβαια. Όπως είπα, είναι πολύ σημαντικό το ότι διαπραγματεύεται πλέον ο ίδιος απευθείας με ομάδες που τον θέλουν, και θα δούμε τις επόμενες ημέρες τι θα συμβεί. Παίκτης ο οποίος αγωνίζεται κυρίως στο αριστερό άκρο της μεσαίας γραμμής.
0: Πολύ σωστά. Εν τω μεταξύ, έχουμε για ένα μήνυμα που μας στέλνει την καλησπέρα το Μιχάλης Σοηλές. Το ξέρεις και εσύ, και σε μένα και σε σένα, φίλε Βασίλη. Ταυτόχρονα.
1: Εξαιρετικός.
0: Πώς είπες?
1: Εξαιρετικός ο Σοηλές.
0: Ψυχάρα. Λοιπόν, να σε πάω και σε ένα ακόμα δημοσίευμα που είδα, βραζιλιάνικο. Συγκεκριμένα η Globo έχει μπλέξει τον Ροντινέι με την Αθλέτικο Παραναένσε. Είπε ότι έγινε μια επαφή της βραζιλιάνικης ομάδας με τους ερυθρόλευκους. Παρ' όλα αυτά δεν είχε και κάποιο τρομακτικό αποτέλεσμα, από την άποψη ότι, τουλάχιστον από ό,τι λέει το δημοσίευμα, δύσκολα, λέει, θα δεχτεί ο Ολυμπιακός.
1: Κοίτα, έχει ακόμα ένα χρόνο συμβόλαιο ο Ροντινέι με τον Ολυμπιακό, και αλήθεια δεν είναι αρνητικός να επιστρέψει και νωρίτερα στην πατρίδα του. Βέβαια, η Παραναένσε προσπαθεί να αποκτήσει τώρα ποδοσφαιριστές πριν το παγκόσμιο κύπελο, και νομίζω ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να αποδεσμευτεί αυτή τη στιγμή ο Ροντινέι, καθώς μιλάμε για μια ιδιαίτερη προετοιμασία, και το να διώξει τον Ροντινέι τόσο νωρίς, χωρίς να έχει διαμορφώσει το ρόστερ της επόμενης σεζόν, και με μια προετοιμασία να έρχεται και με προβληματικά να έρχονται, και ενώ ο Ροντινέι είναι ένας παίκτης ο οποίος μπορεί να βοηθήσει κυρίως πλέον, όπως βλέπουμε, στις νέες ήταν και μια τόσο σοφή κίνηση. Εκείνος, όπως σου είπα, είναι ανοιχτός, το έχει δηλώσει και ο ίδιος ξεκάθαρα,

0: από μια πιθανή πώληση του Ροντινέη που δεν θα είναι και κάποιο αστρονομικό ποσό. Οπότε θεωρώ πως από τη στιγμή που μένει και ο Μεντιλίμπαρ και τον υπολογίζει σταθερά, και εκείνος είναι μια χαρά στην Ελλάδα, είναι γνωστό αυτό, δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή θα προχωρήσει κάτι τέτοιο, ή μάλλον δεν θα προχωρήσει αυτή τη στιγμή τόσο άμεσα. Δηλαδή, καθώς όπως σου είπα, η Αθλητικό Παναναϊνίσε προσπαθεί να κλείσει τώρα το ρόστερ της πριν ακόμα ξεκινήσει το παγκόσμιο κύπελλο.
1: Μάλιστα. Βασίλη, δεν ξέρω αν έχουμε να προσθέσουμε κάτι καινούριο, κάτι έξτρα.
0: Όχι, δεν υπάρχει κάτι έξτρα. Να σου πω ότι είδα και ένα story του Ταρέμι, ο οποίος και αυτός μπήκε σε μπασκετικό ρυθμό και έδειξε έτσι τη σύνδεση που έχει συνολικά με τον σύλλογο. Ευχήθηκε και εκείνος τα καλύτερα στην ομάδα μπάσκετ. Από την άλλη, όπως σου είπα, θα κριθούν πολλά από όσα συζήτησαν με τη Λίμπαρ και Μαρινάκης, και θα συζητήσουν κι άλλα σε άλλες συναντήσεις. Αναμένεται και η συνέντευξη τύπου του Βαγγέλη Μαρινάκη, που θα ξεκαθαρίσει το πλάνο και πάρα πολλά πράγματα που αφορούν και εκείνον και την ομάδα για την επόμενη ημέρα. Και ο Ολυμπιακός κινείται για να κλείσει ποδοσφαιριστές και εκείνος πριν το παγκόσμιο κύπελο, να διαμορφώσει σε μεγάλο ποσοστό το δικό του ρόστερ. Οπότε σίγουρα ο Ιούνιος θα είναι καυτός μεταγραφικά, με άμεσες κινήσεις για την ενδυνάμωση του ρόστερ και την ενδυνάμωση του ελληνικού στοιχείου που χρειάζεται ο Ολυμπιακός.
1: Τέλεια, τέλεια. Βλέπω σύσσωμος ο Ολυμπιακός, ο ποδοσφαιρικός, προσπαθεί να εμψυχώσει και αυτός με τον τρόπο του την ομάδα μπάσκετ για να φτάσει στην κατάκτηση της EuroLeague. Αύριο, να θυμίσω, αύριο στις 9 είναι ο τελικός. Έτσι, και οι ευχές όλων, επαναλαμβάνω, είναι να καταλήξει η βραδιά με τον Ολυμπιακό στο βάθρο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, Βασίλη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είσαι καλά, θα τα πούμε.
1: Καλή συνέχεια εύχομαι.
0: Γεια χαρά.
1: Γεια. Ήταν ο Βασίλης Κωνσταντόπουλος, τα είπαμε για τον Ολυμπιακό. Ο φίλος μας ο Ευάγγελος έχει στείλει ένα μήνυμα. Καλησπέρα, αυτός δεν είναι ψημένος παίχτης, είναι ένα βήμα πριν το κάψιμο. Μαρινάκι άστον και πήγαινε για άλλον. Τελικά από Ιταλία μόνο παλτάκι αμφιβόλου αξίας παίχτες έρχονται. Φίλε Ευάγγελε, θα σου πω ότι ο Κώστιτς με τη Γιουβέντους έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις και με την Άιντραχτ όταν έπαιζε. Παρ' όλα αυτά η Γιούβε είναι η πιο γνώριμη ομάδα, γιατί τα τελευταία χρόνια στη Γιουβέντους παίζει. Έχει κάνει πολύ καλές εμφανίσεις, δηλαδή είναι ένας παίχτης που υπό συνθήκες θα μπορούσε να βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Ωστόσο, θα πρέπει ο Βαγγέλης Μαρινάκης να κάνει τις μεταγραφές με βάση και τις επιθυμίες του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Γιατί την ομάδα ο Μεντιλίμπαρ θα την προπονήσει, αυτός πρέπει να κάνει τις επιλογές.

Θα πάμε στην ΑΕΚ πιο μετά, γιατί θα έχουμε, έχουμε και μια είδηση την οποία θα την αναφέρω και μετά και στον Γιώργο του Βασιλείου. Η ΑΕΚ ανέβασε στο Spotify το τραγούδι Αετός Νικητής, το οποίο το ερμήνευσε, αν δεν κάνω λάθος, το ερμήνευσε στη Φιέστα. Ναι, στη Φιέστα το έχει ερμηνεύσει, το τσέκαρα κιόλας. Το Αετός Νικητής το έχει ανεβάσει στο Spotify, το ερμήνευσε ο Μάριος Ηλιόπουλος, ο πρόεδρος της ΠΑΕ ΑΕΚ, στη Φιέστα της ομάδας.

Λοιπόν, και ξεκινάνε. Ο Δημός Κορυδαλλού κινείται και αυτός, από ό,τι βλέπω σε ρυθμούς Ευρωλίγκας. Λοιπόν, ο Δήμος Κορυδαλλού προανήγγειλε τη μετάδοση της αναμέτρησης με γιγαντοοθόνη στην πλατεία Βενιζέλου και κάλεσε μικρούς και μεγάλους δημότες να στηρίξουν τους ερυθρόλευκους στην προσπάθεια για το τέταρτο ευρωπαϊκό. Έχει ανεβάσει και μια σχετική αφίσα ο Δήμος Κορυδαλλού. Θα έχει γιγαντοοθόνη λοιπόν στην περιοχή, σε εκείνη την περιοχή για τον τελικό της EuroLeague. Όπως αντιλαμβανόμαστε, σύσσωμες οι πόλεις του Πειραιά, οι ομάδες του Ολυμπιακού, στηρίζουν την ομάδα μπάσκετ εν όψη της Κούπας. Εν όψη μάλλον του τελικού της EuroLeague.

0: σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Super Sport 104.
2: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλλο 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω 1,29. Lidl. More to value.
3: Φρέσκα καθημερινά επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντυρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα μέγα για κάθε μέρα.
4: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
5: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τη στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
6: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
7: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
6: Κάτι άλλο?
7: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
8: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
9: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
10: Σε διάλειμμα επιστρέφουμε γιατί έχουμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής.

0: 943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αφεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
3: Χασιά σημαίνει αρχοντικών και αρχοντικών σημαίνει οικογενειακή ατμόσφαιρα και αποκλειστικά ελληνικά κρέατα. Ανοιχτά καθημερινά εκτός Τρίτης. Για τους λάτρεις των καλών γεύσεων, μια βόλτα στη Χασιά σας φέρνει στο Αρχοντικών. Λεωφόρος Φυλής 81, Χασιά. Τηλέφωνο 210-241-1820.
4: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 3:30.

Εδώ είμαστε. Επιστρέψαμε για το τελευταίο μισάωρο της εκπομπής. Θα πάμε στο μήνυμα του φίλου μου του Ευάγγελου εδώ. Φίλε, μόνο πάω για Βενέτσια ή Ολυμπιακό μου φαίνεται παράξενο. Εγώ θα ερχόμουν στον Ολυμπιακό τρέχοντας. Το καταλαβαίνω αυτό, χωρίς σκέψη, όχι να το παίζω και δύσκολο. Άρα κάτι δεν μου πάει καλά, να σου πω. Και το αποτέλεσμα, αύριο Ολυμπιακός Ρεάλ 95-82, μου ήρθε φλασιά. Καταρχάς, να ξεκινήσουμε. Ολυμπιακός Ρεάλ 95-82, μακάρι. Πρέπει να. Μακάρι να το. Να καταφέρει ο Ολυμπιακός να νικήσει τη Ρεάλ και να φέρει το τρόπαιο να το κρατήσει στην Ελλάδα. Στο μεταξύ, για το Adidas Next Generation Tournament της EuroLeague τα πράγματα δεν πάνε καθόλου καλά για τον Παναθηναϊκό. Και γιατί το λέω αυτό? Μάλιστα. Μπάλα Ρεάλ πάλι. Ναι. Αυτή τη στιγμή το σκορ στη Σαν Λαρίνα, το παιχνίδι είναι στην τρίτη περίοδο, 7 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για τη λήξη της τρίτης περίοδου. Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός 60-24.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Ο Μάνος που βελτιώνει η θέση με το Λούθερ Κιν να πηγαίνει στην πρωτοπορία. Ένα μήκος από τον Ονούφριο, μικρή Χριστίνα, εσωτερικά ο Πλάτωνας. Ο Ρωμανός έμεινε πάρα πολύ πίσω. Ο Ντρέγκο Μαλφόη και στην απότατη εξωτερική. Πάμε για το 600 με το Λούθερ Κιν μπροστά. Πιο πίσω προσπαθεί ο Νούφριος, έρχεται εξωτερικά ο Ρωμανός, ο Πλάτωνας αναμένει στο κέντρο και εσωτερικά η μικρή Χριστίνα είναι πάρα πολύ πίσω και για την ώρα εκτός διαδρομής ο Ντρέγκο Μαλφόη. Στη στροφή ο Νούφριος θέλει να κάνει επίθεση στον Λούθερ Κιν για να περάσει στην πρωτοπορία. Η μικρή Χριστίνα προσπαθεί και αυτή να κάνει ανέβασμα και φαίνεται ότι κάνει και περνά στην δεύτερη θέση απ' έξω. Προσπαθεί τώρα ο Πλάτωνας που φαίνεται ότι έχει τις δυνάμεις. Τον Ούφριο πάντα στην πρωτοπορία. Ο Πλάτωνας εξωτερικά προσπαθεί για κάτι καλό, καθώς ο Ούφριος έχει πάρει ένα πλεονέκτημα. Είναι στα 2-2,5 μίκη. Ο Πλάτωνας είναι δεύτερος. Με τον Ούφριο να πηγαίνει για να κερδίσει εύκολα ο Πλάτωνας, η μικρή Χριστίνα, ο Λούθερ Κινγκ. Ο Ρωμανός και ο Ντρέγκο.
0: Super Sport 104.
2: Κάνω λάθος, πώς ονομάζεται, αετός νικητής. Το ανέβασε ο Μάριος, το ανέβασε η ΑΕΚ, το τραγούδισε ο Μάριος Ηλιόπουλος.
3: Ναι, έχει ανέβει και την επόμενη ημέρα, αν δεν κάνω λάθος, της φιέστας στο YouTube της ΑΕΚ. Απλά πλέον έχει ανέβει και στο Spotify. Ένα τραγούδι το οποίο γράφτηκε αποκλειστικά για την φετινή πορεία της ΑΕΚ, με τον κύριο Ηλιόπουλο να το τραγουδάει και να το φέρνει έτσι στο επίκεντρο στην φιέστα για την κατάκτηση του 14ου Πρωταθλήματος Ελλάδας από την Ένωση.
2: Να σε ρωτήσω εγώ κάτι τώρα για αυτό το τραγούδι. Στη φιέστα το τραγούδισε ο Ηλιόπουλος.
3: Ναι.
2: Στο Spotify και στο YouTube, που φαντάζομαι είναι από στούντιο η έκδοση που βγαίνει τραγούδι, ποιος τραγουδάει?
3: Δεν το γνωρίζω. Αν δεν το τραγουδάει και ο Ηλιόπουλος, δεν γνωρίζω ποιος τραγουδάει. Δεν το έχω
2: δει. Αυτό θέλω. Θα μπορώ να τα ακούσω, η αλήθεια είναι, γιατί δεν έχω προλάβει να τα ακούσω από το, ναι, από το Spotify. Γιατί εντάξει, είναι λίγο. Καταλαβαίνεις γιατί το λέω, για τη διαφορά στην προκειμένη περίπτωση.
3: Όχι, δεν γνωρίζω καθόλου. Νομίζω ότι το τραγουδούσε ο κ. Ηλιόπουλος.
2: Θα το τσεκάρουμε βέβαια για το σίγουρο της υπόθεσης. Με τι να σε ξεκινήσω, με τι άλλο να συνεχίσω. Καταρχάς να πούμε ότι ο Πινέδα, από ό,τι βλέπω, ενσωματώθηκε στο Μεξικό, έτσι?
3: Ναι, ο Ορμπελίν Πινέδα από χθες βρίσκεται στη Πουέμπλα, στη βάση της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού, για να λάβει μέρος στην προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας του Μεξικού. Τέθηκε στη διάθεση του Χαβιέ Αγκύρε, του ομοσπονδιακού προπονητή του Μεξικού, και από εδώ και στο εξής θα πάρει έτσι μέρος και στα επόμενα φιλικά. Στο φιλικό με την Γκάνα στη νίκη του Μεξικού δεν αγωνίστηκε, έμεινε στον πάγκο. Το Μεξικό, το οποίο κέρδισε 2-0 με Γκουτιέρες και Μαρτίνες στο 2 και στο 54, ήταν λογικό να μην αγωνιστεί ο Πινέδα, αφού μόλις θες έφτασε στην εθνική ομάδα του Μεξικού. Οπότε υπάρχουν και άλλα δύο φιλικά, με την Αυστραλία στις 30 Μαΐου και με τη Σερβία στις 4 Ιουνίου, εκεί όπου ο Πινέδα θα πάρει χρόνο συμμετοχής από τον Χαβιέ Αγκύρε. Το Μεξικό, το οποίο θα κάνει πρεμιέρα στο παγκόσμιο κύπελλο στις 11 Ιουνίου με αντίπαλο τη Νότια Αφρική, στη 10 ώρα Ελλάδας, το παιχνίδι, και θα διεξαχθεί στο Αστέκα της πόλης του Μεξικού. Το Μεξικό, το οποίο βρίσκεται κατά κάποιο τρόπο να παίζει εντός έδρας, οπότε και ο Πινέδα θα προσπαθήσει από τη δική του πλευρά να δώσει το maximum όταν τον χρησιμοποιήσει και όταν τον χρειαστεί ο Χαβιέ Αγκύρε.
2: Και όχι μόνο, θα τον δουν και αρκετοί συμπατριώτες του πλέον, τον Ορμπελίν Πινέδα. Γιατί εντάξει, αρκετοί περισσότεροι από ό,τι θα τον βλέπαν αν δεν παίζονταν το Μουντιάλ στο Μεξικό, έτσι?
3: Κοίταξε, νομίζω το ίδιο θα το βλέπανε. Από τη στιγμή που άπαντες παρακολουθούν με θέρμη τις εθνικές ομάδες, είτε έπαιζε στο Μεξικό είτε δεν έπαιζε στο Μεξικό, θα τον βλέπανε από την τηλεόραση, αλλά σίγουρα θα έχουν ευκαιρία να δουν από κοντά και την εθνική ομάδα.
2: Για το από κοντά εννοώ ότι θα πάνε περισσότερο στο γήπεδο τώρα.
3: Ναι, σωστό.
2: Έτσι. Να σε πάω και στις δηλώσεις του Ριμπάλτα, που βλέπω ότι έχει κάνει. Έχει μιλήσει για τον Γιώβης, για τον Νίκολιτς, για τον Λιόπουλο.
3: Ναι. Κοίταξε, ο Ριμπάλτο ουσιαστικά επιβεβαίωσε όσα είπε και ο κύριος Λιόπουλος μετά το τέλος της σχέστας, κατά διάρκεια της διασκέδασης των κοινόμαυρων για την κατάκτηση του αθλήματος, ότι από την πρώτη στιγμή που είδε τον Μάρκο Νίκολιτς κατάλαβε ότι θα είναι ο άνθρωπος που θα ηγηθεί στον πάγκο της Ένωσης. Και είπε χαρακτηριστικά ότι μετά την πρώτη συνάντηση με τον Νίκολιτς, ο Λιόπουλος μου είπε πως αυτόν θέλω. Αυτό ανέφερε ο Ριμπάλτα για τον Μάρκο Νίκολιτς. Επίσης, ο Καταλανός Διευθυντής Ποδοσφαίρου της ΑΕΚ αποκάλυψε την πρόθεση της Ένωσης για να συζητήσει για νέα συμβόλαια τόσο με τον Σέρβο Ροβοντή όσο και με τον Λούκα Γιώβιτς. Είναι δύο άνθρωποι, ο Νίκολιτς και ο Γιώβιτς, που έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες και στην εκπομπή με την ΖΕΤΑ, ότι η πρόθεση της ΑΕΚ είναι να επεκτείνει τη συνεργασία και με τον Νίκολιτς και με τον Λούκα Γιώβιτς. Έχουν ένα ακόμα χρόνο συμβόλαιο με τους κεντρινόμαυρους και θεωρώ δεδομένο ότι θα υπάρξει ανανέωση των συμβολίων και των δύο. Επίσης, ο Ριμπάλτα αναφέρθηκε και στη μεταγραφική ενίσχυση της ΑΕΚ, λέγοντας ότι θα κινηθούμε για την απόκτηση ποδοσφαιριστών που θα αναβαθμίσουν την ποιότητα του ρόστερ μας. Ο Νίκολιτς έχει προαναγγείλει 3-4 μεταγραφές για να ανεβάσουν επίπεδο το κεντρικό μαύρο ρόστερ. Οπότε αναμένονται οι επόμενες κινήσεις Ριμπάλτα Νίκολιτς και φυσικά του κυρίου Μάριου Λιόπουλου για την ενίσχυση της ΑΕΚ.
2: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν έχουμε και να προσθέσουμε πάρα πολλά. Βέβαια για τον Γιώβιτς να πούμε ότι το έχω αναφέρει ξανά ότι στην ΑΕΚ έχει βρει τον πολύ καλό του εαυτό. Θυμίζει κάτι από αυτό που έδειχνε στην Άιντραχτ και ανάγκασε τη Ρεάλ να ξοδέψει ένα σκασμό λεφτά για να τον κάνει δικό της, έτσι.
3: Ναι. Κοίταξε, η ποιότητα του Λούκα Γιώβιτς δεν αμφισβητείται. Και μιλάμε για ένα ποδοσφαιριστή που ήρθε στην ΑΕΚ δίχως να έχει συμμετοχή στο βασικό στάδιο της προετοιμασίας και αυτό παίζει το δικό του ρόλο. Αλλά όπως είπα, η ποιότητα του Γιώβιτς ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά φέτος στην επίθεση της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος της σκόρερ με 17 γκολ στο πρωτάθλημα, 21 συνολικά. Όπως είπα, η ποιότητα του Γιώβιτς ήταν αυτή που έκανε τη διαφορά φέτος στην επίθεση της ΑΕΚ. Είναι ο πρώτος της σκόρερ με 17 γκολ στο πρωτάθλημα, 21 συνολικά.

0: θα ακολουθήσει ένα ειδικό πρόγραμμα προκειμένου να ξεπεράσει πλήρως τον τραυματισμό του για να είναι διαθέσιμος από την πρώτη μέρα της προετοιμασίας της ΑΕΚ και να βοηθήσει ακόμα περισσότερο την Ένωση σε αυτά τα κρίσιμα παιχνίδια για την πρόκριση στη League Phase του Champions League. Επίσης, ο Ριμπάλντα είπε για τον Γιώβιτς αυτιεδόμενος ότι είναι έξυπνο παιδί ο γιος του Γιώβιτς που του είπε να μείνει για πάντα στην ΑΕΚ.
1: Το είδε γι' αυτό, είχε και τη... έκανε και την πλάκα εντός αγωγικών. Mm-hmm. Να πούμε επίσης, έχουμε και κάτι ακόμα. Γιατί από ό,τι διαβάζω, η ΑΕΚ προσθέτει άτομο στο τεχνικό της επιτελείο.
0: Ναι, και αυτό είναι γνωστό, το έχουμε πει και τις προηγούμενες μέρες, με την ΖΕΤΑ αρχές εβδομάδας το ανέφερα, ότι είχε μείνει καινή η θέση του Αλεξάνδρα Ρόγκητς όταν είχε απομακρυνθεί από το τεχνικό team με απόφαση Νίκολης για την παρουσία του στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας σε εμάς του Ολυμπιακού με τον Ερυθρό Αστέρα, να κάνω λάθος, δεν θυμάμαι ακριβώς ποιο μάτς ήταν, όταν το είχε δει μαζί με τον Ντιόκοβιτς, δίχως να πάρει άδεια, ούτε από την ΑΕΚ ούτε από τον Νίκολιθ. Έχει μείνει καινή λοιπόν η θέση του επικεφαλής των στατικών φάσεων της ΑΕΚ, οπότε ο Νίκολιθ έχει εντοπίσει τον άνθρωπο που θα καλύψει αυτό το κενό και πλέον θα έχει ξανά έναν ακόμα συνεργάτη στον πάγκο δίπλα του, ο Μάρκο Νίκολιτς.
1: Να πούμε πως η θέση για την οποία μιλάμε είναι του προπονητή στον τομέα των στατικών φάσεων. Έτσι, να το αναφέρουμε, γιατί πρέπει και ο κόσμος να ξέρει και αυτή τη λεπτομέρεια. Έτσι. Ωραία. Δεν ξέρω αν έχουμε κάτι να προσθέσουμε, Γιώργο.
0: Όχι, αυτά. Για την ώρα δεν υπάρχει κάτι παραπάνω. Αναμένονται τα νεότερα.
1: Τα νεότερα. Αναμένουμε, γιατί εντάξει, και η ΑΕΚ τώρα θα προχωρήσει προφανώς σε μεταγραφές για να ανεβάσει κι άλλο το επίπεδό της.
0: Με τις άλλες ομάδες δεν είναι μια ομάδα που καίγεται τώρα να κινηθεί γρήγορα. Η προετοιμασία θα ξεκινήσει στις 6 Ιουλίου. Έχει ένα ολοκληρωμένο ρόστερ. Σίγουρα θα πρέπει να δει και ο Ριμπάλτα με τον Νίκολης ποιοι παίκτες δεν θα συνεχίσουν στο ρόστερ τη νέα σεζόν. Αλλά μιλάμε για μια ομάδα που είναι δεμένη και θα χρειαστεί απλά κάποιες ποιοτικές προσθήκες.
1: Αυτό η αλήθεια είναι το βγάζει η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή. Δηλαδή έχω αυτή την αίσθηση, τουλάχιστον αυτό βλέπω, ότι είναι η ομάδα που θα κάνει τις λιγότερες κινήσεις από όλους.
0: Θα κάνει τις κινήσεις που απαιτούνται, ούτως ώστε η ΑΕΚ να είναι ποιοτική, ανταγωνιστική και έτοιμη να διεκδικήσει την είσοδό της στη League Phase του Champions League. Απλά να ξαναλέω ότι έχει το χρόνο, έχει την άνεση, δεν είναι η κατάσταση ίδια με πέρυσι, όταν υπήρχε πάρα πολύ πίεση για να έρθουν οι παίκτες που ήθελε ο Νίκολιτς στο ρόστερ, προκειμένου να είναι πανέτοιμοι σε μια δύσκολη διαδικασία προκριματικών αγώνων για να μπει στη League Phase του Conference League, όπως και κατάφερε, έχοντας να δώσει τρεις προκριματικούς γύρους. Φέτος είναι τελείως διαφορετικά τα δεδομένα, είναι τελείως διαφορετική η χρόνη, οπότε είναι σε θέση οδηγού, είναι καβάλα στο άλογο και έχει την άνεση και ο Ριμπάλντα και ο Νίκολης να αναλύσουν ακόμα περισσότερο την οποιαδήποτε μεταγραφική κίνηση, γιατί εντάξει, πέρυσι μπορεί να χρειάστηκε λίγο πιο εντατική προετοιμασία από άποψη μεταγραφικού σχεδιασμού για να κλείσει πιο γρήγορα το ρόστερ για να είναι διαθέσιμοι παίκτες για τα προκριματικά. Αλλά φέτος δεν υπάρχει αυτή η πίεση.
1: Τέλεια, τέλεια, τέλεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Τα είπαμε εκτενώς, νομίζω, για την ΑΕΚ στη δεδομένη χρονική στιγμή. Λοιπόν, καλή συνέχεια, εύχομαι.
0: Επίσης, φίλε.

Ήταν ο Γιώργος Βασιλείου, τα είπαμε για την ΑΕΚ. Έχει στείλει ο φίλος μας ο Μιχάλης, έχει στείλει έτσι να κάνει η ΑΕΚ, να νομίζει ότι είναι καβάλα στα λόγια για να μην κάνει μεταγραφές, θα γελάσει κάτω πικραμένος. Φίλε Μιχάλη, και ο Γιώργος δεν είπε ότι δεν θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ.

κάνει. Απλά θα κάνει τις λιγότερες από όλους, γιατί δείχνει να είναι στο καλύτερο επίπεδο αυτή τη στιγμή. Έτσι. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε 5 μήνες. Σε 5 μήνες, με όλο το σεβασμό και με το συμπάθειο, ποιος ζει, ποιος πεθαίνει. Στο μεταξύ, τα πράγματα στη Σάνε Λαρίνα πηγαίνουν όλο και χειρότερα για τον Παναθηναϊκό. Η διαφορά έχει ξεπεράσει τους 50. Το σκορ είναι 82-31 για τη Ρεάλ Μαδρίτης. Και ακόμα είμαστε στην τρίτη περίοδο, έτσι. Μπήκαμε τελευταίο δίλεπτο για την τρίτη περίοδο.

Λοιπόν, πάμε τώρα σε κάτι ευχάριστο. Diamond League. Μίλτος Τεντόγλου το πήρε, το κέρδισε. Βγήκε νικητής, κάνοντας μάλιστα και άλμα, το οποίο αποτελεί την κορυφαία φετινή επίδοση στον κόσμο. Κατέριψε αυτήν του Ματία Φουρλάνη που ήταν 8.43 και ο Μίλτος Τεντόγλου έκανε προσπάθεια με 8.46. Μίλταρος. Υπτάμενος πραγματικά. Εγώ το έχω πει, καμιά ώρα θα πηδήξει αυτός ο άνθρωπος, θα πατήσει και θα προσγειωθεί μετά το σκάμα. Στο ταρτάν.

Λοιπόν, λήξη στην τρίτη περίοδο Σαν Λαρίνα, Ρεάλ Μαδρίτης Παναθηναϊκός 92-34. Τα πράγματα δεν πάνε καθόλου μα καθόλου καλά για την ομάδα του Παναθηναϊκού.

Θα πάω τώρα σε ένα μήνυμα του φίλου μου του Γιάννη εδώ πέρα που έστειλε, γιατί έχει ενδιαφέρον. Γιώργο, πιστεύεις ότι η ΑΕΚ άμα μείνει ήδη ίδια, άμα μείνει αυτή η ομάδα, θα έχει του χρόνου τύχη στην Ευρώπη? Είναι άλλη διοργάνωση το Champions League και πρέπει να κάνει μεταγραφές γιατί δεν θα κάνει τίποτα. Κοίταξε, η μία ανάγνωση είναι ότι πρέπει να κάνει πολλές μεταγραφές πολύ μεγαλύτερο επίπεδο για να μπορέσει να σταθεί στο Champions League. Υπάρχει και η δεύτερη που πρέπει να είναι δεμένη. Η ΑΕΚ πιθανολογώ να κάνει κάτι στο ενδιάμεσο. Πρέπει προφανώς να γίνουν προσθήκες ποιοτικές. Απαγορεύεται να μην γίνουν. Εντάξει, το Champions League είναι άλλη πίστα. Καμία σχέση με αυτήν του Conference και του Europa. Θα πρέπει να γίνουν πολύ καλές προσθήκες για να είναι η ΑΕΚ ανταγωνιστική, έτσι. Γιατί νομοτελειακά θα αντιμετωπίσει ομάδες κορυφαίου επίπεδου. Δύο, το λιγότερο. Γιατί αργά ή γρήγορα θα πέσει μπροστά στην Μπαρτσελόνα και σε καμιά Ρεάλ, σε καμιά Μπάγερν, Παρίς Σεν Ζερμέν. Ομάδες που είναι στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας και θα αντιμετωπίσει δύο από αυτές. Αν μπει στη League Phase του Champions League, πάντα έτσι. Στα play-off θα είναι.

Θα πάω στο μήνυμα του φίλου μου του Ευάγγελου, γιατί ο Μίλτος και ο Καραλής είναι υποδείγματα για τον παγκόσμιο αθλητισμό. Μπράβο τους, είναι ψυχάρες και καλά παιδιά. Ακριβώς ό,τι λες, φίλε Ευάγγελε. Ακριβώς. Ψυχάρες, πραγματικά είναι απίστευτοι αθλητές. Είναι κόσμημα για την Ελλάδα που τους έχουμε.

0: πάμε σε μια είδηση για τον μπάσκετ, γιατί έχουμε τον Αθηναϊκό, ο οποίος ανακοίνωσε την απόκτηση της Τζούλι Βανλού. Καλώς τον να. Καλώς τον το Μιχάλη το Σοηλέ που στέλνει και μηνύματα στο Viber. Καλώς τον να. Την ψυχάρα. Φίλε Ευάγγελε, το μήνυμα για την ΑΕΚ δεν το διάβασα. Καταρχάς το μήνυμα από ό,τι βλέπω πάει προς το Φώτη, τον Κατσούφι, οπότε θα το αφήσω να το διαβάσει ο ίδιος αν είναι. Το διαβάζω τώρα. Θα σου πω το εξής. Εντάξει, καταλαβαίνω αυτό που λες. Θα το αφήσω να το διαβάσω, να το διαβάσει ο Φώτης ο Κατσούφης αυτό το μήνυμα. Καλό Σαββατοκύριακο και σένα, φίλε Ευάγγελε. Να είσαι καλά, υγεία να έχουμε και να βλέπουμε ωραία πράγματα.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESSO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESSO με τεχνολογία Synergy. Ελέγχουμε τα ελαστικά του αυτοκινήτου μας και τα αντικαθιστούμε εφόσον αυτό κριθεί απαραίτητο. Ασφάλεια πάνω απ' όλα. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου, που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Αντί να προσπαθείς να πετύχεις μεγάλες αλλαγές, εστίασε σε μικρές συνεχόμενες βελτιώσεις. Αυτό θα οδηγήσει σε σταδιακή αλλά σημαντική ανάπτυξη.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Θες την Unlimited Fix Telephony της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix Telephony. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
1: Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο. Το ψαλιδάκι που πάγωσε το Μαρακανά. Το 2014. Φάση ομίλων. Ισπανία, Ολλανδία. Ο Ρόμπιν Βαν Πέρσι πετάγεται στον αέρα. Κεφαλιά ψαράκι από μακριά και η μπάλα καρφώνεται στα δίχτυα. Ένα γκολ που έγινε εικόνα και το ξεκίνημα της κατάρρευσης της πρωταθλήτριας Ισπανίας. Μια στιγμή που άλλαξε ολόκληρο τουρνουά. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
3: Κύπριος τυχερός στο Τζόκερ κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Τζόκερ ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
3: Τζόκερ. Άκου την τύχη να σου τύχει.
5: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin.
4: Αρμόδια υποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω. Μόνο και 14,56 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
6: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
7: Τα νέα, μωρό μου!
6: Ανακαινίζουν το!
7: Έτσι!
6: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
7: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
6: Α, μόνο τηλεόραση!
7: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας!
6: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή! Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι!
7: Ξέρω, ξέρω!
6: Είναι που καθούμαστε καλό! Εφίαμε! Έτσι ευκαιρίες έμπρεπε να τις χάνουμε!
8: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου. Ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας.
9: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
10: Το Mr. and Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
11: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible-gaming.
12: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκωσία. Λεμεσό. Λεύκαρα.
13: Ναι, ναι. Λεύκαρα.
12: Καπνιστείς, ε?
14: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
15: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
16: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη Γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτς από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπάλα στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
17: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
18: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
19: Σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκωσίας. Φρέσκο γάλα.
20: Είναι στην δεύτερη θέση, κοντά στο 1,5 μήκος και 2 μήκη πιο πίσω είναι ο Τέμπο. Με τον Σερ Φίλιππο σταθερά στα 2 μήκη τώρα από τον Σαμάν Αρκίνο, τρίτος ο Τέμπο. Πάντα μπροστά ο Σερ Φίλιππος, 1,5 μήκος από τον Σαμάν Αρκίνο, 1,5 μήκος πιο πίσω και εξωτερικά τρέχει ο Τέμπο, πάντα μπροστά ο Σερ Φίλιππος σταθερά στο 1,5 μήκος από το Σαμαρακίνο, ο Τέμπο στην εξωτερική και αυτός κάπως θέλει να πλησιάσει. Σερ Φίλιππος πάντα μπροστά με τον Σαββάν Αλκίνο, σταθερά στο 1,5 μήκος, δυο μήκη πιο πίσω μήνω τέμπο που είναι και λίγο υποπίεση τώρα. Πάμε για το τελευταίο 900 προς 800, πάντα μπροστά είναι ο Σερ Φίλιππος. Ο Σαββάν Αλκίνο είναι στη δεύτερη θέση και ο τέμπο στην τρίτη, με τον Σερ Φίλιππος σταθερά πλησιάζοντας το 600, 2,5 μήκη από τον Σαββάν Αλκίνο, 3 μήκη πιο πίσω είναι ο τέμπο. 600, Σερ Φίλιππος πάντα στην πρωτοπορία, Σαββάν Αλκίνο κάνει μια προσπάθεια έτσι να πλησιάσει λίγο, ο τέμπο σταθερά στα 4 μήκη στην τρίτη θέση, 500, Σερ Φίλιππος, Σαββάν Αλκίνο πλησιάζει, είναι στο 1,5 μήκος, πιο πίσω ο τέμπο εσωτερικά, στη στροφή ο Σερ Φίλιππος στην πρωτοπορία, Σαββάν Αλκίνο πλησιάζει και άλλο, τρέχοντας λίγο προς τα έξω και ο τέμπο προσπαθεί να επανέλθει, Σερ Φίλιππος μπαίνει με το πλεονέκτημα τώρα στην ευθεία από τον Σαββάν Αλκίνο, Τέμπο είναι τρίτος, Σερ Φίλιππος γιομίκιο, Σαββάν Αλκίνος προσπαθεί, ο Τέμπο έμεινε τρίτος, Σερ Φίλιππος μπροστά, Σαββάν Αλκίνος δεύτερος, Τέμπο τρίτος, Σερ Φίλιππος 2,5 μίκη από τον Σαββάν Αλκίνο, Σερ Φίλιππος 4 μίκη τώρα από τον Σαββάν Αλκίνο, Τέμπο, Σερ Φίλιππος κάνει περίπατο, Σαββάν Αλκίνος δεύτερος, σε απόσταση ο Τέμπο τρίτος.
0: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
21: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Φίλε και φίλοι, καλησπέρα σα. Είναι εκπομπή ο Διαφωτιστή στο 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Φώτης Κατσούφης για 4 ώρες λοιπόν μαζί σα. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Για ένα τετράωρο λοιπόν μαζί σας ο Φώτης Κατσούφης, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη χρονική στιγμή που και διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάνου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σόιλες.

Μας ακούτε παντού σε Ελλάδα, Κύπρο, Ευρώπη, Αμερική, σε όλο τον πλανήτη και διαδικτυακά και ιντερνετικά το ίδιο πράγμα είναι. Τα δύο τελευταία εννοώ. Έχω ένα μήνυμα το φίλο μας τον Ευάγγελο, λέει αυτό με την ΑΕΚ να πάει το κύπελο του πρωταθλήματος σε όλη την Ελλάδα. Πώς το βλέπεις, λέει Φώτη. Εγώ το βρίσκω, λέει, αστείο, εκτός αν νομίζω θα ξαναπάρουν, λέει, προτάσμα σε καμία εικοσαετία και θέλω να το βγάλουν φωτογραφία, να το θυμούνται αστεία πράγματα, να ήταν ένα, λέει, ευρωπαϊκό τρόπαιο, συμφωνώ. Αλλά υποβαθμίζουν, λέει, την ομάδα τους. Υποβαθμίζουν λοιπόν την ομάδα τους να κάνουν αυτή την κίνηση. Φαντάζεσαι να το έκανε αυτό, λέει, ο Ολυμπιακός με τα πρωταθλήματα που παίρνει κάθε χρόνο. Θα έκυγε, λέει, ένα τάκερ βενζίνη στις μετακινήσεις. Αυτά, λέει, ο φίλος Ευάγγελος. Εντάξει, νομίζω ότι ο στόχος του Μάριου Λιόπουλου είναι να ζήσει και επαρχία, οι αεξίδες επαρχίας. Αυτά τα πλούσια συναισθήματα για την κατάκτηση του τίτλου, να το ζήσει και η επαρχία, δηλαδή. Γι' αυτό ο στόχος του Μάριου Λιόπουλου, να μεταφέρει το προτάσμα σε όλη την Ελλάδα. Έτσι, αυτή είναι η άποψή μου, έτσι είναι η εκτίμησή μου αυτή.

Την καλησπέρα εκεί στον Κώστα το Ρεντίφι στο Αγρίνιο. Στον Κώστα στον Πύργο. Φίλε Ευάγγελε, το διάβασα το μήνυμά σου αυτό που αφορά την ΑΕΚ και εμένα, έτσι. Δεν έχεις παράπονο και σου είπα την άποψή μου. Νομίζω στόχος στον Πάριο Λιόπουλ ήταν να σταθούν τη χαρά του της κατάκτησης πρωταθλήματος και οι άνθρωποι, οι αεξίδες της επαρχίας, της περιφέρειας, όλης της Ελλάδας. Ακούτε πάντα την εκπομπή ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο λοιπόν για 4 ώρες μαζί, 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης. Αυτή τη χρονική διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάνου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Σοηλές. Και όλα αυτά σήμερα Σάββατο, 23 του μηνός Μαΐου του 2025. Και βλέπω και εδώ στα δελτία ειδήσεων το ξεκίνημα του κόμματος και επίσημα με πλέον της Μαρίας Καριστιανού. Της έχουμε καλή επιτυχία και πιστεύω θα σαρώσει, παιδιά, θα αλλάξει το πολιτικό σκηνικό στη χώρα μας. Έτσι αυτή την αίσθηση έχω. Και δυστυχώς και στην αγωνία μου κάποιος άλλος κολοτούμπας τελικά αποδεικνύεται. Που το παίζει και επαναστάτης στεναχωρέθηκε. Που φοράγε τακούνια η Μαρία Καριστιανού. Με τι να πάει, με παντόφλες να πάει, αυτό σε μάρανε.

αποτελέσματα στο NBA, τελικό αποτέλεσμα playoff, San Antonio Spurs, Oklahoma City Thunder 108-123. Καλησπέρα στον Βαγγέλη, στους Βαγγέλιδες εκεί στη Λαμπρινή. Και έναν ακόμα Βαγγέλη. Στην Ηρακλείου, στη Χαρά στην Ηρακλείου, στην Ελένη, στην Αλοπατήσια. Διαβάζω τα μηνύματα που έχετε στείλει προκαταβολικά, παιδιά, έτσι.

Καλησπέρα στον Αποστόλη και στην αρχή σου. Το ενδιαφέρον βέβαια έχει επικεντρωθεί στον αυριανό τελικό του Ολυμπιακού στο μπάσκετ απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης. Ο τελικός του Final Four του φετινού στην Ευρωλίγκα. Στις 9 το βράδυ θα ξεκινήσει το παιχνίδι.

Να σας πω και ένα ανέκδοτο για να κρυώσετε ακόμα περισσότερο. Σε ένα εστιατόριο προϊστάμενος λέει στον Καρσόνη, μία ποικιλία για 10. Ο προϊστάμενος εννοούσε το τραπέζι 10. Τον Καρσόνη κατάλαβε μία ποικιλία για 10 άτομα. Το πήγε λοιπόν εκεί και ήταν, υπήρχε μόνο ένα άτομο. Στο τραπέζι αυτό λοιπόν υπήρχε μόνο ένα άτομο που έπρεπε να φάει μια ποικιλία για 10 άτομα.

Λοιπόν, Φώτη, λέει ένας φίλος μας, ο Γιάννης, ο φίλος, λέει: Φώτη, καλησπέρα. Ο κύριος Ηλιόπουλος λέει: στη φιέστα της ΑΕΚ μίλαγε για τα φάς των τραπεζών, για τους φτωχούς που δεν έχουν να φάνε, για τα προβλήματα στο Αιγαίο, λέω, και γενικώς για τα προβλήματα της χώρας. Και μαθαίνουμε ότι έχει κλείσει και ραντεβού, λέει, με τον κύριο Μητσοτάκη. Αυτό ισχύει, λέει, ή γενικώς λέμε λόγια του αέρα, ή λέμε λόγια για το συμφέρον μας.

Εάν έχει κλείσει ραντεβού, φίλε Γιάννη, με τον κύριο Μετσοτάκη ο Μάριος Ηλιόπουλος. Προφανώς θα το κάνει αυτό από ό,τι αντιλαμβάνουμε, για να συζητήσει για θέματα γύρω από το ποδόσφαιρο, έτσι. Δεν νομίζω να αναιρεί αυτά που λέει, έτσι, ή ότι είναι λόγια του αέρα όλα αυτά που λέει.

Αλλά και μια το έφερε η κουβέντα για το φίλο μας το Γιάννη, από το φίλο μας το Γιάννη. Θα πω και εγώ σε αυτή τη διαδικασία. Οι κοβές λοιπόν, οι Ευρωπαίες Αγγελίες καταγγέλει την ελληνική κυβέρνηση στην Κομισιόν σχετικά με την τροπολογία Φλωρίδη Μητσοτάκη για τις δίκες βουλευτών που θέλουν να ορίσουν ειδικό εφέτη ανακριτή. Και με αυτόν τον τρόπο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ζητά περικοπή κονδυλίων λόγω παραβίασης του κράτους δικαίου. Συνεχίζει να τα κάνει λοιπόν νοημόσχεμα, φίλε Γιάννη, η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Το ένα λάθος μετά το άλλο. Και στις φορολογικές δηλώσεις το μπιλιετάκι έχετε παραπάνω αυτή τη φορά για πολύ κόσμο. Μια και λέγεις για φτωχούς και όλα αυτά, έτσι.

Και επειδή λέγεις για φτωχολογία, φίλε Γιάννη, και θέλω να πιστεύω ότι τα πιστεύει και αυτά, τα αισθάνεται και τα ζει. Συμπαρίσταται στον κόσμο ο Μάριος Ηλιόπουλος ότι δεν αλλάζει από τη μια στιγμή στην άλλη. Ότι δεν είναι λόγια το αέρα αυτά που λες. Θέλω να πιστεύω ότι το ραντεβού με το Μητσοτάκη, αν τελικά το έχει κλείσει, είναι για αθλητικά θέματα, εκτιμώ, έτσι. Διάβαζα λοιπόν ότι το 2019 οι 156 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας είχαν συνολικό πλούτο 91,9 εκατομμύρια ευρώ. Και το 2024 ο πλούτος τους εκτινάχτηκε. Έγινε 217 εκατομμύρια ευρώ. Και όλα αυτά τη στιγμή που ο κόσμος έβαλε όλα αυτά τα χρόνια πλάτη για τα μνημόνια και τις υπερφορολογήσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, έτσι. Κόσμος που έχασε και τα σπίτια του με τους πληστηριασμούς, έχασε τις περιουσίες του, κόπηκαν μισθοί συντάξεις. Και τώρα που λέμε για μισθό συντάξεις, αυτά τα παραπάνω ψίχουλα που δίνει η κυβέρνηση, τα παίρνει με το παραπάνω από τους λογαριασμούς ΔΕΗ, νερό και από τις φορολογικές δηλώσεις. Έλεγα λοιπόν, λέω, πλουτίζουν όλο ένα και πλουτίζουν τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας. Την ίδια ώρα κάποιοι για να βγάλουν το ψωμί τους χάνουν τη ζωή τους. Είχαμε 7 ανθρώπους που έχασαν τη ζωή τους σε εργατικά ατυχήματα μέσα σε μια εβδομάδα, παιδιά. Κάποιοι άλλοι λοιπόν πλουτίζουν που στη ζωή τους μπορεί να μην έχουν πιάσει ούτε στυλό. Και κάποιοι άλλοι για να μπορούν να επιβιώσουν χάνουν τη ζωή τους για λίγα ψίχουλα, έτσι. Αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός ή εννοώ γενικότερα ρατσισμός? Όταν θέλουν να ορίσουν ειδικό εφέτη ανακριτή για τις δίκες των βουλευτών, των υπόδικων της Νέας Δημοκρατίας, ενώ για τους άλλους πολίτες δεν ισχύουν τα ίδια στη δικαιοσύνη, δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός? Δεν είναι ρατσισμός αυτός? Επειδή πολλές φορές έχουν μασίσει την καραμέλα του ρατσισμού, έτσι, και μας τη λένε συνέχεια. Διάβαζα, παιδιά, σήμερα ότι η Αθήνα είναι πιο ακριβή στα ενίκια ακόμα και από τις Βρυξέλλες, το Βερολίνο και τη Μαδρίτη.

ενώ ο πληθυσμός εκτοξεύεται, έτσι. Δεν είναι η Ηράκλειο να απαντήσει κάτι ο Θάνος ο Πλεύρης στις καταγγελίες που υπάρχουν, αυτά που ανέδειξε το Υπουργείο Εξωτερικών της Αμερικής, ότι οι αξιωματούχοι του ΟΗΕ και της Λιβύης συνεργάζονται για τη μεταφορά λάθρων μεταναστών στην Κρήτη. Δεν απάντησε ο κύριος Πλεύρης, ο σκληρός της κυβέρνησης.

Λέει ο φίλος ο Βάγγελος ότι η Φώτη βέβαια λέει στα στελέχη της Βουλής εκτινάσετε ο πλούτος και στους φτωχούς εκτινάσετε η φτώχεια. Τι δεν καταλαβαίνουν λέει και τι δεν καταλαβαίνουμε, έτσι είναι η ζωή δυστυχώς. Διάβαζα επίσης ότι έχετε διπλό ένφια από δήμους και περιφέρειες. Καλά δεν μας έλεγαν ότι ο ένφια θα καταργηθεί όταν τελειώσουν τα μνημόνια, ότι ήταν ένας έκτακτος φόρος.

Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την All Win Bet. Τώρα η All Win Bet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψτε την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, τελικό κυπέλου Γερμανίας Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρδη στις 9 το βράδυ.
2: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
3: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
4: Στις απαιτητικές καιρικές συνθήκες, η απόδοση κάνει τη διαφορά. Link Long Grip Master CS. Για SUV που απαιτούν σταθερότητα, ακρίβεια στο φρενάρισμα και κορυφαία συμπεριφορά στο δρόμο. Ευρωπαϊκής κατασκευής υψηλών προδιαγραφών. Για οδηγούς που δεν ρισκάρουν. Link Long Grip Master CS. Απόδοση που εμπιστεύεσαι, ασφάλεια που τη νιώθεις. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και επιλεγμένοι συνεργάτες σε όλη την Κύπρο. Link Long Grip Master CS. Δεν συμβιβάζεται. Όπως και εσύ.
5: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
6: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
7: Απάντηση.
6: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
7: Απάντηση.
6: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
7: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
6: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
7: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
6: Ταβέρνα η απάντηση.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238 2770.

0: Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24μηνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
0: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to Value. Τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλλο 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω 1,29. Lidl. More to Value.
4: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
5: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.

Περάσαμε στο δεύτερο μισάρο, στο δεύτερο μέρος εκπομπής «Ο Διαποτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα αυτή τη διαδρομή που έχουμε ξεκινήσει να διανύουμε. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026. Παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων. Γιώργος Ιάννου, Νίκος Κατσάτσος, Μιχάλης Οηλές. Συγχαρητήρια στον Μίλτο Τεντόγλου και πάλι μας έκανε υπερήφανος. Πέταξε στην Κίνα με 8.46, ισοφάρισε την καλύτερη επίδοση φέτος στον κόσμο. Για αυτή την επιτυχία μας μιλήσει αναλυτικά ο Ηρακλής Αθανασόπουλος που ασχολείται με θέματα του Στίβου και όχι μόνο, στις 5.30 περίπου. Ο συνάδελφος και φίλος λοιπόν Ηρακλής Αθανασόπουλος που παρακολουθεί λεπτομερώς όλα αυτά τα θέματα.

Και παιδιά, αν δεν το μάθατε, σας το λέω εγώ, θα δηλώσουμε από την αρχή όλα μας τα ακίνητα, περίπου 7,1 εκατομμύρια φορολογούμενου, θα κληθούν από τον Ιούνιο να εισέλθουν σε μια νέα ψηφιακή πλατφόρμα της ΑΔΕ, της Ανεξάρτητης Αρχής λοιπόν, ΑΔΕ, στην οποία θα είναι συγκεντρωμένα και αποτυπωμένα όλα τα πληροφοριακά στοιχεία για την ακίνητη περιουσία. Καλά, μέχρι τώρα πώς μας φορολογούσαν στον αέρα, δεν ήξεραν τι γίνεται. Τέλος πάντων, τα στοιχεία των φορολογούμενων που συγκεντρώνει η νέα πλατφόρμα περιλαμβάνονται σε διάφορες επιμέρους βάσεις δεδομένων του δημοσίου. Όπως το περιουσιολόγιο της φορολογικής διοίκησης, το εθνικό κτηματολόγιο και το αρχείο του ΔΔΕ για τα ηλεκτροδοτούμενα κτίσματα. Πρόκειται για την πλατφόρμα Μητρώ Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων ΜΙΔΑ, που θα τεθεί σε παραγωγική λειτουργία από την ΑΔΕ εντός του πρώτου δεκαπερθήμερου του Ιουνίου του τρέχοντος έτους. Οι φορολογούμενοι θα πρέπει να ελέγξουν τα πληροφοριακά στοιχεία για τα ακίνητά τους, όπως αυτά θα έχουν αποτυπωθεί στη νέα αυτή ενιαία βάση δεδομένων, και στη συνεχεία είτε να επιβεβαιώσουν όσα θεωρήσουν ότι έχουν καταγραφεί ορθά, είτε να διορθώσουν όσα εμφανίζονται λάθη και αντιστοιχίες, είτε να συμπληρώσουν τυχώς παραλήψεις στοιχείων, ώστε η εικόνα της ακίνητης περιουσίας τους να είναι ορθά καταγεγραμμένη και πλήρως ενημερωμένη.

Να πάμε στο γυναικείο ποδόσφαιρο, το ελληνικό, την κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου πρωταθλήματος στο φούτσαλ γυναικών πανηγύρισε η ΑΕΚ, καθώς επικράτησε με 7-1 του Καρπενησίου. Στον τρίτο και καθοριστικό τελικό της σειράς, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Και ενώ εσείς βέβαια μπορείτε να συνεχίσετε να στέλνετε τα μηνύματά σας στο 6939-943-943, το γνωστό Viber, σε όλο τον πλανήτη, έτσι παιδιά. Γιατί μας στέλνετε από παντού, όχι μόνο από Ελλάδα, από όλα τα σημεία του πλανήτη μας στέλνετε στο Viber αυτό, χωρίς καμία χρέωση. Έλεγα λοιπόν για το φούτσαλ της Ένωσης που νίξε με 7-1 στα κορίτσια την ομάδα του Καρπενησίου. Στον τρίτο και καθοριστικό τελικό της σειράς, κάνοντας το 2-1 στις νίκες. Και έφτασε στην κατάκτηση του τέταρτου συνεχόμενου πρωταθλήματος στο φούτσαλ γυναικών. Πρωταγωνίστρια για τις νικήτρες που προηγήθηκαν νωρίς 2-0 ήταν η Δέσποινα Χατζηνικολάου με 3 γκολ, ενώ σκόραν ακόμα η Ζάγκλη, Ροπόκη, Τσελέντι και Κοτσίρι. Για την ομάδα του Καρπενησίου που μείωσε προσωρινά σε 6-1 με την Ναυσικά Ογκίτσι, η φετινή πορεία μόνο επιτυχημένη μπορεί να χαρακτηριστεί. Η παρουσία λοιπόν της ομάδας του Καρπενησίου στους τελικούς και η συνολική εικόνα της ομάδας, ανεξάρτητα από το αποτέλεσμα στο τελικό αυτό, στη σεζόν αξίζουν συγχαρητήρια καθώς απέδειξε ότι αποτελεί πλέον μία από τις πιο σημαντικές δυνάμεις του ελληνικού γυναικείου φούτσαλ.

0: σύνδεση με την λύση υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Αμέσως στην πρώτη πορεία, Σάντι Λουτσιάνο θέλει από την αρχή να είναι στη δεύτερη θέση. Απ' έξω είναι και ο Στάρλινγκ. Βελτιώνει και αυτό στη θέση του Σαν Αντώνιο. Πίσω ο Αρθολομέος και η Σαρδινία με την αρχή να δει τον ρυθμό. Στα δυο μήκη από τον Σάντι Λουτσιάνο κοντά είναι και ο Στάρλινγκ. Στον αμίγο πιο πίσω, δυο μήκη πιο πίσω εσωτερικά. Ο Αρθολομέος εξωτερικά ο Σαν Αντώνιο και στην τελευταία θέση τώρα είναι η Σαρδινία. 1100 περίπου πριν το τέρμα. Αρτέμιδα στο ρυθμό τη. Και είναι καλό ρυθμό. Είναι στο 1,5 μήκο από τον Σάντι Λουτσιάνο. Στα δυο μήκη είναι ο Στάρλινγκ. Εσωτερικά ο Αρθολομέος, ο Σαν Αντώνιο πάντα τελευταία Σαρδινία. Πλησιάζουμε το 900. Πάντα μπροστά η Αρτέμιδα. 1,5 μήκο από τον Σάντι Λουτσιάνο. Δυο μήκη πιο πίσω. Ο Στάρλινγκ εσωτερικά είναι ο Αρθολομέος. Ο Σαν Αντώνιο Σαρδινία. 800 η Αρτέμιδα με τον Σάντι Λουτσιάνο να θέλει να πλησιάσει στο 1 μήκο. Πιο πίσω ο Στάρλινγκ. 3-4 μήκη στην τρίτη θέση ο Αρθολομέος εσωτερικά και πιο έξω Σαν Αντώνιο. 600 η Αρτέμιδα. Σάντι Λουτσιάνο την καταδιώκει πιέζοντα όμω τώρα στο 1,5 μήκο. 4-5 μήκη πιο πίσω είναι ο Στάρλινγκ. Αρτέμιδα έχει ξεφύγει δύο μήκη τώρα από τον Σάντι Λουτσιάνο. Πιο πίσω ο Στάρλινγκ εσωτερικά και απ' έξω Σαν Αντώνιο τώρα που κάνει το καλό ανέβασμα με την Αρτέμιδα στη στροφή. Έχει πλεονέκτημα, επιστρέφει ο Σάντι Λουτσιάνο που θέλει να ξαναπλησιάσει. Ενώ και ο Σαν Αντώνιο στην εξωτερική κάνει ανέβασμα. Αρτέμιδα στην πρωτοπορία. Σάντι Λουτσιάνο όμω είναι δυνατό. Κάνει τελική του επίθεση τώρα και φαίνεται ότι έχει τι δυνάμει να περάσει. Αρτέμιδα στην εξωτερική Σαν Αντώνιο απ' έξω συνεχίζει το καλό το ανέβασμα. Σάντι Λουτσιάνο έχει περάσει την πρωτοπορία. Απ' έξω είναι ο Σαν Αντώνιο που κάνει φινίς για τη δεύτερη θέση. Καθώ ο Σάντι Λουτσιάνο είναι πανίσχυρο και σήμερα. Σάντι Λουτσιάνο θα κερδίσει εύκολα και ο πίσω είναι ο Σαν Αντώνιο, η Αρτέμιδα και ο Στάρλινγκ στην δεύτερη θέση.
0: Ακούτε Super Sport 104.
2: Να πούμε ότι ο ιδιοκτήτης ΚΑΕ Παναθηναϊκός, λοιπόν, ΣΠΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, δημοσίευσε μια σειρά από stories στο προσωπικό του Instagram, απευθυνόμενο στην αστυνομία με αφορμή τους δύο μετελικούς του Final Four της Euroleague στο Telecom Center Athens. Και αναφέρει σε αυτή την ανάρτησή του κύριος Γιαννακόπουλος ο Δημήτρης. Εγώ καταλαβαίνω, λέει, την πίκρα του κόσμου για τον Παναθηναϊκό, όμως όλα αυτά θα διορθωθούν. Γενικότερα είναι άσχημες αυτές τις μέρες Παναθηναϊκά, όλα θα διορθωθούν. Λοιπόν, εγώ το μόνο που έχω να πω είναι το εξής. Το αν είμαι μαζί με την αστυνομία και αν πιστεύω στις αρχές, το έχω δείξει, λέει, 50 χρόνια που ζω. Το αν τη σέβομαι, το αν την υποστηρίζω όπως μπορώ κλπ. Από εκεί και πέρα όμως ποτέ δεν έχω μασίσει τα λόγια μου. Μας έχετε βάλει πολύ σωστά και έχουμε κάνει επενδύσεις εκατομμυρίων για τα αυτοπροσωπίες, για κάμερες, για επεισόδια, για αστυνομικούς νόμους που όποτε γουστάρετε, λέει, τους εφαρμόζετε. Χθες, λέει ο κύριος Γιαννακόπουλος, δεν έγινε καμία ταυτοπροσωπεία, δεν έγινε κανένας έλεγχος εισιτηρίων. Πριν από 15 μέρες με πρόφαση ότι πήγαν να μπουν κάποιοι άνθρωποι του Παναθηναϊκού παραπάνω, δείξατε, λέει, δακρυγόνα χθες, ενώ ξέρατε τι γίνεται, ενώ ξέρατε πως δεν κάνατε την ταυτοπροσωπεία γιατί υπήρχε πάρα πολύ κόσμο. Αφήσατε να μπουν, λέει, μέσα και να υπάρχουν όλα αυτά τα επακόλουθα που υπάρχουν. Όσο και να λέγεστε, λέει, αστυνομία, όσο και να λέγεστε αρχή, περιμένω και απαιτώ μια τεράστια συγγνώμη από τον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους φιλάθλους του που είχαν έρθει να δουν τον αγώνα, λέει, όπα. Και προς την EuroLeague θα το πω στα ελληνικά, είμαι σίγουρος πως έχετε μεταφραστές εκεί. Αν όλα αυτά είχαν γίνει, λέει, σε αγώνα του Παναθηναϊκού, θα μας είχατε τιμωρήσει, θα μας είχατε ρίξει τίποτα εκατομμύρια πρόστιμο, θα μας είχατε ρίξει αγωνιστικές. Εγώ δεν θα μπορούσα να πάω στο γήπεδο ούτε στην επόμενη ζωή μου. Αυτά, λοιπόν, αναφέρει ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στην ανάρτησή του για τα όσα έγιναν. Στους χθεσινούς αγώνες του Final Four στην Ευρωλίγκα, στην έδρα του Παναθηναϊκού, στο... Telecom Center Athens, εννοεί ότι δεν ακολουθήθηκαν αυτά που θα έπρεπε από την αστυνομία, δεν έγιναν ταυτοπροσωπίες, ότι δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Και μιας και αναφερόμαστε, ρε παιδιά, σε αυτά τα πράγματα, να πω κάτι το εξής. Την περασμένη Τρίτη, νομίζω, δεν ήτανε... ότι δεν έγιναν τίποτα από όλα αυτά. Και μια και αναφερόμαστε, ρε παιδιά, σε αυτά τα πράγματα, να πω κάτι το εξής. Την περασμένη Τρίτη, νομίζω, δεν ήτανε...

πώς να μην ανησυχούμε όταν δεν ξέρεις τι ακριβώς είναι. Να μην ανησυχούμε δηλαδή για κάτι που δεν γνωρίζει το Υπουργείο τι είναι και κανείς δεν γνωρίζει. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος δεν ήξερε τι ακριβώς είναι. Αυτοί που μετράνε τους λίπους δεν ήξεραν ή δεν ξέρουν τι είναι. Είχε του μανιά σε όλος ο τόπος. Κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτή η οσμή, από πού προέρχεται. Έτσι ξαφνικά από το πουθενά δεν μπορεί.

Αρκετοί πολίτες λοιπόν με αφορμή αυτή την οσμή που είχε ντουμανιάσει Αθήνα τόπο στα νότια προάστια. Συζητήσεις που έκαναν έλεγαν τι γίνεται παιδιά, μας ψεκάζουνε. Κάποτε και ο πρώην πρόεδρος των ανεξαρτήτων των Ελλήνων, ο Πάλος Καμένος, είχε πει ότι μιλήσει για περί αεροψεκασμούς. Κανείς όμως δεν μας έδωσε καμία απάντηση τι ακριβώς συνέβη τελικά, από πού προερχόταν αυτή η οσμή.

Ο φίλος ο Βάγκερος λέει: Φώτη, εγώ απορώ με το θράσος των πολιτικών να βγαίνω στην τηλεόραση μετά από αυτά που έχουν κάνει στην όμορφη τούτη χώρα, χωρίς ντροπή, και να λένε ότι, ότι θα πατάξουν τη φοροδιαφυγή, την εγκληματικότητα και άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Είδες, λέει, με την ταχύτητα που ενεργούν στο να κόβουν εκκλήσεις. Ενώ στα υπόλοιπα λέει αργά τα ζώα μου, δεν καταλαβαίνεις γιατί τα χρωστά λέει στο δημόσιο και έχεις εκείνη την περιουσία. Δίπλα κόκκινη γραμμή για να στο πάρουν εύκολα, να μην κουράζονται και ψάχνουν όπως τώρα. Να γίνει πιο εύκολο για αυτούς όταν χρωστάς να σου παίρνουν το σπίτι, αυτό εννοεί. Είδες, λέει, τη δήλωση του Ιμπραήμ Κουτουλά για το μητελικό χθες. Ότι έσπαξα, λέει, την Φενέρ και ότι ο Ολυμπιακός ευνοείται στην Ευρωλίγκα. Δεν υπάρχει κάποιος να τον μαζέψει. Ντροπή του, λέει, να είναι και αθλητής του μπάσκετ. Πέρσι δεν είπε τίποτα, λέει, όλα καλά έγιναν φέτος. Όλα καλά, λέει, φέτος έγιναν, αλλά δεν είδε τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων.

Λοιπόν, χαίρομαι για τα πολλά μηνύματα που στέλνετε. Είπαμε 165 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Εγώ το διάβασα έτσι, δεν το λέω από το μυαλό μου. Το 2019 είχαν 91,9 εκατομμύρια ευρώ συνολικό πλούτο και τώρα έχουν 217 εκατομμύρια. Ετοιμάζεται να ανακοινώσει το νέο του κόμμα ο Αντώνης Σαμάρας. Ο κόσμος μοχθεί, χάνει τα σπίτια του, τις περιουσίες του. Έχει χάσει μισθούς και συντάξεις, κατασχένει τα σπίτια του. Αλλά οι πολιτικοί της Νέας Δημοκρατίας ειδικότερα πλουτίζουν.

συνεχίζει να ενισχύεται εντυπωσιακά η γυναική ομάδα μπάσκετ του Αθηναϊκού. Λοιπόν, μετά την απόκτηση της Μαρκέλα Φασούλα, η ομάδα του Πύρωνα φέρνει στην Ελλάδα μια σπουδαία παίχτη. Ο Αθηναϊκός πήρε και την Βελγίδα βισπρωταθλήτρια Ευρώπης, την Τζούλι Βαν Λου. Την περασμένη σεζόν αγωνιζόταν στην Μερσίνη με το μία αγωνίστηκε και στην EuroLeague, στο EuroCup και στο τουρκικό πρωτάθλημα. Μέχρι πρώτη σας έπαιζε στις New York Liberty με μέσο όρος 5,8 πόντους, 5,4 assist και 2 rebound. Ο Αθηναϊκός έχει βάλει πλώρη από τώρα να κατακτήσει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, εκεί που έφτασε στο τελικό και για 2 πόντους δεν κατάφερε να το πάρει. Στη σεζόν λοιπόν που ολοκληρώθηκε το νέο απόκτημα του Αθηναϊκού, των Βιλονιωτών. Η βίσπρωταθλήτρια η Ευρώπη, η Τζούλι Βαν Λου, είχε τη σεζόν που ολοκληρώθηκε 11,7 πόντους, 4,8 ασίστ και 2,8 rebound στην Ευρωλίγκα, 4,7 πόντους, 7 ασίστ και 2,9 rebound στο EuroCup και ολοκλήρωσε τη χρονιά στο τουρκικό πρωτάθλημα με 10 πόντους, 7 ασίστ και 4 rebound ανά αγώνα. Και στο γυναικείο NBA μετράει 80 συμμετοχές, όπου εκεί, όπως είπαμε, είχε μέσα όλο 5,8 πόντους, 5,4 assist και 2 rebounds. Γιγαντώνεται ακόμα περισσότερο ο Αθηναϊκός στο γυναικείο μπάσκετ, με στόχο να τα σαρώσει όλα την επόμενη σεζόν.

0: Μερικές εδώ μεγάλες ομάδες στην Ελλάδα ψάχνονται για προπονητές ξένους και τα λοιπά. Έτσι, δεν έχω κάτι με ξένους προπονητές. Γιατί για παράδειγμα ο Νίκος Παπαδόπουλος του Λεβαδιακού δεν κάνει για μεγάλες ομάδες. Και σοβαρός και επιτυχημένος σαν παίκτης ήταν και σοβαρός και επιτυχημένος σαν προπονητής. Χρήστος Κόντης λίγο ήταν για τον Παναθηναϊκό, σημάζεψε αρκετά πράγματα στο πέρασμά του. Λάθος για μένα που δεν τον κράτησαν μέχρι το τέλος. Πήρε κούπα με τον Όφη. Και νίξε τον ΠΑΟ ξεκίνω τον αγώνα. Έτσι από ό,τι θυμάστε εσείς τον τελικό, όλοι μας από ό,τι θυμόμαστε. Παρότι κατάφερε και είχε σοφαρίσει ο ΠΑΟ και είχε το πάνω χέρι, θα μπορούσε να πετύχει δεύτερο γκολ, δεν το έβαλε κάτω Όφη. Και σκόραρε αυτό η κριτική ομάδα. Να πούμε ότι άλλος έχει ξεσπάσει το σκοτσέζικο ποδόσφαιρο μετά την παραδοχή της αρμόδιας επιτροπής διαιτησίας πως το πέναλτι που κέρδισε η Celtic απέναντι στη Motherwell δεν έπρεπε ποτέ να δοθεί. Η υπόθεση αυτή αφορά την αναμέτρηση της πρώτης τελευταίας αγωνιστικής όπου οι Κέλτες έβλεπαν τον τίτλο να απομακρύνεται καθώς το σκόρ βρισκόταν στο 2-2 μέχρι το τελευταίο δευτερόλεπτο. Σε εκείνα λοιπόν το σημείο μετά από παρέμβαση του βάρου ο διαιτητής ο Τζον Μπίτον κλήθηκε να εξετάσει πιθανό χέρι του Σαμ Νίκολσον μέσα στην περιοχή της Motherwell. Και παρά τα replay που έδειξαν πως η μπάλα είχε βρει κυρίως το κεφάλι του ποδοσφαιριστή, ο Μπίτον άλλαξε την αρχική του απόφαση και υπέδειξε πέναλτι λοιπόν. Άλλαξε, όπως είπαμε, την αρχική του απόφαση. Έτσι λοιπόν ο Κελέτσι είχε ανάτσο, ευτόχησε από την άσπρη βούλα, δίνοντας τη Celtic την νίκη με 3-2, η οποία αποδείχθηκε καθοριστική για την κατάκτηση του πρωταθλήματος. Άρα λοιπόν μιλάμε για κλοπή, έτσι, του πρωταθλήματος εκεί στην Σκωτία. Και το επιβεβαιώνει και η Επιτροπή Αξιολόγησης Κρίσιμων Διαιτητικών Αποφάσεων της Σκοτσέζικης Ομοσπονδίας που ξεκαθάρισε πως η αρχική απόφαση του διαιτητή να μην δοθεί πέναλτι ήταν σωστή και ότι η παρέμβαση του ΒΑΡ ήταν λανθασμένη. Τελικά με την εποχή του ΒΑΡ δεν πήγαν και τόσο καλά τα πράγματα. Και να πούμε ότι η αποκάλυψη αυτή έχει προκαλέσει τεράστιες αντιδράσεις κυρίως από την πλευρά της Hatch που θεωρεί πως αλλοιώθηκε η βαθμολογία στη μάχη του τίτλου. Αν η Celtic δεν είχε πάρει την νίκη απέναντι στη Motherwell, θα χρειαζόταν νίκη με 3 γκολ διαφορά στην τελευταία αγωνιστική για να στεφθεί πρωταθλήτρια. Τελικά επικράτησε με 3-1 της Hearts και διατήρησε τα σκύπτρα της στη Σκωτία. Το θέμα αυτό πήρε ακόμα μεγαλύτερη διαστάση μετά τις σκληρές δηλώσεις του προπονητή της Hearts, του Derek McInnes, ο οποίος χαρακτήρισε την απόφαση ντροπιαστική, ενώ η κατάσταση ξέφυγε όταν προσωπικά στοιχεία του διαιτητή του Τζον Μπίτον διέρευσαν στο διαδίκτυο με αποτέλεσμα να τεθεί υπό αστυνομική.
1: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
2: Το Σωματείο Εθνικός Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικός Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
3: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
4: Flame Grilled Tastes Better.
5: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης.
4: BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
5: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
6: Νέο Big Arts. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Arts sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Arts. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
7: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
8: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
9: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκωσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Battle. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο Paddle Experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο Roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
10: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6x45, τώρα 5x45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζω Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα. Σταθερή αξία κάθε μέρα, επιλογές Αλφα Μέγα. Όλα τα τυριά σε φέτες Αλφα Μέγα 200 γραμμάρια 20% φθηνότερα. Αλφα Μέγα φυστικό βούτυρο απαλό ή τραγανό 350 γραμμάρια μόνο 2,49. Αλφα Μέγα ριζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης κουβερτούρας ή κουβερτούρας γάλακτος 100 γραμμάρια μόνο 2,19. Αλφα Μέγα κριτσίνι μακεδονικό με σουσάμι ή ολική σάλεσης με σουσάμι 180 γραμμάρια μόνο 1,69. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
11: Το Moondogs Bar & Grill βάζει φωτιά στην εκκίνηση του καλοκαιριού με το 10ο ετήσιο Burger Week. Από τις 2 μέχρι και τις 7 Ιουνίου απόλαυσε 40 διαφορετικά λαχταριστά burgers, 200 διαφορετικές μπύρες και ζωντανή μουσική. Και φυσικά, Burger Week χωρίς δώρο συναυλία δεν γίνεται. Δύο τυχεροί νικητές μαζί με τον κολλητό ή κολλητή τους θα ταξιδέψουν στην Αθήνα για να παρακολουθήσουν ζωντανά τη συναυλία της Beth Hart την 1η Ιουλίου στο Θέατρο Λυκαβητού. Κάθε burger είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση. Κρατήσεις στο 7063.00. Moondogs. Burgers, beers, music. Χορηγή επικοινωνίας Supersport 104. Omega Channel.
12: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Supersport 104. Μένεις εδώ.
13: Του ποδοσφαίρου. Ο Αντριάνο Γιάγκουσης του Παναθηναϊκού αναδείχθηκε ο καλύτερος νέος ποδοσφαιριστής του κροατικού πρωταθλήματος, παρότι αγωνίστηκε μόλις τη μισή σεζόν. Πέταξε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος αθλητής κατέγραψε τη σπουδαία επίδοση του πλανήτη στο Diamond League της Ιαμέν με άλμα στο μήκος στα 8,46 μέτρα. Ο προπονητής του ΠΑΟΚ Ρασβάν Λουτσέσκου, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του πατέρα του, συγκίνησε άπαντες όταν εμφανίστηκε στο ναό του Αγίου Ιεράρχη Νεκταρίου στο χωριό Λάντα της Ρουμανίας και προσέφερε περισσότερες από 100 μερίδες φαγητού σε παιδιά, ηλικιωμένους και άλλους ανθρώπους. Ο Ο Ολυμπιακός συμφώνησε με τον γκάρ της Βαλένθια Ζαν Μοντέρο, όπως αναφέρουν ισπανικά δημοσιεύματα. Μάλιστα, ο Δομινικανός αθλητής φέρεται να απέρριψε την πρόταση της ισπανικής ομάδας και υπέγραψε προσύμφωνο με τους Ερυθρόλευκους. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η διέστηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε συνέντευξή του στη Mocha Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ρόντι Νέι βρίσκεται στο ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Θα επιστρέψει στη Ρωσία μετά το τέλος του δανεισμού του στην τουρκική Καϊσέρισπορ ο 28χρονος φορ του ΠΑΟΚ Φιόντορ Τσάλοφ, όπως ισχυρίζεται ο ατζέντης του Παόλο Μπαρμπόσα. Ο Τσέχος μπακ Μάρτιν Φρίντεκ εξέφρασε την επιθυμία της παραμονής του στον Άρη σε συνέντευξη που παραχώρησε σε μέρος της πατρίδας του. Σε οριστική συμφωνία με τον Αγγέλο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να αναλαμβάνει τον ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του συλλόγου. Ο Αλέκος Βοροζνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Άθενης Καλυθέα. Ο Λούκα Μπάνκι βρίσκεται στο στόχαστρο του Άρη για τη θέση του προπονητή σύμφωνα με τη Λα Πρεαλπίνα. Ο 28χρονος Έλληνας στόπερ της West Ham Κωνσταντίνος Μαυροπάνος αναδείχθηκε ως ο καλύτερος παίκτης της ομάδας για τη φετινή σεζόν. Ο Γιάννης Μασούρας, ο οποίος τα τελευταία δύο χρόνια αγωνιζόταν στην Κύπρο με την Ομόνια, σήμερα υπέγραψε τη γερμανική Νιρεμβέργη. Ο Μπάμπης Λικογιάννης αναμένεται να αποτελέσει παρελθόν από την Πολόνια μετά από μια τετραετία, όπως ανέφερε ο Νικολός Κύρα. Ο Έλληνας αριστερός μπακ κατέγραψε 92 εμφανίσεις με 4 γκολ και 9 assist με τους Ρωσοβλού. Η Ρακόφ ενδιαφέρεται για τον 22χρονο Έλληνα φόρ της ελβετικής Λουγκάνο, Γιώργο Κούτσια. Ο Πορτογάλος μέσος της Manchester United, Μπρούνο Φερνάντες, αναδέχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής Premier League για τη σεζόν 2025-2026. Η Ίντερ θέλει να κάνει δικό της τον 25χρονο χαφ της Liverpool, Curtis Jones, σύμφωνα με την καζέτα Dello Sport. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Alavés, Rayo Vallecano, Valencia, Barcelona, Espanyol, Real Sociedad, Delta Sevilla, Mallorca, Oviedo, Betis, Levante, Real Madrid, Athletic Bilbao, Getafe, Osasuna και Girona, Elche. Για την 38η και τελευταία στροφή της Serie A στις 7, Bologna, Inter και στις 10 παρατέταρτο, Lazio, Pisa. Για τον τελικό ανόδο στη Championship στις 5.30, Hull, Middlesbrough. Ο Σάσα Ομπράντοβιτς αποτελεί παρελθόν από τον πάγκο του Ερυθρού Αστέρα σύμφωνα με τη Meridian. Ο Μπίλαν Τόμις θα αναλάβει ως το τέλος της τρέχουσας αγωνιστικής περίοδου. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
14: Intervention Sports. Το καλό αθλητικό ραδιόφωνο επιστρέφει.
15: Στο Intervention Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervention με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervention Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ό,τι θες, όποτε θες. On demand.elladasports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.
0: Μπήκαμε λοιπόν στη δεύτερη ώρα της εκπομπής ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026 ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέχρι το 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί, όπως συμβαίνει κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές σας ευνηδιάζω, βρίσκομαι κοντά σας και οι μέρες της καθημερινότητας. παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, ελτία ειδήσεων Μιχάλης Ελλές. Είχα μείνει προηγουμένως, έκοψα στη μέση το μήνυμα που διάβαζα του φίλου μας, του έφυγα μακριά και σώθηκα και λέει καλησπέρα φίλε, σωστά τα λες, αλλά προφανώς είσαι από τις εισαγωγικά το λέει τη συμμορία της μιζέριας, όπως θα λέει κάποιος. Μίζεροι φίλε, μας έχουν κάνει τη ζωή μας η πολιτική έτσι και ειδικότερα αυτή η καταστροφική πορεία της κυβέρνησης Μητσοτάκη. Γενικά εμείς όλοι οι Έλληνες είμαστε υπερήφανοι, είμαστε, αντέχουμε στα δύσκολα, έτσι το έχουμε αποδείξει. Και πολύ περισσότεροι πρόγονοι μας, αυτοί ήταν οι ήρωες, έτσι παιδιά. Οι παππούδες μας που πέρασαν κατοχές, πέρασαν δύσκολες καταστάσεις. Σε μια χώρα που είναι ευλογημένη, αλλά οι πολιτικές την έχουν διαλύσει. Έχει όλα τα αγαθά. Και βλέπω αυτή την αστοχία, την παρουσία μας στην Eurovision. Καλά παιδιά, ένα σοβαρό τραγούδι δεν μπορεί να στείλουμε. Τα προηγούμενα χρόνια είχαν πάει κάποια. Σίγουρα στην Eurovision θέλουν σύγχρονη μουσική, αλλά και μια πενιά μέσα δεν βλάπτει. Εδώ ο Αγάθωνας είχε πάει και λίγο με μια πενιά, δύο πενιές, είχε ξεσηκώσει όλους τους Ευρωπαίους. Εδώ οι τουρίστες έρχονται στην Ελλάδα για να ακούσουν λίγο μπουζούκι, λίγη πενιά, μπαγλαμαδάκι, την ελληνική σαλάτα, την ελληνική φέτα, το ελληνικό τζατζίκι, την ελληνική θάλασσα. Γι' αυτό έρχονται εδώ οι τουρίστες. Για πράγματα που δεν έχουν έξω. Ένα καλό σωστό τραγούδι προσαρμοσμένο στην κάθε εποχή ρε παιδιά, τόσο δύσκολο είναι.

what you bring. Ο φίλος ο Μπάμπης Νί λέει πόσο δίκιο έχεις φίλε μας για την κυβέρνηση. Μπάμπης ταξί, χαιρετίσματα στους φίλους τους αυτοκινητιστές. Τις δύσκολες καταστάσεις περνάνε έτσι, δύσκολες και αυτοί γιατί και το επαγγέλμα τους των ταξιτζίδων. Δέχεται αρκετές πιέσεις παιδιά. Every mistake etched in my veins. Ο Μπάμπης ο Κατσάνος λέει γεια σου Φώτη, καλή εκπομπή, ευχαριστώ, δεν σε έχω ξεχάσει για αυτό που μου είχες πει.

φίλος ο Διαμαντής Παπέτας λέει ούτε αυτό με τον κοινωνικό τουρισμό, Μητσοτάκης λέει. Μητσοτάκης ΑΕ, Ελλάδα 2-0. Μαντάρα, τα έχει κάνει παντού. Δεν έχω κάτι προσωπικά με κανένα παιδιά, αλλά όλοι μας κοιτάζουμε το μέλλον, έτσι. Και το μέλλον των παιδιών. Εγώ δεν έχω παιδιά. Θα μπορούσα να πω δεν με ενδιαφέρει, ζαμάν φού παιδιά, έτσι. Αλλά εσείς που έχετε παιδιά, εγγόνια, ανήψια, δεν θέλετε να υπάρχει μέλλον για τα νέα παιδιά, για τους νέους που όλοι φεύγουν στο εξωτερικό, εγκαταλείπουν την Ελλάδα. Και τα δυνατά μυαλά και οι επιστήμονες και οι γιατροί φεύγουν όλοι. Ακόμα και 40 και 50 φεύγουν έξω παιδιά. Δεν αντέχεται σε αλφαγιώτα το πράγμα εδώ πέρα. Υπερφορολογήσεις, άντε, ένφια, άντε φορολογική δήλωση, άντε τον άλλο τ' άλλο. Μια φορά φορολογούνται στην Ευρώπη έξω. Εδώ 100 φορολογικά συστήματα. Τέλη κυκλοφορία, στον Ατάλληλο, χρυσάφι τα πληρώνουμε όλα. Και καμία ανταποδοτικότητα. Υπάρχει δωρεάν παιδεία, υπάρχει δωρεάν υγεία. Μου έλεγε ένας γνωστός στη γειτονιά μου εκεί στο Γαλάτσι. Είχε πάει σε ένα νοσοκομείο, δεν θα πω. Ενώ περίμενε να έρθει ασθενοφόρο, δεν ήρθε ποτέ, πήγε μόνος του τελικά. Και εκεί περίμενε ώρες, απίβδης ο άνθρωπος. Και μάλιστα τρόμαξε, γιατί είδε κάποια προηγούμενα άτομα που είχαν μπει στο νοσοκομείο αυτό. Δυστυχώς να φεύγουν από τη ζωή, απίβδησε, σηκώθηκε και την κοπάνησε. Του βάλαν κάποιους ορούς για το πρόβλημα που είχε, έβγαλε τον ορό και την κοπάνησε. Και μετά μου λέει, μας λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, ότι έχουμε καλό σύστημα υγείας, ανύπαρκτο.

Λέει ένα φίλο Δημήτρη, φίλε Φώτη, λέει η ομάδα στη City, η Μάζε στη City στην Αγγλία δεν παίζει τελικά το πρωτάθλημα. Α το πάρει, ρε παιδιά, και καμιά φορά και άσχημα, δεν χάθηκε και ο κόσμο. Τόσα χρόνια για το παράδειγμα δεν το παίρνει και τώρα θα καταστρεφόταν, έτσι.

παρελθόν, όπως είχαμε μπει και την περασμένη εβδομάδα, αποτελεί ο Ηλίας Χατζηθοδωρίδης από τον Όφι, με τον άλλον Έλληνα Αριστερόμπακ να αποχαιρετά την ομάδα του Ηρακλείου μέσω μηνύματος στα social media. Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής ευχαρίστησε τους συμπαίκτες του, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και τον κόσμο του Όφι για τη στήριξη που έλαβε στα δύο χρόνια παρουσίας του στον σύλλογο. Τονίζοντας πως φεύγει γεμάτος όμορφες αναμνήσεις και υπερηφάνεια και αναλυτικά όσα έγραψε. Μετά από δύο χρόνια ήρθε η στιγμή να αποχαιρετήσω την οικογένεια του Όφι. Θέλω να ευχαριστήσω τους συμπαίκτες μου, το προπονητικό επιτελείο, τη διοίκηση και όλους τους ανθρώπους της ομάδας. Τέλος, ευχαριστώ τον κόσμο του Όφι για τη στήριξη, την αγάπη και τη δύναμη που μας έδινε. Μαζί καταφέραμε να πετύχουμε τους στόχους μας και να γράψουμε ιστορία.

Να πούμε έναν διαφορετικό ρόλο πέρα από το ιερατικό του λειτουργήμα. Έχει αναλάβει στη Μυτιλίνη ο Πάτερ Γρηγόρης Πολύμος. Εφημέριο στο ναό του Αγίου Γεωργίου στα κάτω Χάλικα.

Είναι μοναδικός ιερέας στην Ελλάδα που μεταδίδει ποδοσφαιρικούς αγώνες. Έγινε sportcaster, όπως λέμε. Για όλα αυτά μίλησε στο Αθηναϊκό Πρακτορείο Ειδήσεων που τον συνάντησε και έδωσε εκεί μια μίνι συνέντευξη.

0: Αύριο, παιδιά, Κυριακή 24 του μηνός Μαΐου, έτσι, και στις 5.30 το απόγευμα, στο γήπεδο του Πανετολικού θα διεξαχθεί ο τελικός κυπέλου Ελλάδας γυναικών στο ποδόσφαιρο, με φιναλίστ τον ΠΑΟ και τον Αστέρα Τρίπολης. Θα έχει το μάτς στη τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2 Sport. Θα ενημερώνουμε και εμείς τι ακριβώς θα συμβαίνει. Είμαστε κοντά και φέτος και στο γυναικείο ποδόσφαιρο, σε όλες τις πτυχές του. Να πούμε ότι ο πρωταθλητής Ελλάδας και Πολωνίας.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Πρωτοπορία χτυπημένη το Σακύρα. Προσπαθεί να είναι κοντά εξωτερικά και σιδερά κυρία. Λίγο πιο, είναι και ο Μάνι Μπλάκ εκεί κοντά. Και λίγο πιο πίσω έμεινε η Ντίκο Ντούγκα. Τελευταίος είναι ο Μαρμαράς. Βέντο Τζέτλεμαν στην πρωτοπορία. Βέντο Σακύρα περνά στην δεύτερη θέση. Απ' έξω τους είναι και η σιδερά κυρία. Μάνι Μπλάκ, Ντίκο Ντούγκα και πολύ πίσω ο Μαρμαράς. Βέντο Τζέτλεμαν στο μισό μήκος από την Βέντο Σακύρα. Η σιδερά κυρία απ' έξω εσωτερικά. Ο Μάνι Μπλακ πιο έξω, η Ντίκο Ντούγκα θέλει να βελτιώσει τη θέση της. Τελευταίος πάντα ο Μαρμαράς. Με τον Βέντο Τζέτλεμαν πάντα μπροστά στο μισό μήκος είναι η Βέντο Σακύρα και η σιδηρά κυρία, αλλά και η Ντίκο Ντούγκα τώρα στην εξωγή περνά τέταρτη. Ο Μάνι Μπλακ πιο μέσα στην πέμπτη θέση. Πάμε για 900 προς 800. Πάντα στην πρωτοπορία ο Βέντο Τζέτλεμαν. Με Βέντο Σακύρα έρχεται η σιδηρά κυρία να βελτιώσει, όπως και η Ντίκο Ντούγκα βελτιώνει στην εξωτερική. Φαίνεται και αυτή με δυνάμεις. Λίγο πιο πίσω μείνει ο Μάνι Μπλακ, τελευταίος πάντα ο Μαρμαράς. Πάμε για το τελευταίο 600. Η σιδηρά κυρία έχει πάρει την πρωτοπορία. Έρχεται η Ντίκο Ντούγκα αμέσως να περάσει στη δεύτερη θέση και να την καταδιώξει. Πιο πίσω και ο Μάνι Μπλακ, ο οποίος περνά στην τρίτη θέση και θέλει να πλησιάσει. Πάμε για τελευταίο 500. Η σιδηρά κυρία, υποπίεση, Ντίκο Ντούγκα και ο Μάνι Μπλακ προσπαθούν και φαίνεται ότι έχουν τις δυνάμεις με τη σιδηρά κυρία πάντα στην πρωτοπορία. Ντίκο Ντούγκα σταθερά στη δεύτερη θέση και ο Μάνι Μπλακ στην τρίτη. Σιδηρά κυρία μπαίνει με ένα αλαφρύ πλεονέκτημα στην ευθεία. Μάνι Μπλακ και Ντίκο Ντούγκα καταδιώκουν. Σιδηρά κυρία, Μάνι Μπλακ και Ντίκο Ντούγκα συνεχίζουν την καταδίωξη με τον Μάνι Μπλακ να φαίνεται να περνά στη δεύτερη θέση και να προσπαθεί με δυνάμεις να καταδιώξει και τη σιδηρά κυρία. Απ' έξω ο Μάνι Μπλακ εσωτερικά. Η σιδηρά κυρία στο κέντρο είναι η Κοντούκα. Σιδηρά κυρία και Μάνι Μπλακ και είναι η Κοντούκα που επιστρέφει. Σιδηρά κυρία έχει έξτρα δυνάμεις όμως. Σιδηρά κυρία θα κερδίσει. Μάνι Μπλακ, είναι η Κοντούκα και Μαρμαράς. Και πίσω δεν είναι.
1: Ακούτε Super Sport 104. Are you gonna
0: be the one? Και μετά την παραμονή του Πάλι Ανδράδα, του τεχνικού, η Θέλα Ραφίνας προχώρησε και στις ανανεώσεις της συνεργασίας με μέλη του τεχνικού team.

Και συγκεκριμένα η Θεία Ραφίνας ανακοίνωσε τη συνέχιση της άψογης και συνεργασίας με τον γυμναστή τον Χατζιπέτρο τον Γιάννη και τον Μανώλη τον Μανιό σαν προπονητή τερματοφυλάκων για την ανδρική ομάδα συλλόγου, ο οποίος είναι και επιλογές και θα είναι οι άμεσοι συνεργάτες του προπονητή πάλι Ανδράλα και τη νέα σεζόν.

Θα διαβάσω και το μήνυμά σου, έτσι να τα διαβάζω όλα, Αθανάση Κωστόπουλε. Να είμαι κι εγώ ειλικρινής απέναντί σας και δίκαιος όλα, έτσι. Αν συμφωνήσουμε, λέει ότι η κυβέρνηση τα έχει κάνει χάλια. Υπάρχει, λέει, εναλλακτική λύση στην Ελλάδα. Ποια είναι? Ας πούμε ότι είναι η κυρία Καριστιανού, λέει. Που αρκετοί από το σταθμό την υποστηρίζετε, λέει. Ποια ήταν η τελευταία δήλωση της κυρίας Καριστιανού? Ότι ξεχάσατε το ΟΠΕΚΕΠΕ και ξεχάσατε τα ΤΕΜΠΗ. Έτσι δεν είπε? Η κυρία αυτή, λέει, άκουσαν άκουσαν. Ή της ξέφυγε, λέει, αυτά που είπε η καρέκλα της πολιτικής είναι γλυκιά τελικά. Διαβάζω το μήνυμα, παρακαλώ. Το διαβάζω, το διάβασα, φίλε, έτσι, Αθανάση Κωστόπουλε. Έτσι, δεν αδικό κανέναν. Το διαβάζω τα πάντα. Ούτε εξαρτώμαι από κάποιον, έτσι, πραγματικά. Παρότι στην πορεία μου στη δημοσιογραφική έχω κάνει και πολιτικό ρεπορτάζ, ήμουν χρόνια δίπλα στον Γιώργο Τράγκα. Παρότι δεν συμφωνούσα σε πολύ αρκετά πράγματα απέναντι του και μαζί του. Και μιλάω πολιτικού, σηκώνω τα τηλέφωνα, μιλάω. Και με πολιτικού Νέα Δημοκρατία. Το έχω κόψει όμως.

Το έχω κόψει γιατί είμαι απογοητευμένος, έτσι. Ούτε απαντάρω, ούτε στηρίζω, ούτε υποστηρίζω τη Μαρία Καριστιανού. Θα την ψηφίσω όμως ή τη Μαρία Καριστιανού, έτσι δηλαδή, είμαι ειλικρινής απέναντί σας. Αυτά που αισθάνομαι μέσα μου τα λέω. Αυτό δεν θέλετε, να είμαστε ειλικρινείς απέναντί σας? Ή τη Μαρία Καριστιανού θα ψηφίσω ή τον Αλέξη Τσίπρα, ένα από τους δύο παιδιά.

Και μάλιστα να σου πω, κύριε Κωστόπουλο, ότι ο κύριος Μητσοτάκης που ήταν υπερασπιστής στο τελευταίο διάστημα της πρώτης κατοικίας επιταχύνει με τις τροπολογίες του τους πληστηριασμούς σπιτιών, έτσι.

Ο καθένας, παιδιά, ψηφίζει ό,τι νομίζει καλύτερο για το σύνολό όμως, έτσι. Όχι ότι απαγορεύεται να ψηφίσει ό,τι είναι καλύτερο για τον εαυτό και για τον εαυτό του.

0: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Με το 1, με το 2, με το Super 3. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Παίζεις, αναμένεις, διασκεδάζεις. Τρεις αριθμοί, συχνές κληρώσεις, πολλές ευκαιρίες για κέρδη. Ήρθε το νέο Super 3. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Solwin.
2: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Super 3 EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κατώ των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κατώ των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /L/responsible-gaming.
3: Θυμάσαι που είχαμε ακούσει για τον έρπιτα ζωστήρα και λέγαμε σιγά δεν αφορά εμάς.
4: Αισθανόμασταν υγιείς. Δεν περίμενα ποτέ ότι θα νοσήσουμε.
3: Μακάρι να είχαμε δώσει σημασία όταν μας μίλησαν γι' αυτόν.
5: 90% των ενηλίκων άνω των 50 ετών είναι φορείς του ιού που προκαλεί έρπιτα ζωστήρα. Συμβουλέψου τον γιατρό σου για τον έρπιτα ζωστήρα και μάθε περισσότερα στο έρπιταζωστήρας.cy. Ο εμβολιασμός έναντι του έρπιτα ζωστήρα συστήνεται και καλύπτεται για ενήλικες 60 ετών και άνω και για άτομα άνω των 18 ετών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού για ενήλικες και ειδικές ομάδες.
6: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο SITA Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο SITA Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. SITA. Ένα με σένα.
7: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
8: Γεμίστε με ενέργεια τη μέρα σας με συμπληρώματα διατροφής Advances Energy Vitamins. Η ισχυρή σύνθεσή του με βιταμίνες, μέταλλα και πρεβιωτικά, ενισχυμένη με εκχύλισμα τζίνσενγκ, αποτελεί την απόλυτη απάντηση στο στρες και την κόπωση της καθημερινότητας. Ανακαλύψτε τώρα τη δύναμη των Advances Energy Vitamins και αναζωογονήστε το σώμα και το μυαλό σας με ένα μόνο δισκείο την ημέρα. Ιδανικό για άτομα με δραστήρια ζωή. Αποκτήστε το και απελευθερώστε την ενέργειά σας με Advances Energy Vitamins. Διαθέσιμο στα φαρμακεία από την εταιρεία CoFarm.
9: Αγάπη! Έμαθες τα νέα για το The Central στην Κοφίνου?
10: Τα νέα, μωρό μου!
9: Ανακαινίζουν το!
10: Έτσι!
9: Αγάπη! Βγάλουν όλες τις συσκευές βιτρίνας σε τιμές κάτω του κόστους και βγάλουν το στόκ των αποθηκών τους σε τιμές χοντρικής για όλον τον κόσμο!
10: Ευκαιρία να πιάμε καμιά τηλεόραση για το Μουντιάλ!
9: Α, μόνο τηλεόραση!
10: Εντάξει! Να αλλάξουμε και λίγο το σπίτι μας.
9: Λίγο! Α, εγώ άλλο να τα πιάμε όλα από την αρχή. Ξέρεις πόσο σας αγαπώ, ναι.
10: Ξέρω.
9: Είναι που καθόμαστε καλό. Εφύγαμε. Έτσι ευκαιρίες, έμπρεπε να τις χάνουμε.
11: Το The Central ανακαινίζεται και ανανεώνεται. Η μεγαλύτερη ευκαιρία είναι τώρα. The Central στην Κοφίνου. Η μεγαλύτερη ηλεκτραγορά της Κύπρου, ανοιχτή καθημερινά και τις Κυριακές σε συνεχόμενο ωράριο. Γιατί εμείς μοιαζόμαστε για σας. Ανδρέας Χαραλάμους. Super Home Center με πάνω από 350 προϊόντα σε σούπερ τιμές και αυτό το μήνα. Μεταλλικό σετ κήπου με δύο καρέκλες, διθέσιο καναπέ και τραπεζάκι από 99,99, τώρα 79,99.
12: Ανεμιστήρας 100 W από 59,99, τώρα 44,99.
11: Ομπρέλα παραλίας Μάλαμα 19,99 μόνο.
12: Πισίνα με πλαίσιο 305 επί 76 εκατοστά από 189,99, τώρα 129,99.
11: Super Home Center και μην ψάχνετε αλλού.
13: Μπορεί να μην ανακάλυψες τον ηλεκτρισμό, αλλά μετακινήσε με αυτόν και μειώνεις τους ρήπους. Είσαι μία καθημερινή πρωτοπόρος. Γιατί αυτή σου η επιλογή μας πηγαίνει όλους μπροστά. Στη Eurobank, Στηρίζουμε τις επιλογές σου με χρηματοδότηση αυτοκινήτου χωρίς προκαταβολή. Με περίοδο αποπληρωμής μέχρι 8 χρόνια και επιλογή σταθερού επιτοκίου. Επιπλέον, 10% έκπτωση στο ετήσιο ασφάλιστρο αυτοκινήτου από την ERB Ασφαλιστική. Το προϊόν εμπίπτει στον κλάδο ασφάλισης οχημάτων. Κάνε την αίτησή σου τώρα και μέσω της εφαρμογής Eurobank Cyprus. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο eurobank.cy/car. Σε κάθε μπροστά. Eurobank.
14: Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Σας υποδεχόμαστε σε ένα χώρο γεμάτο γεύσεις και αυθεντική φιλοξενία. Απολαύστε πλούσιους μεζέδες, οφτοκλεύτικο και εκλεκτές ατομικές μερίδες. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ιδανικός χώρος για βαφτίσεις, γάμους και μοναδικά ιδιωτικά πάρτι. Με ζωντανή μουσική κάθε Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο βράδυ. Σας περιμένουμε. Κλειστά μόνο Δευτέρα βράδυ. Για κρατήσεις, καλέστε στο τηλέφωνο 99 657 270. Ταβέρνα το Οδόφραγμα. Ίσως η καλύτερη αυλή της Λευκωσίας.
15: Σφαίρα, το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα.
16: Σφαίρα. Στην πόλη θα πας, παιδί μου, έχεις τρελαθεί. Μέσα στον έφος. Εκεί δεν αναπνέουν αέρα, παιδί μου, δηλητήριο αναπνέουν. Κάτσε εδώ που είσαι, δεν σε αφήνω εγώ να πας εκεί να μου βγάλεις τα πνευμόνια στον καρκίνο. Να γίνεις από μέσα μαύρος, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, να μου πεθάνεις.
17: Όταν αρχίζουν οι υπερβολές, σταματάς να ακούς. Λογικό. Ακούω όμως αυτό. Έχει αποδειχθεί πως η ατμοσφαιρική ρήπανση σχετίζεται άμεσα με τον καρκίνο του πνεύμονα. Άρα, συμμετέχοντας στη μείωσή της, ο καθένας με τον τρόπο του, κρατάμε τον καρκίνο όσο γίνεται μακριά από μας. Και αυτό είναι ένα καλό νέο που θα είναι κρίμα να μην το ακούσεις.
18: ΕΟΠΕΠΑ ΣΥΚΑΦ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
19: Μεγάλος διαγωνισμός Allwin. Έλα σε ένα κατάστημα της Allwin, σκάναρε τον κωδικό και διάλεξε την κατηγορία εμπειριών που σε συναρπάζει. Διαδραστικές, εμπειρίες δράσης ή χαλάρωσης και αναψυχής. Απάντησε σωστά και μπες στις εβδομαδιαίες κληρώσεις με 100 νικητές σε 8 εβδομάδες μέχρι τις 19 Ιουνίου. Ζήσε εμπειρίες που θα θυμάσαι για πάντα. Καλώς ήρθες στη νέα εποχή του ΟΠΑΠ Κύπρου. Την εποχή της Allwin. Περισσότερες πληροφορίες στο δίκτυο καταστημάτων της Allwin. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδια υποπτική αρχή ΕΑΣ. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνίδια απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στο allwin.cy /EL/responsible/gaming.
20: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
21: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
22: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές Αλφα Μέγα. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. Αλφα Μέγα χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρίς εφέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
0: Πιστεύεις ότι οι εκλογές δεν σε αφορούν? Θα πήγαινες να ψηφίσεις αν αφορούσαν το μέλλον σου, τη δουλειά σου, την υγεία σου, το σπίτι σου, την οικογένειά σου? Αν αφορούσαν την ισότητα, τη συμπερίληψη, την κλιματική αλλαγή? Για αυτά ακριβώς ψηφίζεις. Για αυτά που σε αφορούν άμεσα, στο παρόν και στο μέλλον. Έχεις ψήφο, έχεις φωνή. Υπουργείο Εσωτερικών, Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών.
1: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
2: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα απεριόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
1: Κάτι άλλο?
2: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
23: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
24: Κύπριος τυχερός στο Joker κέρδισε συνολικά 11.653.129 ευρώ με μία επιτυχία πρώτης κατηγορίας. Την επόμενη φορά μπορεί να είναι η δική σου σειρά.
25: Αρμόδια εποπτική αρχή τυχερού παιχνιδιού Joker EAS. Η συμμετοχή σε τυχερά παιχνιδιά απαγορεύεται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Κίνδυνος εθισμού και απώλειας περιουσίας. Παίξε υπεύθυνα. Γραμμή υποστήριξης 1454 για άτομα 22 ετών και άνω και 1456 για κάτω των 22 ετών. Περισσότερα στο safergambling.gov.cy και στην ιστοσελίδα allwin.cy για υπεύθυνο παιχνίδι.
24: Joker. Άκου την τύχη να σου τύχει.
26: Super Sport 104. Μένεις εδώ.
27: Το και μήκος, την επόμενη μας και μετά πάμε στα αποτελέσματα.
28: Ναι, ναι, βεβαίως, να μας πει, βεβαίως, ναι, ναι, ναι.
27: Αλέξης Αλεξόπουλος, πρόεδρος Πανελλήνιου.
29: Τι κάνετε, καλησπέρα.
28: Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνουμε, καλά.
29: Καλησπέρα.
28: Λοιπόν, για πέστε μας για αυτό το event, το εντυπωσιακό, για πέστε μας.
29: Πού?
28: Πέστε μας λοιπόν για αυτό το event.
29: Πείτε μου πάλι.
28: Ίσως...
29: Είναι χαμηλός ο ήχος, μισό λεπτάκι, μισό λεπτάκι, πώς δυναμώνει ο ήχος.
28: Ναι. Ο λόγος σε εσάς, κύριε Αλεξόπουλε, εγώ σας ακούω καλά. Ο λόγος σε εσάς, σας ακούω καλά εγώ, κύριε Αλεξόπουλε.
29: Ωραία, εδώ έχει λίγο φασαρία ίσως γι' αυτό, για να πάμε λίγο πιο πάνω. Για πείτε μου πάλι, ορίστε μαζί σας.
28: Λοιπόν, ο λόγος σε εσάς λέω για αυτό το event. Εγώ σας ακούω καλά, εσείς λόγω ίσως φασαρίας να μην ακούτε καλά, αλλά σας ακούω και πεντακάθαρα, ναι.
29: Απομακρύνθηκα ελάχιστα, τόσο ώστε να βλέπω το τι γίνεται και να μπορώ να σας ακούω.
28: Ωραία.
29: Τι να σας πω, είναι μια πρωτοβουλία της Κηφισιάς, του Συλλόγου της Κηφισιάς. Έχει διοργανώσει ένα πάρα πολύ ωραίο event, σε ένα πάρα πολύ ωραίο χώρο που φέρνει τον κλασικό αθλητισμό κατά σε όλους τους φιλάθλους. Μέσα σε ένα καταπράσινο περιβάλλον, πάνω ακριβώς από το σταθμό του τρένου, με εύκολη πρόσβαση, πολλά παιδιά, πολλοί παλιοί αθλητές με τα παιδιά τους, πολλοί περαστικοί, πολλοί άνθρωποι που ήρθαν να απολαύσουν το πάρκο. Και είναι εδώ και βλέπουν τις προσπάθειες των αθλητών στο επικοντό, σε ένα εντυπωσιακό άθλημα, μπροστά στα μάτια τους, απόσταση αναπνοής. Κάτι που μέσα σε ένα γήπεδο δεν μπορούν να το απολαύσουν.
28: Μάλιστα. Οπότε τα συνδυάζει όλα, και φύση και αθλητισμό και το επικοντό, που είναι ένα υπέροχο άθλημα, έτσι.
29: Ναι, ναι, ναι, είναι καταπληκτικό το σημείο και η ημέρα είναι καταπληκτική. Σας λέω, στη Σαββατιάτικη Βόλτα, ο κόσμος μπαίνει μέσα στο πάρκο και βλέπει αθλητές να κάνουν επικοντό και μάλιστα σε ένα ύψος 5-30.
28: Μάλιστα. Μακάρι αυτή την προσπάθεια να αντιμιμηθούν και άλλοι παράγοντες, έτσι, να γίνεται παντού και συνέχεια. Είναι καλό να έρχεται ο κόσμος κοντά στο στίβο και να μην τον βλέπει μόνο.
29: Υπάρχει μια έντονη δραστηριότητα γύρω από τα event αυτά τα τελευταία χρόνια και νομίζω ότι για να αγαπήσει ο κόσμος στο στίβο χρειάζεται να έρθει κοντά. Με τη δική σας την ευχή και η δική μου η ευχή να συνεχίσουν τέτοιες πρωτοβουλίες και να μπορέσουμε το στίβο να τον δούμε εκεί που πρέπει.
28: Ωραία, είμαι σίγουρος θα συνεχίσετε εσείς αυτές τις πρωτοβουλίες. Εμείς είμαστε κοντά σας και το αποδεικνύουμε, έτσι. Να ευχαριστήσουμε. Καλή προσπάθεια.
29: Ευχαριστώ.
28: Και πάντα έτσι όπως λέμε. Να πάμε και πάλι στον Ηρακλή, τον Αθανασόπουλο. Λοιπόν, ωραία, ωραία. Λοιπόν, σ' ακούμε, Ηρακλή.
27: Ωραία, πάμε, επιστρέφουμε σε Αν Μεν. Τα είπαμε με τον Αλέξη, μεγάλος σπίρντερ του παρελθόντος. Μίλτος Τεντόγλου, πολύ πολύ σπουδαία επίδοση, 8 μέτρα 46. Εκεί έφτασε, εκεί προσγειώθηκε ο Μίλτος, ο δις Ολυμπιονίκης μας. Και χορτασμένος, έχει όλους τους παγκόσμιους και ευρωπαϊκούς τίτλους στα πόδια του, αν θέλουμε, και γενικότερα είναι κατοχός. Ξεκίνησε πρώτη προσπάθεια 8 μέτρα 37, δεύτερη προσπάθεια άκυρη και πραγματικά είναι ένας δεύτερος συνεχής αγώνας μετά το 8-21 στην Κεφαλονιά, που πραγματικά
29: δείχνει ότι ο Μίλτος ξαναγίνεται ύστερα από ένα διάλειμμα ενός έτους, επανέρχεται ως πρωταγωνιστής στο αγώνισμά του εν ώψη κυρίως του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, κύριος στόχος του Μπέρμιγχαμ τον επόμενο Αύγουστο. Δεύτερο στο ίδιο αγώνισμα, ο Τζαμαϊκανός Τάγια Ιγκέιλ με 8 μέτρα 32. Τρίτος ο πρωταθλητής κόσμος Αραμπουγιούκοφ, ο Βούλγαρος με 8 μέτρα 29. Τέταρτος ο Ματία Φουρλάνη, αυτό το νέο παιδί από την Ιταλία, με 8 μέτρα 28. Δηλαδή ο Μίλτος υπερεύει τους, προσπέρασε τους κύριους αντιπάλους του αυτά τα τελευταία 2-3 χρόνια. Επανερχόμαστε λοιπόν, εκεί στη Σιαμέν, Φώτη και ακροατές, δεν αγωνίστηκε ο Μανόλο Καραλής, γιατί όπως όλοι γνωρίζετε η σειρά του Diamond League σε κάθε αγωνιστική δεν έχει τα ίδια αγωνίσματα σε κάθε αγωνιστική. Δηλαδή, για παράδειγμα, στην πρώτη αγωνιστική δεν υπήρχε μήκος, υπήρχε επικοντό. Τώρα υπάρχει μήκος, δεν υπάρχει επικοντό. Κάτι τέτοιο συμβαίνει. Επανερχόμαστε εδώ στην Κηφισιά, στο Κηφισιά Jump. Μπροστά μας εξελίσσεται πάντα το επικοντό των ανδρών. Αποτελέσματα χθεσινά, χθες ήταν η ημέρα του μήκους. Κατέπληξε, εντυπωσίασε μια Κυπρία, η Φιλίπα Ποτοπούλου. Έφτασε τα 6 μέτρα 78, μια ατομική επίδοση για αυτή την ικανοτάτη άλτρια από την Κύπρο μας. Και ο Νίκος Σταματονικολός υπερπροσπάθησε να αντικαταστήσει όσο ήταν το δυνατόν ο Νίκος Σταματονικολός. Έφτασε τα 7 μέτρα 78, προσπάθησε να αντικαταστήσει, μάλλον να καλύψει την απουσία του Μίλτου Τεντόγλου, διότι θυμίζω ότι ο Μίλτος ανήκει στον Σύλλογο Οργανωτή, τον Γυμναστικό Σύλλογο Κηφισιάς. Ωραία. Λοιπόν, Φώτη, προλαβαίνουμε να πάμε και λίγο υπερατλαντικά?
28: Προλαβαίνουμε, βεβαίως, έχουμε χρόνο, ναι.
29: Ωραία. Πάμε λοιπόν εκεί απέναντι, πάμε στην Ανατολική Ακτή των Ηνωμένων Πολιτειών, γιατί εκεί η Ανατολική και η Δυτική Ακτή την ερχόμενη Τετάρτη ξεκινούν, και κυρίως για την Ανατολική Ακτή που έχει ελληνικό ενδιαφέρον, ξεκινά η ημιτελική φάση του φοιτητικού πρωταθλήματος της NCAA, ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα, και του φοιτητικού πρωταθλήματος της NCAA, ένα πολύ πολύ δυνατό πρωτάθλημα

0: το φοιτητικό πρωτάθλημα εκεί στην Αμερική και ποια είναι η αναπτυξιακή του δύναμη. Ωραία, λοιπόν, δηλαδή ο Γιώργος ο Φράγκς κατέχει μια επίδοση που θα του δώσει πρόκριση, του δίνει πρόκριση, του δίνει δικαίωμα να αγωνιστεί στους ευρωπαϊκούς αγώνες του Μπέρμιγχαμ, αλλά δυσκολεύεται, πρέπει να τερματίσει 12ος, πρέπει να πετύχει τη 12η ταχύτερη επίδοση σε αυτή την ημιτελική φάση εκεί στο Λέξιγκτον του Κεντάκι για να κερδίσει εισιτήριο, για να κερδίσει θέση στην τελική φάση στο πρωτάθλημα, στο SAMS της NCAA, το οποίο θα φιλοξενηθεί 10 Ιουνίου, από τις 10 Ιουνίου στις 13, θα φιλοξενηθεί στο Hayward Field της Eugene του Oregon. Δηλαδή αυτό θέλω να δείξω ότι έχουμε επιτυχίες πριν καλά ξεκινήσει η περίοδος, έχουμε επιτυχίες ερχόμενες από την Αμερική, αν δούμε τα πράγματα συγκριτικά όπως τα έθεσα. Πιστεύω να ήμουν σαφής, έτσι Φώτη.
1: Βεβαίως, αναλυτικός και σαφέστατος, βεβαίως. Μάλιστα, λοιπόν έχουμε κάτι άλλο.
0: Για να δω τις σημειώσεις μου, να δω τι άλλο έχω. Α, ναι, έχουμε αυτή την ώρα όσοι επιθυμούν να συντονιστούν για να παρακολουθήσουν το, αν θέλουν να παρακολουθήσουν κάτι γρήγορο, κάτι αντοχητζίδικο, να εισέλθουν στην ιστοσελίδα European Athletics, την ιστοσελίδα της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Θήβου και να ψάξουν το live streaming, να παρακολουθήσουν το κύπελο 10.000 μέτρων, το οποίο διεξάγεται εκεί στη Λασπέτσια της Ιταλίας, στο Τυρινικό Πέλαγος, και Σπέτσα θα την πούμε μέσα είμαστε, γιατί οι Ιταλοί την φωνάζουν Σπέτσα, αυτή την πόλη των 90.000, την παραθαλάσσια πόλη, που φιλοξενεί αυτό το μεγάλο, είναι πραγματικά μεγάλο γεγονός, έχει χαρακτηριστικά πρωταθλήματος. Αυτό το δεκάρι το ονομάζουν κύπελο, έτσι ακριβώς για να δοθεί μια ονομασία. Δεν μετέχουν Έλληνες δρομής, και εδώ επειδή μιλήσαμε λίγο πριν για ένα μοντέλο ανάπτυξης που έρχεται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ότι δεν μετέχουν Έλληνες δρομής αυτό τον αγώνα εκεί στη Λασπέτσια, θεωρώ όνειδος για τον Σέγας, είναι ντροπή για τον Σέγας, και πρέπει πραγματικά εδώ να το δουν σοβαρά, πολύ σοβαρά οι υπεύθυνοι της ανάπτυξης του Σέγας. Ένας από τους coach ανάπτυξης του Σέγας είναι εδώ μπροστά μου, δεν χρειάζεται από το όνομά του. Ωραία, λοιπόν, ή να παραιτηθούν ή να δουλέψουν, ένα από τα δύο. Είναι ντροπή να έχουμε μαραθώνιο, και κλείνω με αυτό Φώτη, να έχουμε μαραθώνιο, έναν από τους καλύτερους στον κόσμο μαραθωνίους, και από εδώ και πέρα και θα γίνεται όλο και πιο ακριβώς, και να μην έχουμε δρομής. Νομίζω συμφωνείς σε αυτό.
1: Απόλυτα συμφωνώ, βεβαίως. Ωραία, λοιπόν, Ηρακλή Θανασόπουλε, να σε ευχαριστήσω. Είσαι ένα χύμαρο σε όλα αυτά που είπες.
0: Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Έγινε, καλή συνέχεια.
0: Και κυρίως καλές εκπομπές.
1: Καλή συνέχεια, καλή συνέχεια. Χήμαρα λοιπόν ο Ηρακλής Θανασόπουλος μας είπε για τη νέα επιτυχία του Τεντόγλου, μας είπε για τους διεθνείς αγώνες. Μας κατάθεσε και για τον προβληματισμό του που δεν υπάρχουν Έλληνες αθλητές σε μεγάλες διοργανώσεις. Μας είπε και για το event που γίνεται εκεί στην Κηφισιά με τα άλματα επί κοντό. Σημαντικό είναι, πολύ σημαντικό να είναι κοντά ο κόσμος στο στίβο και να συμμετέχει έτσι τα νέα παιδιά. Όχι μόνο κοντά να είναι, να συμμετέχουν και να γνωρίζουν τα μυστικά του αθλήματος. Στην προκειμένη περίπτωση του επικοντό. Ο Δημαρχής Πεπέτας έχει στείλει ακόμα ένα μήνυμα, δεν το πρόλαβα να διαβάσω προηγουμένως, το διαβάζω όλο τώρα, έτσι, φίλε μου. Where great music never stops. Για τα έτσιμα του στρατού που τα πληρώνουμε, λέει, για να αναγνωριστούν στη συνέχεια ως συντάξιμα. Αυτό, ναι, είναι άδικο, λέει. Το μεγάλο βέβαια γιατί είναι, λέει, να έχεις 40 χρόνια και να σου λένε ότι δεν έχεις τα όρια ηλικίας, άδικο. Και εγώ πιστεύω ότι και αυτό είναι άδικο, βεβαίως. Ο φίλος μας ο Αθανάσης Κωστόπουλος λέει ψηφίστε

Εσείς εννοεί τη Μαρία Καριστιανού. Ο Βίλιαμς Βάγκερος λέει για την γυναίκα του Ενιώτα, όταν ξεκίνησε να κολλάει αίσθημα, λέει το 1981. 14 χρόνων και τώρα είναι 58, λέει, από στα 59 αυτή η γυναίκα δούλεψε αρκετά στη ζωή της, δεν πρέπει να ξεκουραστεί, βεβαίως. Αρκετά χρήματα δηλαδή της κράτησαν από φόρους κάθε χρόνο και εισφορές στο ΙΚΑ. Πότε λέει θα χαρεί και αυτή τη σύνταξή της, όταν δεν θα μπορεί να περπατήσει και να φάει. Και ποιος είναι υπουργός, λέει, με δύο θητείες και βουλευτής να προσθέσω. Παίρνει σύνταξη, δηλαδή με 3.000 ένσημα. Είναι δίκαιο αυτό? Κατάλαβες, λέει, γιατί οι Έλληνες έχουν ανακτήσει σχόλια, θέλω, λέει. Το έχω πει και εγώ αρκετές φορές. Έτσι κάποιοι που δεν έχουν πιάσει ούτε στυλό στη ζωή τους. Με δύο θητείες σαν βουλευτές οι υπουργοί παίρνουν σύνταξη και μάλιστα δυνατή σύνταξη, έτσι. Και κάποιοι άλλοι μάχονται μια ολόκληρη ζωή, κάποια στιγμή κάποιοι δεν προλαβαίνουν κιόλας, φεύγουν από τη ζωή. Βεβαίως εκεί είναι άδικο και έπειτα μιλάνε η πολιτική μας για αδικία στο κοινωνικό σύνολο. Δεν κάνουν κάτι όμως για να το αλλάξουν.

Μιλάνε για αδικία, αλλά δεν την αλλάζουν. Παραμένει αδικία. Αυτό δεν είναι κοινωνικός ρατσισμός? Ναι, υπάρχουν πολίτες δύο ταχυτήτων. Η πολιτική πάντα στην ελίτ, βαθύπλουτη. Και οι υπόλοιποι στη μιζέρια. Που τον έχουν οδηγήσει οι πολιτικές των πολιτικών αυτών. Είναι άραγες δημοκρατικό αυτό?

0: Ο Βίλιαμος ο Δημαντής που επέτρεψε λέει είναι ντροπή σύνταξη πάνω από τα 60 ετών. Σύνταξη. Dream
1: Radios. Σύνδεση με τη λύση υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Λέω μάλιστα καθαρά μπροστά από τον Indigo Kingdom και τον Οδυσσέα. Ο οποίος είναι καλά τοποθετημένος κοντά στην Ελσίνκη τώρα. Διάρθεση είναι η Σάντι Μαγκετίνα και ο Λεοκράτης αυτού μεγαλειώτης, Λευκαντή αυτού μεγαλειώτης. Και τελευταία ψεύτρα με την Ελσίνκη να δίνει το ρυθμό. Δύο μήκη μπροστά από τον Οδυσσέα. Indigo Kingdom, Σάντι Μαγκετίνα, μείναν πίσω τα λάλογα. Η Λευκαντή, ο Λεοκράτης αυτού μεγαλειώτης και πολύ πίσω η ψεύτρα. Περνούμε το χιλιάρι με την Ελσίνκη πρωτοπόρο. Έχει τον Οδυσσέα στο ένα μήκος. Στα τρία μήκη είναι η Σάντι Μαγκετίνα που πλησιάζει τους δύο πρώτους. Στη συνέχεια έμεινε ο Indigo Kingdom στο 800. Στην πρωτοπορία πάντοτε η Ελσίνκη είναι στο ένα μήκος από τον Οδυσσέα. Στα δύο-τρία μήκη είναι η Σάντι Μαγκετίνα, Indigo Kingdom, Λευκαντή τα υπόλοιπα λόγω. Έμεινε πίσω, θέλουν να πιέσει ο Οδυσσέας. Την πρωτοπόρο Ελσίνκη, έμεινε λίγο πιο πίσω τώρα η Σάντι Μαγκετίνα. Με τον Οδυσσέα στο βήμα του τώρα να περνά στην πρωτοπορία. Την Ελσίνκη, ενώ η Σάντι Μαγκετίνα είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη η αυτού μεγαλειώτης. Με τον Οδυσσέα να αρχίζει να μεγαλώνει τη διαφορά τώρα από τη δεύτερη Ελσίνκη. Πιο πίσω έμεινε αρκετά πιο πίσω η Σάντι Μαγκετίνα με τον Οδυσσέα. Να μπαίνει πρώτο στην ευθεία. Είναι πέντε μήκη μπροστά, έξι. Για τη δεύτερη θέση, σαν τη Μαγκετίνα, τώρα κάνει το καλό finish της για να περάσει, φαίνεται, στη δεύτερη θέση. Με τον Οδυσσέα να έχει το προβάδισμα στα 3-4 μήκη. Ενώ και αυτού μεγάλη ότι διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Με τον Οδυσσέα να είναι δυνατός και να κατευθύνει να κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Αυτού μεγάλη ότι σαν τη Μαγκετίνα και Λεοκράτης.
3: Super Sport 104.
0: Καλλιτέχνες γενικότερα που είναι δημιουργικοί, έτσι δεν είναι όλοι το ίδιο.

Και μου λέει, πες, τα έχεις δίκιο. Ναι, δεν συμφωνώ. Μπορεί να διαφωνούμε σε κάποια άλλα πράγματα. Συμφωνώ με αυτά που λες. Εννοείται, δεν το συζήτηση. Κάνουμε διάλογο, κάνουμε όλοι μεταξύ μας. Και αυτό είναι ιδιαίτερα δημοκρατικό για όλους μας. Και μπράβο μας, πιστεύω. Και μπράβο σας.

Γι' αυτό λοιπόν πρέπει να ζυγίζουμε να μετράμε καλά τα πράγματα, έτσι φίλε Αθανάση Κωστόπουλε, θα συμφωνείς? Πριν φτάσουμε στην κάλπη. Γιατί μετά όλοι μας έχουμε ευθύνη για αυτό που γίνεται, έτσι. Για τα αρνητικά πράγματα.

0: Η ομάδα Σκεφυσιά στην ουσία προανήγγειλε την παραμονή του Σεμπάστια Λέτο στην τεχνική ηγεσία της ομάδος και για τη νέα σεζόν Super League. Η ανάλυση της ομάδας στα social media με τη φράση Scars on skin. Θα σας το πω στα ελληνικά, ο δρόμος προς την επιτυχία χτίζεται πάνω στο όραμα σε συνδυασμό με τις τελευταίες πληροφορίες. Έδειξε την πρόθεση της δίκης να συνεχίσει με τον ίδιο άνθρωπο στο τιμόνι. Παράλληλα υπάρχει και συμβατική δέσμευση καθώς ο Αργεντίνος τεχνικός έχει ακόμα έναν χρόνο συμβόλαιο με την ομάδα. Έτσι πλέον στην Κηφισιά στρέφουν την προσοχή του στο σχεδιασμό του ρόστερ για...
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Τα Business Tips φέρνει κοντά σας η Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Μια ολοκληρωμένη πρόταση για τη σταθερή τηλεφωνία της επιχείρησής σου που σου προσφέρει απεριόριστη επικοινωνία και πλήρη έλεγχο του κόστους. Μην αναλαμβάνεις κάθε πρόταση ή πρόκληση που έρχεται στον δρόμο σου. Εστίασε σε αυτά που είναι πιο σημαντικά για την επιχείρησή σου και έχουν τις μεγαλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.
2: Στην επιχείρησή σου έχεις ήδη αρκετά να σκέφτεσαι. Ραντεβού που τρέχουν, παραγγελίες που περιμένουν, προθεσμίες που πιέζουν. Μέσα σε όλα αυτά δεν θες άλλη μια έγνοια. Ξέρεις την Unlimited Fix τηλέφωνη της Sita Business. Με απεριόριστα λεπτά ομιλίας για εθνικές κλήσεις προς όλα τα δίκτυα και μία σταθερή μηνιαία χρέωση χωρίς εκπλήξεις για αναβαθμισμένη επικοινωνία με τους πελάτες και τους συνεργάτες σου. Μάθε περισσότερα στο sita.com.cy/business. Unlimited Fix τηλέφωνη. Σταθερή αξία. Sita Business. Ένα με σένα.
3: Το ένθετο Safe Driving Tips χορηγεί το ESO Extras και τα ποιοτικά καύσιμα ESO με τεχνολογία Synergy.
4: Τσεκάρουμε ότι τα φωτιστικά σώματα του αυτοκίνητου, τόσο εμπρός όσο και πίσω, λειτουργούν στην εντέλεια και δεν υπάρχουν καμένοι λαμπτήρες.
5: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
6: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή.
7: Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
8: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
9: Μπροστά από τον Οδυσσέα, Indigo Kingdom, σαν τη μαγετή να μην πίσω τα λάλογα. Η Λευκαντή, ο Λεοκράτης, αυτού μεγαλειώτης και πολύ πίσω η ψεύτρα. Περνούμε το χιλιάρι με την Ελσίνκη πρωτοπόρο. Έχει τον Οδυσσέα στο ένα μήκος. Στα τρία μήκη είναι η σαν τη μαγετή που πλησιάζει τους δύο πρώτους. Στη συνέχεια έμεινε ο Indigo Kingdom στο 800. Στην πρωτοπορία πάντοτε η Ελσίνκη είναι στο ένα μήκος από τον Οδυσσέα. Στα 2-3 μήκη είναι σαν τη Μαγετίνα, Indigo Kingdom, Λευκαντή, τα υπόλοιπα λόγω έμεινε πίσω, θέλουν να πιέσει ο Οδυσσέας. Την πρωτοπόρο Ελσίνκη, έμεινε λίγο πιο πίσω τώρα η σαν τη Μαγετίνα. Με τον Οδυσσέα, στο βήμα του τώρα να περνά στην πρωτοπορία, την Ελσίνκη, ενώ η σαν τη Μαγετίνα είναι στην τρίτη θέση και στην τέταρτη, η αυτού μεγαλειώτης. Με τον Οδυσσέα να αρχίζει να μεγαλώνει τη διαφορά τώρα από τη δεύτερη Ελσίνκη. Πιο πίσω έμεινε, αρκετά πιο πίσω η σαν τη Μαγετίνα, με τον Οδυσσέα να μπαίνει πρώτος στην ευθεία. Είναι 5 μήκη μπροστά 6. Για τη δεύτερη θέση, σαν τη Μαγετίνα τώρα κάνει το καλό finish της για να περάσει, φαίνεται, στη δεύτερη θέση. Με τον Οδυσσέα να έχει το προβάδισμα στα 3-4 μήκη. Ενώ και αυτού μεγαλείο της διεκδικεί τη δεύτερη θέση. Με τον Οδυσσέα να είναι δυνατός και να κατευθύνει να κερδίσει εύκολα την υποδρομία. Αυτού μεγαλείο της, σαν τη Μαγετίνα και Λεοκράτης.
1: Ακούτε Super Sport 104.
10: Νέο Big Guards. Δύο ζουμερά μπιφτέκια, λιωμένο τυρί τσένταρ, crispy onion, μαρούλι και η νέα μοναδική Big Guards sauce. Μόνο στα εστιατόρια McDonald's. Big Guards. Silence your big hunger. Μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
11: Στο κλίμα για ανανέωση σαλονιού. Μειον 20 έως 40% στα σαλόνια και τραπεζάκια εσωτερικού χώρου. Διπλά, τριπλά, γωνιακά. Τραπεζάκια κεντρικά και πλαϊνά. Τρέξτε για εκπληκτικές τιμές από 5/21 μέχρι Δευτέρα 25 Μαΐου. Σε όλα τα καταστήματα κλίμα. Ισχύουν όροι και εξαιρέσεις.
12: Τώρα η κομψότητα απέκτησε όνομα. Η νέα Mercedes-Benz CLA επαναπροσδιορίζει την έννοια της τετράθυρης κουπέ, συνδυάζοντας δυναμικό design, προηγμένη τεχνολογία και απόδοση υβριδικής μηχανής νέας γενιάς 1500cc. Mercedes-Benz CLA. Car of the Year για το 2026. Τώρα μπορείτε να την αποκτήσετε με ειδικό όφελος αγοράς και πλούσιο εξοπλισμό. Ανακαλύψτε τις στις εκθέσεις της CIC Mercedes-Benz.
13: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
14: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
15: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλός σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
16: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25-566-407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
17: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
18: Flame Grilled tastes better.
19: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
20: Μωράκι, υπεθύμησα ταβερνούλα με την παρέα.
21: Απάντηση.
20: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχής.
21: Απάντηση.
20: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
21: Μα σου λέω, ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
20: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
21: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
20: Ταβέρνα η απάντηση.
21: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
22: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. More to value. Τώρα στα Lidl. Βούτυρο ανάλατο 250 γραμμάρια 25% φθηνότερα 1,79. Σολομός φιλέτο 3x125 γραμμάρια με Lidl Plus 7,49. Και χαρτί κουζίνας δίφυλλο 1,49 και με 3 συσκευασίες και άνω 1,29. Lidl. More to value.
23: Φρέσκο γάλα. Καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
24: Super Sport 104.
25: Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
26: Και
0: 943 Interveten Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

Επιστρέψαμε για την τρίτη ώρα της εκπομπής, ο διαφωτιστής των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, ο Φώτης Κατσούφης. 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα, αυτή τη γνωστή διαδρομή που ακολουθούμε κάθε Σαββατοκύριακο. Κάποιες φορές είμαι και σε μέρες της καθημερινότητας εδώ κοντά σας. Να ευχαριστήσω τους φίλες και τις φίλες για τα μηνύματά τους, για τη τεράστια συμμετοχή που υπάρχει. Και τα τηλεφωνικά μηνύματα και αυτά μεταφέρουμε. Κυρίως καλησπέρες μας έχετε στείλει από εκεί. Τα έχουμε πει όλα, παιδιά. Δεν έχω ξεχάσει κάτι μέχρι στιγμής. Στον Παναθηναϊκό περιμένω την υπογραφή του νέου προπονητή του Νέστρουπ. Για να δούμε τι θα γίνει και με αυτόν. Ένα καινούριο εγχείρημα για μια καινούρια αρχή για τον Παναθηναϊκό, έτσι. Στον Παναθηναϊκό αυτό ψάχνουν, υπάρχει μια καινούρια αρχή. Να μην συνδέεται με την μιζέρια, την αγωνιστική όλων των τελευταίων αυτών ετών, που η ομάδα έχει μείνει χωρίς τίτλο. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads. Μια ομάδα που απογοήτευσε και στο φετινό πρωτάθλημα, στη φετινή σεζόν γενικότερα. Είχε κάποια καλά πεντάλεπτα, δεκάλεπτα. Τα play-off παρουσίασε ένα σχετικά καλό αγωνιστικό πρόσωπο. Ο Παναθηναϊκός με την παρουσία του ΤΕΤΕ είχε μια μεγαλύτερη ενέργεια επιθετικά. Εκεί όμως έμειναν τα πράγματα. Χρειάζεται πολλά πράγματα στον Παναθηναϊκό να αλλάξουν. Η φιλοσοφία, η νοοτροπία, παίκτες. Θυμάμαι κάποτε που έκανε και κάποιες τηλεοπτικές εκπομπές, κάποιοι φίλοι του Παναθηναϊκού έπαιρναν και τα έχωναν στο Κώστα Αντωνίου τότε, ο οποίος όμως στο πόστο που βρισκόταν είχε κάνει πολύ καλή δουλειά στον Παναθηναϊκό τελικά. Και επειδή είχαν να είναι και συμπολίτες εκεί στο Γαλάτσιμένη, ενδιαφερόταν πραγματικά για την ομάδα του, για τον Παναθηναϊκό, για αυτό που κάνει, που έκανε. Δεν ήταν, όπως λέμε, δημοσιοσχετίστας, έτσι, δημοσιοσχετίστας. Άντε να τελειώσει η δουλειά του στην ομάδα και να πάει σπίτι να ξεκουραστεί και να διαφορήσει. Ενδιαφερόταν για την ομάδα, για αυτό που έκανε. Ήθελε να προσφέρει, ήθελε να πετύχει. Αγάπα για τον Παναθηναϊκό.

Ο Έλλον Σαββάγγελος λέει: Φώτη, ξέρεις ότι τα αίσθημα, τα πλασματικά που δικαιούσε δωρεάν εκτός του στρατού που τα πληρώνεις, προσμετρώνεται μόνο για στο να βγεις στη σύνταξη και δεν προσμετρώνεται στο ποσό που θα πάρεις. Το ήξερες αυτό? Το ήξερα βεβαίως και το ξέρω βεβαίως. Υπάρχουν πολλές αδικίες πάνω στο κομμάτι αυτό που πρέπει να διορθωθούν, παιδιά. Πρέπει να αλλάξει ολόκληρο το ασφαλιστικό σύστημα. Πρέπει να διορθωθούν αδικίες του παρελθόντος. Μιας και που βρισκόμαστε στην πιο σύγχρονη εποχή, έτσι, πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα. Να μην υπάρχουν αδικίες και περικοπές κυρίως. Όπως και οι φορολογικοί συντελεστές πρέπει να αλλάξουν σε κάποια πράγματα.

Ο φίλος του Δημήτρης από τη Ριζούπολη έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: κάποιοι κάνουν προσπάθεια απαξίωση τη κυρία Μαρία Καριστιανού και δεν αναφέρομαι, λέει, στο φίλο τον Αθανάσιο Κωστόπουλο, αλλά κάποιοι άλλοι.

για να επικεντρωθούμε όμως και στα αθλητικά μας, το θέμα μας είναι να μην απαξιωθεί το ελληνικό ποδόσφαιρο, το ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει να έχει διάρκεια και αγωνία μέχρι το τέλος, μέχρι την τελευταία αγωνιστική. Ειδικότερα οι ομάδες που είναι στην Ευρώπη σίγουρα θα πρέπει να ενισχυθούν με δυνατά μεταγραφικά αποκτήματα, γιατί το αντιλαμβάνεστε και το ξέρετε πλέον ότι και κάποιες άλλες ευρωπαϊκές ομάδες που κορυδεύαμε παλαιότερα και λέγαμε τι είναι αυτοί, ξυλοκόποι, κοπηλάτες, έχουν γίνει όλες ισχυρές. Μπόντο Κλιπ, βλέπετε, την ήξερε ποτέ κανείς αυτή την ομάδα? Where music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads.

ομάδα, παιδιά, που έπαιζε για την παραμονή της, δέχτηκε 3 αυτογκόλ. Απίστευτα πράγματα, απίστευτες αυτοχειρίες, έτσι. Και για να πούμε πώς συνέβη αυτό, την τελευταία αγωνιστική, το play out στη Ντούγκα Πράγας, στην Τσεχία, παιδιά, αποδέχτηκε την Οστράβα. Με τις δύο ομάδες να είναι ισοβάθμιες στην τελευταία θέση. Οι φιλοξενούμενοι κατάφεραν τελικά να πάρουν το διπλό με 3-0 και απέφυγαν τον απευθείας υποβιβασμό. Με την ομάδα του Πουρζιτίδη να αποχαιρετά την κατηγορία. Και τα 3 γκολ, παιδιά, προήλθαν από αυτογκόλ. Ο Μάριος Πουρζιτίδης, που είχε αγωνιστεί στη χώρα μας, αν θυμάστε, με τον Πλατανιά και αγωνίζεται ως αριστερός οπισθοφύλακας, έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του στο 36. Won't let it go. Τα άλλα 2 αυτογκόλ ήρθαν από τον Τραωρέ στο 57 και τον Πένχα στο 74. Άντε να έρθει ένα αυτογκόλ, δεν βαριέσαι. Να έρθει και δεύτερο, πες ότι συνεινεύει και αυτό. Αλλά 3 αυτογκόλ, βρε παιδιά. Να χάνεις την κατηγορία με 3 δικά σου γκόλ εις βάρος ομάδα σου, αυτό δεν δείχνει καλή ψυχολογία. Έτσι, αυτό είναι, προφανώς είναι γεγονός αυτό. Θυμίζει περιπτώσεις παιχτών, παιδιά, που το μόνο που έχουν να κάνουν μέσα στο γήπεδο είναι να ξεφορτωθούν γρήγορα την μπάλα από τα πόδια τους και να την δώσουν κάπου αλλού. Να μην έχουν την ευθύνη, δηλαδή. Αλλά έτσι δεν γίνεσαι παίχτης ή ποδοσφαιριστής ή μπασκετμπολίστας ή βολεμπολίστας ή χαντμπολίστας ή πολίστας. Το θέμα να απολαμβάνεις αυτό που κάνει και ας είσαι επαγγελματίας, έτσι. Να κάνεις το κάτι παραπάνω που περιμένει ο κόσμος της ομάδας από σένα. Να κάνεις το κάτι παραπάνω και για τον εαυτό σου, για να μπορείς να κάνεις μια καλύτερη μεταγραφή στη συνέχεια, να έχεις κάτι παραπάνω, ένα καλύτερο μέλλον. Όταν στο ποδόσφαιρο, παράδειγμα, ο επιθετικός δεν το έχει το ένας με έναν, δεν μπορεί να αποφύγει αντίπαλο παίκτη, τότε τι να το κάνεις. Δεν το έχεις, ας πούμε. Το να δώσεις μια πάσα δίπλα σου, πλάγια, ή να διώξεις την μπάλα σε πλάγιο, ή να κάνεις ένα μακρινό σουτ, δεν λέει κάτι. Άμα δεν το έχεις και σε μια καλή ατομική προσπάθεια στο ένας με ένα, άμα δεν έχεις δικές σου ενέργειες, άμα δεν κάνεις το κάτι παραπάνω, άμα δεν κάνεις μια όμορφη ενέργεια να ευχαριστηθεί ο κόσμος και να ευχαριστηθείς και εσύ, τότε δεν το κατέχεις, όπως λέμε, το τόπι.

Ο φίλος μας ο Ευάγγελος λέει ότι η Φώτη είναι να είσαι καλά που τα διαβάζεις, αλλά εμείς Έλληνες αν είχαμε συνοχή μεταξύ μας έπρεπε, λέει, τόσα χρόνια που μας αποζημεί το κράτος να κάνουμε ομαδικά εξώδικα με ένα δικηγόρο, να βρίσκαμε, λέει, το δικό μας και το δίκιο μας. Αλλά δυστυχώς δεν υπάρχει ενότητα μεταξύ μας. Αυτό είναι γεγονός, φίλε. Και σε αυτό ποντάρουν οι κυβερνήσεις. Το διέρχεται βασίλευε, εννοείς. Και συνέχεια θα γίνεται η ζωή μας χειρότερη. Μακάρι να μην συμβεί αυτό, φίλε μου. Στον αγώνα για τα play-off για την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας έχουμε στο 45-3 Χαλ με τη Middlesbrough, είναι στο 0-0. Το θέμα, φίλε μου, είναι, Βάγγελε, και όλοι εσείς οι φίλοι και φίλες, να μην παρασυρώμαστε αυτά που μας τάζουν έτσι από τα ταξίματα. Να μην είμαστε παραορμητικοί και ενθουσιώδεις σε αυτά που μας έταζαν και μας τάζουν. Να ζυγίζουμε τις καταστάσεις. Και επιμένει ο φίλος ο Φώτης, ο φίλος Ευάγγελος, λέει, Φώτη, με μαθηματική ακρίβεια εκεί πάμε δυστυχώς. Ας είμαστε αισιόδοξοι, υπάρχουν πάντα διαφορετικές καταστάσεις, αρκεί να τις χτίσουμε από τώρα όμως, έτσι.

Εμείς είμαστε αυτοί που έχουμε την εξουσία στα χέρια μας, φίλε μου και φίλοι. Φίλες και φίλοι, έτσι. Εμείς καθορίζουμε καταστάσεις. Και εμείς είμαστε υπεύθυνοι για ό,τι γίνεται στη συνέχεια μετά. Φωνάζουμε και διαμαρτυρόμαστε και τα βάζουμε και με τον εαυτό μας. Και με τους άλλους. Μετά παραπονιόμαστε. Αφού ξέραμε από πριν τι θα συμβεί, παιδιά.

Όταν είναι ένας καθαρός λοιπόν και δεν φοβάται τίποτα, γιατί να μην δεχτεί η Εξεταστική Επιτροπή, ας πούμε, για τις υποκλοπές? Τεράστιο θέμα, παιδιά, για τις παρακολουθήσεις. Να πει κανείς, γινόταν για το εθνικό συμφέρον? Αυτές οι καταστάσεις, παιδιά, παραπέμπουν σε άλλες εποχές, έτσι. Γιατί να θέλει ο κύριος Φλωρίδης να οριστεί ειδικός εφέτης ανακριτής στις δίκες των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, που είναι υπόδικοι για την περίπτωση ΟΠΕΚΕΠΕ και άλλες, έτσι. Γιατί να μην απομακρυνθεί και από βουλευτής ο κύριος Λαζαρίδης, που τελικά είχε απολυτήριο λυκείου και όχι πτυχίο? Με τον τρόπο αυτό αδείξει και τους άλλους συναδέλφους του βουλευτές εκεί στην Καβάλα υποψήφιους, έτσι. Αν παρουσιάσω εγώ πράγματα που δεν μου ανήκουν, αν παρουσιάσω πτυχία και είμαι υποψήφιος βουλευτής, ας πούμε, και παρουσιάσω πτυχιάρες, ο κόσμος θα πιστεύσει εμένα, θα πιστευτεί εμένα. Γιατί σου λέει κάποιες γνώσεις έχει παραπάνω αυτός από τους άλλους. Άρα είναι άδικο. Έπρεπε να έχει απομακρυνθεί και από βουλευτής ο κάθε ένας που επιχειρεί τέτοια πράγματα, έτσι. Και παρότι έχω υπηρετήσει την Δημοκρατία από το δικό μου πόστο, παιδιά, είμαι απογοητευμένος. Τελικά το έχω μετανιώσει. Έκανα τεράστια λάθη στη ζωή μου. Και από πού να αρχίσει, από πού τελειώσει κανείς? Παρακολουθήσεις, υποκλοπές, ο ΠΕΚΕΠΕ. Πιο πριν τα δομημένα ομόλογα με Τουτουρίδη. Και ο κύριος Αντώνης Σαμάρας δεν είναι για αυτός άμερος ευθυνών, που θα φτιάξει νέο κόμμα που το ανακοινώσει. Πριν αναλάβει ο πρωθυπουργός, έλεγε για τα ζάπια. Ζάπια 1, 2, 3, να επιστρέψουμε στη δραχμή. Και τελικά προέκυψε μνημόνιο. Δεν είναι έτσι τα πράγματα.

0: αλλά και από την άλλη, αφού έχουμε βγει από τα μνημόνια, παράδειγμα λέω έτσι, γιατί φεύγει, γιατί δεν φεύγει ο ένφια από την πλάτη μας. Αφού ο ένφια ήταν ένας έκτακτος φόρος λόγω μνημονίων, και αφού και η κυβέρνηση, ας πούμε, εμείς δεν παραδέχεται ότι έχουμε βγει από τα μνημόνια, γιατί δεν τον απομακρύνει αυτό το φόρο. Ένα παράδειγμα λέω έτσι. Και δεν είναι παράδειγμα, το πληρώνουμε αυτό το παράδειγμα. Και σε μένα και όσο ήσαι εκεί στην περιοχή μου, φέτος δεν υπήρχε καμία έκπτωση στον ένφια. Και η ακρίβεια, παιδιά, που καλπάζει συνέχεια. Πώς έχει πάει το μοσχαράκι, πώς έχει πάει η φέτα. Πώς έχουν ανέβει τα νίκια. Κάποια στιγμή θα σκάσει, παιδιά, αυτή η φούσκα έτσι με τα νίκια.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Και να οδηγήσει, έρχεται και η Τζένιφερ να έχει καλή θέση από την εξωτερική με Pop Live και στην εσωτερική ο μικρός Πάνος. Με τον Ρόχα να δίνει το ρυθμό, έχει την Τζένιφερ στο ένα μήκος. Στη συνέχεια είναι ο Pop Live και στην εσωτερική ο μικρός Πάνος. Το 500 ο ρυθμός συνεχίζεται με την Τζένιφερ να πιέζει τον Ρόχα. Ο Pop Live και ο μικρός Πάνος είναι τα λόγα που ακολουθούν. Έμεινε πολύ πιο πίσω ο Divinus και ο That's All που σκόνταψε με την Τζένιφερ. Να κάνει επίθεση και να περνά τον Ρόχαν. Όμως με δυνάμεις είναι ο Pop Life τώρα, ο οποίος κάνει το τελικό finish του για να περάσει στην πρωτοπορία από την εξωτερική, να αναπτύσσεται και με τον Pop Life να έχει ξεχωρίσει τώρα στην πρωτοπορία και να κερδίζει εύκολα. Divinus να περάσει δεύτερος. Marocan Rose και Ρόχαν.
1: Super Sport 104.
3: Ποτέ δεν θα κοιτάξω άλλο φάιμπερ.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24-μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.
2: Ο τερματοφύλακας κάνει το βολέ και την κεφαλιά θα πιάσει ο Πάμπος από τη γαλάτα. Οι πιο μεγάλοι αγώνες παίζονται τώρα στο σαλόνι σου. Ζήσε κάθε μάτσα από μέσα με extra large τηλεοράσεις από τα Public. Παίξε μπαλά στην έδρα σου με δωρεάν παράδοση μείον 50% στην επέκταση εγγύησης SafetyNet και άτοκα με πιστωτική κάρτα. Public. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Όταν ο δρόμος σε προκαλεί, απαντάς. Με Leao Tires. Κορυφαία ποιότητα ευρωπαϊκής κατασκευής. Χωρίς τόρυβο, χωρίς συμβιβασμούς. Leao Tires. Αποπνέει δύναμη, ξεχωρίζει με στυλ, κυριαρχεί. Leao Tires. Δεν οδηγείς απλά, οδηγείς μπροστά. Leao Tires. Η δύναμη του λιονταριού στους τροχούς σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
4: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά και προγράμματα διαβίου μάθησης. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
5: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκυτάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί. Μέχρι αργά το βράδυ.
6: Σφαίρα. Το ισπανικό μπραντ που λατρεύτηκε από τις fashion lovers που αναζητούν τις πιο ωραίες στιλιστικές επιλογές. Με ξεχωριστά looks για κάθε στιγμή της ημέρας. Από smart office εμφανίσεις μέχρι statement βραδινά outfits. Σε Λευκωσία, Πάφο και νέο κατάστημα στην Ανεξαρτησία στη Λεμεσό. Σφαίρα. Σφαίρα.
7: Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκωσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο World. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
8: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου. Κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
9: Fiber to the room να κάνεις.
10: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
11: Μωρό μου, τι σκέφτεσαι?
12: Ότι με 14,99 το μήνα μπορώ να τα έχω όλα περιόριστα από την Epic και χωρίς δέσμευση.
11: Κάτι άλλο?
12: Αυτό καλέ, τίποτα άλλο.
13: Με τέτοια προσφορά έρχεσαι χωρίς δεύτερη σκέψη. Μόνο για το Μάιο. Μετάφερε τον αριθμό σου στο Unlimited Plan και θα έχεις απεριόριστα data, ομιλία και SMS με μόνο 14,99 ευρώ το μήνα και χωρίς δέσμευση συμβολέου. Και όλα αυτά στο αξιόπιστο δίκτυο της Epic. Epic. Great Network. Great Value. Όροι και προϋποθέσεις στο epic.com.cy.
14: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
15: Η προσωπική παρουσία του Ρασβάν Λουτσέσκου, ο οποίος δεν περιορίστηκε σε μια τυπική επίσκεψη, με διακριτικότητα και ζεστασιά σέρβιρε ο ίδιος παιδιά φαγητό στους μικρούς και μεγάλους ωφελούμενους του κέντρου. Συνομίλησε μαζί τους και στάθηκε δίπλα τους με απλότητα και ταπεινότητα, και μπράβο του. Σίγουρα σε μια εποχή που πολλές πράξεις προσφοράς γίνονται μακριά από τα φώτα της καθημερινότητας, η κίνηση του Ρασβάν Λουτσέσκου του Ρουμάνου τεχνικού ξεχώρισε για τον ανθρώπινο χαρακτήρα της, στέλνοντας ένα μήνυμα σεβασμού, ταπεινότητας και ουσιαστικής αλληλεγγύης. Κύριε πολιτική, έτσι είναι αλληλεγγύη. Όχι στα λόγια.

Μια και μιλάμε για Ρασβάν Λουτσέσκο, να πάμε σε ένα θέμα που αφορά τον ΠΑΟΚ, όπου με δύο παιχνίδια σημερινά έπεσε η αυλαία του φετινού Παναθηναϊκού στο πρωτάθλημα Under 19 στη Super League. Ο ΠΑΟΚ λοιπόν κατέξερε το πρωτάθλημα ο ΠΑΟΚ για 8η φορά στην εν λόγω ηλικιακή κατηγορία. Επιστρέφοντας στους τίτλους μετά από 5 χρόνια, η ομάδα των Τσιαπακίδη Χάγκαν επικράτησε στο Βόλο με 2-1 και ολοκλήρωσε τη σεζόν αίτητη, έχοντας συγκεντρώσει 64 βαθμούς στο δικέφαλο του Βορρά έναντι 56 του δεύτερου της βαθμολογίας Ολυμπιακού. Από την πλευρά του Ερυθρόλευκη επικράτησαν με 5-0 της ΑΕΛ και αύξησαν τη διαφορά από τον τρίτο Παναθηναϊκό, ο οποίος αναδύθηκε ισόπαλος στην Τρίπολη. Στην τέταρτη θέση τερμάτισε ο εξαιρετικός Ατρόμητος, που παρότι έχασε στο φινάλε από το Λεβαδιακό, διατήρησε τη διαφορά από την ΑΕΚ, που δεν έχει καταφέρει να επικρατήσει της Κηφισιάς. Είχαμε χθες λοιπόν Άρη Σόφι 4-1 σε αυτό το Under 19 πρωτάθλημα της Super League. Σήμερα ΑΕΚ Κηφισιά 1-1 και Βόλος ΠΑΟΚ 1-2.

Μπασκετικά τελικό αποτέλεσμα στην Γερμανία. Μεγάλη διαφορά των ομάδων. Trier Bayern 62-99.

Ο πρόεδρος της Ευρωλίγκας, με αφορμή προφανώς την ανάτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, αναφέρθηκε ο Ντέγιαν Μποντιλόγκα λοιπόν στο ζήτημα με τα εισιτήρια των ημιτελικών και τη σύγχυση που προέκυψε κατά τη διάρκεια της πρώτης ημέρας του Final Four. Για αυτά τα θέματα αναφέρθηκε στη συνέντευξη πριν τον τελικό, όμως όπως εξήγησε. Και ανέφερε ότι όπως εξήγησε ο Τσούσου Εμπουένο, βρισκόμασταν σε επικοινωνία και επαφές ήδη από πριν από τους αγώνες. Η κατάσταση, λέει, που προέκυψε με τις πλατφόρμες και ορισμένα ζητήματα που προσπαθήσαμε να επιλύσουμε δημιούργησαν δυσκολίες στην είσοδο των φιλάθλων της Φενέρμπαχτσε στην αρένα. Καταβάλαμε, λέει, κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε όλοι οι φίλοι της Φενέρ να μπορέσουν να εισέλθουν στο γήπεδο. Στο τέλος το πρόβλημα επιλύθηκε και οι φίλοι μπήκαν στην αρένα, όμως η διαδικασία δεν εξελίχθηκε με τον τρόπο που συνήθως πραγματοποιείται. Θέλουμε, λέει, να απολογηθούμε ειλικρινά τόσο στους φιλάθλους όσο και στον οργανισμό της Φενέρμπαχτσε για την ταλαιπωρία και την αναστάτωση που προκλήθηκε.

αναφέρθηκε λοιπόν στις ταλαιπωρίες που είχαν οι φίλοι της Φενέρμπαχτσε για την είσοδο του στο γήπεδο. Δεν αναφέρθηκε σε αυτό που είπε ο κύριος Γιανακόπουλος, ο Δημήτρης Γιανακόπουλος, ότι δεν έγινε ταυτοποίηση στην είσοδο από την αστυνομία. Τέλος πάντων, έδωσε ορισμένες εξηγήσεις ο κύριος Μποντιρόγκα.

Να πάμε στο handball γυναικό που ο ΠΑΟΚ συνέχισε την εντυπωσιακή του πορεία στους τελικούς της ΑΕΚ γυναικών. Επικρατώντας ΑΕΚ με 28-25 στο Καματερό και κάνοντας το 2-1 στη σειρά. Ο δικέφαλος του Βορρά πέτυχε δεύτερη συνεχόμενη νίκη απέναντι στην Ένωση. Και πλέον βρίσκεται μια ανάσα από την κατάκτηση του 7ου πρωταθλήματος της ιστορίας του. 3 χρόνια μετά τον τελευταίο του τίτλο. Η ΑΕΚ μπήκε δυνατά πάνω στο παιχνίδι, προηγήθηκε 5-1 στα πρώτα λεπτά. Where music sounds just right. Get your license with Dream Music. Όμως ο ΠΑΟΚ βρήκε τον τρόπο να αντιδράσει άμεσα και με σταθερή άμυνα ανέτρεψε την κατάσταση, κλείνοντας το ημίχρονο μπροστά με 15-13. Στο δεύτερο μέρος οι φιλοξενούμενοι του ΠΑΟΚ δηλαδή διατήρησαν τον έλεγχο, άντεξαν στην πίεση της ΑΕΚ και κράτησαν το προβάδισμα μέχρι το τέλος. Έτσι λοιπόν ο ΠΑΟΚ έχει την ευκαιρία να κλειδώσει τον τίτλο στο επόμενο παιχνίδι στη Θεσσαλονίκη, την Τρίτη θα γίνει παιδιά. 26 Μαΐου στις 6 το απόγευμα σε ζωντανή μετάδοση στο μάτς αυτό από την ΕΡΤ 2 Sport. Βέβαια και εμείς εδώ ενημερώνουμε για τα πάντα ό,τι συμβαίνει σε κάθε άθλημα, σε κάθε σπουδαίο αθλητικό γεγονός και όχι μόνο.

Να δούμε ότι η σοκ έχει προκαλέσει το χώρο του ελληνικού ποδοσφαίρου η είδηση του σοβαρού τραχαίου ατυχήματος με θύμα τον πρώην αμυντικό της ΑΕΚ, τον Μάριο Οικονόμη, ο οποίος δίνει μάχη στο νοσοκομείο μετά τον βαρύ του τραυματισμό στα Γιάννενα. Το δυστύχημα το τραχαίο σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στη λεωφόρο Μακρυγιάννη σε μικρή απόσταση από το νοσοκομείο και η Χατζικώστα. Ο έμπειρος ποδοσφαιριστής πρώην παίκτης ΑΕΚ, ο Μάριος ο Οικονόμου, κινούνταν με τη μοτοσυκλέτα του, με το μηχανάκι του. Όταν οι υποσυνθήκες παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες, συγκρούστηκε με αυτοκίνητο με συνέπεια να τραυματιστεί πολύ σοβαρά. Στο σημείο εκεί επικράτησε μεγάλη αναστάτωση, ενώ άμεσα κινητοποιήθηκαν αστυνομία και διασώστες του ΕΚΑΒ, που μετέφεραν τον Μάριο Οικονόμου στο νοσοκομείο. Οι πληροφορίες αναφέρουν πως ο πρώην διεθνής στόπερ της ΑΕΚ έχει υποστεί βαριές κρανιοκεφαλικές κακώσεις, πολύ άσχημα αυτό, με τους γιατρούς να χαρακτηρίζουν την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη. Μακάρι να ξεφύγει από τον κίνδυνο άνθρωπος και να επιστρέψει

Την καλησπέρα στον συνάδελφο τον Μάνο Σταραμόπουλο που είναι εξπερ ανεπανέλθω σαν σύγκριτο στα διεθνή θέματα και όχι μόνο. Παρακολουθεί τα πάντα και όλες τις εκπομπές. Όπως και εγώ παρακολουθώ τις εκπομπές που κάνουν και όλα τα άλλα παιδιά. Όχι να τους κριτικάρω προς Θεού, έτσι. Αλλά με ενδιαφέρει η δουλειά μου, η δουλειά μας.

Ο φίλος μας Κωνσταντίνος Ήψονας έχει στείλει ένα μήνυμα. Λέει: καλησπέρα σας. Τι ακριβώς εννοεί ο Γιαννακόπουλος? Δεν άφησαν τον οπαδούς του ΠΑΟ, του Παναθηναϊκού, λέει, να μπουν. Έπαιζε και ο ΠΑΟ χθες, λέει, στο Final Four. Αναφέρεται βέβαια στην ανακοίνωση που έκανε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος Ήψονας, που έλεγε ότι δεν έγινε από την αστυνομία ταυτοποίηση στα εισιτήρια. Και λέει λοιπόν ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος ο Ήψονας, να απαλλάω το μήνυμά του, τι ακριβώς εννοεί ο Γιαννακόπουλος. Δεν άφησαν τον οπαδούς του ΠΑΟ να μπουν, έπαιζε και ο ΠΑΟ χθες στο Final Four. Έτσι παιδιά, εγώ διαβάζω όλα τα μηνύματα, τα πάντα, έτσι.

Πολυδιάστατο είναι στην Αγγλία το όνομα του Χρήστου Τζόλι, που εντυπωσίασε με τη φανέλα της Club Breeze, έκανε εκπληκτικές εμφανίσεις. Λογικό ήταν λοιπόν να έχει ανεβάσει τις συμμετοχές του στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, με τον Έλληνα διεθνή άσο να βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο έντονων μεταγραφικών σεναρίων. Και το είπαμε και πριν ότι η κατάκτηση του τίτλου στο Βέλγιο σε συνδυασμό με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του συγκεκριμένου του ειδικού μας Έλληνα ποδοσφαιριστή κατά τη διάρκεια της σεζόν φαίνεται πως έχει προκαλέσει το ενδιαφέρον κορυφαίων συλλόγων της Ευρώπης και ειδικότερα της Premier League. Σύμφωνα λοιπόν με τα δημοσιεύματα που κυκλοφορούν το τελευταίο διάστημα, ομάδες όπως η Manchester City, η Arsenal αλλά και η Manchester United παρακολουθούν στενά τον 24χρονο εξτρέμ, εξετάζοντας σοβαρά την περίπτωσή του εν ώψη του καλοκαιρινού μεταγραφικού παραθύρου που έχει ξεκινήσει από τώρα πάντως, παιδιά, έτσι. Από το Μάιο έχει ξεκινήσει από νωρίς. Έτσι αλλιώς πλησιάζει ο Ιούνιος. Η ζυμός, όπως λένε, γίνεται από νωρίς, πιο νωρίς. Από την πλευρά του Έλληνας άσος απέφυγε να δώσει συνέχεια στα σενάρια και ξεκαθάρισε πως πολλά θα εξαρτηθούν από την Club Breeze αλλά και τις αποφάσεις του συλλόγου.

Δεν ξέρω τι θα συμβεί τώρα σε χαρακτηριστικά. Αυτό εξαρτάται και από την Club Breeze. Έχω συμβόλαιο μέχρι το 2029. Για 3 χρόνια ακόμα συμβόλαιο. Ωστόσο, βέβαια, άμα υπάρξει μια μεγάλη και καλή πρόταση, κανείς πιστεύω ότι δεν θα μπορέσει να την αρνηθεί. Ειδικότερα για την Club Breeze, αναφέρομαι. Από την πλευρά τους πάντως οι Βέλγοι της Club Breeze εμφανίζονται αποφασισμένοι να μην παραχωρήσουν εύκολα ένα από τα πιο πολύτιμα περιουσιακά αγωνιστικά στοιχεία τους, και αναφερόμαστε στο δικό μας τον άστο, τον Τζόλι. Σύμφωνα λοιπόν με τις τελευταίες πληροφορίες, η Club Breeze επιθυμεί να πετύχει πώληση ρεκόρ για τον Τζόλι, με το ποσό που ζητά να ξεπερνά τα 36 εκατομμύρια ευρώ. Να, αυτό που λέγαμε πριν, ότι κανείς δεν λέει όχι σε μια μεγάλη πρόταση, έτσι. Μάλιστα, οι Βέλγοι λοιπόν, να πούμε, είχαν απορρίψει και πρόταση ύψους 32 εκατομμυρίων ευρώ από την Crystal Palace στο παρελθόν. Δείχνοντας ξεκάθαρα λοιπόν πως δεν έχουν πρόθεση να μειώσουν τις απαιτήσεις τους. Το σίγουρο στην προκειμένη περίπτωση είναι ότι το όνομα του Τζόλι βρίσκεται στα πιο καυτά μεταγραφικά του καλοκαιριού, που έχει ξεκινήσει από τώρα το καλοκαίρι. Μεταγραφικά πάντα εννοώ, παιδιά, έτσι. Ποσό εκκίνησης λοιπόν είναι τα 36 εκατομμύρια ευρώ από την Club Breeze, και όπου φτάσει στη συνέχεια.

Βλέπετε, παιδιά, και διαπιστώνετε ότι όποιος έχει βάλει στόχο από νωρίς στη ζωή του για κάτι, το πετυχαίνει, έτσι. Όταν ασχολείται σοβαρά, ταπεινά, ηθικά και αφοσιωμένο σε αυτό το επάγγελμα που θέλει να κάνει, και το τοποθέτω επάγγελμα, είναι, έτσι. Συνήθως πετυχαίνει, αυτό λέει. Αυτό λέει η κατάσταση όλα τα τελευταία χρόνια. Παλιά το λέγανε, έτσι, ότι άμα δεν έχεις κανένα κολλητό σε κάποια ομάδα δεν μπορείς να προχωρήσεις. Τα τελευταία χρόνια τα πράγματα έχουν διαφοροποιηθεί. Όταν αξίζεις, θα πετύχεις.

0: μπορεί και να μην είναι άδικο καμιά φορά. Εντάξει, το λέμε όλοι και το συζητάμε και το λέτε και εσείς και εμείς, έτσι. Ότι κάποιοι παίχτες εδώ στο ελληνικό πρωτάθλημα επιλέγουν.
1: Σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
2: Εξωτερική, σαν ταχυτερός να πάρει την πρωτοπορία, να οδηγήσει τον όμιλο από τον Ζούγκοφ και τον Μάντι Τηρεσία, που είναι στη δεύτερη και τρίτη θέση. Εσωτερική είναι ο Ντουγκακάκης και από το μέσο του στίβου και έξω τρέχει ο Μίμνερμος και ο Λαουμένης. Με τον Ρόμπιν Στόουν να δίνει το ρυθμό, είναι στα 4 μήκη μπροστά, ενώ βρίσκοντας την εσωτερική, ο Ντουγκακάκης θα περάσει δεύτερος σε βάρος του Μάντι Τηρεσία και του Ζούγκοφ. Πίσω είναι ο Λαουμένης και ο Μίμνερμος. Στα χιλιάρι το ρυθμό τον δίνει ο Ρόμπιν Στόουν. Είναι 3-4 μήκη μπροστά από τον Ντουγκακάκη. Μάντι Τηρεσία στα 4 μήκη. Ο Ζούγκοφ ακολουθεί, όπως είπαμε πίσω, είναι ο Λαουμένης και ο Μίμνερμος στο 700 περίπου, με τον Ρόμπιν Στόουν να βρίσκεται στην πρωτοπορία και να αυξάνει τη διαφορά τώρα στα 5 μήκη από τον Ντουγκακάκη. Μάντι Τηρεσία ακολουθεί και ο Ζούγκοφ και πίσω με τον Ρόμπιν Στόουν να είναι 6 μήκη μπροστά τώρα, 7. Από τον Ντουγκακάκη, ο Μάντι Τηρεσία, ο Μίμνερμος κάνει ανέβασμα να περάσει αυτό στην τρίτη θέση. Τώρα στο 400, ο Ρόμπιν Στόουν είναι γύρω στα 8 μήκη μπροστά. Από τον Μίμνερμο τώρα, ο οποίος ετοιμάζεται να περάσει στη δεύτερη θέση, με τον Ρόμπιν Στόουν να είναι 7-8 μήκη μπροστά. Μίμνερμος προσπαθεί να περάσει στην δεύτερη θέση, ενώ από την εξωτερική και ο Λαουμένης καλό ανέβασμα, με τον Ρόμπιν Στόουν να κρατά την πρωτοπορία στα 5 με 6 μήκη από τον Λαουμένη, πως προσπαθεί να μειώσει το τέλος. Ρόμπιν Στόουν από την αρχή στην πρωτοπορία είναι πολύ μπροστά, είναι 4 μήκη μπροστά τώρα, 5 από τον Λαουμένη, που θα συμπληρώσει το δίδυμο Ζούγκοφ και Μίμνερμος.
1: Ακούτε Super Sport 104.
0: Κωνσταντίνε, ήψανε ο κύριος Γιανακόπουλος, αναφέρθηκε στην προστασία του χώρου που γίνεται, έτσι, που γίνεται αγώνες εκεί, του δικού του γηπέδου.

Αυτό μπορώ να καταλάβω κι εγώ. Έτσι δεν δικαιολογώ κανέναν, ούτε περασπίζουμε κανέναν. Έτσι προς Θεού, όλες οι απόψεις είναι αδεκτές. Αλλά και ο καθένας βέβαια αναλαμβάνει τις ευθύνες του σε αυτά που λέει, έτσι, τεκμηριωμένα. Οφείλει να τα τεκμηριώνει. Και από εκεί γύρω, λογικό είναι να γίνεται αποδέκτης κριτικής.

0: Κανείς μας αυτή τη ζωή.
1: Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Mundial Stories στον Super Sport 104. Ιστορικές στιγμές από τα Mundial. Με τη χορηγία της Sneakers. Είσαι εκτός φόρμας. Το παιχνίδι αλλάζει. Πιάσε μια σοκολάτα Sneakers. Στείλε την ποδοσφαιρική σου γκριμάτσα στη σελίδα Sneakers Cyprus στο Facebook και μπες στην κλήρωση για ένα ποδοσφαιρικό ταξίδι για δύο.
2: Ο πρώτος σκόρερ όλων των εποχών. Ο κορυφαίος σκόρερ στην ιστορία των Μουντιάλ είναι ο Μίροσλαβ Κλος με 16 γκολ σε 4 διοργανώσεις. Ένα ρεκόρ που κρατά από το 2014 και δείχνει πόσο δύσκολο είναι να είσαι σταθερός στο κορυφαίο επίπεδο.
1: Παίζουμε μπάλα σε όλο τον κόσμο. Παρέα με την AllWinBet. Τώρα η AllWinBet δίνει το σύνθημα και η εμπειρία παιχνιδιού αλλάζει διάσταση.

0: Το παιχνίδι ξεκινάει εδώ. Δικαίωμα ανοίγματος λογαριασμού και συμμετοχής έχουν άτομα άνω των 18 ετών. Η OPAP Sports Limited κατέχει άδεια κλάσης Α και Β από την Εθνική Αρχή Στοιχημάτων. Παίζοντας υπεύθυνα, κερδίζουμε όλοι. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκέψου την ιστοσελίδα safergambling.gov.cy.
1: Σάββατο σήμερα, τελικός κυπέλου Γερμανίας Μπάγερ Μονάχου Στουτγκάρδη στις 9 το βράδυ.
2: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Το My Petrolina App σε ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για Bruno Mars. Βάλε καύσιμα και ζήσε τον παλμό των μεγαλύτερων συναυλιών της Ευρώπης. Bruno Mars στο Άμστερνταμ και The Weeknd στο Μιλάνο. Με κάθε 10 ευρώ καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Petrolina, Agip και Eni διεκδικείς ταξίδια για δύο στις live συναυλίες. Απλά χρησιμοποίησε το My Petrolina App και ζήσε στιγμές που θα θυμάσαι για πάντα. My Petrolina App και φεύγεις για Ευρώπη.
4: Φρέσκα καθημερινά, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 24 Μαΐου. Πατάτες τώρα 49 σεν το κιλό. Κεράσια ελληνικά τώρα 5,95 το κιλό. Χοιρινό μπέικον με κόκαλο από 5,70 τώρα 4,90 το κιλό. ΑΜΕΓΑ χοιρινές εφταλιές σε συσκευασία από 6,49 τώρα 5,49 το κιλό. Ντιρόλο Emmental Light τυρί σε φέτες 16% λιπαρά από 12,95 τώρα 11,95 το κιλό. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
5: Chic poolside moments at the only Hilton in town. Sorrento Pool Bar at Hilton Nicosia.
6: Ένα deal, τόσες επιλογές. New Deal on Fire, μόνο με 5,90. Το απόλυτο deal, μόνο στα Burger King. Chicken Burger, Cheeseburger, Nugget Burger ή Hamburger. Διάλεξε δύο burger μαζί με λαχταριστές πατάτες και αναψυκτικό. Η απόλυτη γεύση με μόνο 5,90. New Deal on Fire με 5,90. Μόνο στα Burger King.
7: Flame Grilled tastes better.
8: Φρέσκο γάλα, καθημερινή αγαπημένη συνήθεια. Το απολαμβάνεις ζεστό ή παγωμένο ή βουτάς μέσα τα αγαπημένα σου μπισκότα. Κι όμως υπάρχει ένα μυστικό πάνω στη συσκευασία. Είναι μια ημερομηνία και δεν είναι η ημερομηνία λήξης, αλλά η ημερομηνία παραγωγής του, για να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι το γάλα που πίνεις. Η Αχναγάλ είναι η μοναδική εταιρεία στην Κύπρο που αναγράφει την ημερομηνία παραγωγής του φρέσκου γάλακτος στη συσκευασία του. Όταν αγοράζεις φρέσκο γάλα, δεν θέλεις να ξέρεις πόσο φρέσκο είναι. Αχναγάλ. Φρέσκο γάλα με αποδείξεις.
9: Για τις μικρές απολαύσεις της ημέρας, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Lay's Classic Mix πατατάκια 10x42 γραμμάρια από 6,45 τώρα 5,45. Επιλεγμένη ξηρή καρπή Λιβαδιώτης 20% φθηνότερα. Μπισκότα με κρέμα φουντουκιού και κακάο Νουτέλα 22 τεμάχια 304 γραμμάρια 3,59. Ελπόζο Tapas Mix 120 γραμμάρια ή χοιρινό μερί 100 γραμμάρια 3,15. ΑΜΕΓΑ για κάθε μέρα.
10: Να είσαι αυθεντικός, να είσαι ο εαυτός σου. Να ζεις κάθε μέρα από την πιο απλή μέχρι την πιο ξεχωριστή στιγμή με ρούχα που σε εκφράζουν. Αυτό είναι το σέλιο. Να είσαι ο εαυτός σου. Το ανδρικό fashion brand από τη Γαλλία για άντρες που αναζητούν αυθεντικότητα, άνεση και ποιότητα. Σε Λευκοσία, Λεμεσό, Λάρνακα και τώρα με νέο κατάστημα στο Neon Mall στην Πάφο. Σέλιο.
11: Από τι εξαρτάται η αξία μιας θέσης εργασίας? Από τον τίτλο, τα προσόντα, τις ευθύνες ή τις υποσυνείδητες αντιλήψεις. Με το ηλεκτρονικό εργαλείο eValue Jobs μπορείς να αξιολογήσεις τις θέσεις των οργανισμών σου με αντικειμενικά κριτήρια και να αναδιαμορφώσεις κατάλληλες μισθολογικές δομές. Βρες το στην ιστοσελίδα του Τμήματος Εργασιακών Σχέσεων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. eValue Jobs. Γιατί η διαφάνεια στις μισθολογικές πολιτικές ενισχύει την ισότητα στις αμοιβές.
12: Το Σωματείο Εθνικών Λατσιών σας προσκαλεί σε όμορφες και χαλαρές βραδιές τόμπολας. Από τις 18 Μαΐου μέχρι τις 7 Σεπτεμβρίου κάθε Δευτέρα σας περιμένουμε στο οίκημα Εθνικού Λατσιών και στο Λεκαρέ Καφέ για μοναδικές βραδιές τόμπολας στις 8 το βράδυ. Τελευταία τόμπολα με έπαθλο 1000 ευρώ. Κρατήσεις στο 22 48 16 35 και στο Λεκαρέ Καφέ στο 22 48 26 66. Σωματείο Εθνικών Λατσιών. Ελάτε να περάσουμε όμορφα μαζί.
13: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
14: Μένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε στη συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του συλλόγου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε του Σεμπάστιαν Λέιτο θα παραμείνει στον πάγκο της Κηφισιάς και τη νέα σεζόν. Ο δρόμος για την επιτυχία στηρίζεται σε ένα όραμα. Ανέφερε σε ανάρτησή το Σύλλογο των Βορείων Προαστίων. Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Άθενς Καλυθέα. Η Manchester City εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση τη χρήση του Τζόλι της Club Breeze, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Για την 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρσελόνα, Ισπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Τέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάου, Χετάφε Οσασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Για την 38η και τελευταία στροφή της Serie A. Αυτή την ώρα Μπολόνια Ίντερ και στις 10 παρατέταρτο Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδο στη Championship στο 74ο λεπτό Χαλ Μίτλεσμπρο 0-0. Πέταξε ξανά ο Μίλτος Τεντόγλου. Ο σπουδαίος αθλητής κατέγραψε την κορυφαία επίδοση του πλανήτη στο Diamond League της Xiamen με άλμα στο μήκος στα 8,46 μέτρα. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο διαφωτιστής Φώτης Κατσούφης.
15: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
16: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
17: Στο ραδιόφωνο, στους 94,3. Στον υπολογιστή σου. 943. Intervention Sports.gr. Μείνε εδώ, όπου κι αν είσαι. Όπως κι αν είσαι.

Περάσαμε στην τέταρτη και τελευταία ώρα της εκπομπής «Ο Διαφωτιστής» των 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί ο Φώτης Κατσούφης. Σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου του 2026, 4 το μεσημέρι ξεκινήσαμε, μέσα 8 το απόγευμα θα είμαστε μαζί. Ψιλοφθινοπορεινός ο καιρός πάντως, παιδιά, έτσι. Μαζί σας λοιπόν για 4 ώρες ο Φώτης Κατσούφης, παραγωγή, δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη, δελτία ειδήσεων, ο Μιχάλης Σοηλές. Με αρκετές γκράμπες παιχτών συνεχίζει το μάτς Χαλτ Μίντελεσμπρο με στόχο την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία της Αγγλίας. Το μάτς είναι στο 27ο λεπτό, είναι στο 0-0, αλλά είχε αρκετές καθυστερήσεις. Είχαμε το cooling break, αρκετούς τραυματισμούς, με οικούς, κράμπες, αλλαγές. Θα αργήσει να τελειώσει το μάτς.

μπασκετικά έχουν ξεκινήσει κάποια μάτς στην Ευρώπη, στα πρώτα βήματα είμαστε, έτσι. Στη Γαλλία έχουμε στην πρώτη περίοδο στο ξεκίνημα Στρασβούργο με τη Σαλόν Σαρνέ, είναι στο 6-13. Στην Ισπανία και εκείνη στην πρώτη περίοδο έχουμε Ουνικάχα με την Μπρέογκαν, είναι στο 9-7. Και τώρα έγινε 11-7.

Ο Βίλερος Κωνσταντίνος Ήψενας είπε ότι αγαπητέ μου κύριε μου, το 2022-2023 μπήκαν και το διέλυσαν οι ίδιοι οι Παναθηναϊκοί, λέει. Προς τι τώρα λοιπόν αυτή η υποκρισία λοιπόν, λέει. Με αφορμή πάντα την ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου, γιατί δεν έγινε ταυτοποίηση από την αστυνομία των φιλάθρων που μπήκαν να παρακολουθήσουν το Final Four. Dream music, where great music never stops.

Να πάμε και σε πιο απομακρυσμένες περιοχές. Στη Θράκη, λοιπόν, η δόξα νέου σιδηροχωρίου κατέξτε τον τίτλο στην ΕΠΣ Θράκης. Μετά τη σπουδαία εκτός έδρας νίκη με 2-0 απέναντι στη δύναμη Αμαράντων. Σε ένα παιχνίδι που το οποίο είχε χαρακτήρα τελικού, τα γκολ του Δημητριάδη και Σκουτελιά. Ήταν αυτά που έκριναν την αναμέτρηση και χάρισαν στην ομάδα του Σπύρου Κουτσογιάννη ένα ακόμα πρωτάθλημα. Το 7ο στην ιστορία της ομάδας, 2 χρόνια μετά την τελευταία της κατάκτηση.

Έτσι λοιπόν, με αφορμή την κατάξυλο δαζήματος από τη δόξα νέων νέου σιδηροχωρίου στην ΕΠΣ Θράκης. Θα σας πω πλέον πώς είναι ο χάρτης με τις 120 ομάδες της τρίτης εθνικής κατηγορίας για την επόμενη σεζόν 2026-27. Έχουμε και λέμε, παιδιά, σημειώστε, οι ομάδες που υποβιβάστηκαν από τη Super League 2: Καβάλα, Καμπανιακός, ΠΑΣ, Γιάννενα, Μακεδονικός, Εγάλιο, Χανιά, Ηλιούπολη, Παναριακός. Αυτές θα είναι στην τρίτη εθνική κατηγορία. Οι ομάδες που παρέμειναν στην τρίτη εθνική κατηγορία: Ξάνθη, Δόξα Δράμα, Ηρακλής Θερμαϊκού, Ποστοδόνας Μηχανιώνας, Αετός Οφρυνίου, Απόλλων Κρέας Βρύσης, ΠΑΟΚ Κριστόνης, Κυλκυσιακός, Εθνικός Νέου Κεραμιδίου, Βέρεια, Ερμής Εξοχής, Πιερικός, ΑΕ Αλεξάνδρειας, Ακρίτες Σικιώνη, Ορδαϊκός, Σαρακινός, Πόη Λασόνας, Άρης Φιλιατών, Τρίκαλα, Αστέρας Σταυρού, ΠΑΣ Λαμία, Τηλικράτης, ΑΕ Λευκύμης, Αναγέννηση Άρτας, Αναγέννηση Κυματαρίου. Και ακόμα Ανθούπολη, Πανεγιάλες, ΑΟ Μιλτιάδες, ΠΑΣ Κόρυδος, ΠΕΛΟ Πασκιάτου, Πανθουριακός, Παναχαϊκή, ΑΟ Λυτρακίου, ΑΟ Νέας Αρτάκης, Διαγόρας Ρόδου, ΑΟ Καρίστου, ΑΕΡΑ Φάντου, Εθνικός Αστέρας, Δόξα Αβύρωνος, ΑΟ Νέας Ιωνίας, Απόλλων Καλυθιών. Εθνικός που παρέμειναν Ιωνικός, Σαλονικός Αναβίσου, ΑΕ Μικόνου, Αστέρας Βάρης, Θύελλα Ραφίνας, Γιούχτας Ατσαλένιος Ηλυσιακός, και έχουμε και οι 50 αυτές που μένουν, και έχουμε το 50-1. Γιατί το λέμε 50-1? Γιατί ΠΑΣ Πύργος ή Άρης Πετρούπολης ή Ζάκηθος είναι από τις ομάδες που επίσης θα ανέβουν. Υπάρχει αυτή η εκκρεμότητα με τον αγώνα που είχε διακοπεί ανάμεσα στον ΠΑΣ Πύργος και τη Ζάκηθο.

και να πάμε αναλυτικά από τις ενώσεις που ανέβηκαν από τις ΕΠΣ, ενώσεις προσφυγικών σωματείων από την Αθήνα ανέβηκαν Πάουρουφ και Απόλλωνος Μήνης, από την Αιτωλοκαρνανία ο Παναγρηνιακός, από την Ανατολική Αττική ο Αχαρναϊκός, από την Αργολίδα Ερμής Κυβερίου, από την Αρκαδία Πανθυριατικός, από την Άτρα Πας Ανέζα, από την Αχαΐα Ατρόμητος Πατρών, από την Βιωτία ο Άο Θήβα, από τα Γρεβενά ο Ας Βατολάκου, από τη Δράμα ΠΑΟΠ Νέο Αμισού, Δυτική Αττική ο Αστέρας Μαγούλας, 12 Ανήσου ο Ιάλισος Ρόδου, από τον Εύρο Άρδας Καστανέων, είπαμε και στην περασμένη εκπομπή για τη συγκεκριμένη ομάδα, από την Εύβοια Ταμιναϊκός, από την Ευρυτανία Κατσαντώνης Αγράφων, από τη Ζάκυνθο Θύελλα Αμπελοκήπων, από την Ηλία Αστέρας Αμαλιάδας, από την Μαθία Φας Νάωσα, από την Ήπειρο Θύελλα Κατσικάς, από το Ηράκλειο Εργοτέλης Χερσόνησος και Άω Τυμπακίου. Από τη Θεσπρωτεία Άω Πλαταριάς, από τη Θεσσαλία Ρήγας Φεραίος, από τη Θράκη, είπαμε και προηγουμένως για την επιτυχία της Δόξας νέου σιδηροχωρίου που ακριβώς το νήμα κατάφερε να ανέβει. Από την Καβάλα Ορφέας Ελευθερούπολης, από την Καρδίτσα Ατρόμητος Παλαμά, από την Καστοριά Η Καστοριά, από την Κέρκυρα Ο Φαγίου Μαθαίου, από Κεφαλονιά Ιθάκη είναι πάλι Ξουριακός, από το Κυλκίσια Αε Πολυκάστρο, από την Έψη Κοζάνης θα είναι ο μακεδονικός Ιάτιστας Ι ο Πάο Κύλων Κοζάνης. Από την Κορυθία ο Ηρακλής Ξυλοκάστρου που είχε κάνει και εκείνη τη γιορτή με καλεσμένο τον Απόλλωνα Σμύρνης. Από τις Κυκλάδες ο Παναξιακός, από τη Λακωνία Αστέρας Βλαχιώτη, από τη Λάρισα Ηρακλής Λάρισας, από το Λασίθια Ενάπολη και Άω Αγίου Νικολάου, από τη Λέσβο Διαγόρας Αγίας Παρασκευής, από τη Μακεδονία. Ο Φίνικας Πολύχνης και η BAM FC, η ομάδα που είπαμε και την περασμένη εκπομπή με τον Γιώργο Ιωάννου, που την, μια ομάδα που την έχουν δημιουργήσει YouTuber, παιδιά, νεαροί. Και μέσα σε 4 χρόνια, παιδιά, ανέβηκε 4 κατηγορίες. Από τη Μεσσηνία Τέλος Άγρας, από τη Ξάνθη Παύλος Μελάς Κουτσού, από την Πειραιά Προοδευτική και Αμφιάλη. Άρα στην τρίτη γενική κατηγορία θα ξανασυναντηθούν Προοδευτική και Ιωνικό στην επόμενη σεζόν. Από την Μπέλα πάνε Δεσσαϊκός, από την Πιερία η ΑΕ Καρίτσας. Από Πρέβεζα Λευκάδα ο ΠΑΣ Πρέβεζα, από το Ρέθυμνο Ρεθυμιακός και Επισκοπή. Από τη Σάμο Άγιος Αθανάσιος Ιδρούσας. Από τις Σέρες Απόλλων Παραλιμνίου, από τα Τρίκαλα Διγενής Νεοχωρίου. Από τη Φθιώτη Δάψη Κηφισός, από τη Φλόρινα Μέγας Αλέξανδρος Φλόρινας, από τη Φωκίδα Φωκικός. Από την Χαλκιδική Αστέρας Αγίου Νικολάου, από τα Χανιά Πάνακρος Τηριακός και Πλατανιάς, και από τη Χίο Δάφνη Δαφνώνα. Αυτές είναι οι ομάδες που θα εκπροσωπηθούν στη νέα σεζόν στο πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής κατηγορίας.

Μία ακόμα περίπτωση που αφορά παίκτη με βαρύ βιογραφικό, όπως λέμε, έρχεται στο προσκήνιο μεταγραφικά βέβαια για τον Παναθηναϊκό. Καθώς, σύμφωνα με δημοσίευμα από την Ολλανδία, ο Παναθηναϊκός συγκαταλέγει στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του Στέφαν Ντε Φράι. Συγκεκριμένα, για να είμαστε και ακριβείς, ο Ολλανδός δημοσιογράφος ο Γέσπερ Λάγκμπροκ, μέσω του ανάρτησης, αναφέρει πως ο έμπειρος στόπερ βρίσκεται στο στόχαστρο αρκετών συλλόγων, ανάμεσά τους και ο Παναθηναϊκός. Ενώ ενδιαφέρον για τον ίδιο παίκτη φαίνεται να έχουν εκδηλώσει και ομάδες από τη Σαουδική Αραβία και από την Τουρκία. Το όνομα του 34χρονου, δεν είναι και μικρός βέβαια, αμυντικού, έχει συνδεθεί το προηγούμενο διάστημα με τον Ολυμπιακό, τη στιγμή που το συμβόλαιό του με την Ίντερ ολοκληρώνεται άμεσα. Ο Ντε Φράι αποτελεί μια από τις πιο έμπειρες παρουσίες στην πρώτη κατηγορία της Ιταλίας, έχοντας αφήσει έντονο αποτύπωμα κυρίως με τη φανέλα της Ίντερ. Με τους Νέρα Τζούρι εκεί κατέγραψε συνολικά 295 συμμετοχές και 13 γκολ και πανηγύρισε σημαντικές διακρίσεις, μεταξύ των οποίων προτάσματα Ιταλίας, 3 κύπελα και εισάρθμα Super Cup. Έχει αγωνιστεί επίσης με επιτυχία σε Λάτσιο και Φέγενορτ. Ενώ αποτελεί σταθερό μέλος της εθνικής ομάδας Ολλανδίας, μετρώντας 79 διεθνείς συμμετοχές. Και το ενδιαφέρον του Παναθηναϊκού, εφόσον επιβεβαιωθεί μετά από αυτό το δημοσίευμα, φαίνεται να δείχνει τη διάθεση των Πρασίνων να εξετάσουν περιπτώσεις υψηλού επίπεδου για την ενίσχυση της αμυντικής γραμμής.

Ο πρώην τεχνικός ΑΕΚ ο Ματίας Αλμέιδα, όπως όλοι ξέρετε, έχει αναλάβει και επίσημα τεχνική ηγεσία της Μοντερέι. Και η διοίκηση στο Μεξικό έχει αρχίσει να καταγράφει ονόματα παιχτών που φαίνεται να απασχολούν την ομάδα και τον ίδιο βέβαια για να μεταγραφούν εκεί. Ο πρώην τεχνικός ΑΕΚ θα έχει στο πλευρό του τον Έρικ Λαμέλα ως βοηθό του, τον οποίο είχε ως παίκτη στην Ένωση. Αλλά και ένας ακόμα πρώην παίκτης ΑΕΚ φαίνεται να είναι πολύ κοντά στην επανένωση με τον Αλμέιδα. Και ο λόγος είναι για τον Ροδόλφο Πισάρο. Πρόκειται για τον Μεξικανό χαφ που είχε αποκτηθεί από τους κίτρινους το καλοκαίρι του 2023 και πρόλαβε να αγωνιστεί σε μόλις 22 μάτς με την κίτρινη φανέλα πριν αποχωρήσει ένα χρόνο μετά.

Βλέπω στο διαδίκτυο κάποιες εικόνες που υπάρχουν φωτογραφίες από τον σοβαρό τραυματισμό του Μάριου Οικονόμου σε τροχαίο στα Γιάννενα. Φωτογραφίες που έχει δημοσιεύσει το Ήπειρος sport.gr. Η μηχανή, η μοτοσυκλέτα του Μάριου Οικονόμου κυριολεκτικά φαίνεται να έχει χωθεί κάτω από αυτοκίνητο με το οποίο είστε σε σύγκρουση. Το αριστερό μπροστινό μέρος του αυτοκίνητου έχει διαλυθεί τελείως, έχει μείνει μόνο η ρόδα. Μακάρι να βγει από την εντατική και να επανέλθει σώσ.

Να γιατί φοβάμαι, παιδιά, τις μηχανές. Εγώ σίγουρα είναι ένα μέσο που μπορείς να πας πιο γρήγορα στην εργασία σου ή στους χώρους απασχόλησης, αλλά από την άλλη πάντα υπάρχει επικινδυνότητα. Τον αφορά στο κράνος, σίγουρα σε προφυλάσσει από πολλά πράγματα. Αλλά και από την άλλη, καμιά φορά όσο και τέλειος οδηγός να είσαι εσύ, δεν σε προσέχουν οι άλλοι. Ή καμιά φορά και από δική μας απροσεξία, έτσι. Εγώ δεν έχω μηχανή, τις αποφεύγω από την αλήθεια. Από την απροσεξία άλλων, αλλά και από δική μας καμιά φορά απροσεξία μπορεί να δημιουργηθεί ένα μεγάλο πρόβλημα. Μακάρι όλα να κυλήσουν ομαλά, να βγει ο άνθρωπος από την εντατική και να επανέλθει.

0: σύνδεση με την Λέσχη Υποδρομιών Λευκοσίας.
1: Προσπαθεί η Νίσα να πάρει την πρωτοπορία, είναι και η Νάπολη μεγάλη εκκίνηση και ο Spirit. Η Νίσα στην πρωτοπορία παίρνει καθαρά, πιο καθαρά την πρωτοπορία από την Νάπολη που ακολουθεί δεύτερη. Συνέχεια είναι ο Spirit, το VT Zephyros, έμεινε πιο πίσω η Excellence, το 800 το ρυθμό το δίνει η Νίσα. Είναι 4 μήκη μπροστά από την Νάπολη, το Spirit, το VT Zephyros. Excellence είναι στην 5η θέση, η Λιμιώτησα ακολουθεί στο 600, πλησιάζουμε με την Νίσα να βρίσκεται στην πρωτοπορία. 4 μήκη μπροστά από τον Spirit τώρα και την Νάπολη. Ο Βίτσι Ζέφυρος τώρα προσπαθεί να περάσει αυτό στην δεύτερη θέση. Πίσω από την πρωτοπόρο Ενίσα. Ενίσα και Βίτσι Ζέφυρος τώρα. Με τον Ενίσα να μπαίνει πρώτη στην ευθεία, να ετοιμάζεται να μπει, αλλά επειδή την πιέζει ο Βίτσι Ζέφυρος, ο οποίος είναι σχεδόν στο ίδιο ύψος μαζί της. Βίτσι Ζέφυρος φαίνεται να περνά την Ενίσα στις αρχές της ευθείας και να παίρνει το προβάδισμα. Πιο πίσω κάνει finish ο Βόρος με το Βίτσι Ζέφυρο να παίρνει το πλεονέκτημα και να προηγείται ένα μήκος της Ενίσα, η οποία προσπαθεί να επιστρέψει. Όμως ο Βίτσι Ζέφυρο θα κερδίσει την Ενίσα. Ο Εμοβόρος φαίνεται να περνά δεύτερος μάλλον, όμως θα περιμένουμε το αποτέλεσμα με το Spirit τέταρτο.
2: Εδώ παίζονται όλα. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Στο Mr. & Mrs. Pet σε αναγνωρίζουν μόλις μπεις και σου περνάνε αυτόματα τους βαθμούς σου για να κερδίζεις μεγάλες εκπτώσεις στις αγορές σου. Βρίσκεις εύκολα ό,τι χρειάζεται το κατοικίδιό σου σε έναν οργανωμένο one of a kind χώρο. Okay, η βόλτα εκεί με το κατοικίδιό σου δεν είναι απαραίτητη, αλλά ενθαρρύνεται. Σε Λεμεσό, Ύψωνα, Λευκοσία και Λάρνακα. Και αν δεν περάσεις από κοντά, θα το βρεις online στο mrandmrspet.com.cy και στο world. Mr. and Mrs. Pet. If you know, you know.
3: Είναι καλό να ασφαλίζεις το σπίτι σου. Είναι ακόμα καλύτερο όταν έχεις και επιπλέον ωφέλη. Ασφάλισε το σπίτι σου online στις γενικές ασφάλειες και υποφελήσου με έκπτωση 25% για τον πρώτο χρόνο ασφάλισης με τον κωδικό K25 μέχρι 31 Μαΐου. Έκπτωση μέχρι 500 ευρώ το χρόνο στο φορολογητέο σου εισόδημα για ασφάλιση έναντι φυσικών καταστροφών και επιπλέον μέχρι 15 Ιουνίου. Κουπόνι αξίας 50 ευρώ για καύσιμα κίνησης σε πρατήρια Πετρολίνα, Ajip και Eni, αν το ασφάλιστρό σου είναι άνω των 500 ευρώ. 25 ευρώ κουπόνι για καύσιμα κίνησης με ασφάλιστρο από 300 έως 500 ευρώ. Έτσι ασφαλίζεις το σπίτι σου και βγαίνεις πολλαπλά κερδισμένος. Μπες στο site των Γενικών Ασφαλειών τώρα. Γενικές Ασφάλειες. Έχεις αξία. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ο Πάρης και η Μαρία θέλουν διακοπές. Γι' αυτό εξαργυρώνουν αδιάκοπα Stars στο Sita Rewards. Εξαργύρωσε και εσύ τα Stars σου μέχρι τέλος Μαΐου και διεκδίκησε ταξιδιωτικές δωροεπιταγές αξίας 6.000 ευρώ για διακοπές σε μακρινούς προορισμούς, σε βουνά ή παράλια. Μπες και εσύ στο Sita Rewards, εξαργύρωσε Stars και πες «Φεύγω!» Όπως ακριβώς το φαντάζεσαι. Sita. Ένα με σένα.

0: Το Epic One είναι έρωτας. Epic. Με 24 μήνο συμβόλαιο. Διαθεσιμότητα και όροι στο epic.com.cy.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα. Πού πάτε? Λευκοσία. Λεμεσό. Λεύκαρα. Ναι, ναι. Λεύκαρα. Καπνιστής, ε?
2: Καπνίζεις και έχεις βραχνάδα πάνω από μία εβδομάδα ή βήχα που επιμένει? Έχεις παρατηρήσει αλλαγή στη φωνή ή αίμα στα ουρά? Μην αγνοείς κανένα σύμπτωμα. Ενημέρωσε άμεσα τον προσωπικό σου γιατρό. Πασικάφ. Μαζί στην πρόληψη. Μαζί στη ζωή. Υπερήφανος υποστηρικτής. Allwin.
3: Σπίτι μου, σπιτάκι μου, πολυπληθέστατο καλυβάκι μου, κλείσε τις πόρτες και τα παράθυρά σου. Δεν είναι ανάγκη να είναι όλοι αυτοί εδώ. Ο σύζυγος, τα παιδιά, οι γονείς, τα πεθερικά, τα ανήψια μου σε κάθε γωνιά σου. Πέφτουν οι ταχύτητες Wi-Fi και δεν ξέρω τι να κάνω.
4: Fiber to the room να κάνεις.
5: Fiber to the room από τη ΣΥΤΑ. Η μοναδική υπηρεσία στην αγορά που φέρνει την οπτική να σε κάθε, μα κάθε σημείο του σπιτιού ή της επιχείρησής σου. Με πραγματικά εγγυημένες gigabit ταχύτητες Wi-Fi. Αναβάθμισε την εμπειρία ίντερνετ στο χώρο σου, τώρα και με δωρεάν εγκατάσταση Fiber και Fiber to the room. ΣΥΤΑ. Ένα με σένα.
6: Ανδρική μόδα στο απόγειό της. Μόνο στο The Freeway. Ειδική προσφορά. Ολοκληρωμένο σετ μόνο 200 ευρώ. Κουστούμι, πουκάμισο, γραβάτα, ζώνη και παπούτσια. Στυλ που ξεχωρίζει, τιμή που δεν χάνεται. The Freeway στη Λεμεσό. 25 566 407. The Freeway. Δίσου όπως σου αξίζει.
7: Μωράκι, υπεθύμισα ταβερνούλα με την παρέα.
8: Απάντηση.
7: Με ποικιλία στο μεζέ και πιάτα εποχή.
8: Απάντηση.
7: Όλα απάντηση λες και απάντηση δεν μου δίνεις.
8: Μα σου λέω. Ταβέρνα η απάντηση. Τα έχει όλα. Όταν η παρέα θέλει ταβέρνα, η απάντηση είναι μία.
7: Τότε να πάμε. Αχ, τώρα λιγουρεύτηκα σουβλάκι. Να παραγγείλουμε.
8: Απάντηση. Έρχεται και στο σπίτι. Μπαίνω τώρα στο απάντηση.com και παραγγέλνω.
7: Ταβέρνα η απάντηση.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 98, Λακατάμια. Για κρατήσεις και παραγγελίες στο 2238-2770.
10: Κατάκτησε κάθε στροφή με σιγουριά. Το Link Long Sportmaster με ευρωπαϊκή παραγωγή φέρνει την απόλυτη πρόσφυση. Κορυφαίο κράτημα, μέγιστο φρενάρισμα, ακόμα και σε βρεγμένο δρόμο. Αθόρυβο, ανθεκτικό, σχεδιασμένο για να σε πάει πιο μακριά. Link Long Sportmaster. Η δύναμη της απόδοσης στο δρόμο σου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Limited και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο. Link Long Sportmaster.
11: Καθημερινή ευκολία, επιλογές ΑΜΕΓΑ. Μέχρι 3 Ιουνίου. Kellogg Special K μπάρες δημητριακών 6x21,5 γραμμάρια 20% φθηνότερα από 3,35, τώρα 2,65. Όλα τα Cathedral City τυριά 15% φθηνότερα. Vitalite φυτικό άλυμα κανονικό ή χαμηλό σε λιπαρά 500 γραμμάρια 15% φθηνότερα από 3,30, τώρα 2,80. Όλες οι κάψουλες Starbucks 10 τεμαχίων 15% φθηνότερα από 4,49, τώρα 3,79. Κρίκρι High Protein Super Spoon, όλα τα γιαούρτια 0% λιπαρά, 2,19. Αλφα Μέγα για κάθε μέρα.
12: Φέτος το καλοκαίρι, δώσε στον εαυτό σου αυτό που πραγματικά χρειάζεται. Στο Saint Raphael Resort and Marina στη Λεμεσό, κάθε μέρα ξεκινάμε θέατο απέραντο γαλάζιο και κάθε βράδυ κλείνει με ένα μαγευτικό ηλιοβασίλεμα. Απόλαυσε στιγμές χαλάρωσης δίπλα στη θάλασσα, δροσερά κοκτέιλ και αυθεντικές γεύσεις. Saint Raphael Resort and Marina, εκεί που το καλοκαίρι γίνεται εμπειρία. Κλείσε τώρα, γιατί το αξίζεις. Τηλέφωνο κρατήσεων 25 834 200.
13: Ακούσε το Snap. Είναι ο νέος χώρος στη Λευκοσία που τα έχει όλα. Snap. Καφέ στο You Patel. Εκλεκτός καφές, υγιεινές γεύσεις, ξεχωριστά ροφήματα μάτσα, δυνατότητα drive-thru και φυσικά το απόλυτο paddle experience σε ένα μοντέρνο χώρο στα Λασιά, στο roundabout της Carlsberg. Snap. Κάνε το break σου αλλιώς.
14: Super Sport 104.
15: Πάντα οφείλω να ενημερώνω τους φίλους του στοιχήματος και του αθλητισμού γενικότερα για όλα τα αθλήματα. Oh, σχετικά με την εξέλιξη των αγώνων αλλά και τα τελικά σκορ.

Τελείωσε λοιπόν το μάτς στην Αγγλία. Χάσει η Μίτλεσμπρο 1-0. Απαρηγόρητο στον τερμαφύλακα στη Μίτλεσμπρο με την γκάφα που έκανε. Στη Σκωτία η Celtic επιβεβαίωσε τον τίτλο του φαβορή και κατέστησε το κύπελλο Σκωτίας επικρατώντας με σκορ 3-1 της Dunfermline στο μεγάλο τελικό. Έτσι λοιπόν οι Κέλτες έφτασαν στην κατάκτηση του 43ου κυπέλου της ιστορίας τους, διευρύνοντας αυτό το σχετικό ρεκόρ. Έκαναν βέβαια και τον double, έτσι θυμάστε ότι κατέστησαν και το πρωτάθλημα. Το σκορ σε αυτό το τελικό άνοιξε στο 10ο λεπτό ο Νταϊζέν Μαέντα. Με τον Άνε Έγγελς να κάνει το 2-0 στο 35ο λεπτό. Με εντυπωσιακό μακρινό σουτ, η Celtic κλείδωσε στην ουσία τον τίτλο στο 72, όταν ο Κελέτσι είχε ανάτσο, ανέβασε το δίχτυ του σκορ στο 3-0. Αυτό που κατάφερε μόνο η Dunfermline του πρώην παίχτη και προπονητή της Celtic, του Νιν Λένον, η οποία αγωνίζεται στη δεύτερη κατηγορία της Σκωτίας, ήταν να πετύχει τον γκολ της τιμής. Αυτό έγινε στο 71ο λεπτό με σκόρερ τον Τζος Κούπερ, αλλά αυτό δεν έφτασε για να δώσει την κούπα στην ομάδα.

πάντως και το καλοκαιράκι που έχετε μας επιφυλάσσει αρκετές αθλητικές δραστηριότητες πέρα του παγκοσμίου κυπέλου. Είπαμε και αγώνες beach volley. Όπως ιδιάζει κανείς θάλασσα και απόλαυση θεάματος.

0: Η αξιωματούχη της Ευρωλίγκας υποστηρίζει ότι δεν μπήκε κανένας στο γήπεδο χωρίς εισιτήριο.
1: Music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with zero ads.
2: Dust on my boots. The ground feels cold.
0: Στη συνέντευξη που έγινε Μποντιρόγκα και Μπουένο, αναφέρθηκαν στο αυξανόμενο ενδιαφέρον συλλόγων για συμμετοχή. Ως franchise και στις σκέψεις για αύξηση των ομάδων ακόμα και στις 24, αλλά και στις επαφές που υπάρχουν με το NBA και τη FIBA για πιθανές μορφές συνεργασίας στο μέλλον. Αναφέρθηκαν για όλους και για όλα και είπαν και τόνισαν ότι κανείς δεν μπήκε χωρίς εισιτήριο στους αγώνες για το Final Four.

Σιγά σιγά η εκπομπή Ο Διαφωτιστής για σήμερα φτάνει στο τέλος της. Στον 943 Intervention Sports έχουμε ακόμα 14 λεπτά στη διάθεσή μας. Στο μικρόφωνο ήταν για 4 ώρες και παραμένει για αυτά τα 14 λεπτά ο Φώτης Κατσούφης. Ξεκινήσαμε 4 το μεσημέρι με 8 το απόγευμα. Παραγωγή δημοσιογραφική επιμέλεια, δημοσιογραφική υποστήριξη και δελτία ο Μιχάλης Οηλές, ο οποίος θα πει και το δελτίο ειδήσεων στις 8, το δελτίο αθλητικών ειδήσεων. Εάν κάποια φορά προκύψει και κάποιο σημαντικό πολιτικό θέμα ή διεθνές θέμα, φυσικά και το αναφέρουμε και αυτό, έτσι. Τις κοιτάζεις με το μικρόφωνο από τις 8 και μετά θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Να ευχαριστήσω τους φίλους και τις φίλες και τις φίλες και τους φίλους για τα πολλά μηνύματα, το χύμαρο μηνυμάτων που έστειλαν σήμερα στο Viber 6939-943-943 και που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και στις άλλες εκπομπές, έτσι παιδιά. 43-943 και που μπορούν να συνεχίσουν να στέλνουν μέχρι το τέλος της εκπομπής αλλά και στις άλλες εκπομπές, έτσι παιδιά.

Κάποιοι προσπαθούν να εκμεταλλευτούν οικονομικά και πάντα θα προσπαθούν να γίνεται αυτό το πάθος σας που έχετε για τις ομάδες σας. The water takes. Είναι αυτό που λέμε, κάποιοι θα προσπαθούν πάντα να παίζουν με το πάθος σας και τον πόνο σας για να αποκομίσουν χρήματα κέρδη.

0: Να προσέξετε αυτά τα προφίλ που δημιουργούν κάποιοι και κάποιες στα social media, στο Facebook, στο Instagram και σε όλα αυτά, έτσι παιδιά, στα μέσα δικτύωσης.
1: You're listening to Dream Radios, where music sounds just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience.
0: Να προσέχετε πριν για όλα αυτά, κάθε προφίλ που βλέπετε, αν είναι αληθινό ή όχι. Για να μην σας βάλουν σε περιπέτειες, κάθε κίνηση θέλει προσοχή.

Οι εποχές είναι περίεργες, παρότι είναι σύγχρονες και τρέχουν με ταχύτητα φωτός σε όλα τα θέματα. Για τούτες πάντα παραμονεύουν οι κίνδυνοι.

και ειδικότερα μέσα από τα μέσα δικτύωση, εκεί μεγάλη προσοχή, επίσης, παιδιά. Για νεότερους και για μεγαλύτερους, για όλους ισχύει. Κάποιοι προσπαθούν να επιχειρούν να εκμεταλλευτούν περιπτώσεις και καταστάσεις. Και κανείς δεν ξέρει τι κρύβει το μυαλό αυτών των ανθρώπων.

λίγο πριν ολοκληρωθεί η δεύτερη περίοδο στην Γαλλία, μπασκετικά. Στρασβούργο, Σαλόν, Σαονέ, 47-37 στους 10 πόντους η διαφορά εδώ. Αντίθετα στην Ισπανία, η Unicaja έχει μεγαλώσει τη διαφορά της απέναντι σε μίχρονο. Στην Μπρέογκαν είναι στο 51-38 το μάτς.

για τη δεύτερη εθνική στο γενικό ποδόσφαιρο. Η Χαλκίδα και συγκεκριμένα ο ΠΚΑΟ Χαλκίδας, όπως αναφέρεται ολόκληρο το όνομα της ομάδας, είχε επιβλητική νίκη με 3-0 επί των Βρυλισσίων στα Μπαράζ για την τρίτη θέση της δεύτερης εθνικής κατηγορίας γυναικών. Το μάτς έγινε στο Δημοτικό Στάδιο Νέας Μάκρης. Η αναμέτρηση ξεκίνησε ισορροπημένα με τη Χαλκίδα να βρίσκει το πρώτο γκολ στο 21ο λεπτό με την MVP του αγώνα. Dream music, where great music.

0: never stops.
1: Την Σοκαράς μετά από όμορφο, αμόμορφη ατομική ενέργεια και τελείωμα. Στο δεύτερο μήχρονο η ίδια παίκτρια, πάλι η Σοκαράς διπλασίασε τα τέρματα στο 65ο λεπτό. Εκμεταλλεύτηκε λάθος της άμυνας στο φιλοξενούμενο και το τελικό 3-0 κατηγορία του γυναικείου ποδοσφαίρου.

Τι παιχνίδια οικονομικά παίζονται, παιδιά, έτσι με τα στενά του Ορμούζ. Μία λένε θα κλείσουν, μία θα ανοίξουν. Μία οι Αμερικάνοι λένε θα βομβαρδίσουν το Ιράν. Και μία λένε ότι βρίσκονται κοντά στη συμφωνία με το Ιράν.

Είχα λοιπόν ανέβηκε στην Premier League, είχε και δοκάρι στο παιχνίδι προς την εκπνοή του πρώτου μηχρόνου. Όταν σε καρφωτή κεφαλιά του Μακ Μπέρνι, η μπάλα τράνταξε το οριζόντιο δοκάρι.

Λοιπόν, σιγά σιγά αποχαιρετώ. Καλό σας βράδυ. Η εκπομπή ο Διαβατιστής για σήμερα Σάββατο 23 Μαΐου 2026 έφτασε στο τέλος της. Στο μικρόφωνο για 4 ώρες μαζί, 4 με μεσημέρι με 8 το απόγευμα, Φώτης Κατσούφης ήταν. Ακολουθεί τις κοιτάλες στο μικρόφωνο, θα πάρει ο Παναγιώτης ο Βολάνιος. Προηγουμένως θα ακούσετε το αθλητικό δελτίο ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοελέα. Από μένα καλό βράδυ. Ραντεβού αύριο την ίδια ώρα, 4 με 8.

0: Super Sport 104.
1: Ανακάλυψε την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ και 4 χρόνια εργοστασιακή εγγύηση απεριόριστων χιλιόμετρων. Πλούσιος εξοπλισμός, τεχνολογία που εντυπωσιάζει και εμφάνιση που μαγνητίζει. Για τους οδηγούς που δεν θέλουν να συμβιβαστούν. BMW X1 Premium Edition. Με 38.900 ευρώ. Απόκτησε το σήμερα.
2: Με το κύρος και την εγγύηση του ομίλου Πυλακούτα.
3: Η Camelot, η βραβευμένη εταιρεία για την προσφορά της στην πρόληψη και υγεία, διαθέτει τα αμερικάνικα πιστοποιημένα, υπερσύγχρονα και ευρέως αναγνωρισμένα φίλτρα νερού Imperial Plus. Προσφέρει δε 300.000 ευρώ σε ανταγωνιστή αν βρεθεί ανώτερη ποιότητα νερού από τα συστήματά της. Επισκεφτείτε το site μας camelotwater.com ή τηλεφωνήστε τώρα στο τηλέφωνο 25045599 για να δείτε εντελώς δωρεάν το Imperial από κοντά στο χώρο σας σε όλα τα μέρη της Κύπρου χωρίς καμία υποχρέωση. Έτσι θα δοκιμάσετε το νερό που θα πίνετε, θα το συγκρίνετε με οποιοδήποτε άλλο νερό και δεν θα το αλλάξετε ποτέ ξανά με κανένα άλλο νερό. Το Imperial Plus της Camelot μας προσφέρει καθαρό, υγιεινό νερό και διατηρεί την καλή υγεία όλης της οικογένειας. Μία δοκιμή θα σας πείσει. Camelot. Συνώνυμο με την πρόληψη και την καλή υγεία.
2: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Το I Love Souvlaki παίζει στην επίθεση. Χειροποίητο το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών.
4: Σύνδεση με την λέσχη υποδρομιών Λευκοσίας.
5: Πολύ καλή εκκίνηση στα τριοφτάδια. Ο Βεργίνεος έρχεται στην Κουάλαγκερ τώρα. Και ο Ούγκρος με τη Ζιγκουάλαγκερ να παίρνει την πρωτοφορία. Ο Ούγκρος είναι στη δεύτερη θέση. Σε εσωτερική είναι ο Βεργίνεος, πιο έξω η Εγγλέζα με τον Κρίστιαν και τον Ιερό Βράχο τώρα να βελτιώνουν τη θέση τους. Το 800 είμαστε με τη Ζιγκουάλαγκερ να προπορεύεται. Ο Ούγκρος έχει την πίεση του Ούγκρου και της Εγγλέζας είναι σε καλή θέση. Εσωτερική ο Βεργίνιος, πιο έξω ο Ιερός Βράχος. Ακολουθούμε μικρές διαφορές. Δέχεται πίεση Ζιγκουάλαγκερ από τον Ούγκρο, ενώ από την εξωτερική και η Εγγλέζα. Πιο έξω τρέχει ο Ιερός Βράχος. Το 400 πλησιάζουμε τώρα με τον Ούγκρο και την Εγγλέζα τώρα. Να περνάνε τη Ζιγκουάλαγκερ, έρχεται ο Ιερός Βράχος τώρα και ετοιμάζεται να απειλήσει τώρα τους δύο πρωτοπόρους, Ούγκρος, Εγγλέζα και Ιερός Βράχος στη μάχη της νίκης, ενώ πιο πίσω κάνει finish ο favorite, τελευταία 150 μέτρα με τον Ιερό Βράχο να περνά στην πρωτοπορία τώρα και να προηγείται της Εγγλέζας. Ιερός Βράχος είναι ο δυνατός, ανοίγει τη διαφορά, 4 μίκη για να κερδίσει εύκολα ο Ιερός Βράχος, Εγγλέζα, favorite και Ούγκρος.
2: Ακούτε Super Sport 104. Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
6: Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι. Καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σαρί. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σαρί. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
7: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
8: Με τραγανή ζύμη,
7: πλούσια σε υλικά
8: και μοναδική σε γεύση.
7: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Αγνά υλικά.
7: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
8: Φροντίδα και μεράκι.
7: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
8: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
7: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
8: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
9: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervention Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
10: Η ώρα είναι 8.
11: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
12: Όσο υπάρχει ποδόσφαιρο, οι φτωχοί θα έχουν τουλάχιστον έναν λόγο να είναι ευτυχισμένοι. Μάριο Μπενεντέτη, Ουρουγουανός συγγραφέας.
13: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrepreneur Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που ενεπλάκησε στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμι Βάρντι σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Λούκα Ιβανούσετς αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν θα ανανεωθεί όψιον αγοράς του σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Ολλανδία. Έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός προπονητής έρχεται άμεσα στην Αθήνα, ίσως και σήμερα, προκειμένου να υπογράψει 2 ετών συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στεφάν Ντε Φράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Γιέσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και τον τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι συνήμοι θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη, χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους της Real Madrid, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορείο από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας, εν ώψη του τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω δει από την κουβέντα μαζί του και αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε στη συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ρόντι Νέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Αγγέλο Μπασινά έφτασε ο Ηρακλής με τον παλέμαχο διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του συλλόγου. Η Κηφισιά ανακοίνωσε ότι ο Σεμπάστιαν Λέτο θα παραμείνει στον πάγκο της Κηφισιάς και τη νέα σεζόν. Ο δρόμος για την επιτυχία χτίζεται σε ένα όραμα, ανέφερε σε ένα άρτησή του ο Σύλλογος των Βορείων Προαστίων. Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Athens Καλυθέα. Η Manchester City εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι της Club Breeze, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελώνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφος Ασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Η 38η και τελευταία στροφή της Serie A στο ημίχρονο, Μπολόνια Ίντερ 2-1 και στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδο στη Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Βολάνιος.
14: 943 Entrevetten Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
15: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Νέο κανάλι στο YouTube με ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, και post-game σχόλια από Ελλάδα και εξωτερικό. 943 Interveten Sports. Κάνε subscribe. Και αν δεν το κατάλαβες, εννοούμε εγγραφή για να μην χάνεις φάση.

καλησπέρα σε όλες και σε όλους. Καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο βράδυ από τις 8 μέχρι τις 12 στην παρέα σας. 9.43 Intermittent Sports, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι. Γιατί είμαι σίγουρος πως θέλετε να ενημερωθείτε για όλη την αθλητική επικαιρότητα. Όπως κάθε Σάββατο βράδυ θα είμαστε παρέα έως τα μεσάνυχτα και μέχρι τότε θα αναλύσουμε όλα τα αθλητικά γεγονότα. Και εννοείται όλοι ανυπομονούμε για τον αυριανό τεράστιο τελικό της EuroLeague με τον Ολυμπιακό να δίνει το παρόν και να αντιμετωπίσει για πέμπτη φορά συγκεκριμένη αναμέτρηση τη Real Madrid. Η Βασίλισσα, η οποία είναι η πολυνίκης του θεσμού, έχει συναντηθεί με τους Πειραιώτες άλλες 4 φορές σε τελικό. Εκ των οποίων μόνο μία Ολυμπιακός έχει καταφέρει να επικρατήσει, όμως και τότε είχε τον Γιώργο Μπαρτζόκα στην τεχνική του ηγεσία, στην πρώτη θητεία στον Πάγκο των Ερυθρολεύκων στο Λονδίνο το 2013, που είχε κατακτήσει με σκόρ 188 το τρίτο του και τελευταίο τρόπαιο μέχρι το επόμενο. Ένας Ολυμπιακός που εχθές επιβλήθηκε από την αρχή μέχρι το τέλος της Φενέρμπαχτσε και το 12-0 που έκανε στην αρχή επαναλήφθηκε σε κάθε περίοδο μέχρι το τέλος του πρώτου ημιτελικού. Έχτιζε πάντα ένα σερί Ολυμπιακός, ακόμη και όταν η ομάδα του Σάρας και οι παίκτες του είχαν τρόπο να μειώσουν τη διαφορά και να επανέλθουν από πολύ κοντά στο σκορ από τους Ερυθρόλευκους, τότε εκείνοι είχαν τον τρόπο να διευρύνουν τη διαφορά. Και αξιοσημείωτο το γεγονός ότι όποτε κι αν τα βρίσκε σκούρα, ο κόουτς Μπαρτζόκας εμπιστευόταν την πεντάδα του και εκείνη έβρισκε πάντα τον τρόπο να διευρύνει εκ νέου το προβάδισμα. Το πρώτο βήμα έγινε όμως όταν μιλάμε για τελικό, μιλάμε για εντελώς διαφορετικό βεληνικές σε έναν αγώνα. Και πριν 3 χρόνια οι δυο τους είχαν αναμετρηθεί στο Κάουνας τότε με το νικητήριο καλάθι του Γιούλ και συνέχεια την τελευταία έτσι, ευρωπαϊκή εμφάνιση με τη φανέλα του Ολυμπιακού του Κώστα Σλούκα, που είχε αστοχήσει σε εκείνο το σούτ το mid-range για απόπειρα 2 πόντων, που και πάλι αν έμπαινε θα έδινε το τρόπαιο στον Ολυμπιακό. Ήταν η τελευταία φάση του αγώνα. Είχε τότε δοθεί το έναυσμα στους παίκτες Ρεάλ να πανηγυρίσουν μια ακόμη κατάκτηση του ευρωπαϊκού τροπέου. Μετά ακολούθησαν 2 χαμένοι ημιτελικοί, όμως και πάλι ο Ολυμπιακός δίνει ραντεβού με την Βασίλισσα της Ισπανικής Πρωτεύουσας στο μεγάλο τελικό της κορυφαίας ευρωπαϊκής μπασκετικής διοργάνωσης. Χωρίς ζητήματα οι Πειραιώτες μετά από πολύ καιρό στο Final Four, και είναι κάτι το οποίο έχει αναφερθεί καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας στις συνεντεύξεις που δίνουν αναδιαστήματα ο προπονητής και οι παίκτες. Και αυτό το αναφέρω γιατί το έχει πει πολλές φορές και ο Μπαφές, ο άμεσος συνεργάτης του coach Μπαρτζόκα, ότι φέτος είναι πιο πληρέστερος από ποτέ ο Ολυμπιακός. Φάνηκε και χθες αυτό σε ένα παιχνίδι που βγαίνει ο πολύ καλός για ακόμη μια φορά Μιλουτίνοφ σε μεγάλη αναμέτρηση. Μπαίνει ο Ντόντα Χολ, φορτώνεται από νωρίς με 2 φάουλ και συνέχεια εξαιρετικός ο Ταϊρίκ Τζόουνς. Εχθές χρησιμοποιήθηκαν και οι 12 παίκτες που είχε στη διάθεσή του ο Έλληνας προπονητής. Μόνο 3 εξ αυτών δεν κατάφεραν να σκοράρουν. Ο Τζότζεφ, ο Χολ και ο Παπανικολάου. Αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, εφόσον η ομάδα κάνει τη δουλειά της και προκρίνεται. Παίρνει την πολυπόθητη πρόκριση εξ αρχής στον τελικό και μετά απομένει ένα 40 λεπτό μέχρι να καταφέρει να δει αν θα πάρει την κούπα. Νομίζω δεν μπορούμε να χρήσουμε φαβορί για αύριο, δεν χρειάζεται, δεν υπάρχει λόγος, και θεωρώ και περιττό το γεγονός ότι καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας συνεντεύξεις υπήρχε η λέξη πίεση στις ερωτήσεις που κάνανε οι δημοσιογράφοι στον προπονητή και τους παίκτες του Ολυμπιακού. Σημασία έχει πως το προσεγγίζουν όλοι. Είδαμε και νωρίτερα σήμερα τη συνέντευξη τύπου που έγινε όπως καθιερωμένα πραγματοποιείται πριν από κάθε αγώνα. Και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ να λέει ότι είναι ευλογία το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός είναι το Final Four στη χώρα του και αυτό δίνει την ευκαιρία στους φιλάθλους του να δώσουν ευρωτερό παρόν.

Δηλώσεις γίνονται συνέχεια όμως και στην τελευταία προπόνηση που έγινε πριν από λίγο ενώπιση του αυριανού τελικού. Τώρα βέβαια τι προπόνηση να γίνει, πιο πολύ είναι διαχείριση δυνάμεων και μια προετοιμασία για τον επόμενο αντίπαλο που χθες ήταν η Φενέρ, αύριο είναι η Ρεάλ, άλλου τύπου αντίπαλος. Για άλλη ένταση σε αγώνα θα μιλούσαμε αν ο Ολυμπιακός αντιμετώπιζε την σταχτοπούτα, έτσι να πούμε, Βαλένθια. Πολλοί και κυρίως φίλοι του Παναθηναϊκού ίσως βλέπαν τη Βαλένθια στον τελικό, όχι μόνο γιατί έκανε αυτή την ολική ανατροπή στη σειρά των play-offs κόντρα στους πράσινους και από το 2-0 με 3-2 πήρε την πρόκριση στο πρώτο Final Four της ιστορίας της, αλλά σε αυτούς τους αγώνες νομίζω ότι μετράει η εμπειρία και το πώς μπορείς να διαχειριστείς δύσκολες καταστάσεις και όχι ο ενθουσιασμός ενός πρωτοπόρου. Ενός πρωτάρι, να πω πιο σωστά. Η Ρεάλ λοιπόν στον τελικό, αυτή όμως έχει ζητήματα. Γι' αυτό και είχε αποκτηθεί για τους εγχώριους τίτλους ο Μέρ Γιούρτσεβεν με συμβόλαιο μέχρι το τέλος του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Ο Γιούρτσεβεν που και εκείνος δήλωσε ότι αισθάνεται περίεργα που είναι στο γήπεδο που ήταν την τελευταία τα προηγούμενα χρόνια της καριέρας του σε Ευρωπαϊκό Σύλλογο. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία για την άλλη συγκυρίες τώρα. Προφανώς ο Τούρκος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Final Four. Αλλά αποκτήθηκε γιατί είναι εκτός η άλλη center της Βασίλισσας, ο Έδι Ταβάρες, ο Άλεξ Λεν. Και χθες, καλό νέο για τους φίλους του Ολυμπιακού, άσχημο νέο όμως για τους φίλους του αθλητισμού και γενικά, ότι ο Γκαρούμπα επέστη τραυματισμό. Και έτσι ο μοναδικός από τους τρεις center που είχαν δικαίωμα συμμετοχής, δεν θα μπορέσει αύριο να είναι στη διάθεση του κότσου Καριόλο. Ο Εβάν Φουρνιέ πάντως αναφέρθηκε στο συγκεκριμένο γεγονός και δήλωσε ότι θα είναι χαζό να σκεφτούμε ότι θα είναι εύκολο επειδή Ρεάλ δεν θα έχει ψηλούς. Για το φετινό απολογισμό πάντως μεταξύ των δύο συλλόγων, η Ρεάλ είχε πάρει τη νίκη στον πρώτο γύρο της EuroLeague στην έδρα της. Και μετά με ένα ακόμη μπασκετικό σο στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, ο Ολυμπιακός είχε επιβληθεί στο δεύτερο γύρο άνετα. Αλλά δεν έχει σημασία γιατί μιλάμε για τελικό. Το τι έχει προηγηθεί δηλαδή, γιατί και τη Βαλένθια να αντιμετώπιζε αύριο ο Ολυμπιακός, δεν έχει σημασία ότι οι νυχτερίδες είχαν το 2-0 υπέρ τους μετά την κανονική διάρκεια της EuroLeague. Άλλη προσέγγιση όταν μιλάμε για την τελευταία αναμέτρηση που σε φέρνει μια ανάσα από την κατάκτηση της κούπας. Ας κάνουμε και μια παρένθεση σε όσα λέμε για τον μπασκετικό Ολυμπιακό και το επίτευγμα του να φτάσει στον τελικό της EuroLeague του Final Four που διεξάγεται στο Glass Floor. Αναμενόμενα θα έχουμε και πιο μετά τον Γιώργο Γκογκαλίδη στην παρέα μας να δούμε τι γίνεται με τα εισιτήρια. Αν θα αυξηθούν κι άλλο όπως αναμένεται οι φίλοι του Ολυμπιακού στις κερκίδες του Telecom Center, τι γίνεται με τους φίλους της Real, αν θα συγκινηθούν και ρίξουν νερό στο κρασί τους και δώσουν κι αυτοί ένα μεγαλύτερο παρόν σε μπασκετικό τελικό, γιατί κακά τα ψέματα, τη Real οι περισσότεροι την έχουν συνδέσει με το ποδοσφαιρικό κύρος της, αλλά και στο μπάσκετ δεν τα πηγαίνει άσχημα.

Βεβαίως και ο τεχνικός διευθυντής της Φενέρ Μπαχτσέ δήλωσε ότι 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο χθες έδωσαν το παρόν στον ημιτελικό. Τι να πω, αν ισχύουν αυτά, θα μας τα διευκρινίσει ο Γιώργος Γκουγκαλίδης, που θα είναι στην παρέα μας μετά τις 9.30. Και αυτό γιατί βρίσκεται αυτή την ώρα, από ό,τι έχω πληροφορηθεί αφού μίλησα μαζί του, στο Ζάπιο και το Fan Zone που έτσι διοργανώθηκε εκεί εν ώψη του Final Four.

Να σε ενημερώσω για τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή. Είναι ο αριθμός Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωσίτως τα μηνύματά σας. Περιμένω τις προβλέψεις σας για τον αυριανό μεγάλο τελικό της EuroLeague. Στις 9 είναι προγραμματισμένο το Τζάμπολ. Προφανώς δεν το ακούτε πρώτη φορά από μένα. Περιμένω τις προβλέψεις σας, τον νικητή και το σκορ. Και ό,τι άλλο θέλετε να σχολιάσετε εσείς για τις αγαπημένες σας ομάδες, δεν θα μιλήσουμε μόνο για μπάσκετ σήμερα. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε και ο τελικός ανόδου, όπως γίνεται καθιερωμένα κάθε χρόνο στο Wembley, στην Αγγλία, για την άνοδο στην κορυφαία κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, την Premier League. Έτσι από την Championship, την τριπλέτα των ομάδων που προβιβάζονται, συμπληρώνει η Χαλ του Τούρκου ιδιοκτήτη Ατζούνι Λιτζαλή, ο οποίος για όσα δυστυχώς έχουν συμβεί εδώ και δύο εβδομάδες στον Άγιο Δομήνικο ολοκλήρωσε πρόωρα το φετινό ελληνικό Survivor, δικαίως θα πω εγώ. Δεν θα πούμε όμως για Survivor. Η ομάδα του Ιχάλ, οι Τίγρης, προβιβάζονται στη μεγάλη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου από τη Championship 10 χρόνια μετά. Επικράτησαν 1-0 στον τελικό ανόδου στο Wembley της Middlesbrough. Το παρόν στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενώπιον του αυριανού τελικού έδωσαν και οι ιδιοκτήτες της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, οι Αγγελόπουλοι, οι πρόεδροι Αγγελόπουλοι. Παναγιώτης και Γιώργος Αγγελόπουλος έδωσαν το παρόν, μίλησαν και με τον coach Μπαρτζόκα, προφανώς δεν γινόταν να λείπουν και από το χθεσινό ημιτελικό και από την προπόνηση και από τον Ολυμπιακό. Δηλώσεις έκανε και ο Μερ Γιούρτσεβεν, είπαμε, μπορεί να μην έχει δικαίωμα συμμετοχή στο Final Four, αλλά είναι ιδιαίτερη μορφή και αυτό το ξέρουμε από όταν αγωνιζόταν με τη φανέλα του Παναθηναϊκού.

Πάμε να δούμε αναλυτικά τις δηλώσεις του Τούρκου Σέντερ της Ρεάλ Μαδρίτης. Πλέον, υπενθυμίζω, δεν θα αγωνιστεί αύριο. Δεν έχει δικαίωμα συμμετοχή σε ευρωπαϊκό θεσμό με τη Βασίλισσα. Τουλάχιστον για φέτος, να δούμε αν θα ανανεωθεί η συνεργασία και για τη νέα σεζόν. Ο Γιούρτσεβεν, που αποχωρώντας από τον Παναθηναϊκό, αγωνίστηκε στη G League συνέχεια για δύο εβδομάδες στους Golden State Warriors και τώρα στη Βασίλισσα και θα παλέψει για τον τίτλο του Ισπανικού Πρωταθλήματος. Έχω μιλήσει στους συμπαίκτες μου για τις συνήθειες των αντιπάλων παικτών. Όταν πες απέναντι σε έναν αντίπαλο τόσες φορές, παίρνεις μια ιδέα για τα πράγματα που θα προσπαθήσουν να εκμεταλλευτούν. Είμαστε μια πολύ καλή ομάδα, δεν ξέρω αν αυτό είναι καθοριστικό, αλλά ξέρω σίγουρα ότι είμαστε μια πολύ καλή ομάδα και έχουμε μια πραγματική ευκαιρία για τον τίτλο. Πρέπει να είναι επιθετικοί, να πάρουν το παιχνίδι στα χέρια τους συμπαίκτες μου και να ελέγξουν το ρυθμό. Κάθε λεπτομέρεια μετράει. Τα rebound, οι τάπες, οι ευνηδιασμοί, οι πόντοι στη ρακέτα πρέπει να λάβουν υπόψη τους τα πάντα. Μιλάμε για την πολυνίκη του θεσμού Real Madrid. Έχει την εμπειρία και από τους τελικούς. Έχει στις προηγούμενες 4 αναμετρήσεις 3 φορές πάρει το τρόπαιο από το φιναλίστ Ολυμπιακό. Πιο πρόσφατη, υπενθυμίζω, στο Κάουνας 21 Μαΐου του 2023.

0: Προφανώς έχουμε νέα και για την ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Βρισκόμαστε σχεδόν 6 μέρες μετά την ολοκλήρωση του φετινού πρωταθλήματος. Το έχει κατακτήσει προφανώς η ΑΕΚ για 14η φορά στην ιστορία της. Έχουν γίνει τα πανηγύρια. Την Πέμπτη ολοκληρώθηκε και η τελευταία αγωνιστική των play-out της Super League. Και πλέον για όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι θα ασχολούμαστε με τα προκριματικά προφανώς, την έναρξη της προετοιμασίας των ομάδων και το αγαπημένο σας, τη μεταγραφολογία. Πάντως υπάρχει και προπονητολογία στον Παναθηναϊκό που φαίνεται να έρχεται στο τέλος της. Μετά και το χθεσινό διαζύγιο που ανακοινώθηκε με τον Ράφα Μπενίτεθ, όπως αναμενόταν τις τελευταίες εβδομάδες, παρά το γεγονός ότι ο ίδιος έκανε κάποιες δηλώσεις με πλάνα για την επόμενη σεζόν που νομίζω δεν είχαν καμία σχέση με την πραγματικότητα. Και έτσι αποδείχθηκε. Ο Νίστρουπ, ο 38χρονος, αυτός ο νέος προπονητής που για 3 χρόνια υπηρέτησε τον πάγκο της Κοπενχάγης, ετοιμάζει βαλίτσες για Αθήνα για να αναλάβει αυτό στην τεχνική ηγεσία των Πρασίνων. Αλλάζει προπονητικό μοτίβο ο Παναθηναϊκός και μετά τις 8.30 που θα έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής στο Σάκη Μπουζούνι να μιλήσουμε περισσότερο για αυτό το ζήτημα και ό,τι άλλο αφορά τη μεταγραφολογία των Πρασίνων. Γιατί προέκυψε και ολλανδικό δημοσίευμα που αναφέρει ότι ανάμεσα στις ομάδες που ψάχνονται για στόπερ είναι και ο Παναθηναϊκός που έχει στη λίστα του τον πρώην center back της Ίντερ, τον Ολλανδό De Vrij. Υπενθυμίζω, το όνομά του στην ελληνική επικαιρότητα έχει έρθει εδώ και ένα μήνα περίπου για λογαριασμό ωστόσο του Ολυμπιακού. Και ο Ολυμπιακός έχει μεταγραφικά ζητήματα. Είδαμε χθες και νομίζω όλοι έχετε δει μέσω στα ελληνικά μέσα βίντεο από την συνύπαρξη Βαγγέλη Μαρινάκη και Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο Telecom Center Athens για τον ημιτελικό του Ολυμπιακού με τη Φενέρμπαχτσε. Να δούμε τι ετοιμάζουν οι δύο εν ώψη της νέας σεζόν. Αύριο που είναι και η τελευταία αγωνιστική στην Premier League, την οποία μετά από 22 χρόνια κατέξε η Arsenal, ο Ολυμπιακός θα ξέρει και πότε θα ξεκινήσει την προετοιμασία του και από ποιον γύρο θα ξεκινήσει τα προκριματικά για την κορυφαία διαστηλογική διοργάνωση του UEFA Champions League. Το πρώτο βήμα έγινε για να γλιτώσει ένα γύρο η ομάδα του Μεντιλίμπαρ, γιατί η Aston Villa κατέκτησε την Τετάρτη άνετα 3-0 στην Κωνσταντινούπολη το Europa League κόντρα στη Φράιμπουργκ. Και τώρα αυτό που μένει για τους Πειραιώτες είναι η ομάδα του Νάι Έμερι να τερματίσει τέταρτη στην τελική κατάταξη της Premier League. Για να γίνει αυτό πρέπει να πάρει στο βαθμό από την αυριανή εκτός έδρας αναμέτρηση με τη Manchester City. Δεν θα είναι εύκολο. Οριστικά δεύτερη τερματίζει η City του Guardiola, αλλά αύριο είναι το τελευταίο παιχνίδι του Ισπανού προπονητή μετά από μια δεκαετία στον Πάγκο των Πολιτών και τυχαίνει να γίνεται εντός έδρας. Δύσκολο έργο για την Aston Villa που ούτως ή άλλως έχει κλειδώσει την παρουσία της την επόμενη σεζόν στο UEFA Champions League και με την κατάκτηση του Europa και με την βαθμολογική της θέση. Ωστόσο η Liverpool έχει και εκείνη δύσκολο έργο που μονομαχεί με τη Villa και την τέταρτη θέση. Δεν τα πήγε καλά φέτος η ομάδα του Slot και αύριο αντιμετωπίζει την Brentford. Να δούμε και τη νέα σεζόν.
1: Super Sport 104. Μένεις εδώ. Κάθε δρόμος έχει τις απαιτήσεις του. Αλλά εσύ έχεις το προβάδισμα με Leao Tires. Συνδυάζει ευρωπαϊκή κατασκευή και τεχνολογία εχμής. Κινείται αθόρυβα. Προσφέρει απόλυτο έλεγχο. Leao Tires. Κινήσουμε σιγουριά. Κυβέρνησε το δρόμο. Leao Tires. Ο βασιλιάς της ασφάλτου. Αντιπρόσωποι διανομής Γιάννης Κατσαμπάς Λίμιτε και σε επιλεγμένους συνεργάτες στην Κύπρο.
2: Θες δράση, ένταση και πάθος. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Σάρι, τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδικα σουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι. Σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Το δεξιχέρι της νοικοκυράς και του επαγγελματία. Ασύγκριτα καθαρά, σε ασύγκριτες τιμές. Με βιολογικά προϊόντα και νερό από τις πηγές Κεφαλόβρυσου. Η απολύμανση είναι δεδομένη. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καλύτερη απολύμανση του χαλιού και της μοκέτας. Και η φύλαξη για όσο χρειαστεί με υπευθυνότητα και συνέπεια. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. 210-2635-671 και 210-5317-703. Αγίου Νικολάου 66 στο Ήλιον. Τα πιτοκαθαριστήρια Κεφαλόβρυσο. Για την καθαριότητα. Είναι η νησία Αρχοντιά.
5: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
6: Η ώρα είναι 8:30.

Η ώρα είναι 8:30. Εδώ είμαστε. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο. 9:43 Ιντερβέτεν Sports. Είστε σωστά συντονισμένοι. Σε λίγο θα υποδεχθούμε τον πρώτο για τη σημερινή εκπομπή ρεπόρτερ Σάκη Μπουσδούνη. Όμως μέχρι τότε γίνονται αρκετές δηλώσεις. Η τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού εν ώψη του αυριανού αγώνα του τελικού της EuroLeague με τη Real Madrid. Έκανε προφανώς και ο Tyler Dorsey, ένας εκ των πρωταγωνιστών της φετινής πορείας της ομάδας του Μπαρτζόκα. Ο Ντόρσεϊ που αναγεννήθηκε πέρυσι στον δεύτερο τελικό πρωταθλήματος κόντρα στον Παναθηναϊκό και μετά κέρδισε επάξια τη θέση βασικού στην πεντάδα του Ολυμπιακού. Νιώθω καλά, κατάφερα να κάνω επιτέλους κάποια σουτ σήμερα, οπότε αισθάνομαι καλύτερα. Έχουμε αυτοπεποίθηση, ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε και τώρα πρέπει να βγούμε στο γήπεδο και να το κάνουμε. Εγώ δεν ήμουν εδώ τότε, οπότε δεν με επηρέασε άμεσα ο χαμένος τελικός του 2023. Το είδα από την τηλεόραση. Ξέρουμε όμως τι σημαίνει αυτό για όλον τον οργανισμό και για όλους όσοι παλεύουν για αυτό το τρόπαιο τα τελευταία 5 χρόνια. Είναι μεγάλη ομάδα η Real και δεν πρόκειται να την υποτιμήσουμε επειδή έχει τραυματισμούς. Μερικές φορές το λιγότερο μπορεί να γίνει και περισσότερο. Μια παρένθεση εδώ για όσα λέει ο Ντόρσεϊ. Συμφωνώ, η συσπήρωση πολλές φορές και όταν απουσιάζουν υψηλοί μπορεί να είναι επικίνδυνη σε σχήμα small ball, αλλά να δούμε αύριο πώς θα εμφανιστεί και η ομάδα του Σκαριόλο και πώς θα το διαχειριστεί αυτό ο Μπαρτζόκας. Πάντως το Μαρούσι ζει μεγάλες βραδιές από εχθές αρχής γενομένης με την πρόκριση και στον τελικό της EuroLeague του Ολυμπιακού και το προτερό παρόν που έδωσαν οι φίλοι της ομάδας εκεί, λόγω και ότι η διοργάνωση γίνεται στην έδρα του αιωνίου αντιπάλου. Σήμερα είναι και η συναυλία των Iron Maiden. Αύριο ο μεγάλος τελικός και εφόσον κατακτήσει ο τρόπος Ολυμπιακός, δεν νομίζω όλη η πόλη και το μεγαλύτερο ποσοστό της Ελλάδας να κοιμηθεί. Παρένθεση σε όσα λέμε όμως ενώπιον του αυριανού τελικού της EuroLeague, γιατί πάμε από στιγμή σε στιγμή να υποδεχθούμε Σάκη Μπουσδούνη για τελευταία νέα του Παναθηναϊκού.

0: πόσο τρέχει η μπασκετική επικαιρότητα, αυτό ανάλογα γίνεται και με την ποδοσφαιρική. Γι' αυτό εμείς έχουμε μαζί μας τον Σάκη Μπουσδούνη να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα του Παναθηναϊκού. Λέγεται Σάκη, καλησπέρα αρχικά.
1: Καλησπέρα φίλε Παναγιώτη, καλησπέρα και στους φίλους ακροατές 943 The Veteran Sports. Τι θα τρέξουμε παρέα δηλαδή?
0: Πάμε να τον τρέξουμε, γιατί έχει γνωστοποιηθεί ότι αναμένεται άμεσα στην Ελλάδα για λογαριασμό των Πρασίνων ο 38χρονος προπονητής ο Νέστρουπ. Αλλάζει έτσι προπονητικό προφίλ ο Παναθηναϊκός και αναμένεται να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο. Αλλά δεν ξέρω αν προτιμούσες εσύ κάποιον άλλον ή να αναλάβεις εσύ την ομάδα.
1: Κοίτα, εγώ θα ήμουν ο τελευταίος, γιατί δεν έχω απαιτούμενα. Ο Γιώργος Φιελάκης μπορούσε να αναλάβει πιο εύκολα.
0: Σωστά, έτσι, σωστά.
1: Βέβαια, που έχει ο coach, ο οποίος έχει πάντα ανοιχτό τηλέφωνο, συνδεδεμένο με μπαταρία αυτοκινήτου για να μην κλείσει ποτέ και περίμενε κλείσει. Εγώ περίμενα να χτυπήσει το τηλέφωνο του, αλλά για άλλη μια φορά δεν. Αν και είχα μια κρυφή ελπίδα για τη Ρεάλ, βέβαια, αλλά δεν έγινε και εκεί.
0: Πήραν πίσω τον Μουρίνιο, τι να του πει.
1: Εντάξει τώρα, έχει καμιά σχέση τώρα Μουρίνιο με τον coach Χελάκη, τώρα τι να λέμε.
0: Όχι.
1: Δεν πειράζει, θα το βρούνε μπροστά του εκεί στη Ρεάλ. Το που έπρεπε να κάνουν, να το διορθώσουν αργότερα.
0: Το θέμα είναι, Σάκη, ο Παναθηναϊκός θα βρει μπροστά του, γιατί από το Ράφα Μπενίτεθ να πηγαίνει σε έναν νέο προπονητή που προφανώς θα έχει άλλη φιλοσοφία για όλη την διεξαγωγή του παιχνιδιού, φέρνει αρκετές αλλαγές.
1: Εννοείται, κοίτα να δεις. Βασικά, η επιλογή του κάθε προπονητή, του εκάστοτε προπονητή που θέλεις να φέρεις στην ομάδα, θα πρέπει να ταιριάζει με τη φιλοσοφία της ομάδας, με το ποδόσφαιρο που θες να παίξεις. Γιατί τους όρους πάνω κάτω τους βάζεις εσύ. Εσύ σαν ομάδα εννοώ, κατάλαβες.
0: Ναι.
1: Και πώς θέλεις να δεις την ομάδα σου να παίζει, πάνω κάτω λέω, έτσι. Και όταν είσαι μια μεγάλη ομάδα, είτε είσαι Παναθηναϊκός, είτε Ολυμπιακός, είτε ΑΕΚ, δηλαδή, και πόσο μάλλον ακόμα οι μεγαλύτερες ομάδες στην Ευρώπη, συνήθως θέλεις να παίζεις κυριαρχικό ποδόσφαιρο, να έχεις την μπάλα, να... έτσι δεν είναι?
0: Συμφωνώ.
1: Κάποιες άλλες ομάδες που θέλουν πιο πολύ να κοιτάνε τα μετόπιστα, πιο μικρομεσαίες ομάδες, έχουν άλλο τρόπο παιχνιδιού. Λοιπόν, θα πρέπει να ταιριάζει η φιλοσοφία σου με τη φιλοσοφία του. Εννοείται. Όταν μιλάμε για Μπενίτεθ, είναι το μεγαλύτερο όνομα που έχει έρθει στην ομάδα, λέω, και στην ομάδα αλλά και στην Ελλάδα, έτσι.
0: Σωστά.
1: Και μιλάμε ένας τεράστιος προπονητής, με εμπειρίες, με τρόπαια, δεν το συζητάμε. Δεν ξέρω κατά πόσο ήταν λάθος η πρόσληψη του Μπενίτεθ. Βέβαια, εκ των υστέρων, εκ του αποτελέσματος, φαίνεται ότι ίσως δεν ήταν το σωστό timing που ο Παναθηναϊκός τον έφερε. Το λέω αυτό με την έννοια ότι δεν πήρε έναν τέτοιο προπονητή τέτοια εποχή να του δώσει τα κλειδιά στην ομάδα, να στήσει την ομάδα από την αρχή, να πάρει παίκτες δικούς του και να κρυθεί στο τέλος της σεζόν. Αλλά ήρθε μεσούσης σχεδόν τη σεζόν, τον Οκτώβριο, βέβαια που τότε, αν θυμάσαι, είχαν χαθεί πάρα πολύ στόχοι, αρκετοί στόχοι, ειδικά το πρωτάθλημα είχε χαθεί για τον Παναθηναϊκό. Και ο ίδιος τότε, αν θυμάσαι, σε δηλώσεις έλεγε ότι ήθελα να φτιάξω σιγά σιγά την ομάδα και όχι να πάρω το πρωτάθλημα, γιατί δεν γινότανε.
0: Νομίζω είχε ένα πιο μεθοδικό πλάνο, με μεγαλύτερη υπομονή από αυτό που περίμενε η διοίκηση του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και γνωστοποιηθεί έντονα ότι δεν συμβαδίζουν οι στόχοι τους. Και γι' αυτό και οι δηλώσεις του ήταν εκτός πραγματικότητας. Το γεγονός το οποίο αυτό σχολιάζαμε όλα τα Σάββατα κατά τη διάρκεια των play-off.
1: Μπράβο.
0: Και βεβαιωθήκαμε.
1: Μπράβο, ακριβώς έτσι έγινε. Τότε βέβαια ο ίδιος όταν είχε έρθει και μετά, ο ίδιος έλεγε ότι κανείς δεν με πιέζει για το πρωτάθλημα. Δεν ήταν και εφικτό βέβαια και για τις νίκες. Απλά να φτιάξουμε ομάδα και θέλουμε σε βάθος χρόνου να φτιάξουμε την ομάδα. Δεν γίνεται σε μια μεταγραφική περίοδο. Είδαμε ότι ο Παναθηναϊκός έκανε κάποιες μεταγραφές, πήρε κάποιους παίκτες, εκτός βέβαια από Τετέγγι Παντελίδη που αυτό είχε γίνει από τον Οκτώβριο.
0: Σωστά.
1: Δηλαδή δεν λες ότι ήταν μεταγραφές Μπενίτεθ αυτές οι δύο. Προσπάθησε να κάνει, δηλαδή να γίνουν κάποιες αλλαγές στον Παναθηναϊκό το Γενάρη που έγιναν βέβαια. Και ο ίδιος, αν θυμάσαι και τώρα στα play-off, σε κάθε παιχνίδι σχεδόν, πέρα από τις δηλώσεις ότι ήταν κατόρθωμα το ότι πήγε στην τέταρτη θέση και ξεπέρασε το Λεβαδιακό, ξένιζαν αυτές οι δηλώσεις. Και ξύνιζαν και τα δύο.
0: Είναι λογικό είναι κιόλας.
1: Βέβαια είναι λογικό. Στο μυαλό του, αν θυμάσαι κιόλας, έλεγε ότι στόχος μας είναι η επόμενη σεζόν, τώρα το καλοκαίρι θα αλλάξουν κάποια πράγματα. Οι δηλώσεις του έλεγαν ότι ο ίδιος είχε και συμβόλαιο βέβαια, έτσι, το συζητάμε.
0: Ναι, ναι.
1: Μεγάλη αποζημίωση, έτσι.
0: Καλά, αυτό το ποσό, Σάκη, που καταβλήθηκε για να έρθει και να φύγει ο Μπενίτεθ, δεν υπάρχει σε καμία δουλειά στην Ελλάδα, ούτε να έρθει, τι να σου πω. Να έρθει ο Ρονάλντο να κλείσει την καριέρα του. Δεν νομίζω να πάρει σε 7 μήνες 8,5 εκατομμύρια.
1: Έγινε ρεκόρ και σε αυτό, στο Παναθηναϊκό, έτσι, δεν ξαναδοθεί τέτοιο τέτοιο ποσό. Βέβαια, αυτές οι πληροφορίες δεν βγαίνουν από το Παναθηναϊκό, για να είμαστε δίκαιοι. Έρχονται από την Ισπανία. Αλλά είσαι ο Μπενίτες. Η λογική τι λέει, τι θα πάρει, 500.000 και θα φύγεις. Δεν γίνεται αυτό. Και γενικά ο Μπενίτες, έτσι από ό,τι είδα, έχει πάρει αρκετά μεγάλες, θα έλεγα, αποζημιώσεις στην καριέρα του, και από τη Λίβερπουλ.
0: Ρεάλ, έχει προπονήσει και Τσέλσι.
1: Ρεάλ, μπράβο, ναι, ναι, ναι.
0: Δεν ταιριάξαν πάντως τα πλάνα των δύο πλευρών και τώρα αλλάζει μοτίβο ο Παναθηναϊκός, γιατί όταν πηγαίνεις από αυτό το βαρύ βιογραφικό σε έναν ανερχόμενο προπονητή, τη τελευταία τριετία ήταν και στον πάγκο της Κοπεχάγης.
1: Ο προπονητής, φίλε, τα τελευταία 14 χρόνια έρχεται. Θα έρθει μάλλον στον Παναθηναϊκό. Είναι μέρα με τη νύχτα. Τι εννοώ, από άποψη, δεν μιλάω μόνο ονόματος και φιλοσοφίας, δηλαδή εντελώς διαφορετικά πράγματα Μπενίτες και ο διαφαινόμενος νέος προπονητής του Παναθηναϊκού. Και λέω διαφαινόμενος γιατί ξέρεις πολύ καλά, φίλε, αν δεν πέσουν μάλλον οι υπογραφές, τίποτα δεν έχει ολοκληρωθεί. Τώρα, Νέστρουμ, Νίστρουμ, δεν ξέρω πώς προφέρεται. Άλλοι τον λένε Νίστρουμ, άλλοι Νέστρουμ, δεν ξέρω ποιο είναι το σωστό. Θα μας πει ο ίδιος αν έρθει.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Μπράβο, αυτός είναι ο εκπληκτός από ό,τι λέει το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού τις τελευταίες ημέρες. Απομένουν τα τυπικά, συγγνώμη, από ό,τι λένε πληροφορίες, να ολοκληρωθεί η συμφωνία με τον Παναθηναϊκό. Είναι η πρώτη φορά που θα βγει εκτός χώρας, δηλαδή εκτός χώρας του, για να έρθει εδώ στην Ελλάδα. Ήταν στην Κοπεχάγη, τα έχουμε ξαναπεί. Έχει παίξει Champions League με την Κοπεχάγη. Ένας προπονητής φιλόδοξος, νεαρός, 38 ετών.
0: Ναι.
1: Να δούμε, βέβαια, εάν θα ταιριάξουν τα χνότα του με τον Παναθηναϊκό, γιατί ο άνθρωπος αυτός θα πρέπει να κάνει αρκετή δουλειά και δεν θα πρέπει να φορτωθεί, πώς να σου πω, τα χρόνια που ο Παναθηναϊκός έχει να πάρει πρωτάθλημα, όπως ούτε ο Μπενίτες θέλει, γιατί ο Παναθηναϊκός δεν έχει πάρει πρωτάθλημα 16 χρόνια, έτσι.
0: Σωστά.
1: Θα πρέπει να στηριχθεί από την ομάδα, από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού, να συσπηρωθεί η ομάδα και οι φιλάθλοι, να γίνουν μια γροθιά για να... να είναι και τυχερός, γιατί ξέρεις τι, τα αποτελέσματα πάντα σου δίνουν χρόνο.
0: Σίγουρα, δεν υπήρχαν πάντα. Αποτελέσματα, ένα καλό σερί είχε τρέξει στην Ευρώπη μέχρι να υποστεί την ήττα αποκλεισμό 4-0 από την Μπέτις στην Ισπανία, Παναθηναϊκός. Τώρα να δούμε τι θα γίνει με τον Ίστρο. Πάντως, Σάκη, να σου πω κάτι. Σήμερα είναι Σάββατο 23 Μαΐου. Σε δύο μήνες ακριβώς θα έχουμε 5η 23 Ιουλίου και τότε θα είναι η πρώτη αγωνιστική υποχρέωση επίσημα του Παναθηναϊκού για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Conference League. Δεν υπάρχει μαξιλαράκι ασφαλείας και καταλαβαίνουμε όλοι ότι μέσα σε διάστημα δύο μηνών πρέπει ο νέος προπονητής να φτιάξει την ομάδα όπως αυτός επιθυμεί για να μπορέσει να δώσει το παρόν στην ευρωπαϊκή διοργάνωση του χρόνου.
1: Μπράβο. Βέβαια, έρχεται με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό που είπα νωρίτερα πριν για την τύχη και χρόνο, και αυτό δεν εννοούσε τόσο για τον Μπενίτες αλλά για τον νέο προπονητή. Δηλαδή, θα πρέπει να έρθει να γίνουν μεταγραφές που πάντα. Καλοί παίκτες, γιατί έχει πάρει νεαρούς παίκτες. Δεν έχουν προτεραιότητα, τους το έχω πει πολλές φορές, το ελληνικό πρωτάθλημα, έτσι. Δεν το ξεχνάς αυτό. Η βάση θα είναι οι παίκτες που ήδη έχει ο Παναθηναϊκός για να κάνει να περάσει αυτούς τους γύρους. Χωρίς μαξιλαράκι, και όπως σωστά είπες. Εκεί χρειάζεται λοιπόν ο νέος προπονητής και τύχη, γι' αυτό το είπα πριν, να του έρθουν για τα αποτελέσματα, όπως και όταν ξεκινήσει το ελληνικό πρωτάθλημα, να είναι τυχερός να μπει στη league phase του Conference League. Για να επέλθει και μια ηρεμία, θα έλεγα, στην ομάδα, να αγοράσει πάλι καιρό για να μπει με το δεξί και στο ελληνικό πρωτάθλημα, που δεν είναι και κάτι εύκολο, γιατί και αυτός θα πρέπει να εγκληματιστεί εδώ στα νέα δεδομένα. Γιατί σου είπα και νωρίτερα, την πρώτη φορά βγαίνει εκτός της χώρας, εκτός Δανίας. Δηλαδή έρχεται με πολλές δυσκολίες, πώς να σου εξηγήσω. Δηλαδή μπροστά του έχει πάρα πολύ δουλειά. Δεν είναι στρωμένα χαλιά. Κατάλαβες τι λέω?
0: Ναι, απολύτως.
1: Βέβαια, μεταγραφές, να χτίσει ομάδα, να το ρόστερ αυτό που το ήδη υπάρχουν να αξιολογηθεί για το ποιος θα κρατήσει, που έχουν και συμβόλαια. Δεν λέω για κάποιους παίκτες που λήγουν τα συμβόλαιά τους. Μιλάω από αυτούς που ήδη υπάρχουν στο ρόστερ της ομάδας. Θα πρέπει να έχει πάρα πολύ δουλειά.
0: Σωστά.
1: Εδώ θα είμαστε και θα τα παρακολουθούμε, αλλά ο καιρός πιέζει πάρα πολύ, γιατί Από ό,τι λέει το ρεπορτάζ, είναι όλα έτοιμα για να έρθει να υπογράψει. Κοίταγε και προς Γερμανία μεριά. Δεν του ήρθε κάποια πρόταση μέχρι τώρα. Γιατί εκεί θα ήθελε να πάει. Οπότε, φαντάσου τώρα, δεν ξέρω, ελπίζω, μπορεί και με, από Δευτέρα ή στις αρχές της επόμενης εβδομάδας, να έχουμε και την ανακοίνωση. Η λογική και το ρεπορτάζ λέει ότι είναι αυτός ο εκλεκτός. Αν στραβώσει κάτι, σίγουρα οι ηθήνοντες του Παναθηναϊκού, υπάρχει και plan B, αλλά όλο το βάρος έχει ρηχθεί σε αυτόν τον προπονητή για να έρθει στον Παναθηναϊκό. Από εκεί πέρα, με το που θα γίνει αυτό, πιάνει αμέσως δουλειά. Οι ηθήνοντες του Παναθηναϊκού, υπάρχει και plan B, αλλά όλο το βάρος έχει ρηχθεί.

0: Είχαμε και σήμερα δημοσίευμα από την Ολλανδία ότι ενδιαφέρεται και για De Vrij ο Παναθηναϊκός, το στόπερ της Ίντερ.
1: Το στόπερ, ναι, ναι. Εντάξει, κοίτα να δεις, δεν είναι μόνο ο Παναθηναϊκός από ό,τι είδα στο δημοσίευμα, γιατί δεν βγαίνει από εδώ, από την χώρα του. Και από Ολλανδό δημοσιογράφο βγήκε αυτό, ότι έχει έρθει ήδη σε επαφή με τον παίκτη ο Παναθηναϊκός. Υπάρχουν ομάδες από την Τουρκία που ενδιαφέρονται. Και από Σαουδική Αραβία. Βέβαια εκεί πέρα είναι πολλά τα λεφτά. Δεν νομίζω μπορεί κάποιος άλλος να δώσει κάτι παραπάνω. Έτσι. Και για την Μπενφίκα, λέει ο ίδιος δημοσιογράφος, ότι έχει ενδιαφέρον για τον παίκτη, αλλά και η Φέγενορντ. Ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, βέβαια είναι 34 ετών, αλλά κουβαλάει τεράστια εμπειρία. Σίγουρα ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να πάει και σε παίκτες, να παντρέψει δηλαδή αυτούς τους νέους ποδοσφαιριστές που έχει πάρει ήδη μέχρι τώρα. Αντίνο, Πελίστρη, Ταμπόρδα, Παντελίδη. Θα πρέπει αυτοί να παντρευτούν σε εισαγωγικά.
0: Γιάνγκουσιτς.
1: Ο Γιάνγκουσιτς, πολύ σωστά.
0: Το λέω γιατί αναδείχθηκε και κορυφαίος παίκτης νέος στην Κροατία και δεύτερη ο Μισότσης δεν τον είδαμε καθόλου.
1: Καθόλου, ναι. Αυτό έλεγα, να παντρευτούν αυτοί οι παίκτες με κάποιους με εμπειρία. Φαντάσου, ακόμα, εντάξει, είναι από τους καλύτερους νέους παίκτες για την χώρα του, δεν το συζητάμε και γι' αυτό βραβεύτηκε το παιδί. Όμως κάποια λάθη, άποψή μου τώρα, που έχει κάνει ήδη ο Μπενίτες, είναι και αυτό. Δηλαδή κάποια project του Παναθηναϊκού δεν είδε να το, έτσι, δεν τους έβλεπε καν αυτόν, τον Παντελίδη, που ο Παναθηναϊκός στήριζε αρκετά πάνω σε αυτούς.
0: Ναι.
1: Έτσι δεν είναι.
0: Έτσι ακριβώς, Άκη.
1: Θα δούμε τώρα σε αυτά τα θέματα εν αναμονή εξελίξεων. Περιμένουμε και για τον νέο προπονητή και φυσικά άμεσα κάποιες μεταγραφικές κινήσεις του Παναθηναϊκού.
0: Ναι. Γιατί πόσο μάλλον οι νευραλγικές θέσεις πρέπει να κλείσουν όσο πιο άμεσα γίνεται για να εγκληματιστούν και ιδανικά για την Ευρώπη.
1: Εννοείται, γιατί θα χρειαστεί ο Παναθηναϊκός για τα παιχνίδια. Όπως πολύ σωστά είπες, σε 2 μήνες από τώρα έχουμε παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός στα μέσα του Ιούνιου θα μαζευτεί, να φύγει 22 ή 23, δεν θυμάμαι, μέχρι αρχές του 5, δεν έχω πρόχειρα τώρα τις ημερομηνίες, του Ιούλη, να πάει στην Ολλανδία για το βασικό στάδιο, για φιλικά, να επιστρέψει και να θα μάθει μια εβδομάδα νωρίτερα τον αντίπαλό του και μετά πρέπει να περάσει 3 γύρους. Έτσι. Δεν το θεωρείς. Κοίτα, στις πρώτες κληρώσεις ο Παναθηναϊκός είναι στους ισχυρούς, γιατί τελευταία έχει μαζέψει στο ράγκι του UEFA βαθμούς, οπότε οκ. Γιατί μέχρι τώρα, αν θυμάσαι, όταν είχε κλήρωση ο Παναθηναϊκός, έπαιρνε ό,τι πιο δυνατό υπήρχε.
0: Σωστά, σωστά.
1: Τι να πω, Άγιαξ, δεν θυμόμαι.
0: Και οι Rangers πέρυσι, ναι, ναι.
1: Ό,τι πιο δυνατό υπήρχε, έρχονταν στο Παναθηναϊκό. Να πω ότι τη νέα σεζόν η Κηφισιά θα αγωνίζεται στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Το μάθαμε αυτό χθες, καλά το λέγαμε. Οπότε ηρέμησε και η Κηφισιά από αυτό το θέμα. Ο Παναθηναϊκός ήταν στο ΟΑΚΑ. Επίσης, η ΠΑΕ χθες ενημέρωσε για τα έργα στο Βοτανικό με ένα βίντεο ακόμη. Δεν ξέρω, το πέμπτο είναι το τέταρτο, το πέμπτο. Μπορούν οι φίλοι του Παναθηναϊκού να μπουν να το δουν στα social της ΠΑΕ. Και ο Δούκας έκανε κάποιες δηλώσεις που λέει ότι το γήπεδο πάει εξαιρετικά. Τέλος Ιούνιου έρχεται και το στέγαστρο από την Ιταλία. Θα πάω και εγώ εκεί, είπε ο Δήμαρχος Αθηναίων. Είμαστε σε συνεχή επικοινωνία. Προχωράμε και τα έργα γύρω-γύρω. Τρέχει και του Εραστέχνη. Αναμένουμε την άδεια για τα έργα του Εραστέχνη, που άμεσα πιστεύω τις επόμενες ημέρες και από εβδομάδα θα δούμε για να ξεκινήσουν και αυτά.
0: Άρα έχουμε σαν και εξελίξεις, αναμένουμε σε όλα τα μέτωπα.
1: Σε όλα τα μέτωπα, και αυτό το βίντεο, φίλε, φαίνεται πλέον. Όποιος μπει να το δει, και φωτογραφίες υπάρχουν, αρχίζει πλέον και φαίνονται και κερκίδες. Δηλαδή βλέπεις και σου θυμίζει γήπεδο. Σιγά-σιγά
0: παίρνει ζωή, ναι.
1: Είναι ευχάριστο πάρα πολύ για τους φίλους του Παναθηναϊκού αυτό.
0: Σωστά.
1: Δεν το συζητάμε. Θα δούμε.
0: Σάκη, νομίζω έχουμε πει τα πάντα και θα είμαστε εδώ κάθε Σάββατο βράδυ να τα λέμε όλα και τα μεταγραφικά καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, μέχρι και τα προκληματικά βεβαίως, μέχρι να μπουν και αυτά στην καθημερινότητά μας.
1: Φίλε, με μεγάλη μου χαρά, γιατί πάντα οι κουβέντες μας στον αέρα και εκτός αέρα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
0: Σωστά, σωστά. Και εκτός αέρα, χωρίς να ξέρουν οι ακροάτες τι λέμε.
1: Εννοείται. Απλά να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Συμβόλαιο το δικό σου έληξε ή όχι?
0: Όχι. Ξέρω. Γιατί στην ΕΠΣΑ συμφέρει τις ομάδες να είναι πενταετή τα δελτία, οπότε δύσκολα έχουμε μεταγραφικές εξελίξεις αυτό το καλοκαίρι.
1: Δεν έχουμε κάτι μέχρι τώρα, όχι.
0: Όχι. Πάντως του χρόνου σίγουρα θα φορέσουμε μια χακή εμφάνιση, οπότε.

0: σε δεύτερη μοίρα η μπάλα.
1: Να σου πω κάτι, αυτή η κακή εμφάνιση, φίλε, εντάξει, οκ, okay, όλοι τη φορέσαμε. Ούτε θα το καταλάβει, θα τη φορέσει, θα τη βγάλει και με το καλό θα επιστρέψει κιόλα για να κάνει την καριέρα σου. Να είσαι καλά πάντα, Παναγιώτη μου, χαιρετώ του φίλου ακροατέ στο 943 Ιντερνετ Sports. Προσοχή στου δρόμου γιατί είναι Σαββατόβραδο. Καλά να περνάνε όπου και αν βρίσκονται, ό,τι και αν κάνουν. Και θα τα ξαναπούμε, φίλε. Καλή συνέχεια στην εκπομπή σου, εύχομαι.
0: Σάκη, ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σου. Καλό βράδυ και εσένα.
1: Καλό βράδυ σε όλου.
0: Ήταν ο Σάκης Μπουζούνης με τα τελευταία όσα νέα υπάρχουν για τον Παναθηναϊκό, πιο πολύ για τον επόμενο του προπονητή. Πάμε να αλλάξουμε περιβάλλον. Πάμε στο Δημοσθένη Καρμύρη, που χθες προφανώς και έδωσε το παρόν στο Telecom Center για τον ημιτελικό του Final Four της Euroleague. Και αύριο θα πράξει κάτι ανάλογο και για τον τελικό. Δημοσθένη, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας από τη Fan Zone της Euroleague και της Οργανωτικής Επιτροπής Euroleague Αθήνα 2026, Final Four, εδώ από το Ζάπιο.
0: Δημοσθένη, εκεί ήμουν πριν από μερικές ώρες. Δεν ξέρω ποιο παιχνίδι έχεις παίξει.
2: Κοίταξε, δεν έχω παίξει παιχνίδι, διότι είμαι απίκο στο να, ως ένα μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής ό,τι αφορά τα media, είμαι απίκο εδώ για να προχωρούν και να εξελίσσονται όλα αυτά, να συνεχίζει την γιορτή, τα activities, την δραστηριότητα που έχει η Οργανωτική Επιτροπή με πάρα πολύ ωραίους αγώνες. Εδώ με τον Γιώργο τον Κουαλίδη παρακολουθήσαμε και ζήσαμε πολύ ωραίες στιγμές με την Ελληνική Ομοσπονδία Αθλητισμού των Κοφών, με την Ελληνική Ομοσπονδία με αμαξίδιο, μπάσκετ, με πολλά νέα παιδιά, έφηβους, νεολαία, με τα 3-on-3, με συμμετέχοντες και μεγάλους και αγόρια και κορίτσια, και γενικότερα μια συνέχεια εξωαγωνιστική της γιορτής αυτής που παίζεται στο Telecom Center με τους δύο ημιτελικούς χθες και με το τελικό αύριο που θα ακολουθήσει. Είναι πάρα πολύ ωραία, έχει έρθει πάρα πολλοί κόσμος. Ήταν και το πρωί, ήσουν το πρωί, μου είπες.
0: Ναι, ήμουνα το πρωί. Βασικά, εγώ πήγα κατά τη 1:30, έκατσα μέχρι τις 4:30.
2: Πέτυχε στο Μιλουτίνο?
0: Δυστυχώς όχι, για λίγο όχι.
2: Ναι.
0: Αλλά είδα ότι ήταν εκεί με το Μαλεντόν μαζί.
2: Ναι. Και σήμερα, απόψε το απόγευμα και με πολλούς legends, ήταν ο Παναγιώτης Γιαννάκης εδώ. Και γενικότερα έχει πάρα πολύ κόσμο. Είναι μια πραγματική γιορτή. Τον κόσμο προσπαθεί, έχει διάφορους διαγωνισμούς στο 3-on-3 με καλάθια, με δωράκια τα οποία υπάρχουν από τους χορηγούς, πολλούς χορηγούς της Euroleague. Ο κόσμος το χαίρεται, το απολαμβάνει. Βεβαίως το γνωστό ζήτημα ξέρεις ποιο είναι. Ψάχνουν να βρουν Τούρκους, μπορεί να θέλουν να δώσουν ένα εισιτήριο, να πουλήσουν ένα εισιτήριο. Περισσότερο τους βλέπω απογοητευμένους. Πραγματικά μου έλεγε μεταξύ, τα λέγαμε και χθες βράδυ στη διάρκεια της μετάδοσης και μετά στο τέλος, το post-game με τον Δημήτρη του Στρατάκη που ήταν στο στούντιο, με τη Λένα την Καραλή, τον Γιώργο του Καλίδη από το Telecom Center, λέγαμε ότι μεταξύ αστείου σοβαρού, έλεγε, άκουσα κάποιον παράγοντα να λέει από την πίεση την οποία δέχεται για εισιτήριο, ήταν πιο πιθανό να μπορούσα να δανείσω, να δώσω ένα νεφρό παρά να δώσω εισιτήριο. Μιλάμε για τέτοιο παροξισμό, τέτοια παραζάλη, τέτοιο τελείριο και τέτοια τρέλα έτσι του κόσμου. Επίσης να καταθέσω μια προσωπική μαρτυρία από πάρα πολλούς φίλους δικούς μου ανθρώπους, οι οποίοι κάποια στιγμή το μεσημέρι που έβγαλε η Euroleague στο ηλεκτρονικό σύστημα, δεν ξέρω αν προσπάθησε να μπει καθόλου, εκεί όπου υπήρχαν εισιτήρια προς διάθεση ας πούμε, δεν θα πω υποτίθεται, από τη στιγμή που το ανακοινώνει αλήθεια είναι έτσι,
0: ναι.
2: Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό, αλλά ακόμα και για τα εισιτήρια που κοστίζουν 3.000 ευρώ δεν υπήρχε πρόσβαση. Η παραμικρή πρόσβαση δεν έδινε εισιτήριο δηλαδή. Κάποια στιγμή ο Ποντιρόγκα είπε και ο Τσουσμπουένο, ο CEO της EuroLeague, πριν από μερικές μέρες, ότι και 500.000 κόσμος ζήτησε το προηγούμενο διάστημα, πραγματικά καταγράφηκαν 500.000 αιτήματα για εισιτήρια. Είναι γεγονός, είναι μια πραγματικότητα αυτό. Είναι τόσο μεγάλο το ενδιαφέρον του κόσμου να παρακολουθήσει αυτές τις στιγμές που παίζονται φέτος στην διοργάνωση της Αθήνας και της Αττικής, που δεν έχει, ίσως δεν έχει όμοιο της στο παρελθόν.
0: Και είναι και μεγάλη ευκαιρία, το αντιλαμβανόμαστε όλοι αυτό, αύριο ο Ολυμπιακός να έχει προτερό παρόν. Ωστόσο λέμε για τους Έλληνες φιλάθλους που ψάχνουν ένα πολυπόθητο εισιτήριο. Αλήθεια, μετά την... μετά τον αποκλεισμό της Βαλένθια από την τελική τετράδα, βλέπεις να γίνεται ανάλογη μεταφορά εισιτηρίων μεταξύ Ισπανών ή δεν υπάρχει ιδιαίτερη?
3: Θες δράση, ένταση και πάθος? Super Sport 104. Μένεις εδώ.
4: Κυριακή 24 Μαΐου, το Omega Channel, στον Παλμό των Εκλογών. Από το άνοιγμα της κάλπης, ο κρίσιμος εκλογικός αγώνας, ως την τελική καταμέτρηση. Στις 7 το πρωί, η Στέλλα Σάβα, μαζί με όλο το δημοσιογραφικό επιτελείο, με ζωντανές συνδέσεις, ανταποκρίσεις, αναλύσεις και ρεπορτάζ, μεταφέρουν την εξέλιξη της εκλογικής διαδικασίας, με τη σφραγίδα εγκυρότητας του Omega Channel. Στις 5 το απόγευμα, τη σκητάλη παίρνουν η Μιχάλης Παυλίδης και Σωτήρης Παρούτης στην εκπομπή Ομέγα Δημοκρατία για τη μεγάλη εκλογική βραδιά των αποφάσεων του κυπριακού λαού. Μαζί τους στο στούντιο, ο Διευθύνων Σύμβουλος της ΠΑΣ, Παναγιώτης Παναγιώτου, για τα αποτελέσματα του Exit Poll στις 6 το απόγευμα. Οι κρίσιμες βουλευτικές εκλογές 2026 στο Ομέγα Channel. Την Κυριακή από τις 7 το πρωί μέχρι αργά το βράδυ.
5: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
2: Και ποιότητα ρόστερ και γεμάτο ρόστερ. Και βεβαίως είναι και, μπορεί να εκμεταλλευτεί και τις απουσίες. Άλλη, η οποία ειδικά μετά και την, τον τραυματισμό του Καρούμπα χθες, δεν έχει ψηλούς. Ο Ολυμπιακός έχει συνηγορήσει και το σύμπαν υπέρ του και πρέπει να εκμεταλλευτεί μια ιδανική ευκαιρία, θα έλεγα, από κάθε πλευράς για να πανηγυρίσει, να φορέσει το στέμα του Ευρωπαίου Πρωταθλητή και να πανηγυρίσει την κατάκτηση της Ευρωκούπας. Τα υπόλοιπα βεβαίως είναι θέμα των παικτών του και δεν μπορώ να διανοηθώ πώς θα μπορούσε να το χάσει ο πραγματικά καλός Ολυμπιακός. Απλώς καλός Ολυμπιακός, γιατί και χθες Ολυμπιακός
0: Δημοσθένη, πρέπει να πας διαφημίσεις, να σε έχουμε για τρία λεπτά στο... Πρέπει να πας διαφημίσεις, Δημοσθένη, σε δύο λεπτά σε έχουμε και πάλι μαζί μας το Δελτίο Ειδήσεων.
2: Εντάξει, περιμένω.
6: 9.43 Intervention Sports. Το I Love παίζει στην επίθεση. Χειροποίη το καλαμάκι κοτόπουλο και χοιρινό, ζουμερό, καλοψημένο και αξεπέραστο. Τη λιχτό ημερίδα είναι το γκολ που έψαχνες για να χορτάσεις την πείνα σου με αξεπέραστη ποιότητα υλικών. Μην το σκέφτεσαι, η νίκη στη γεύση έχει το δικό της όνομα. I Love Souvlaki. Γιατί το σωστό το μάτς θέλει το σωστό καλαμάκι. Παράγγειλε τώρα στο ilovesouvlaki.gr.
7: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
8: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
9: Με τραγανή ζύμη.
8: Πλούσια σε υλικά.
9: Και μοναδική σε γεύση.
8: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Αγνά υλικά.
8: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
9: Φροντίδα και μεράκι.
8: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
9: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
8: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
9: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
10: Να πάω για νάνι. Νάνι, νο. Με τέτοια εσόρουχα δεν πας για νάνι. Εξαιρετικές επιλογές από ελληνικές εταιρείες για γυναίκες και για άντρες. Νάνι, νο. Πιζάμες, εσόρουχα, καφτάνια, φορέματα και τόσα άλλα. Πας νάνι, νο. Και δεν πας για νάνι. Αγίου Νικολάου 67 στο Ήλιον.
11: Πάρε την απόφαση σήμερα και λύσε το πρόβλημα της τριχόπτωσης. Επιστέψου μια λύση που βασίζεται στην επιστήμη με φυσικό αποτέλεσμα και απόλυτη ασφάλεια. Έλα στη Seneca Medical Group με κλινικές σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Καλαμάτα. Μεταμόσχευση μαλλιών αποκλειστικά από γιατρούς με 40 χρόνια ιατρικής εμπειρίας. Μπείτε στο senecamd.com και κλείστε το ραντεβού σας. Seneca Medical Group. Ζήσε την αλλαγή.
12: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
15: Το ποδόσφαιρο είναι ένα παιχνίδι στο οποίο όλοι τραυματίζονται
13: και κάθε έθνος παίζει με το δικό του τρόπο που φαίνεται άδικο στους ξένους. George Orwell, Άγγλος συγγραφέας.
14: Καλησπέρα, οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχαίο ατύχημα που είναι πλάκι στα Ιωάννινα. Ο ΠΑΟΚ εξετάζει την περίπτωση του Τζέιμι Βάρντι, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο Λούκα Ιβανούσετς αναμένεται να αποχωρήσει από τον ΠΑΟΚ, καθώς δεν θα ανανεωθεί όψιον αγοράς του, σύμφωνα με ολλανδικά δημοσιεύματα. Έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα, ίσως και σήμερα, προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με τον Τριφύλλη. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στεφάν Ντεφράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Γιόσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και τον τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους της Real, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας, ενώπιον τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος πρωταγωνιστός στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Ταλέρ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος αυτή η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρι Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού, Ρόντι Νέι, βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε, σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινά, έφτασε ο Ηρακλής με τον πρώην διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του συλλόγου. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κριστόφ Βαζέχα, συμφώνησε να αναλάβει τον Μπας Πρέβεζα, ομάδα της Τρίτης Εθνικής. Ο Αλέκος Βοσνιάδης ήρθε σε προφορική συμφωνία για την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας της Athens Καλυθέα. Η Manchester City εξετάζει πολύ σοβαρά την περίπτωση του Χρήστου Τζόλι της Club Brugge, σύμφωνα με δημοσιεύματα.

0: Για 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga στις 10, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Σασούνα και Τζιρόνα Έλτσε. Για τη Σέρι Α, Μπολόνια Ίντερ 3-3, στις 10 παρατέταρτο, Λάτσιο Πίζα. Για τον τελικό ανόδου στην Championship, Χαλ Μίτλεσμπρο 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: 943 Intervention Sports. Το ραδιόφωνο για ψαγμένους ακροατές.
2: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: ελλάδαeco.gr. Η νέα πλατφόρμα για να ακούς όλα τα ραδιόφωνα με ένα κλικ. Συνδέσου τώρα.
4: Η ώρα είναι 9 και 5 πρώτα λεπτά. Παναγιώτης Βολάνιος στο μικρόφωνο, όπως κάθε Σάββατο βράδυ στην παρέα σας έως τις 12. Ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού, αριθμός 6939-943-943. Μιλούσαμε προηγουμένως με τον Δημοσθένη Καρμύρη που βρίσκεται στο Fan Zone της EuroLeague, που είναι στο Ζάπιο διοργανωμένο. Σε λίγο θα συνδεθούμε ξανά με το Ζάπιο και θα μιλήσουμε με τον Γιώργο Γκαλίδη που και αυτός βρίσκεται εκεί. Μέχρι τότε όμως σε μερικά λεπτά θα υποδεχθούμε για τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Εσείς στέλνετε τα μηνύματα στο Viber 6939-943-943, επενθυμίζω. Έχουμε και ποδοσφαιρική δράση απόψε. Πριν από λίγο υπενθυμίζω ότι η Χαλ πήρε τη νίκη στον τελικό ανόδου που διεξάγεται ως κάθε χρόνο στο Wembley. Και έτσι οι Τίγρεις του Ατζούνι Λιτζαλί επιστρέφουν μετά από 9 χρόνια στην κορυφαία αγγλική κατηγορία του ποδοσφαίρου. Επικράτησαν 1-0 της Μίτλεσμπρο στον τελικό. Να υπενθυμίσω ότι η Μίτλεσμπρο πήρε τελευταία στιγμή θέση σε αυτή τη μονομαχία, γιατί μεσοβδόμαδα αποκλείστηκε από αυτή την υπόθεση η Southampton για το γεγονός ότι κατηγορήθηκε ότι είχε στείλει κατασκόπους να παρακολουθήσουν προπόνηση των αντιπάλων τους, δηλαδή της Χαλ. Τι πιο ερασιτεχνικό από αυτό. Θα μιλήσουμε και με τον Μάνο Σταραμόπουλο και για το γεγονός ότι η Χαλ το Ατζούν επιστρέφει στην Premier League και για το πως κατάφερε η Southampton με αυτόν τον αστείο τρόπο να μείνει εκτός διεκδίκησης της ανόδου. Αύριο προφανώς είναι όλα τα βλέμματα στραμμένα από σήμερα μάλλον και τις πολλές δηλώσεις που γίνονται για τον αυριανό τελικό της EuroLeague. Αλλά πάμε να δούμε αναλυτικά τι έχει το ποδοσφαιρικό πρόγραμμα απόψε. Στις 10 για τη La Liga παίζουν όλοι. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο, Βαλένθια Μπαρτσελόνα, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ, Θέλτα Σεβίλη, Μαγιόρκα Οβιέδο, Μπέτις Λεβάντε, Ρεάλ Μαδρίτης, Αθλέτικ Μπιλμπάο, Χετάφε Οσασούνα, Χιρόνα Έλτσε. Και ένα τέταρτο νωρίτερα, δηλαδή στις 10 παρατέταρτο για τη Σέρια, η Λάτσιο αντιμετωπίζει την Πίζα. Σε ένα τρομερό ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα, όχι, με συγχωρείτε, δεν είναι ντέρμπι ντε λα Μαντονίνα, μπερδεύτηκα. Μπέρδεψα το σήμα της Μπολόνια με της Μίλαν. Σε ένα εξαιρετικό παιχνίδι νωρίτερα, η Μπολόνια

Δηλώσεις έκανε και ένας εκ των δύο ιδιοκτητών της Ερυθρόλευκης ΚΑΕ, ένας εκ των δύο προέδρων, ο Παναγιώτης Αγγελόπουλος. Πάμε να τις δούμε αναλυτικά. Πιστεύουμε ότι ήρθε η ώρα. Το πιστεύουμε κάθε χρόνο, αλλά φέτος είναι πολλοί παράγοντες που το δείχνουν περισσότερο. Η πρωτιά στην κανονική περίοδο, το μπάσκετ που παίξαμε, ο τρόπος της επικράτησης εχθές απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρ με την τρομερή άμυνα. Λέγανε όλοι, νομίζω και ο κόουτς, ότι είναι η καλύτερη άμυνα, όμως δείξαμε τι άμυνα μπορούμε να παίξουμε. Ψυχραιμία, 40 λεπτά είναι, πιστεύουμε ότι θα κερδίσουμε. Είναι συνδυασμός δύο παραγόντων. Ο ένας παράγοντας είναι ότι υπάρχει χημεία και αθροισμένη χημεία. Δηλαδή, παίκτες που είναι πολλά χρόνια μαζί με πινιελές κάθε χρόνο. Το δεύτερο χαρακτηριστικό που δεν υπήρχε τις προηγούμενες χρονιές είναι ότι το πληρέστερο ρόστερ στην Ευρώπη. Παίκτες σαν το Μόρις κάνουν προπόνηση και δεν θα είναι στη δωδεκάδα μάλλον αύριο. Δεν νομίζω ότι δημιουργηθεί ξανά τέτοια δεκαπεντάδα ρόστερ. Στο Κάουνας ένας από τους τρεις ψηλούς είχε λιποψυχήσει και μας την έκανε. Τώρα δεν υπάρχουν. Είναι όλοι ετοιμοπόλεμοι να αγωνιστούν από 2 λεπτά έως 22 ή 32. Δεν το βλέπω περίεργο, το βλέπω σαν ένα Final Four. Ο κόσμος μας είναι συγκλονιστικός. Ο ίδιος κόσμος ήταν 12.000 στο Βελιγράδι το 2022. Στα τελευταία 4 χρόνια έχουν πάει 50.000. Τα νούμερα τα βγάλαμε επίσημα. Δεν το αισθάνομαι περίεργα. Είναι φιλόξενο το κλίμα. Οι εγκαταστάσεις, ό,τι έχει γίνει. Δεν αισθάνομαι εγώ κάτι περίεργο. Αν ήταν και ο Παναθηναϊκός θα ήταν διαφορετικά σίγουρα. Αλλά σεβόμαστε το γήπεδο, τη διοργάνωση και ο κόσμος πιστεύω θα είναι όπως πρέπει. Αναλυτικά σας μετέφερα τις δηλώσεις του Παναγιώτη Αγγελόπουλου, ενός εκ των δύο προέδρων της ΚΑΕ Ολυμπιακός. Αισιόδοξος και πώς να μην είναι για αύριο.

0: Εμείς μένουμε στην ποδοσφαιρική θεματολογία και επικαιρότητα. Ωστόσο, με αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε μαζί μας στην έλεξη τηλεφωνικής γραμμής, δεν γίνεται να μην σχολιάσουμε και τα μπασκετικά δρόμενα. Βασίλης Κωνσταντόπουλος μαζί μας. Καλησπέρα, Βασίλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Είσαι έτοιμος για μετάδοση, αλλά νομίζω ότι τώρα θα κινηθούμε σε άλλα γήπεδα και περιθώρια.
1: Ισχύει. 10 η ώρα, Μαγιόρκα Οβιέδο. Να εξαντλήσει η Μαγιόρκα τις πιθανότητες παραμονής στη Λα Λίγκα. Αλλά νομίζω ότι αυτό ενδιαφέρει ελάχιστους. Όπως είπες και εσύ, αλλού είναι το ζουμί.
0: Αν θα είναι το τελευταίο μάτς του Κάρμο με την Οβιέδο, αυτό.
1: Ναι, σωστά. Το θέμα είναι αυτό που είπες και εσύ, αλλού είναι το ζουμί. Προφανώς αύριο στο ΆΚΑ για το μεγάλο μάτς του Ολυμπιακού, το τελικό κόντρα στη Ρεάλ. Είδαμε, για να το παντρέψουμε και με το ποδοσφαιρικό τμήμα, ότι ήταν αρκετοί εκπρόσωποι του ποδοσφαιρικού Ολυμπιακού εκεί, κάτι που έτσι ανέβασε πάρα πολύ γενικότερα το φρόνημα και η ανάρτηση σήμερα, μάλλον το βράδυ, από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, για καλή τύχη και επιτυχία στον τελικό, ήταν κάτι που ανέβασε πάρα πολύ συνολικά τους φίλους του Ολυμπιακού. Προφανώς θέλουν να υπολογίζουν και να νιώθουν ότι υπάρχει μια ενιαία γραμμή, ένας ενιαίος και αδιαίρετος Ολυμπιακός. Από την άλλη, δεν μπορούμε να αφήσουμε ασχολίαστη την κοινή παρουσία με Ντιλίμπαρ και Μαρινάκη.
0: Δεν νομίζω να είδανε καν τον άλλον ημιτελικό.
1: Ότι δεν τον είδαν, είπες.
0: Νομίζω δεν τον είδανε, γιατί είδα κάποιες δηλώσεις του Προέδρου.
1: Ναι, έφυγε πριν το ξεκίνημα του Real Valencia. Κοίτα, εγώ αυτό που θέλω να σχολιάσω είναι ότι επειδή έγινε μια μεγάλη συνάντηση και κουβέντα χθες ανάμεσα στους δύο άνδρες, σχετικά με την επόμενη σεζόν, σχετικά με τη διαμόρφωση του ρόστερ, σχετικά με τον μεταγραφικό σχεδιασμό, όπως καταλαβαίνεις δεν είναι η πιο απλή κουβέντα, γιατί μιλάμε για έναν προπονητή με άποψη και συγκεκριμένες θέσεις και με έναν πρόεδρο ο οποίος θέλει την ομάδα στην κορυφή. Οπότε και σε αυτή δεν είναι ποτέ μια εύκολη κουβέντα και μάλιστα κράτησε αρκετές ώρες. Παρόντες ήταν και ο Ντάρκο Κοβάτσεβιτς και ο Ενιάκη Μπάνιεθ, το μάνατζερ του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Όμως στη συνέχεια η κοινή τους παρουσία προφανώς γεννά ένα μήνυμα, ένα μήνυμα σύμπνοιας, ένα μήνυμα ενότητας. Και νομίζω ότι, όπως έτσι σχολίασαν και οι κύκλοι του Παραολυμπιακός, μια εικόνα χίλιες λέξεις, αυτή η κοινή παρουσία με τη Λίμπαρ και Μαρινάκη στο T-Center για να παρακολουθήσουν την προσπάθεια του μπασκετικού Ολυμπιακού.
0: Βασίλη, πάντως να πούμε ότι σίγουρα αύριο όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο μεγάλο τελικό στις 9 ανάμεσα Ολυμπιακό και Ρεάλ. Αλλά αύριο κρίνεται και το πότε θα ξεκινήσει ο Ολυμπιακός την προετοιμασία του και από ποιο στάδιο θα δώσει τα προκριματικά για το Champions League, από ποιο γύρο πιο σωστά. Γιατί παίζει και η Βίλα με τη City.
1: Έχουμε την κοινή ώρα έναρξης αύριο στην Premier League, στην τελευταία αγωνιστική. Η Aston Villa, η οποία είναι η ομάδα η οποία ουσιαστικά επηρεάζει τον Ολυμπιακό, είναι αυτή τη στιγμή στην τέταρτη θέση της Premier League με 62 βαθμούς και αγωνίζεται αύριο στο Etihad κόντρα στη Manchester City. Την κυνηγά κατά πόδας η Liverpool, η οποία φιλοξενεί την Bradford. Όλα αυτά τα μάτς ξεκινούν αύριο στις 6. Οπότε, όπως είπες και εσύ, είναι και ένα έτσι, προδόρπιο που αφορά τον Ολυμπιακό, κάποιον να δει αυτά τα μάτς, γιατί αν η Aston Villa παραμείνει στην τέταρτη θέση, ο Ολυμπιακός ουσιαστικά γλιτώνει έναν προκριματικό γύρο. Ξεκινά από τον τρίτο προβληματικό γύρο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επηρεάζει και την προετοιμασία και τον σχεδιασμό. Επηρεάζει συνολικά πάρα πολλά πράγματα για τον Ολυμπιακό της νέας σεζόν.
0: Με βάση όσα γνωρίζουμε τώρα, Βασίλη, πότε είναι προγραμματισμένη η πρώτη συγκέντρωση και η έναρξη της προετοιμασίας?
1: 22 Ιουνίου είναι προγραμματισμένη αυτή η συνάντηση. Η πρώτη δηλαδή του Ρέντι για τη νέα σεζόν. Και όπως καταλαβαίνεις, ακόμα και λίγες μέρες επιπλέον αγγίζουν και τους ποδοσφαιριστές ότι αυτά την ξεκούρασή τους Αλλά αυτό που θα έλεγα ότι κυρίως ενδιαφέρει αγγίζει τον μεταγραφικό σχεδιασμό. Καταλαβαίνεις ότι σε μια σεζόν που έχουμε Μουντιάλ το καλοκαίρι,
0: ναι,
1: είναι πάρα πολύ κρίσιμο για τον Ολυμπιακό να τα έχει τακτοποιήσει όλα αυτά, να είναι και για πολλές ομάδες, όχι μόνο για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή, καθώς είναι ένα αρκετά μεγάλο παγκόσμιο κύπελο, και όπως καταλαβαίνεις αυτό επηρεάζει το μεταγραφικό αλυσβερίσι σε πολλούς τομείς, πολλές ομάδες θέλουν να έχουν ολοκληρώσει νωρίτερα τις μεταγραφές. Οπότε γι' αυτό και βλέπεις ήδη κινητικότητα από αρκετές ομάδες και από τον Ολυμπιακό στο μεταγραφικό παζάρι, γιατί τουλάχιστον θέλει να δώσει μορφή στον κορμό του με ό,τι τώρα μπορεί να πραγματοποιηθεί, γιατί όπως καταλαβαίνεις αναμένονται και αρκετές προτάσεις από συλλόγους για παίκτες που έχουν ξεχωρίσει φέτος με τους ερυθρόλεπτους.
0: Μπορούμε να πούμε κάποιους εξ αυτών?
1: Να πούμε τι έγινε?
0: Μπερδεύτηκα, είμαι λίγες ώρες μπροστά.
1: Λοιπόν, κοίτα, υπάρχουν παίκτες οι οποίοι προφανώς έχουν ξεχωρίσει και βλέπουμε ότι γύρω από αυτούς έχει στηθεί ήδη ένας χορός. Έκανε την αρχή ο Κωστίνια με την μετακίνηση του σπουδαία, θεωρώ, στην Brighton. Από εκεί και πέρα ο Ολυμπιακός θα ακούσει την πόρτα του να χτυπά και για τον Τζολάκη και για τον Έσε και για τον Πιρόλα, και μένει να δούμε τι άλλο θα συμβεί, γιατί μια σεζόν και για τον Ορτέγκα, γιατί είναι μια σεζόν η οποία ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός στο Champions League, έδειξε πράγματα εκεί, έδειξε ότι διαθέτει παίχτες οι οποίοι μπορούν να ανταποκριθούν και στο υψηλότερο ή υψηλότερο επίπεδο. Οπότε νομίζω ότι είναι ένα καλοκαίρι αρκετά κρίσιμο και θέλει ταχύτατο και πολύ συγκροτημένο προγραμματισμό. Δεν μπορείς το φανώς να τους πουλήσεις όλους, ούτε να τους κρατήσεις όλους. Οπότε έχοντας κατά νου και τα θέλω του με τη Λίμπαρ και φυσικά τον budget, τον οικονομικό προϋπολογισμό της ομάδας, γιατί ο Ολυμπιακός είναι γνωστό ότι είναι ένα selling club και πώς να σου το πω, όχι ακριβώς ζει από αυτό, αλλά θέλει να διαμορφώσει και το έχει καταφέρει αυτή την κουλτούρα, ότι να δημιουργεί υπεραξίες μέσα από την παρουσία του στο κορυφαίο επίπεδο και να το καρπώνεται αυτό, γιατί αυτό είναι το σύγχρονο ποδόσφαιρο και αυτό ακολουθεί και ο Ολυμπιακός, αυτό το μονοπάτι. Οπότε όμως, προφανώς, όπως είπατε, μπορούν να φύγουν όλοι, ούτε να μείνουν όλοι. Οπότε χρειάζεται να ξέρεις ποιον μπορείς να δώσεις χωρίς να ματώσεις αγωνιστικά και αναλόγως να πράξεις. Οπότε αυτά που σου είπα είναι τα πιο hot ονόματα. Να προσθέσουμε και εκείνο του Μουζακίτη, ο οποίος έχει φτιάξει και εκείνος ένα σπουδαίο στάτους στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο, παρά το γεγονός ότι φέτος δεν ξεχώρισε αγωνιστικά. Όμως έπαιξε αρκετά στο Champions League, είχε και την προσωπική αυτή επιτυχία με το βραβείο που κατέκτησε, οπότε μένει να δούμε αν όλα αυτά θα μεταφραστούν σε κάποια πρόταση, γιατί όντως το όνομά του έχει παίξει πάρα πολύ για συλλόγους πολύ σημαντικούς, από πέρυσι το καλοκαίρι με τη Villarreal, την Brighton, και φέτος τον παρακολουθούν Manchester United, Juventus, γενικά έχει ακουστεί πάρα πολύ το όνομά του ψηλά για σημαντικούς συλλόγους.
0: Πάντως, Βασίλη, εμείς τα λέμε εδώ, τα μεταφέρεις και στο ακροατήριο. Δεν νομίζω ότι αυτή η συζήτηση έλειψε χθες από την πολύ ωραία συνάντηση για ενδεχόμενες παραχωρήσεις, αλλά και για ενδεχόμενες αποκτήσεις. Γιατί γνωρίζουμε και παίκτες που αναμένεται να αποτελέσουν άμεσα παρελθόν.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Όπως το λες ακριβώς, η συζήτηση αυτή, αυτά τα περιεχή, αυτή ήταν η θεματολογία και η ατζέντα. Υπάρχουν παίχτες που δεδομένα θα αποχωρήσουν καθώς ολοκληρώνεται το συμβόλαιό τους με τον Ολυμπιακό. Άλλοι οι οποίοι μένει να δούμε τι θα γίνει, και παίκτες οι οποίοι αγωνίζονται με τη μορφή δανεισμού όπως ο Βοντένσε, να δούμε αν θα υπάρχει και διάθεση αλλά και φόρμουλα οικονομική για να παραμείνει ένας ίδιος παίχτης στον Ολυμπιακό. Και φυσικά νέα αποκτήματα, έτσι. Να πούμε εδώ ότι ήδη ο νεαρός πορτιέρε, ο Παπαδούδης, φαίνεται πως επιστρέφει στον Ολυμπιακό μετά από δύο σεζόν στην Πάφο, που και εκεί προσπάθησε να βελτιωθεί, να αλλάξει πράγματα προς το καλύτερο στο παιχνίδι του. Είχε κάποιες συμμετοχές φέτος και ως πρώτος τερματοφύλακας στην ομάδα της Πάφου, που είναι ένα έτσι πολύ εντυπωσιακό project όπως έχει διαμορφωθεί και εξελιχθεί.
0: Πήρε και πρωτάθλημα πέρυσι.
1: Σωστά, ναι, και επιστρέφει στον Ολυμπιακό, καθώς και εκεί ενδέχεται να έχουμε, όχι ενδέχεται, θα έχουμε δύο αποχωρήσεις πιθανότατα, με Πασχαλάκη και Μπότη. Και προφανώς πρέπει κάποιος να αποκτηθεί πίσω τον Μητσολάκη, ο οποίος και εκείνος, όπως είπε, είναι από τα hot ονόματα σε ό,τι αφορά τις μεταγραφές του Ολυμπιακού.
0: Πάντως, Βασίλη, να σε ρωτήσω κάτι. Ο Παπαδούδης καλύπτει και τα κριτήρια έτσι για τους παίκτες στην ευρωπαϊκή λίστα που είναι και homegrown, αν το λέω σωστά.
1: Έτσι ακριβώς, ναι, γιατί είναι ένας προσφέτης ο οποίος ανδρώθηκε, να το πούμε έτσι, στο αθλητικό κέντρο του Ρέντι. Οπότε ναι, πληρεί αυτές τις προϋποθέσεις, κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή την εξίσωση. Όλα πρέπει να υπολογίζονται και αυτό είναι ένα στοιχείο που, όπως είπα, είναι ιδιαίτερος κρίσιμο για την απόκτηση του συγκεκριμένου ποδοσφαιριστή. Απομένουν από ό,τι φαίνεται μόνο οι υπογραφές. Από την άλλη, επιστρέφει το σενάριο του Φίλιπ Κώστιτς. Γενικά, είμαστε σε μια περίοδο όπου επιστρέφουν αρκετά σενάρια, όπως εκείνο του Μίγια, τώρα του Κώστιτς. Ακούσαμε πάλι για τον Ουνάι Λόπεθ, παίκτες δηλαδή οι οποίοι αποσχόλησαν το περασμένο καλοκαίρι. Να το πούμε πως είναι το εύκολο μεταγραφικό σενάριο για να απασχολήσει τον τύπο, έτσι. Ο Κώστιτς, ο οποίος είναι 33, αγωνίστηκε στη Γιουβέντους, ολοκληρώνει τη συμφωνία του και τη συνεργασία του με τη Γυραιά Κύρια σε λίγες μέρες, οπότε διαπραγματεύεται ως ελεύθερος. Και όπως είπαμε πέρυσι, φαινόταν ότι είναι αρκετά κοντά στον Ολυμπιακό. Φέτος τα πράγματα είναι πιο εύκολα. Βέβαια, να πούμε πως υπάρχουν και αρκετές ιταλικές ομάδες που ενδιαφέρονται και μένει να δούμε ποια είναι η πρόθεση και η βούληση του παίκτη και ποια θα είναι η τελική οικονομική πρόταση, αν όντως υπάρξει. Για την ώρα, από την Ιταλία προκύπτει ότι ο ίδιος ο παίκτης επιθυμεί να παραμείνει στη Σέρια, οπότε οι επόμενες μέρες θα δείξουν. 33 ετών, παίκτης ο οποίος αγωνίζεται στην αριστερή πτέρυγα της μεσαίας γραμμής και είχε και φέτος παρουσία με την Γιουβέντους στην Σέρια και σε άλλες διοργανώσεις. Οπότε μιλάμε για ένα παίκτη ο οποίος είναι έτοιμος, ψημένος και σε υψηλό επίπεδο για να πάρει θέση σε μια ομάδα όπως ο Ολυμπιακός.
0: Μεταγραφικά, νομίζω, έχεις κάτι άλλο να πεις για τα ποδοσφαιρικά?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Θέλω τη γνώμη σου για τον αυριανό τελικό, γιατί ξέρω ότι είσαι και μπασκετικός.
1: Μπασκετικό δεν με χαρακτηρίζω, απλά παρακολουθώ αρκετά, να ξέρεις. Οπότε, κοίτα, αφού ζητάς τη γνώμη μου, θεωρώ ότι αυτό που έδειξε χθες ο Ολυμπιακός είναι αυτό που περίμεναν οι περισσότεροι φίλοι του να δουν. Οι φίλοι του να δουν, δηλαδή μια ομάδα χωρίς άγχος, μια ομάδα με διακριτούς ρόλους, μια ομάδα η οποία παίζει σε απόλυτο τρόπο το μπάσκετ του Μπαρτζόκα. Δηλαδή είδαμε απόλυτη ισορροπία σε ρόλους, σε λεπτά και μια ομάδα η οποία διατήρησε την ενέργειά της και την έντασή της από το πρώτο μέχρι το τελευταίο λεπτό. Νομίζω αν παρουσιαστεί και πάλι έτσι ο Ολυμπιακός απέναντι σε μια ομάδα με πολύ πιο βαριά φανέλα από εκείνη της Φενέρ, αλλά προφανώς με χτυπητά προβλήματα αγωνιστικά, η Ρεάλ Μαδρίτης, θα φτάσει στην πηγή και θα πιει νερό. Πλάς η παρουσία του κόσμου στο T-Center, η οποία ήταν συγκλονιστική πραγματικά. Και νομίζω ότι αυτή τη στιγμή όλα είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα του Ολυμπιακού και το καλό για τον Ολυμπιακό είναι ότι οι παίκτες αυτοί, αυτός ο πυρήνας παικτών αλλά και ο προπονητής, τα έχουν ζήσει όλα σε ό,τι αφορά τα κακά σενάρια. Οπότε είναι μια ομάδα πολύ σκληρή, πολύ ψημένη, έχει δει όλα τα σενάρια να ανατρέπονται και να μην τα καταφέρνει. Οπότε νομίζω αυτή τη στιγμή δεν ξέρω αν είναι το φαβορί, αλλά τουλάχιστον είναι προειδεασμένη και ψημένη και σε καλό αγωνιστικό ρυθμό για να φτάσει στο μεγάλο τρόπαιο.
0: Εξαιρετικά, μακάρι όλα να συμβούν όπως τα περιέγραψες. Βασίλη, καλή μετάδοση. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για τη σημερινή σου παρουσία στην εκπομπή.
1: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Χορταστικός Βασίλης Κωνσταντόπουλος, δεν γινόταν να αναφερθεί μόνο στα ποδοσφαιρικά νέα του Ολυμπιακού, τα οποία είναι αρκετά μετά και τη χθεσινή συνάντηση με τη Λίμπα, Ριμπάνιεθ, Μαρινάκη και Κοβάσεβιτς. Αναφερμένονται μεταγραφικά σενάρια για τους Πειραιώτες, υπογραφές απομένουν για την επιστροφή του τερματοφύλακα.
2: Ακούς, ζεις, κερδίζεις. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ. Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Σούπερ Σπορ 104. Μένεις εδώ.

0: 943 Intervetten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών. Σάρι. Τα αυθεντικά αλαντικά Ανατολίας. Με παράδοση 1,5 αιώνα. Σάρι, καραμανλίδι κασουτζούκια, παστουρμάδες, γαλοπούλα με μαύρη τρούφα, κοτόπουλο με πορτσίνι και άλλες. Συνολικά 120 διαφορετικές γεύσεις αλαντικών. Πληκτρολογήστε τώρα στο κινητό ή στον υπολογιστή σας 4 γράμματα. Σάρι. Για να δείτε την εκπληκτική ποικιλία αλαντικών της θρυλικής οικογένειας Σαρίμπογια από το Αγιάσι της Καπαδοκίας. Σάρι, σε επιλεγμένα ντελικατέσεν και παντοπολία.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Ένας ιδηλιακός προορισμός της Πελοποννήσου είναι η Ζαχάρο Ηλίας. Συνδυάστε πεζοπορία στους καταράκτες της Νέδας και το πευκοδάσος της Ελέας και μπάνιο στο γνωστό τουριστικό θέρετρο του Κακόβατου. Και αν πεινάσετε, εκεί σας περιμένει ο γιατρός της πείνας, ο Κανέλος, που φημίζεται για το καλύτερο κεμπάπ που έχετε δοκιμάσει. Ζαχάρο Ηλίας. Φύση και θάλασσα μαζί.
7: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
8: Η ώρα είναι 9:30.

Η ώρα είναι 9.30, ακούτε 9.43 Interveten Sports. Από τις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Βολάνιος για 2,5 ώρες ακόμη στην παρέα σας. Μιλήσαμε πριν για όλα τα μέτωπα του Ολυμπιακού σχετικά ποδοσφαιρικά με τον Βασίλη Κωνσταντόπουλο. Σε λίγο θα πάμε ξανά στο Ζάπιο, εκεί όπου μαζί με τον Δημοσθένη Καρβίρη, με τον οποίο μιλήσαμε λίγο πριν τις 9, είναι και ο Γιώργος Κουγκαλίδης. Προφανώς και οι δύο, όπως χθες ήταν στον ημιτελικό του Final Four, θα είναι αύριο στο μεγάλο τελικό ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ.

0: Και ήρθε η ώρα να μιλήσουμε με Γιώργο Γκαλίδη που είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Καλησπέρα Γιώργο.
1: Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα στις φίλες και στους φίλους που μας ακούν.
0: Δεν πέτυχα ούτε τον Μιλουτίνοφ στο Ζάπιο, δεν πέτυχα ούτε εσένα, δεν σε πρόλαβα γιατί είμαι εδώ και κάνω εκπομπή. Οπότε πες μας πώς φάνηκαν τα πράγματα.
1: Φίλε, κοίταξε να δεις, πρώτα απ' όλα έχασες. Γιατί εντάξει, τον Μιλουτίνοφ μπορείς να τον βρεις εύκολα, αλλά εμένα δεν με βρεις σχήμα.
0: Σωστό.
1: Εντάξει, λοιπόν, θα έλεγα πρώτα απ' όλα ότι η γιορτή που γίνεται στο Ζάπιο είναι μοναδική. Και είναι μοναδική γιατί, η Fan Zone δεν είναι μόνο μπάσκετ, δεν είναι μόνο διασκέδαση. Εξής το μπάσκετ είναι η αφορμή για να βρεθούμε κοντά. Υπήρχε λοιπόν ένα δίωρο το οποίο διοργάνωσε η Οργανωτική Επιτροπή Ελληνική, όχι Ευρωλίγκα, έτσι, για να τα ξεχωρίζουμε. Προφανώς και είναι στο καλεντάρι της Ευρωλίγκας. Και το οποίο είχε ένα μήνυμα να περάσει, το μήνυμα της συμπερίληψης και το μήνυμα ότι όλοι μαζί μπορούμε να διασκεδάσουμε, να το χαρούμε, να το ευχαριστούμε χωρίς να υπάρχουν αποκλεισμοί, χωρίς να υπάρχουν περιορισμοί, χωρίς να υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές. Έτσι λοιπόν είχαμε αγώνες μπάσκετ με αμαξίδιο, αγώνες κοφών, όπου η χώρα μας θα οργανώσει το 29 την Ολυμπιάδα κοφών, αγώνες που παίξανε μπαμπάδες με γιους, δηλαδή βετεράνοι με πιτσιρίκια, και αγώνες που έπαιξαν που ήταν μεικτοί ανάμεσα σε αγόρια και κορίτσια. Όπως καταλαβαίνεις και όπως καταλαβαίνει ο κόσμος, δεν είχε σημασία ούτε το αποτέλεσμα, ούτε το ποιος κέρδιζε, ούτε. Σημασία είχε το να χαρούμε με σημείο αναφοράς μας στο μπάσκετ. Ταυτόχρονα υπήρχε ένα χορευτικό συγκλονιστικό με την Βερόνικα, η οποία είναι καθυλωμένη σε αμαξίδιο, και την καθιά, και τη δασκάλα χορού την Άννα, και τη χορογράφο της ταυτόχρονα. Υπήρχε ένας εκπληκτικός ζογκλέρ που κάνει ένα τρίκι τρίποντο που κανείς δεν μπορεί να κάνει. Πετάει την μπάλα πίσω από την πλάτη, ανεβαίνει πάνω της την ώρα που πέφτει και ισορροπώντας πάνω σε μια μπάλα, σουτάρει την άλλη για να βάλει τρίποντο, και βεβαίως κάνει πολλά παιχνίδια με μπάλες. Και υπήρχαν και οι Hobo Illusioners, οι οποίοι κάνανε ένα φοβερά ακροβατικά, αγόρια και κορίτσια, δρόμο, έτσι, γηπέδου. Όλα αυτά ταυτόχρονα με περίπτερα και με πολλά διαγωνιστικά που πλήθος κόσμου, παιδιά όλων των ηλικιών, γιατί ξέρεις, όποιος παίζει, όποιος κρατάει μια μπάλα στα χέρια, ανεξάρτητης ηλικίας, είναι παιδί. Το καταχάρηκαν, θέλω να σου πω, και το έβλεπε στα πρόσωπά τους ευτυχισμένα.
0: Αυτό είναι, Γιώργο, αυτό είναι που μετράει και είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που περιγράφεις, ότι όλη αυτή η διαδικασία δείχνει ότι το μπάσκετ είναι μια αφορμή για να μην υπάρχουν διακρίσεις γενικά και ότι είναι αφορμή για ενώσεις.
1: Ναι, έτσι όπως χάζευα, Παναγιώτη μου, στα διάφορα έτσι διαγωνιστικά που είχαν, ξέρεις, που περνάς, παίζεις για να χάρεις, δεν έχει κάποιο λόγο που γίνεται. Έβλεπα δύο νεαρές κοπέλες, δεν θα ήταν πάνω από 22 χρονών, που έπαιζαν αντίπαλες σουτάρι μία απέναντι στην άλλη, και κάνεις έτσι να το χαζέψω, έτσι όμορφα κοριτσάκια. 5-4 τέλειωσε, η μία έχασε μία βολή, η άλλη έβαλε και τα 5.
0: Καλό έτσι. Αυτό.
1: Ναι. Λέω, για να δούμε, για να τις έχουμε υπόψη για δελτίο για τις επόμενες ομάδες. Λοιπόν, αλλά ξέρεις, το Ζάπιο σφίζει από ζωντάνια. Η Fan Zone δηλαδή, και ξαναλέω ότι στο T-Center ζητούμενο είναι ποιος θα είναι επιτυχημένος. Στη Fan Zone ζητούμενο είναι ποιος είναι ευτυχισμένος. Και ίσως να πρέπει το μήνυμα να είναι να κάνουμε ευτυχισμένα παιδιά και όχι να ψάχνουμε για πετυχημένα παιδιά. Όποιος το καταλάβει. Νομίζω ότι μπορεί εύκολα να το καταλάβει κανείς, έτσι.
0: Μπορεί να το καταλάβει κανείς εύκολα, νομίζω είναι ξεκάθαρο το μήνυμα, και κάτι ανάλογο θέλησε να περάσει και η συνύπαρξη Μιλουτίνοφ Μαλεντών νωρίτερα το πρωί προς μεσημέρι, αν και αύριο, εντάξει, είναι η μεγάλη ώρα.
1: Κοίταξε, στα 40, να σου πω κάτι, και τα παιδιά που, θα σου πω μόνο ότι για να παίξουν δύο αγώνες στη Fan Zone, δύο παιδιά που είναι σε αμαξίδιο, ξεκίνησαν από την Πάτρα και ήρθαν.
0: Ναι,
1: καταλαβαίνεις ότι η αγάπη για τον αθλητισμό, η αγάπη για τον μπάσκετ, το κέφι, δεν έχει ούτε όρια, και δεν ήρθαμε για να κερδίσουν κάτι.
0: Ούτε εμπόδια.
1: Ήρθαμε για να διασκεδάσουν.
0: Δεν έχει ούτε εμπόδια, ούτε όρια, ούτε εμπόδια.
1: Ούτε εμπόδια. Αυτό ακριβώς που λες, δεν έχει ούτε εμπόδια. Τώρα, από εκεί και πέρα, αυτό που πήγα να σου πω είναι ότι, για να γυρίσω σε αυτό που λες, ότι στο δεκάλεπτο που έπαιξαν, ήθελαν να κερδίσουν, ήταν ανταγωνιστικοί. Δεν παίξανε, ξέρεις, ότι δεν μας ενδιαφέρει. Θέλω να κερδίσω. Το ίδιο θέλει αύριο και ο Μαλεντών και ο Μιλουτίνοφ. Αυτοί που βεβαίως παίρνουν κάποια εκατομμύρια για αυτό που κάνουν, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Η διάθεση για να νικήσεις, η διάθεση για να παίξεις, για να ξεπεράσεις τον εαυτό σου, είναι πάντα εσωτερική διαδικασία. Δεν έχει να κάνει με το πώς θα πάρω. Δεν θα γίνει κατά ανάγκη πλουσιότερος. Δεν σκέφτεται ότι, α, ναι, έτσι και κερδίσω, θα ανεβάσω το κασέ μου. Αυτά προφανώς και υπάρχουν, αλλά νομίζω ότι το κυρίαρχο ζητούμενο είναι το παιχνίδι, είναι η επιτυχία, είναι η υπέρβαση. Αυτά σε γενικόλογα έτσι σχόλια. Τώρα, αν θες να το εξειδικεύσουμε για τον αυριανό τελικό, ο Ολυμπιακός πηγαίνει πλέον με τον τίτλο του φαβορή από τη στιγμή που από ό,τι φαίνεται τον Καρούμπα, το είπε άλλωστε από χθες ο Σέρχιος Καριόλο, ότι δεν υπάρχει περίπτωση να αγωνιστεί στον τελικό. Να ελπίσουμε, γιατί νομίζω ότι δεν έχει βγει επισήμως ακόμα τι συμβαίνει με τον τραυματισμό του, να ελπίσουμε ότι δεν θα είναι σοβαρός. Έτσι. Γιατί η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια ανησυχία. Από εκεί πέρα η Ρεάλ, ξέρεις, καμιά φορά το σύμπαν, το έλεγε και ο Κοέλιος, συνομωτή πέρυσι για να δίωξε. Έδωσε διαφορά τον Ολυμπιακό και τον Γιώργο Μπαρτζόκα, μοιάζει σαν να έχει συνομωτήσει πέρα το σύμπαν. Γιατί το να χάσεις ένα παίχτη είναι τα όρια του απόλυτος φυσιολογικού. Το να χάσεις δύο παίχτες είναι σε ένα βαθμό αποδεκτό, συμβαίνει. Και ακόμα και τρεις. Να χάσεις τρεις σέντερ όμως, νομίζω ότι είναι μια συνθήκη που πας μετά και τζόκερ, δεν έχεις να κάνεις κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Η Ρεάλ έρχεται πλέον στο τελικό αποδεκατσμένη, αλλά η Ρεάλ είναι Ρεάλ και ο Σκαριόλο, επειδή ακριβώς ξέρει την αδυναμία του, θα προσπαθήσει να τη μεταδρέψει σε ένα πλεονέκτημα. Θα προσπαθήσει να τρέξει, θα προσπαθήσει με ζώνες και με παγίδες να προβληματίσει τον Ολυμπιακό. Θα προσπαθήσει να πάει το μάτς σε υψηλό τέμπο, για να μην μπορούν να ακολουθήσουν υψηλή του Ολυμπιακού. Όλα αυτά φαντάζομαι ότι δεν περιμένατε εμένα να τα ακούσετε. Είναι προφανές ότι το καταλαβαίνει καθένας που έχει βρεθεί σε γήπεδο μπάσκετ. Πολύ περισσότερο το καταλαβαίνει ο Γιώργος Μπαρτζόκας, που περιμένει ότι ο Σκαριόλο δεν θα ακολουθήσει μυρολατρικά δεν θα παρακολουθήσει μυρολατρικά τον Ολυμπιακό να κατακτά το κύπελλο, θα προσπαθήσει να του βάλει προβλήματα. Φαντάζομαι ότι ήδη ψάχνει στο μυαλό τις απαντήσεις. Και επίσης θα σου πω ότι η χτεσινή εικόνα του Ολυμπιακού και ιδίως του Μπαρτζόκα ήταν εικόνα ανθρώπων που έχουν φοβερή προσήλωση σε αυτό που κάνουν, που ξέρουν ποια είναι η αποστολή τους και ενδεχομένως ξέρουν και τον τρόπο που θα τη φέρουν σε πέραση. Αλλά θα είναι τουλάχιστον, ας πούμε, πώς θα το πω, υποκριτικό να πούμε ότι ο τελικός ξεκινάει από 55. Έτσι, δεν ξεκινάει από 55.
0: Ναι.
1: Ο Ολυμπιακός είναι το απόλυτο φαβορί αυτή τη στιγμή. Όχι μόνο λόγω του τραυματισμού της Ρεάλ, και θα είναι σε περίπτωση που το κατακτήσει. Είναι και άδικο να θεωρήσουμε ότι η νίκη, η ενδεχόμενη νίκη επί της Ρεάλ ορίζεται από τις απουσίες της ισπανικής ομάδας. Ο Ολυμπιακός, ακόμα και πλήρης να ήταν η Ρεάλ, έχει δείξει ότι είναι ανταγωνιστικός σε όλα τα παιχνίδια. Και κυρίως από το σημείο που τέλειωσε τη σεζόν, θα έλεγα και στη διάρκεια της σεζόν, αλλά στα play-off απέναντι στη Μονακό και στον ημιτελικό απέναντι στην Φενέρμπαξε, έδειξε μια ομάδα η οποία είναι αποφασισμένη να πετύχει το στόχο της, ξέρει τον τρόπο και μπαίνει και με το μαχαίρι στα δόντια, αλλά και με πολύ μεγάλη ψυχραιμία και στοχοπροσύλωση. Αυτά είναι τα στοιχεία που θεωρώ ότι κάνουν τον Ολυμπιακό, του δίνουν ακόμα μεγαλύτερη έτσι πιθανότητα να κατακτήσει τον τρόπο, που αλήθεια είναι ότι εδώ και 4 σεζόν τον έχει στοιχειώσει.
0: Αυτό όμως, Γιώργο, σε κάνει πιο ψημένο και είναι κάτι κλισέ, όχι δημοσιογραφικό κλισέ, κάτι το οποίο είναι αθλητικό κλισέ σε οποιοδήποτε επίπεδο αθλητισμού αναφερόμαστε. Όταν λέμε ότι μέσω από τις αποτυχίες μπορεί να χτίσει κάτι δυνατό για τις επιτυχίες, γι' αυτό νομίζω ότι φάνηκε και ο Ολυμπιακός προσιλωμένος τόσο πολύ χθες. Γιατί ήξερε πώς να διαχειριστεί κατάσταση μετά από δύο τελευταίους συνεχόμενους ημιτελικούς που θυμόμαστε όλη τι απόδοση και τι εμφάνιση είχε.
1: Ναι, ξέρεις, εκεί το σύμπαν κάποιες φορές και συνομωτές εναντίον. Ξέρεις, κάποιοι που φιλοσοφούν τη ζωή τους λένε ότι δεν έχω αποτύχει. Απλά βρήκα έναν μη λειτουργικό τρόπο και ψάχνω να βρω το λειτουργικό τρόπο. Ο Ολυμπιακός ψάχνει το λειτουργικό τρόπο για να φτάσει στο τρόπαιο. Θεωρώ ότι είναι πιο όριμος από ποτέ ο Γιώργος Μπαρτζόκας. Θεωρώ ότι η ομάδα του βγάζει φοβερή χημεία και υγεία. Και ξέρεις, σε μια ερώτηση που έτσι και με το κάνω εγώ στη συνέντευξη τύπου πριν το Final Four.
0: Για τους ψηλούς.
1: Για τους ψηλούς, θυμάσαι την απάντηση. Ουσιαστικά δεν απάντησε τόσο σε αυτό που εγώ το ρώτησα, αλλά ίσως να ήταν και ένα μήνυμα στο τι επιλέγει. Και είπε ότι δεν με ενδιαφέρει οι άλλοι να είναι στάρ. Με ενδιαφέρει να παίζουν για την ομάδα, να είναι ομάδα μεταξύ τους. Και βλέπεις ότι στον Ολυμπιακό αυτό ισχύει. Δηλαδή όταν βάζει καλάθι ο Πίντερς και πανηγυρίζει ο Βεζέκοφ από τον πάγκο, βγάζει μια υγεία. Θα μου πεις, δεν βγαίνει και σε άλλες ομάδες. Προφανώς και βγαίνει σε άλλες ομάδες. Προφανώς και στον Παναθηναϊκό μπορεί να γίνει το ίδιο. Αλλά ο Μπαρτζόκας έχει καταφέρει και είναι πολύ δίκαιος με τους παίκτες του, κάτι που δεν μπορώ να πω για τον Αταμάν. Έχει καταφέρει να δίνει σε όλους ρόλο, κάτι που δεν μπορώ να πω για τον Αταμάν.
0: Ναι.
1: Θα δεις ότι στο χθεσινό παιχνίδι δεν υπήρχε κανείς που έχει να παίξει πάνω από 26 λεπτά.
0: Και έπαιξαν και 12.
1: Ναι, και έπαιξαν και 12. Και μοιράστηκε και ο χρόνος με έναν τρόπο, προφανώς δεν μπορεί να παίξει τον ίδιο χρόνο έτσι. Ναι. Και δεν είναι μια δημοκρατική διαδικασία το να θες να νικήσεις τον ημιτελικό, αλλά τους χρησιμοποίησε με τέτοιο τρόπο που και δεν φορτώθηκε με κόπωση και είχε φρέσκια την ομάδα του και όλοι είχαν ρόλο. Δηλαδή μπορεί να έλαψε ο Πίτερς που δεν έχανε σούτ, ας πούμε, ή ο Φουρνιέ που στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά έκανε παπάδες, ή μπορεί να ξεκίνησε με εντυπωσιακό τρόπο το παιχνίδι άσχετο αν έπεσε η απόδοσή του στην πορεία ο Ντόρσεϊ. Όμως ο Τζόσεφ που δεν πέτυχε πόντο ήταν εξαιρετικός στο παιχνίδι. Μπήκε σε όλες τις άμυνες, μπήκε στα rebound, σε κάθε κλέψιμο είχε τα χέρια του στην μπάλα, βούτυξε 3-4 φορές στο παρκέ, έριξε και έφαγε ξύλο. Ξέρεις, απλά πράγματα, αλλά τα απλά είναι τα δύσκολα, όχι μόνο στο μπάσκετ, στη ζωή γενικότερα. Και όταν έχεις παίκτες που κάνουν αυτή τη δουλειά, φτάνεις ψηλά. Γιατί εντάξει, στάρ έχουν όλοι. Okay, παίκτες που θα βάλουν την μπάλα στο καλάθι θα βρεις. Θα πληρώσεις, θα τους πάρεις. Πλέον δεν υπάρχει ομάδα που δεν έχει το δικό της στάρ. Το θέμα είναι αυτοί που κάνουν τη βρώμικη δουλειά να ξεχωρίζουν. Και ο Ολυμπιακός νομίζω σε αυτό το κομμάτι παίρνει πολύ ψηλό βαθμό. Γι' αυτό και είναι εδώ που είναι. Έτσι.
0: Συμφωνώ απόλυτα, Γιώργο. Είναι όπως τα λες. Κιόλας να ενημερώσουμε και τους ακροατές. Ανακοινώθηκε πριν από λίγη ώρα το διαιτητικό τρίο για αύριο. Αποτελείται από τους Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεβς.
1: Θέλω να σου πω ότι στην μεσημεριανή εκπομπή με τον Νίκο Συρίγου κάναμε πρόβλεψη για τους διαιτητές. Κάναμε πρόβλεψη για τους διαιτητές.

0: μαντεψιές. Από τη στιγμή που ο Περούγκα δεν μπορούσε να παίξει για την Ισπανός και δεν μπορεί να παίξει ισπανική ομάδα. Από τη στιγμή που οι δύο μικροί ήρθαν απλά για τουρισμό. Από τους 6 διαιτητές που παίξαν τους συμμετελικούς είχαμε να διαλέξουμε στους 5.
1: Okay,
0: νομίζω ότι ήταν εύκολο να φτάσεις εκεί που, σε ένα συμπέρασμα. Τώρα θα ήταν ο Τερμόζε, θα ήταν ο Νέντοβιτς. Okay. Πάντως το σημαντικό είναι να μην μας απασχολήσουν οι διαιτητές ως το τέλος του αγώνα. Να μας απασχολήσουν μόνο όσον αφορά στην αρχή. Και βεβαίως έλεγα ότι στα χτεσινά παιχνίδια, παρότι έχω την αίσθηση ότι η Ρεάλ πήρε κάτι σπόρια παραπάνω, δεν νομίζω ότι έπαιξαν τον παραμικρό ρόλο οι διαιτητές στη διαμόρφωση του αποτελέσματος.
1: Γιώργο, πάντως, όχι, είδα και το δεύτερο ημιτελικό, δεν διαφωνώ καθόλου και αυτό περίμενα κιόλας στον ισπανικό εμφύλιο να μιλήσει η εμπειρία, πόσο μάλλον όταν ήταν να διαχειριστεί μια δύσκολη κατάσταση και όχι ο ενθουσιασμός της τακτοπούτας, γιατί ναι,
0: αυτό έγινε, έτσι.
1: Για άλλη προσέγγιση θα μιλάγαμε στον Ολυμπιακό αν μιλούσαμε για τελικό με Βαλένθια και άλλη με Ρεάλ.
0: Η Βαλένθια θα σου πω ότι δεν θα έπρεπε να είναι καν στο Final Four, όχι ότι δεν το άξιζε. Απλά δεν κέρδισε η Βαλένθια του Παναθηναϊκού, έχασε ο Παναθηναϊκός από τη Βαλένθια. Στα δικά μου μάτια. Γιατί εδώ ξεκινάς με 2-0, όταν έχεις μια πολύ πιο στιβαρή ομάδα. Φάνηκε στο τρίτο παιχνίδι, όπου για 5 λεπτά τρέμαν τα χεράκια τους.
1: Ναι, το θυμάμαι χαρακτηριστικά.
0: Εντάξει. Λοιπόν, αν είχε 2 λεπτά ακόμα ο Παναθηναϊκός θα είχε σκουπίσει. Αλλά γιατί έφτασε στο 35 για να θυμηθείς να παίξεις. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα εξηγήσει κάποια στιγμή ο Αταμάν, έτσι. Γιατί δική του ευθύνη είναι, όπως χθες ευθύνη. Εν πάση περιπτώσει, καλείσαι να φέρεις το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Όπως χθες, ας πούμε, ο Γίγας Αρούνας Γιασκεβίτσος, ο αγαπημένος προπονητής της Λένας Καραλή.
1: Και δικός αγαπημένος τοπιός.
0: Ναι, είναι εξαιρετικός τοπιός, έτσι. Άμα τον δεις, κινείται, λες και είναι προπονητής. Σε πείθει ότι κάνει κινήσεις προπονητή. Χθες πάντως, δεν είχε καμία ιδέα να μας δείξει.
1: Σε τι αναφέρεσαι?
0: Στο αγωνιστικό. Τον πέρασε πριν ο Κορδέλα. Τον πήγε σχολείο ο Μπαρτζόκας. Του έκανε ματ χωρίς καν να κουνήσει τα πιόνια του.
1: Δεν μπορώ να διαφωνήσω. Είναι και μάχη προπονητών πάντα αυτή η αγωνία.
0: Δεν ήταν μάχη. Αυτό τώρα ήταν χριστιανή λιοντάρια. Το πήρε την ταυτότητα. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να έχω ξαναδεί σε ημιτελικό Final Four ομάδα να κάνει 17 λεπτά να βάλει καλά. 7 λεπτά στο πρώτο δεκάλεπτο. 6 στο δεύτερο, 4 στο τρίτο. Ρε μεγάλε, με ανάποδο ψαλιδάκι να κάνει θα μπει ένα. Δηλαδή, άλλαξε κάτι. Δούλεψε το, βρες λύσεις. Σου κάνει κάποιες παγίδες. Σου έδινε το σούτ στον Μπιμπέροβιτς. Σου μπλόκαρε την κυκλοφορία της μπάλας. Μα λειτουργήσε κάπως διαφορετικά. Γι' αυτό είσαι προπονητής. Έτσι. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, εκεί φάνηκε ο Μπαρτζόκας ότι ήταν πολύ πολύ πιο διαβασμένος.
1: Γιώργο, δεν γίνεται να μην αναφερθείς στο θέμα των εισιτηρίων, γιατί και από τον τεχνικό διευθυντή της Φενέρ υπήρξαν παράπονα ότι πολλοί φίλοι της τουρκικής ομάδας, ενώ είχαν πληρώσει, είχαν ταξιδέψει, είχαν δαπανίσει ένα σωρό λεφτά, έμειναν εκτός γηπέδου, την ώρα που, όπως λέει ο ίδιος, μπήκανε 5.000 φίλοι του Ολυμπιακού χωρίς εισιτήριο.
0: Ναι, νομίζω ότι ακόμα μεγαλύτερη σημασία από αυτό που αναφέρεις έχει το ότι ο Τσουσπουένο ζήτησε συγγνώμη από τη Φενέρ για αυτόν τον λόγο. Και θα σου πω ότι η Ευρωλίγκα, δεν θα κρυφτώ πίσω από το δάχτυλό μου, τα έκανε ρόιδο, για να μην χρησιμοποιήσω άλλη έκφραση γιατί μπορεί να τρώει κανείς τώρα. Ήταν απαράδεκτη η όλη διαδικασία. Εκτέθηκε ανεπενόρθωτα όλο το σύστημα της Ευρωλίγκας. Και θέλω εδώ να διαχωρίσουμε και κάποια πράγματα. Επειδή υπάρχει και ελληνική οργανωτική επιτροπή, η Ευρωλίγκα έχει ένα υφάκι και ένα στυλ ότι γνωρίζουν τα πάντα και όπου και αν πηγαίνουν, είτε τώρα στην Ελλάδα είτε στις άλλες χώρες, εφαρμόζουν τη δική τους μεθοδολογία, η οποία απέτυχε παταγωδώς. Μπήκαν άνθρωποι χωρίς εισιτήριο, κάποια στιγμή άλλοι κάθονταν σε θέση άλλων και αντικούνησέ τους αν μπορείς. Όλο το σύστημα τεινάχθηκε στον αέρα και για ένα πολύ μεγάλο διάστημα

0: οι κάτοχοι εισιτηρίων, αυτοί που αγόρασαν εισιτήρια, δεν μπορούσαν να ταυτοποιηθούν. Όλο αυτό λοιπόν είναι ένα φιάσκο. Και αυτό το φιάσκο κάποια στιγμή πέρα, okay, καλά έκανε ο Τσούς και ζήτησε συγγνώμη από τη Φενέρ, αλλά κάποια στιγμή κάποιος πρέπει αυτό το φιάσκο να απολογηθεί και να το πληρώσει. Έτσι είναι. Αν δηλαδή ο Βολάνιος είναι υπεύθυνος ασφαλείας και έχει πάει τόσο χάλια, αν ο Βολάνιος είναι υπεύθυνος ασφαλείας, πρέπει να έρθει να μας εξηγήσει γιατί έγινε η κατάσταση έτσι όπως έγινε, και αν οι εξηγήσεις του είναι πιστικές, μπορεί να συμβεί και στα καλύτερα σπίτια, να του χτυπήσουμε το νόμο, γιατί του πούμε εντάξει την άλλη φορά Παναγιώτη μου να προσέχεις. Αν όμως δεν είναι πιστικές, να του πούμε ευχαριστούμε για τη συνεργασία και να πας σπίτι σου. Έτσι λύνονται αυτά, ώστε στο επόμενο Final Four να μην έχεις τα ίδια. Ναι. Γενικώς θα σου πω ότι υπάρχουν δύο διαφορετικές εικόνες στα δικά μου μάτια. Απ' τη μία υπάρχει το φιλότιμο, ο ενθουσιασμός και το κέφι της Ελληνικής Οργανωτικής Επιτροπής και της Περιφέρειας Αττικής, όπου για παράδειγμα το drone show ήταν συγκλονιστικό, ήταν πανέμορφο. Είχε στοιχεία αναφορά στο δισκοβόλο, στην ιστορία της πατρίδας μας και σε συνδυασμό με τα σήματα των ομάδων και πώς ο δισκοβόλος μετατράπηκε σε μπασκετμπολίστα. Ήταν ένα πολύ εμβληματικό συνολικά show με drone. Στο γηπεδάκι, τώρα που μιλάγαμε για τη Fan Zone, η ΜΕΝ Ελληνική Οργανωτική Επιτροπή είχε φέρει όλες τις κοινωνικές ομάδες για να δείξει την αντίληψη περί συμπερίληψης, και η Ευρωλίγκα είχε μόνο διαγωνιστικά των χορηγών και ότι παιδιά τώρα είναι οι χορηγοί. Δηλαδή κάποια στιγμή είναι άψυχη όλη αυτή η διαδικασία. Η Ευρωλίγκα δεν έχει ψυχή. Ο οργανισμός Ευρωλίγκας έτσι. Και το αποτέλεσμα το βλέπεις. Ήταν λογικό να τα κάνουν ερωίδα. Γιατί απλά αφενός θεωρούν ότι ξέρουν τα πάντα, που δεν ξέρουν τα πάντα, και αφετέρου είναι μαθητευόμενη μάχη. Ξέρεις ότι τα έχω χώσει πολλές φορές στην Ευρωλίγκα και δεν το κάνω στην τύχη. Το κάνω γιατί έχω ζήσει 21 Final Four διαζώσεις. Οπότε αντιλαμβάνεσαι ότι ξέρω απ' έξω και να κρατά. Τα ίδια λάθη τα επαναλαμβάνουν από χρονιά σε χρονιά. Αδιόρθωτα.
1: Ναι. Είναι άσχημο αυτό, Γιώργο, και κοίτα, έχουμε 3,5 λεπτά μέχρι το διάλειμμα. Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Και δεν ξέρω αν σου είναι εύκολο να σε έχουμε και για ένα πεντάλεπτο μετά το δελτίο ειδήσεων, γιατί έχουν έρθει και κάποια μηνύματα που θέλω να απαντήσεις.
0: Πάντε, να το κάνουμε για αυτό.
1: Εξαιρετικά, σου ευχαριστώ πολύ προκαταβολικά. Θέλω όμως να σε ρωτήσω κάτι άλλο πάλι για τα εισιτήρια. Αύριο έχουμε τελικό. Έντονη παρουσία είχαν και οι Ισπανοί φιλάθλοι της Βαλένθια, κυρίως γιατί το είπα και με τον Δημοσθένη Καρμύρη νωρίτερα, ότι κατά κύριο λόγο είναι ποδοσφαιρικό το κοινό της Ρεάλ. Αύριο τι ανακατατάξεις βλέπεις αριθμητικά?
0: Χθες ήταν 90-10 το γήπεδο, αύριο θα είναι 98-2. 550 έχει πάρει η Ρεάλ, τέλος. Να έρθουν και καμιά εικοσαριά ακόμη. Αυτά είναι. Όλα τα άλλα είναι κόκκινα.
1: Δεν τους νοιάζει το μπάσκετ, έτσι?
0: Κοίταξε, να σου πω κάτι, λογικό δεν είναι. Τώρα, αν δεν είσαι ακρεφνής μπασκετικός και είσαι Ρεάλ, πιο εύκολα θα πας στην Περναμπού, παρά θα τρέξεις να πας στην Ελλάδα για να δεις Final Four. Επίσης, θες το Final Four είναι μια πολύ μεγάλη διοργάνωση, αλλά όταν είσαι στην καρδιά του κόσμου, του αθλητικού κόσμου, γιατί η Ρεάλ είναι ένα από τα δύο μεγαλύτερα μπραντ στον πλανήτη, έτσι.
1: Σωστά. Διαφυσβήτητα.
2: Μένεις εδώ, γιατί εδώ παίζεται το παιχνίδι. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104. Μένεις εδώ.
1: Και όλα για την πολυνίκη του θεσμού.
0: Ναι, εντάξει. Γιατί είναι η Ρεάλ, αδερφέ.
1: Ναι.
0: Μα γι' αυτό και σου λέω ότι ο τελικός μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει το πάνω χέρι, αλλά δεν είναι τελειωμένη ιστορία, γιατί πολύ απλά είναι η Ρεάλ. Η Ρεάλ πάντα τη σέβεσαι.
1: Έτσι, έτσι ακριβώς. Γιώργο, να σε αποδεσμεύσω μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και το δελτίο ειδήσεων και να σε έχω μετά για τα μηνύματα.
0: Ό,τι πεις.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα λέμε ξανά μετά τις 10. Γιώργος Κουγκαλίδης, κατατοπιστικός όπως πάντα, αλλά θα τον έχουμε και μετά το δελτίο αθλητικών ειδήσεων που θα εκφωνήσει σε λίγο ο Μιχάλης Οηλές, γιατί έχετε στείλει και κάποια μηνύματα και εννοείται είναι πρόθυμος ο Γιώργος να απαντήσει. Μέχρι τότε πάμε μουσικά για ένα λεπτό μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα το δελτίο αθλητικών ειδήσεων και πανερχόμαστε εκ νέου με Γιώργο Κουγκαλίδη για όσα τελευταία έχει να αναφέρει ενώπιση του αυριανού τελικού και να απαντήσει τα μηνύματά σας.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
3: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
3: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
3: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
3: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
3: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
4: Ευνόησης. Επιστημονικό κέντρο λογοθεραπείας, εργοθεραπείας, ψυχοθεραπείας, συμβουλευτικής γονέων και αντιμετώπισης μαθησιακών δυσκολιών. Ευνόησης. Ο στόχος μας είναι η προσωπική ανάπτυξη και εξέλιξη παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Ευνόησης. Είμαστε στη Νέα Ιωνία, Κρήτη 49 και Ελαλαμέιν 16. Τηλέφωνα 210-27-13-682 και 699-77 11-153. Συνεργαζόμαστε με όλα τα ασφαλιστικά ταμεία.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 10.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο, όπως και η τέχνη, αγγίζει πρώτα τα σωθικά και μετά το νου. Francis McDormand, ηθοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από το 943 Interveten Sports, στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Σε πολύ σοβαρή κατάσταση βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχείο που ενεπλάκει στα Ιωάννινα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διετές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ Στέφαν Ντεφράι προστίθεται και ο Παναθηναϊκός, σύμφωνα με τον Γέσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο το στάθμο του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και στο τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάθμιση. Όσον αφορά τους οπαδούς της Real Madrid, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας ενώπιον τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά, ναι, και να παλέψουμε για εμάς και τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο. Δήλωσε η συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα. Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ του Ολυμπιακού Ροντινέι βρίσκεται στα ραντάρ της Ατλέτικο Παραναένσε σύμφωνα με την Ογκλόμπο. Σε οριστική συμφωνία με τον Άγγελο Μπασινέ έφτασε ο Ηρακλής με τον πρώην διεθνή μέσο να αναλαμβάνει το ρόλο του αθλητικού διευθυντή στη νέα εποχή του Γυρεού. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα συμφώνησε να αναλάβει τον Μπας Πρέβεζα, ομάδα τρίτης εθνικής.

0: για την 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga. Αυτή την ώρα ξεκινούν οι αναμετρήσεις Alavés, Rayo Vallecano, Valencia, Barcelona, Espanyol, Real Sociedad, Celta Sevilla, Mallorca, Oviedo, Betis, Levante, Real Madrid, Athletic Bilbao, Getafe, Osasuna και Girona, Elche. Για τη Serie A, Bologna Inter 3-3, στο 17ο λεπτό, Lazio Pisa 0-0. Για τον τελικό ανόδου στη Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από το 943, Dreveten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: Interveten Sports. Το ραδιόφωνο που το ψάχνει.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Γίνε και εσύ μέλος της πιο δυνατής ραδιοφωνικής παρέας. Στείλε μέλος, όνομα και επώνυμο στο Viber 6939-943-943. Πάρε την κάρτα σου και απόλαυσε μοναδικά προνόμια.

0: Η ώρα είναι 10 και 5. Μόλις ξεκίνησε το δεύτερο ημίχρονο της αποψινής εκπομπής, όπως κάθε Σαββατόβραδο, τετράωρος αθλητικός μαραθώνιος μέχρι τις 12. Στο μικρόφωνο του 943 Ντερβέντα Sports, Παναγιώτης Βολάνιος. Έχουμε ξανά Γιώργο Κουγκαλίδη μαζί μας, γιατί έχετε στείλει κάποια μηνύματα και όπως πάντα είναι πρόθυμος να απαντήσει. Γιώργο, καλησπέρα ξανά.
1: Η ώρα του λαού που λέει και ο Αποστόλης στην Ελληνοφρένη.
0: Ξεκινάω λοιπόν. Καλησπέρα Παναγιώτη, καλησπέρα κύριε Κουγκαλίδη. Καλά τα λέτε για τον Μπαρτζόκα και την οικογένεια του Ολυμπιακού. Πέστε μας και για τους διαιτητές. Χθες ένα παιχνίδι που στο πρώτο δεκάλεπτο έπεφτε το ξύλο της αρκούδας. Δύο λεπτά πριν το τέλος του πρώτου δεκαλέπτου, η Φενέρ είχε 5 φάουλ ομαδικά και ο Ολυμπιακός 0. Επομένως, να ξεκινάμε από τους διαιτητές καλύτερα. Okay. Πρώτο μήνυμα.
1: Άρα λοιπόν ο Ολυμπιακός έχει βγει πρώτος στην κανονική περίοδο. Σκούπισε την Μονακό και νίκησε με. Καθαρά για πλάκα θα σου έλεγα τη Φενέρ, επειδή τον σπρώχνουν οι διαιτητές. Okay. Αν αυτό έχει καταλάβει ο φίλος, που προφανώς πρέπει να είναι ο παδός του Παναθηναϊκού, θα σου πω το εξής. Όσο έχει αυτή την αντίληψη, τόσο θα βλέπει την πλάτη του Ολυμπιακού. Γιατί αν δεν καταλάβεις ότι ο άλλος κάνει κάτι καλά και ότι πρέπει να βρεις και εσύ τι δεν κάνεις καλά ή να κάνεις εξίσου καλά αυτά που κάνει ο άλλος, μπορεί να βρει 15 δικαιολογίες. Διαιτητές, όπως έλεγε ο Λεμονής, ήταν ψηλό το χόρτο. Μπορώ να σου πω ό,τι θέλεις. Αν αυτό είδε, αν δηλαδή χτες είδε διαιτητική σφαγή υπέρ του Ολυμπιακού, είμαι απόλυτα μαζί του. Μόχω να διαφωνήσω, γιατί να του χαλάσει το όνειρο.
0: Πάμε στο επόμενο μήνυμα. Ναι. Μην νομίζει κανείς ότι το παιχνίδι αύριο θα είναι εύκολο, γιατί ο Ολυμπιακός χθες δεν το πήρε και με ευκολία. Στο 7ο λεπτό της 4ης περιόδου το σκορ ήταν στους μείον 7 πόντους και χάνει ελεύθερο σότο Baldwin. Να τα λέμε όπως είναι τα πράγματα, γιατί αν έμπαινε θα πήγαινε στους μείον 4, θα λέγαμε άλλα. Ναι, ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί, ναι, είναι σε πολύ καλή κατάσταση, αλλά κάτω το κεφάλι για λίγο ακόμα. Εδώ να απαντήσω και εγώ ότι δεν νομίζω ότι πάει κανείς με πάνω το κεφάλι αύριο.
1: Ναι,
0: γιατί πάνω το κεφάλι σημαίνει έπαρση, δεν διακρίνω κάτι ανάλογο.
1: Συμφωνώ από την άλλη, και ο Φουρνιέ έδειξε ένα κόμμα και ο Παπα-Νικολάου αυτό είπε δηλώσει του και ο Μπαρτζόκας δεν πανηγύρισε δευτερόλεπτο, αλλά να συμφωνήσουμε σε κάποια πράγματα. Αν θα χρησιμοποιήσουμε το αν στην φιλοσοφία και στη σκέψη μας, θα πρέπει να συζητήσουμε τι θα είχε συμβεί αν είχε αστοχήσει ο Μίσιτς και αν είχε αστοχήσει ο Γιούλ. Θα ήταν ο Μπαρτζόκας αυτή τη στιγμή από τους πιο πετυχημένους προπονητές στον πλανήτη. Αν βάλουμε τα αν. Γιατί λες, αν στους 7 πόντους είχε μπει το τρίποντο, που εγώ συμφωνώ μαζί σου. Γιατί το έχω ξαναπεί, η ζωή στον αθλητισμό είναι καλάθι και έξω, δοκάρι και έξω μάγειρας, δοκάρι και μέσα Θεός. Έτσι. Και δεν μου αρέσει ποτέ αυτή η λογική. Εγώ δεν είπα ποτέ ότι ο Ολυμπιακός δεν βρήκε αντίσταση. Εγώ είπα ότι ο Ολυμπιακός βρήκε τρόπους να κάμψει την αντίσταση. Ξαναλέω όμως, εφόσον ο φίλος θέτει το αν, θα πρέπει να βάλουμε το αν στο σου του Γιούλ και το αν στο σου του Μίσιτς. Συμφωνούμε?
0: Συμφωνούμε. Γιατί έτσι δεν γράφεται η ιστορία, ενώ αντίθετα έτσι διαμορφώνεται.
1: Ναι, αλλά πρέπει να συμφωνήσουμε. Ή δεν βγάζουμε τα αν και λέμε ότι ο Ολυμπιακός κέρδισε 15 πόντους, πόσο κέρδισε ο
0: 18.
1: Μηδενοξέα. Ή βάζουμε το αν μέσα, οπότε ο Ολυμπιακός είναι συν μία κούπα και έναν τελικό που δεν έπαιξε ποτέ. Ναι. Ας διαλέξουμε φίλους. Εγώ είμαι ναι και στα δύο.
0: Πάμε στο επόμενο. Να μας πει ο κύριος Γκογκαλίδης αυτό το συν 19 και το μείον 7 ή μείον 9. Καλά, αυτό είναι ανάλογο. Δηλαδή συν 19, άρα ήταν και συν 7 και συν 9 Ολυμπιακός. Αυτό το πάνω κάτω στις διαφορές που παίρνει ο Ολυμπιακός, πώς το είδε και πώς το εξηγεί? Γιατί η Φενέρ χθες ήταν τραγική στα περισσότερα σου της, μεγακές επιθέσεις.
1: Όταν μιλάς για έναν ημιτελικό, όταν μιλάς για τις τέσσερις ομάδες που θα πω ότι κατά τεκμήριο έπαιξαν το καλύτερο μπάσκετ σε διάρκεια, είναι προφανές ότι στον ημιτελικό δεν είναι τσουρούβια. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο το ότι αν χαλαρώσεις 3 λεπτά θα βρεθείς σε πρόβλημα, και επίσης είναι ξεκάθαρο ότι παίζει και ο αντίπαλος. Η Φενέρ μπορεί να μην ήταν στο καλύτερο βράδυ, αλλά εδώ τώρα είναι ένα ζήτημα. Δεν ήταν αυτή σε καλό βράδυ ή ο Ολυμπιακός την οδήγησε σε κακό βράδυ? Αυτό δεν θα το μάθουμε ποτέ. Ποτέ δεν μπορεί να το διαχωρίσεις. Σε κανένα παιχνίδι, όχι για το συγκεκριμένο. Άρα λοιπόν, σε κάθε περίπτωση, το γεγονός ότι ο Ολυμπιακός δεν βρέθηκε κάτω από τους 7 πόντους, ποτέ η διαφορά, είναι στα υπέρ του. Το ότι το έκλεισε κάποια στιγμή είναι γιατί στον μπάσκετ παιδιά παίζουν και άλλοι, δεν παίζει μόνος. Διαφορετικά θα σου έλεγα ότι αύριο το παιχνίδι είναι στα χέρια του Ολυμπιακού. Αυτός κερδίζει, αυτός κάνει. Δεν είναι έτσι. Θα παίξει και Ρεάλ. Και μπορεί να μην έχει ψηλούς, αλλά αυτοί που είναι θα πουλήσουν ακριβά το μάρι τους.
0: Ναι. Αυτά είναι τα μηνύματα. Και...
1: σε αφήνω να κάνεις την υπόλοιπη εκπομπή, πας και φάω και τίποτα. Γιατί καταλαβαίνεις ότι κάνω δίαιτα, αλλά κάποια στιγμή πρέπει να συζητήσουμε.
0: Και με τόσους διαγωνισμούς εκεί στο Ζάπιο, ανοίγει και η όρεξη.
1: Ας τα να πάμε.
0: Γιατί και εγώ έφυγα γρήγορα να ετοιμαστώ για εκπομπή, αλλά πρώτα έφαγα σπίτι.
1: Εγώ φίλε δεν πρόλαβα.
0: Έχεις και μεγάλη μέρα αύριο. Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη γεμάτη παρουσία σου.
1: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα.
0: Καλό βράδυ. Χορταστικός Γιώργος Γκουγκαλίδης, όπως έχετε συνηθίσει σε κάθε Σαββατόβραδυ εκπομπή, καθιερωμένη η έντονη παρουσία του. Έχουμε ποδοσφαιρική δράση σε εξέλιξη, γιατί στη Λα Λίγκα με κοινή ώρα έναρξης λοιπόν, έχουν αρχίσει αρκετοί αγώνες. Για την τελευταία αγωνιστική του Ισπανικού Πρωταθλήματος μιλάμε. 11ο λεπτό, όλες οι αναμετρήσεις είναι χωρίς σκορ εκτός από μία, στην οποία η Μπέτις προηγείται 1-0 της Λεβάντε από το 4ο λεπτό. Στο 11ο λεπτό οι υπόλοιποι αγώνες είναι χωρίς σκορ. Υπενθυμίζω το διαιτητικό τρίο που ανακοινώθηκε πριν από μία ώρα περίπου για τον αυριανό μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λάτισεφς.

Σε λίγο θα περάσουμε σε ακόμη μια ποδοσφαιρική αναφορά στην εκπομπή. Θα έχουμε Λάκη Κοντσιώτη για τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, όποια και αν είναι αυτά, της πρωταθλήτριας. Αλλά μέχρι τότε οφείλω να σας μεταφέρω αναλυτικά δηλώσεις coach Μπαρτζόκα εν ώψη τελικού. Δεν αλλάζει κάτι, είναι μια ρουτίνα που κάνεις με τους προπονητές. Μετά είχαμε συνεντεύξεις, η μία για την EuroLeague και η άλλη εδώ. Μετά είχαμε ξανά meeting, μετά κάναμε προπόνηση και κάποιες προσαρμογές για αύριο. Θα ακολουθήσουμε την κλασική ρουτίνα, φαγητό κλπ. Όχι, μια ομάδα χτίζει συνήθειες, συμπεριφορές και τη δράση μέσα σε όλη τη χρονιά από τις προπονήσεις και τα παιχνίδια. Σε ένα παιχνίδι που έχουν μεσολαβεί 48 ώρες από το προηγούμενο, είναι λίγα πράγματα που μπορείς να αλλάξεις. Θα βασιστείς σε αυτό που σε έφερε μέχρι εδώ. Το πιο σημαντικό είναι να έχουμε καλό mindset, όπως είχαμε και στο match με τη Φενέρ. Δηλαδή, τι χρειάζεται για να πάρουμε το παιχνίδι, χρειάζεται να παίξουμε μαζί, να είμαστε σκληροί, να μην δώσουμε 50-50 μπάλες. Φυσικά να επικεντρωθούμε στο ότι η Real είναι μια πολύ καλή ομάδα στο rebound. Χθες ήταν πολύ καλή απέναντι σε μια ομάδα, τη Βαλένθια, που κόντρα στον Παναθηναϊκό ήταν κυριαρχική. Πρέπει κάποιους συγκεκριμένους τομείς να τους προσέξουμε ιδιαίτερα. Βλέπετε κάποια διαφορά στο πώς κουτσάρω ή στο πώς διαχειρίζουμε την ομάδα? Αυτό το επιβάλλει ξεκάθαρα η νέα εποχή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Εμείς έχουμε παίξει πάνω από 77-78 μάτς. Ο coach Καριόλο μου είπε ότι έπαιξαν πάνω από 80 παιχνίδια. Αν έχεις αιμονές με το πώς ήταν το μπάσκετ πριν από 10 χρόνια, σε διαβεβαιώ ότι είναι τελείως διαφορετικό. Αρκεί απλώς να συγκρίνεις δύο παιχνίδια και θα καταλάβεις ότι το μπάσκετ αλλάζει. Δεν έχει σημασία τι πεντάδα αρχίζεις, δεν έχει σημασία αν αρχίζεις με 0 πόντους. Αρχίζουν να αναγνωρίζονται παίκτες που παλαιότερα θα περνούσαν στα ψηλά, παρά το γεγονός ότι οι σκόρερ πληρώνονται περισσότερο. Σιγά σιγά εκπαιδεύτηκε όλος ο κόσμος σε αυτό. Προσαρμοστήκαμε σε αυτό ότι έχουμε περισσότερο βάθος. Σε μια συζήτηση με τους προέδρους στην αρχή της σεζόν, είχαμε πει ότι με βάση το budget θα μπορούσαμε να κάνουμε 2-3 προσθήκες, πάντα βασιζόμενοι στις ανάγκες που θα μας έδειχνε η ομάδα ότι έχει. Και τελικά αυτό έγινε. Δεν υπάρχει καν αυτή η συζήτηση στο μυαλό μας, ότι εννοώ στην ερώτηση ότι ο Σκαριόλο τους χαρακτήρισε φαβορί. Επειδή ακριβώς είναι μια φράση κλισέ, δεν συνηθίζω να τις παίρνω στα σοβαρά. Πολλές φορές είναι ένα επικοινωνιακό παιχνίδι από τον αντίπαλο ή από εμάς για να μεταφέρουμε την πίεση. Εγώ ξέρω ότι παίζει ο Ολυμπιακός εναντίον της Ρεάλ. Είναι δύο πολύ σημαντικές ομάδες. Στο ευρωπαϊκό μπάσκετ δεν θα είναι τίποτα εύκολο αύριο. Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά στο να κατακτήσουμε το τρόπαιο. Χρειάζεται να παλέψουμε σε κάθε κατοχή, να είμαστε πολύ συμπαχείς, να διαχειριστούμε τα πάνω κάτω που έχει ένας αγώνας και αυτό είναι όλο. Το πιο αγχωτικό για έναν προπονητή πριν από ένα τελικό είναι να διαχειριστεί τον εαυτό του. Ο προπονητής παίρνει όλη την ευθύνη πάντα. Δεν το λέω μόνο για μένα, το λέω για όλους. Εξαρτάται σε ποια φάση της καριέρας του είναι, σε ποια κατάσταση με την ομάδα του είναι. Όλα αυτά παίζουν σημαντικό ρόλο. Το άγχος είναι και δημιουργικό, είναι πολύ εύκολα διαχειρίσιμο. Έχω ρουτίνες για να το αποσυμφορήσω. Το πόσο κοιμάμαι, πώς τρώω, πόσο γυμνάζομαι, πόσο ξεκουράζομαι. Με ποιους πρέπει να μιλήσω και με ποιους δεν πρέπει, γιατί με αγχώνουν και ας είναι φίλοι μου. Αυτό κάνω, ό,τι δηλαδή και κάθε άνθρωπος. Αναλυτικά όλες αυτές ήταν οι δηλώσεις του coach Μπαρτζόκα για τον αυριανό τελικό. Έχουμε μήνυμα από τον Σάκη. Παραγιώτη, θα μας πεις και για Παναθηναϊκό ρεπορτάζ ή έχεις αναφερθεί πριν για αυτό? Η αλήθεια είναι, Σάκη, ότι αυτό έχει προηγηθεί. Με τον Σάκη Μπουσδούνη ανοίξαμε το χορό των σημερινών ρεπόρτερ στην τετράωρη εκπομπή. Συγκεκριμένα στις 8.30 μίλησε ο Σάκης για τα τελευταία νέα των Πρασίνων που αναμένουν άμεσα την άφιξη και την ανάληψη τεχνικής ηγεσίας από τον 38χρονο ανερχόμενο προπονητή τον Έστρουπ. Όμως, Σάκη, εφόσον μας ακολουθεί στα social media, σε Facebook, Instagram, TikTok, ακόμη και στο YouTube, έχει αναρτηθεί το ρεπορτάζ του Σάκη Μπουσδούνη. Το ρεπορτάζ δηλαδή του Παναθηναϊκού μπορείς να το βρεις εκεί, στο προφίλ μας στο Facebook και στο Instagram και στο TikTok ή στο YouTube ανάλογα, όπου εσύ επιθυμείς. Θα το ακούσεις αναλυτικά, ήταν περίπου ένα γεμάτο δεκάλεπτο μαζί με το Σάκη, όπως πάντα, με αρκετά ενδιαφέροντα πράγματα. Υπενθυμίζω, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή το έχετε τιμήσει αρκετά για σήμερα. Περιμένω να συμβεί κάτι ανάλογο και καθ' όλη τη διάρκεια της εκπομπής. Είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε τα μηνύματά σας.

0: Και τώρα ήρθε η ώρα να πάμε ξανά σε ποδοσφαιρική επικαιρότητα. Μπορεί πολλές ομάδες να περιμένουν όπως ο Ολυμπιακός αύριο το πότε θα ξεκινήσει η προετοιμασία του, πότε θα αρχίσει η αγωνιστική του υποχρέωση στα προκριματικά του Champions League. Άλλες ομάδες να περιμένουν νέο προπονητή, άλλες ομάδες να μην ξέρουν καν αν θα έχουν τον ίδιο προπονητή. Όμως η ΑΕΚ το σίγουρο είναι ότι 6 μέρες μετά τη μεγάλη φιέστα που έκανε στη Νέα Φιλαδέλφια θα αρχίσει από τα playoffs του Champions League. Γι' αυτό και οι διακοπές είναι απολαυστικές και μακροχρόνιες. Καλησπέρα, Λάκη Κοντσιώτη, να μιλήσουμε για τα τελευταία νέα της Ένωσης, όποια και αν είναι αυτά.
1: Καλησπέρα, Παναγιώτη, καλησπέρα στους ακροατές εκπομπής σου.
0: Νομίζω εισαγωγή που αρμόζει τον πρωταθλητή.
1: Πραγματικά, σε ευχαριστώ πολύ. Αλλά πριν πω αυτό, να με επιτρέψεις, επειδή βλέπω τον αγώνα τώρα τον τελικό Bayern Stuttgart, δεν ξέρω αν έχεις εικόνα.
0: Έχω μια μικρή εικόνα, ό,τι έχω δει, ναι.
1: Στη Γερμανία, μια πολύ ελληνική εικόνα, θα έλεγα αυτή τη στιγμή, στο τελικό. Έχει διακοπή λόγω καπνογόνων. Μετά την επίθεση του γκολ της Bayern με το Gain στο 56, δεν το βλέπουμε συχνά στη Γερμανία, αλλά δεν έχουμε μόνο εμείς αυτό το θέμα με τα καπνογόνα εδώ πέρα. Πραγματικά μοιάζει σαν φούρνος που βγάζει ατμόσφαιρα το γήπεδο του Βερολίνου, το 200 του Βερολίνου, από ψηλά σε ένα πλάνο που το δείχνει.
0: Και λέει και όλο αυτό με τα καπνογόνα επανήλθε πρόσφατα στα ελληνικά γήπεδα, έτσι.
1: Ναι, πρόσφατα. Κοίτα, δεν ξέρω τελικά τι επιτρέπεται, τι όχι, ούτε το άλαμα να μην το τιμωρούν ή μόνο το πέταγμα. Γιατί έχω μπερδευτεί λίγο και με τους νόμους. Η αλήθεια είναι ότι δημιουργούν μια ατμόσφαιρα που είναι λίγο δύσκολη, κυρίως για τις τηλεοπτικές μεταδόσεις. Καμιά φορά παραγίνεται, αλλά απ' την άλλη είναι και λίγο εντυπωσιακό το θέαμα πολλές φορές. Θέλει να εκτεμαθούν οι φίλοι, όταν δεν ξεφεύγει από τα όρια είναι ωραίο, αλλά τέλος πάντων.
0: Είναι εντυπωσιακό και ευχάριστο για αυτούς που το δημιουργούν και για όσους βρίσκονται στο γήπεδο, νομίζω, αν και κάποιοι δυσκολεύονται και με τα μάτια τους και τις αναπνοές τους, αλλά.
1: Όντως.
0: Είδαμε, ας πούμε, στις δύο τελευταίες αναμετρήσεις στο play-off σε δύο διαφορετικά γήπεδα να καθυστερούν οι σέντρες για αυτόν τον λόγο.
1: Ναι, αυτό που γίνεται τώρα στη Γερμανία. Λοιπόν, όπως σωστά, πολύ σωστά έλεγες, για την ΑΕΚ φέτος είναι ένα πολύ προγραμματισμένο καλοκαίρι. Ασυνήθιστα προγραμματισμένο καλοκαίρι για την ΑΕΚ. Είχαμε πολλά χρόνια να ζήσουμε τέτοιες στιγμές. Αλλά εφόσον πήγαν τα πράγματα καλά, δεν έχουμε ανακατατάξεις. Υπάρχει προπονητής, υπάρχει πρόγραμμα, υπάρχει τεχνικός διευθυντής. Η ομάδα θα φύγει στις 6 Ιουλίου. Για την Ολλανδία, για το βασικό στάδιο της προετοιμασίας στο Apeldoorn, θα γυρίσει λίγες μέρες και μετά θα ξαναφύγει για το ίδιο μέρος να δώσει τα υπόλοιπα φιλικά μέχρι τις 2 Αυγούστου που θα επιστρέψει οριστικά για να ξεκινήσει, ας πούμε, το επίσημο στάδιο της προετοιμασίας λίγο πριν το πρώτο παιχνίδι, το επίσημο που θα είναι 18-19 Αυγούστου για τα play-off του Champions League. Περιμένοντας βέβαια στο μεσοδιάστημα και κάποια πιο ευνοϊκή κατάσταση αν αποκλειστεί μια ομάδα που είναι πιο πάνω τώρα στο ranking. Το ευρωπαϊκό, για να είναι στους χειρούς, δηλαδή στα play-off.
0: Πέρυσι, Λάκη, δεν υπήρχε μαξιλαράκι ασφαλείας στα προκριματικά του conference και λέγαμε όλοι, θυμάμαι το λέγαμε μαζί και στις εκπομπές τον Αύγουστο, ότι άμα θες να δώσεις το παρόν σε ευρωπαϊκή διοργάνωση, θα χρειαστεί να αποκλείσει και στα play-off ομάδα σαν την Anderlecht, το οποίο το έκανε επιβλητικά στη Νέα Φιλαδέλφια, γιατί είχε περάσει δύσκολα στη βελγική πρωτεύουσα η ΑΕΚ. Αλλά τώρα μιλάμε για άλλο επίπεδο και. Υπάρχει κορμός, γιατί είπες υπάρχει τεχνικός διευθυντής, προπονητής. Υπάρχει κορμός, αλλά νομίζω όταν πας να παίξεις, να διεκδικείς θέση στην κορυφή για τη συλλογική διοργάνωση, χρειάζονται και ανάλογες προσθήκες.
1: Πράγματι. Αυτά είπε και ο Ριμπάντα στη σημερινή του συνέντευξη στη Mozart TV, το σέρβικο μέσο μαζικής ενημέρωσης που έχει έρθει και τους έχει πάρει στη σειρά, θα λέγαμε. Γιώβιτς, Νίκολιτς, τώρα Ριμπάντα, όλους τους σερβόφωνους και δίνουν συνέντευξη μετά τη μεγάλη επιτυχία για το κατάξιμο προβλήματος με την ΑΕΚ. Και είπε αυτό ακριβώς, όπως είπε και ο Νίκολιτς βέβαια, ότι θα χρειαστεί βελτίωση του ρόστερ, αν θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί σε καλύτερο επίπεδο ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Υπάρχουν στοχευμένες θέσεις που θα κάνει μεταγραφές η ΑΕΚ και σίγουρα θα ενισχυθεί, δεν υπάρχει περίπτωση. Γι' αυτό λέμε ότι όλα είναι σε ένα πολύ καλό προγραμματισμό μέχρι στιγμής. Υπάρχουν συγκεκριμένοι στόχοι, συγκεκριμένες θέσεις που θα ενισχυθεί η ομάδα. Και σίγουρα θέλουν να δώσουν το παρόν, αν είναι δυνατόν, στην κορυφαία διασυλλογικής διοργάνωσης, στο Champions League, που και έστω τα πολλά τα φέρει και έγινε στην ομάδα και σίγουρα προσελκύει και πιο εύκολα κάποιον παίκτη να έρθει στην ομάδα. Γιατί, όπως πολύ σωστά είπες πέρσι, που χρειαζόταν 3-3 προκρίσεις και ήταν με την πλάτη στον τοίχο κυριολεκτικά, ήταν δύσκολο να πείσεις κάποιον παίκτη ένα όνομα, ας πούμε, να έρθει στην ΑΕΚ χωρίς να έχει εξασφαλισμένο ευρωπαϊκό μέλλον. Δεν ήταν τίποτα εξασφαλισμένο πέρσι το καλοκαίρι. Η ομάδα ήταν καινούργια, ο προπονητής ήταν καινούργιος. Παρ' όλα αυτά έκανε την τεράστια επιτυχία, που ήταν και ο μεγάλος στόχος της σεζόν, άσχετα το πώς εξελίχθηκε ακόμα καλύτερα, να μπει στον όμιλο του Conference League. Και τα κατάφερε και με τη γνωστή εξέλιξη που πραγματικά όλοι λένε ότι ήταν και άδικο που δεν έφτασε στον τελικό του Conference League, έτσι όπως ήταν τα πράγματα.
0: Ναι. Πάντως, συγγνώμη για όσα αναφέρει μια παρένθεση, συνεχίζει το μάτς στη Γερμανία τελικός κυπέλλου με τον Ποδίον. Εμείς μπορούμε να δούμε πραγματικά,
1: ναι,
0: με τα καπνογόνα.
1: Που φαίνεται και χάσαμε μια τρομερή ευκαιρία τώρα, αυτές δεν χάνονται.
0: Ναι. Και αυτό που έλεγες ισχύει, Λάκη. Όντως, μιλάει διαφορετικά το κύρος ενός συλλόγου στις διαπραγματεύσεις όταν μπορείς να μιλήσεις για Champions League. Ενδεχομένως, αν όχι Champions League, θα είναι το Europa, αλλά εμείς δεν θέλουμε ποτέ να λέμε το αρνητικό σενάριο. Αισιόδοξα μόνο μπορείς να βλέπεις, ειδικά όταν μιλάμε για αθλητισμό.
1: Και το Europa, θα είναι επιτυχία, γιατί είναι μια αναβάθμιση. Ναι. Και αυτή τη στιγμή ίσως και να ταιριάζει περισσότερο στην ομάδα. Αλλά το θέμα είναι ότι σιγά σιγά ανεβαίνει. Και πρέπει να βελτιωθεί σίγουρα, δηλαδή να είναι ανταγωνιστική. Έχει κάποιες χτυπητές αδυναμίες η ομάδα, δεν πρέπει να τις αφήσει έτσι. Έχει την ευκαιρία να τις καλύψει. Και το budget, έχει δείξει ο κ. Ηλιόπουλος ότι όταν του γίνει η κατάλληλη πρόταση, την καλύπτει αμέσως. Γιατί έχει απόλυτη εμπιστοσύνη στους συνεργάτες του και αυτό πρέπει να γίνει και τώρα. Δεν το συζητάμε. Εκκρεμούν βέβαια ακόμα κάποιες ανανεώσεις συμβολέων, όπως είναι του Πινέδα και του Περέιρα. Του Περέιρα βέβαια λύγει φέτος, οπότε είναι πιο άμεσο. Του έχει γίνει συγκεκριμένη πρόταση με μείωση αποδοχών. Να δούμε. Σίγουρα θα έχει κάποιο βοηθητικό ρόλο με την εξαιρετική παρουσία που είχε φέτος. Το χρειάζεται πιθανότητα για κάποια παιχνίδια να το βοηθήσει. Ο Πινέδα λύγει του χρόνου το συμβολέο του, αλλά επειδή έχει το Μουντιάλ στη μέση. Είναι ο Πινέδα, θα ήταν καλό να ανανεώσει, να είναι πιο ησυχή όλη με αυτή την περίπτωση.
0: Ναι, γιατί όπως πάντα καραδοκίκη η Μοντερέι.
1: Ακριβώς αυτό ήθελα να πω. Μια και πήγε ο Αλμέιδα στη Μοντερέι, δεν ξέρει τι μπορεί να συμβεί. Και υπενθυμίζω ότι υπάρχει η ρήτρα 8 εκατομμυρίων αυτή τη στιγμή που αν την καλύψουν οι Μεξικάνοι, τον παίρνουν την επόμενη μέρα το Πινέδα.
0: Ναι, εφόσον.
1: Δεν θα ρωτήσουν κανένα, έτσι.
0: Εφόσον και ο ίδιος επιθυμεί, είναι πολύ σωστά.
1: Ναι, βέβαια, βέβαια.
0: Σίγουρα είναι από τα hot ονόματα. Ναι.
1: Συγγνώμη, ήθελα να πω για μια κακή είδηση που είχαμε σήμερα. Τον τραυματισμό στο τροχαίο του πρώην παίκτη της ΑΕΚ, του στόπερ, του Μάριου Οικονόμου, που είναι πολύ σοβαρός τραυματισμός από ό,τι φαίνεται. Τα πρώτα νέα είναι καθόλου καθυσυχαστικά. Μακάρι να τα καταφέρει και να πάρει όλα καλά για τον Μάριου Οικονόμου. Μακάρι να έχει δύναμη και τύχη πάνω απ' όλα για αυτό το τεράστιο πρόβλημα που αντιμετωπίζει πλέον.
0: Ναι, για τροχαίο που σημειώθηκε στα Ιωάννα νωρίς το απόγευμα, αναφέρεσαι. Ναι.
1: Ακριβώς, ναι, ναι, ναι.
0: Τώρα, Λάκη, εσύ, για το μεταγραφικό πλάνο, υπάρχουν παίκτες παρά την κατάκτηση του πρωταθλήματος, πάντα υπάρχουν αποχωρήσεις που εσύ βλέπεις να είναι δεδομένα εκτός της συνέχειας.
1: Κοίτα, με βάση το κριτήριο το δικό μου, ναι. Γιατί δεν έχει διαρρεύσει τίποτα, έτσι.
0: Ναι.
1: Παράδειγμα, ο Ελίασον δείχνει εδώ και καιρό εκτός ρυθμού ομάδας. Παρότι ο γεγονός ότι έχει πάρει μεγάλες ευκαιρίες, πολλές ευκαιρίες, δεν έχει δικαιολογήσει ούτε την προηγούμενη παρουσία του στην ομάδα, ούτε την αξία του. Και ίσως δεν δείχνει και την απαραίτητη διάθεση, σαν να έχει φτάσει στο να έχει κλείσει το κύκλο του στην ΑΕΚ. Κάτι ανάλογο συμβαίνει και με τον Λιούμπισιτς, που παρότι έχει πάρει επίσης πολλές ευκαιρίες, δεν νομίζω ότι είναι παραγωγικός. Εκτός από 3-4 παιχνίδια που έκανε το τέλος του 25, είπαμε ότι αναγεννήθηκε, μετά δεν είχε ανάλογη συνέχεια. Παρά το γεγονός ότι πήρε ευκαιρίες και θυμίζω ότι χτύπησε βασικός σε δύο ισοπαλίες που ευτυχώς δεν στήχησαν στην ΑΕΚ, στον Βόλο και στον Ατρόμητο, στο Περιστέρι με το 2-2. Και τον άλλαξε μάλιστα στο ημίχρονο, κάτι που δεν συνηθίζει ο Νικόλτς. Όταν έκανε αλλαγή στο ημίχρονο, παραδείγματι είχε ένα πολύ αρνητικό στο πρώτο. Αυτοί τους δύο σε πρώτη φάση. Τώρα υπάρχει η περίπτωση του Πενεράιτ πάντα που ακούγεται ή δημοσιεύεται στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Σκωτίας ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τη Ρέιντερς. Ο Πενεράιτ είναι μια περίεργη περίπτωση. Στην αρχή δεν έπεισε. Όσο περνούσε ο καιρός όμως έδειξε ότι μπαίνει καλύτερα στο ρόλο του. Και τελείωσε πραγματικά αρκετά καλά το πρωτάθλημα. Βέβαια μην ξεχνάμε ότι πλέον η ομάδα είχε ρολάρει πάρα πολύ καλά και όταν είσαι μέλος μιας ομάδας που παίζει καλά, πας και εσύ καλύτερα οπωσδήποτε. Αν τώρα βρεθεί μια συμφέρουσα πρόταση όμως από τη Rangers και αποχωρήσει, νομίζω ότι είναι ευκαιρία να καλύψει την θέση του αριστερού μπακ που ήταν εμφανής η αδυναμία της ΑΕΚ, νομίζω. Τουλάχιστον στο επιθετικό κομμάτι, στο θέμα της ανάπτυξης σε αυτόν τον τομέα.
0: Γι' αυτό και δεν είχε καθόλου τη διάρκεια της χρονιάς κάποιον να θεωρείται βασικός, χωρίς να θέλει να δικό κάποιον εκ των δύο.
1: Ακριβώς. Είχε ένα ελαφρύ προβάδισμα ο Πίλιος, ο οποίος όμως έκανε μέχρι τη σέντρα, ήταν πιο καλός αμυντικά του καθήκοντα από εκεί και ύστερα όμως κάπου ήταν λίγο άτολμος, που αντίθετα ήταν με τον Μπερνάις. Ανάλογα τα παιχνίδια τους διάλεγε βέβαια ο Νίκολιτς και τους χρησιμοποίησε πολύ καλά. Απ' την άλλη ήταν ο Ρότα που ήταν μόνος του. Και θα παραμένει από ό,τι φαίνεται μόνος του κλασικός δεξιός μπακ. Υπάρχει τον Γεωργίεφ που θα είναι τον μπακάπ του, γιατί παίζει και στόπερ, παίζει και δεξιμπακ, οπότε θα έχει αυτό το διπλό ρόλο, γιατί έτσι κι αλλιώς αποκτηθεί και στόπερ. και Εξάρι που είναι το, η προτεραιότητα, δεν βγήκε πέρσι ο Μπρούγκης καθόλου, οπότε τώρα θα ξεκινήσει από εκεί η ομάδα, όπου επίσης ήταν εμφανές το κενό και αναγκάστηκαν να το καλύψουν με την πλειότητά τους ο Μαρίν με τον Πινέτα που τα πήγαν βέβαια πολύ καλά, αλλά χρειάζεται κάποια βοήθεια για να τις απαιτήσεις της νέας χρονιάς.
0: Μήπως βλέπεις και αποχώρηση Γκρούγιτς?
1: Εννοείται αποχώρηση Γκρούγιτς, ναι. Γιατί έτσι αλλιώς λύγει το συμβόλαιό του, είχε οψιόν αγοράς, δεν θα ανανεωθεί. Ο Γκρούγιτς δεν έπεσε, έπεσε κακή συγκυρία, ήταν και αυτός ανέτοιμος από ένα τραυματισμό που είχε στην Πόρτο. Και πιθανότατα και ο Ζωάο Μάριο γιατί είναι δανεικός και για να αποκτηθεί από την Μπεσίκτα στην οποία ανήκει είναι πολύ μεγάλη ήττρα από το ξέρω, δεν θυμάμαι ακριβώς το ποσό, μπορεί να είναι και 2 εκατομμύρια. Αλλά δεν νομίζω να δοθεί αυτή τη στιγμή για τον Ζωάο Μάριο.
0: Τουλάχιστον θα θυμούνται όλοι το γκολ που πέτυχε κόντρα στον Παναθηναϊκό για την ανατροπή και νίκη που έδωσε το πρωτάθλημα.
1: Είχε καλά παιχνίδια, είχε καλά παιχνίδια ο Ζωάο Μάριο. Ήξερε μπάλαντα φανερό αυτό, βοήθησε με την ποιότητά του σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Και ο Νίκολης ήξερε πώς να το χρησιμοποιήσει.
0: Σωστά. Λάκη, έχουμε πει τα πάντα και πρέπει εσπεσμένα να πάω σε διαφημίσεις. Νομίζω έχουμε πει τα πάντα. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία στην εκπομπή.
1: Σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ και σε σένα. Ήταν ο Λάκης Κοντσιώτης με το ρεπορτάζ της ΣΑΕΚ.
2: Intervetten Sports. Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
2: Με τραγανή ζύμη,
3: πλούσια σε υλικά
2: και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
2: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
2: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
2: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
4: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervetten Sports. Το βλέπες, το παίξες. Σάββατο, 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή. Super Sport 104. Μένεις εδώ. Super Sport 104.

Επιστρέψαμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Για όσοι συντονίστηκαν τώρα, ενημερώνω στο μικρόφωνο είμαι ο Παναγιώτης Βολάνιος. Θα είμαι για μια μισή ώρα ακόμη στην παρέα σας έως τις 12 όπως κάθε Σάββατο βράδυ. Σε εξέλιξη βρίσκονται μετά τη συμπλήρωση του ημιώρου στην La Liga αρκετές αναμετρήσεις. Πάω να συμμεταφέρω σε αυτές που έχει ανοίξει το σκορ. 32ο λεπτό συγκεκριμένα στο Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0 προηγούνται οι γηπεδούχοι. Ίδιο λεπτό στη Βαρκελόνη Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1 προηγούνται οι φιλοξενούμενοι. Η Μπέτις εξακολουθεί να προηγείται 1-0 της Λεβάντε από το 4ο λεπτό. Και η Ρεάλ Μαδρίτης προηγείται 1-0 της Αθλέτικ Μπιλμπάο. Υπενθυμίζω είναι το τελευταίο μάτς του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο των Λιονταριών στη χώρα των Βάσκων. Γι' αυτό και την προηγούμενη αγωνιστική που η Μπιλμπάο έπαιζε εντός έδρας, ο Βάσκος και πρώην προπονητής προφανώς με δύο θητείες στον πάγκο του Ολυμπιακού αποθεώθηκε πάρα πολύ από όλο το φιλάθλο κοινό της Μπιλμπάο. Μια ομάδα που βασίζεται κυρίως σε Βάσκους ποδοσφαιριστές που βγαίνουν από την ακαδημία της. Τώρα αλλάζει προπονητικό προφίλ και θα φέρει τον Τέρζιτς στην νέα σεζόν στον πάγκο της. Την ίδια ώρα για τη Serie A έχουμε ανάπαυλα και ημίχρονο στη Ρώμη. Η Λάτσιο προηγείται 2-1 της Πίζα.

Έχουμε νέα και από περιβάλλον πόλο. Γιατί ο Παναθηναϊκός επιβλήθηκε 12-9 το Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο. Επικράτησε 12-9, επενθυμίζω, και προκρίθηκε στους τελικούς μετά από 10 ολόκληρα χρόνια. Εκεί προφανώς θα αντιμετωπίσει το Μπολινίκη και απόλυτο πρωταγωνιστή του αθλήματος, τον Ολυμπιακό. Ντέρμπι Αιωνίων λοιπόν στους τελικούς. Μετά από μία δεκαετία οι πράσινοι θα δώσουν το παρόν στους τελικούς του πρωταθλήματος.

0: Λέμε για μπάσκετ, για τον αυριανό τελικό της EuroLeague, λέμε για την εγχώρια ποδοσφαιρική επικαιρότητα, αλλά την ίδια ώρα πολλά διακυβεύονται και στο διεθνή χώρο. Γι' αυτό έχουμε μαζί μας τον Μάνο Σταραμόπουλο να μας τα πει αναλυτικά. Καλησπέρα, Μάνο.
1: Καλησπέρα, Πάνο. Καλησπέρα και στου ακροατές του 943 Ιντερνετ Sports. Καταρχήν πρέπει να πούμε μεγάλη επιτυχία για την Χαλ, την ομάδα του Ατζούν, η οποία 10 χρόνια μετά τον υποβασμό της στην Championship κατάφερε σήμερα να υπερισχύσει 1-0 στο Wembley της Middlesbrough στον τελικό των play-off, όπου ο τρίτος έπαιζε για να πάρει τη θέση πίσω από Κόβαντρι και Ipswich.
0: Ναι.
1: Έτσι λοιπόν η Χαλ κατάφερε χάρη σε γκολ του Μπέρνι στο 5ο λεπτό του πρόσφατου χρόνου να υπερισχύσει 1-0 της Χαλ και να ακολουθήσει Κόβαντρι και Ipswich στη μεγάλη κατηγορία.
0: Να πούμε γι' αυτό, Μάνο, θέλω να αναφερθούμε σε δύο πράγματα. Εξ αρχής να πω ότι πριν μια δεκαετία, δηλαδή τη σεζόν 16-17, θυμάμαι ότι από την αποχώρησή του από τον Ολυμπιακό στη Χαλ είχε πάει προπονητής ο Πορτογάλος, ο Μάρκο Σίλβα, και είχε πάρει και για μισή σεζόν δανεικό τον Ομάρ Λαμπτελαουί, τον Νορβηγό δεξιό μπακ. Αυτή είναι η τελευταία παρουσία της Χαλ στην Πρέμιερ, έτσι τη θυμάμαι. Και επίσης θέλω να σχολιάσω, το είπα και πριν στην εκπομπή όταν αναφέρθηκα στο τελικό σκορ, είναι πραγματικά. Τι να πεις για το πώς έμεινε εκτός τελικού ανόδου η Southampton, τι ερασιτεχνισμός ήταν αυτό.
1: Τι ερασιτεχνισμός, η οποία Southampton, ο Γερμανός προπονητής ο Τόντα, βρήκε έναν ασκούμενο συνεργάτη του και τον έστελνε να παρακολουθήσει τις προπονήσεις των αντιπάλων όταν ήταν και κλεισμένο των θυρών, έτσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εκεί ο στόχος του ήταν στο συγκεκριμένο παιχνίδι που θα γινόταν αντίον της Middlesbrough να δει αν ο καλύτερος παίκτης της Middlesbrough εξακολουθεί να είναι τραυματίας ή θα παίξει εναντίον του. Και κάποια στιγμή το αντέλειψαν οι άλλοι, έγιναν και καταγγελίες. Αυτό είχε, ο κανόνας αυτός είχε εφαρμοστεί για πρώτη φορά με τον, όταν ήταν προπονητής της Λίντς ο Μαρσέλο Μπιέλσα, ο Ουρουγανός, σημερινός προπονητής της Εθνικής Ουρουγουάης. Τότε λοιπόν το είχε κάνει σε κάποιο παιχνίδι, σε κάποια προπόνηση αντίπαλου, και έτσι δημιουργήθηκε ο κανονισμός που λέει ότι απαγορεύεται σε προπονήσεις και κλεισμένων των θυρών να κατασκοπεύεις αντιπάλους. Και τώρα, πέρα ότι δεν έπαιξε στον τελικό η Southampton, με την έναρξη του νέου πρωταθλήματος θα ξεκινήσει και με μείον 4 βαθμούς. Αυτά βεβαίως γίνονται μόνο στην Αγγλία, έτσι. Γιατί τώρα για παράδειγμα βλέπουμε το παιχνίδι της Μπάγκερ με τη Στουτγκάρτ, προηγήτερα 0 η Μπάγκερ, έτσι, η πρωταθλήτρια, με τον γκολ του Κέιν, εύκολο γκολ μετά από ωραία σέντρα του Ολίσε, στο 55. Να πρέπει όμως ο διαιτητής, γιατί το παιχνίδι έχει διακοπεί δύο φορές λόγω πυροτεχνημάτων, φωτοβολίδων και
0: καπνογόνων. Ναι.
1: Και καπνογόνων. Θα έπρεπε λοιπόν να πει ο διαιτητής, κοιτάξτε να δείτε, την επόμενη φορά που θα παραλυφθεί θα διακοπεί οριστικά το παιχνίδι. Γιατί? Γιατί θα σου πω το πιο απλό. Αυτό μπορεί να έχει ζημιά στην υγεία των ποδοσφαιριστών. Μιλάμε για πάρα πολλά βεγγαλικά, έτσι. Δεν είναι ένα και δύο. Πρέπει να απαγορευτούν οριστικά αυτά. Έχει την υγεία και το φιλάθρο βεβαίως, έτσι. Και το φιλάθρο. Γιατί βλέπουμε ακόμα που έχουν περάσει σχεδόν 5 λεπτά από το δεύτερο επεισόδιο που δημιούργησαν οι οπαδοί, δηλαδή με τα βεγγαλικά, ακόμα το γήπεδο στο Βερολίνο δεν έχει καθαρίσει εντελώς η ατμόσφαιρά του.
0: Σωστά. Έτσι είναι, ναι.
1: Λοιπόν, από εκεί και πέρα λοιπόν έχουμε σήμερα τελικό Champions League γυναικών. Το κατέξει η Μπαρτσελόνα για τέταρτη φορά στην ιστορία της. Συνέτριψε τη Γαλλική Λιόν 4-0.
0: Πολυνίκη στο θεσμού η Λιόν.
1: Πολυνίκη. Η Μπαρτσελόνα το πήρε.
0: Ναι, ναι, σωστά ότι επιβλήθηκε κοντά σε δύσκολα αντίπαλα.
1: Είναι πρωταγωνίστριες, βέβαια. Έπειτα κύπελο στη Σκωτία πήρε η Celtic που κατέβαλε την Dunfermline 3-1 με γκολ του Μαέντα, του Έγγελς και του Ιχενάτσου, και στο 80 είχε μείωσε ο Κόντρο για την ηττημένη. Τώρα
0: Ντάμπλαρα στο Ντάμπλι Celtics η Σκωτία πήρε και τα δύο.
1: Έχει πάρει και το πρωτάθλημα. Σωστό, σωστό, πήρε και το πρωτάθλημα. και δεν άφησε μετά από 60 χρόνια τη Χάρτς να χαρεί ένα τίτλο. Σωστό αυτό.
0: Σωστά. Τώρα, έχουμε και ένα μήνυμα, Μάνο, δεν ξέρω αν θα σας το μεταφέρω τώρα, από ακράτη.
1: Πες το.
0: Παναγιώτη, ρώτη τον κύριο Σαραμόπουλο ποια ομάδα βλέπει σαν φαβορή για το παγκόσμιο κύπελο και να μας πει πώς βλέπει φέτος την Αργεντινή εν ώψη Μουντιάλ. 2-0 ναι. Η Μπάγερν την ίδια ώρα. Με Κέιν.
1: Κοίτα να δεις τώρα. Καταρχήν, εκείνο που μπορώ να πω ότι δεν βλέπω ανάμεσα στα 5 φαβορή, θα πω την Εθνική Γερμανίας. Μπορεί ο Νάγκελσμαν να έπεισε τον Νόιερ να παίξει, να γυρίσει μάλλον, να επιστρέψει στην Εθνική Γερμανίας και να τον ενισχύσει στην τελική φάση του παγκοσμίου κυβέλου για τελευταία φορά, γιατί είναι 40-41. Και όσο καλή να είναι ο Νίμπελ, και αυτός είναι της Μπάγερ, έτσι, ο δανεικός στη Στουτγκάρδη, ή ο Ούρμπικ, ή ο Μπάουμαν.
0: Ο Νίμπελ μόλις έφαγε δεύτερο γκολ, πάντως, Μάνος, ενημερώνω.
1: Ναι, καλά, αυτό εντάξει. Εντάξει, διαφορά κλάσει στο δύο ομάδων τώρα είναι πολύ μεγάλη.
0: Χαοντική είναι.
1: Εντάξει. Λοιπόν, στη Γερμανία η Μπάγερ δεν παίζεται. Επιστρέφουμε στην ερώτηση του φίλου. Λοιπόν, το σίγουρο ότι δεν βλέπω την Μπάγερ στα 5 πρώτα φαβορί.
0: Τη Γερμανία εννοείς.
1: Τη Γερμανία, ναι. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να πετύχει κάτι καλό, έτσι. Άλλο τώρα, άλλο τώρα. Λέω εγώ αυτή τη στιγμή δεν τη βλέπω. Βλέπω φαβορί την Εθνική Ισπανίας. Με τόσα πολλά ταλέντα.
0: Συμφωνώ.
1: Την Εθνική Πορτογαλίας, που είναι και το τελευταίο παγκόσμιο κύπελο του Κριστιάνο Ρονάλντο. Την Εθνική Ομάδα της Γαλλίας, έτσι, με πάρα πολλά ταλέντα. Την Εθνική Ομάδα της Αργεντινής. Εγώ βλέπω ότι η Αργεντινή έχει πολύ καλή ομάδα, έτσι, είναι και κάτω Χωστροπαίου. Πώς σας είπαμε, και 4 έχουμε πει τώρα. Και επίσης βλέπω και την Αγγλία. Νομίζω ότι αυτή τη φορά με προπονητή το Γερμανό Τούχελ και ποδοσφαιριστές που διακρίνονται εντός και εκτός συνόρων, δηλαδή Τζουντ Μπέλιχαμ, είδαμε ότι ο Τούχελ
0: δεν συγκινείται εύκολα, ναι.
1: Δεν συγκινείται, ναι. Πήρε ποδοσφαιριστές να πολεμήσουν για τη φανέλα. Ο Κολ Πάλμερ που μπορεί να είναι το καλύτερο δεκάρι αυτή τη στιγμή από πλευράς Άγγλων, τον απέκλεισε. Γιατί όπως ήταν η Τσέλσι η ασανσέρ στην απόδοσή της, ενώ πέρυσι το καλοκαίρι πήρε παγκόσμιο κύπελλο συλλόγων και ο Κολ Πάλμερ ήταν από τους καλύτερους με προπονητή το Μαρέσκα, στη συνέχεια με τις αλλαγές που γίνανε στους Λοδρέζους, μπαινόβγαινε ο Πάλμερ, δεν ήταν βασικός. Γι' αυτό πήρε και τώρα τον Αλόνσο, για να του δώσει τη θέση τη μεσαία γραμμή, γιατί περιμένουν πολλά από τον Πάλμερ που τον είχαν πάρει με 50 εκατομμύρια από τη Manchester City. Λοιπόν, τον άφησε έξω τώρα. Εντάξει, ποντάρω πολύ στο Μόργαν Ρότζερς της Άστον Βίλα. Ο Σακά βεβαίως. Ο Άνταμ Γουόρτον για μένα πιστεύω θα είναι από τις αποκαλύψεις του παγκοσμίου κυπέλου. Ο χαφ της Crystal Palace, που το όνομά του όπως και πέρσι φέτος θα είναι ακόμα πιο δυνατό για τις μεταγραφές. Δεν αποκλείεται να τον πάρει η United, η οποία United σήμερα πήρε τον αντικαταστάτη του Καζεμίρο που λύγει το συμβόλαιό του και θα πάει στην Ίντερ Μαϊάμι από την Αταλάντα με 50 εκατομμύρια.
0: Μάνο, επειδή κόπηκε για λίγο η γραμμή, δεν ακούστηκε το όνομα του ποδοσφαιριστή που ήρθε από την Αταλάντα στη United.
1: Τον Έντερσον. Τον πήρε σήμερα από την Αταλάντα.
0: Okay.
1: Εγκαλύψει τον καιρό του Καζεμίρο, ο οποίος μένει ελεύθερος, δεν θα παραμείνει άλλο στα 35 του χρόνια στους κόκκινους διαβόλους, θα πάει στο MLS στην Ίντερ Μαϊάμι, συμπαίκτης του Μέση. Είναι η πρώτη ουσιαστικά κίνηση του νέου της εισαγωγικά προπονητή, έτσι, του Μάικλ Κάρικ, ο οποίος και δικαίως του ανανώθηκε το συμβόλαιο για 2 χρόνια, του δίνει την ευκαιρία τώρα να δουλέψει από την αρχή και να πετύχει κάτι εντελώς διαφορετικό και καλύτερο.
0: Τραβάει πάντως το MLS, πόσο μάλλον Ίντερ Μαϊάμι.
1: Ναι, τώρα ναι, έτσι είναι. Και τώρα βεβαίως το MLS δεν πάνε μόνο παίκτες άνω των 30 ετών, έτσι. Βλέπουμε Σωστά. Και παίκτες κάτω από 30. Λοιπόν, αυτές βλέπω ως φαβορί. Και επίσης, αν εκπληθεί, θα έλεγα ότι βλέπω το Μαρόκο.
0: Γιατί όμως?
1: Το Μαρόκο δεν πρέπει να ξεχνάμε στο παγκόσμιο κύπελλο του 22 είχε φτάσει στα ημιτελικά, έτσι.
0: Ναι, σωστά.
1: Έχει πολύ καλή ομάδα. Τώρα, ότι δεν πήρε το 35ο κύπελο Αφρικής, αλλά το πήρε στα χαρτιά, εντάξει, αυτό είναι άλλο θέμα. Εντάξει, δεν λέω ότι θα πάρει το τροπαίο, αλλά πάλι πιστεύω ότι μπορεί να φτάσει πολύ ψηλά. Έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές και σύνολο πολύ καλό. Γι' αυτό βλέπουμε ότι πολλές φορές Μαροκινοί που έχουν γεννηθεί στη Γαλλία θα μπορούσαν να παίξουν και στην εθνική ομάδα της Γαλλίας, αλλά επειδή υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα τώρα, σου λέει θα πάω σίγουρα να παίξω στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και θα διακριθώ και από εκεί. Οπότε έτσι ενισχύεται και η εθνική ομάδα. Υπάρχουν πάρα πολλά ταλέντα τώρα, σου λέει θα πάω σίγουρα να παίξω στην εθνική ομάδα του Μαρόκου και θα διακριθώ και από εκεί. Οπότε έτσι ενισχύεται και η εθνική ομάδα του Μαρόκου.

0: τότε θα πάρει το πράσινο φως για να πάει στις Ηνωμένες Πολιτείες για να συμμετάσχει στο παγκόσμιο κύπελλο.
1: Αν υπάρχει κάτι που δεν το εύχομαι προφανώς, απλά το ρωτάω σε περίπτωση που...
0: Αυτό δεν έχει καλή ερώτησή σου. Θα πρέπει να το σκεφτούν στη FIFA αυτό. Πιστεύω θα ξεπεραστεί, αλλά ναι, καλό θα είναι να υπάρχει πάντα και μια εναλλακτική λύση. Ναι. Έπειτα πρέπει να πούμε ότι ένα αμερικανικό φαντ έκανε πρόταση ύψους 2 δισεκατομμυρίων ευρώ στον πρόεδρο και ιδιοκτήτη της Νάπολη, τον De Laurentiis,
1: ναι,
0: για να εξαγοράσει το πλειοψηφικό πακέτο του Παρτενοπέη. Ο De Laurentiis έχει στα χέρια του την ιδιοκτησία της Νάπολη 20 και πλέον χρόνια, έτσι, και κατάφερε να τη βάλει στο μεγάλο τραπέζι του Ιταλικού ποδοσφαίρου μετά την εποχή του Μαραντόνα, που τότε είχε πρόεδρο το Φερλαΐνο. Λοιπόν, στη Λίβερπουλ τώρα, παρά το γεγονός ότι όλα δείχνουν θα παραμείνει ο Ολλανδός Άρνε Σλότ, υπάρχει πάντα κάποια φημολογία ότι μιλάει και με τον Ιραόλα, ενδεχομένως και με κάποιους άλλους προπονητές. Θα δούμε τώρα, πολλά θα εξαρτηθούν το κατά πόσο η Λίβερπουλ θα εξασφαλίσει όχι συμμετοχή στο Champions League της προσεκής περίοδου, έτσι.
1: Αύριο εκεί όλα κρίνονται,
0: ναι,
1: και αυτό συνδέεται άμεσα και με το πότε θα βρεθεί η Λίβερπουλ.
0: Και με την Άστον Βίλα.
1: Ναι,
0: γιατί η Άστον Βίλα αν πάρει την τέταρτη θέση, αυτομάτως ο Ολυμπιακός προβιβάζεται από το τρίτο προγραμματικό, από το δεύτερο προγραμματικό στον τρίτο.
1: Σωστά, και αυτό σημαίνει περισσότερες διακοπές. Όλα μετράνε, όλα μετράνε.
0: Ναι. Και έτσι είναι.
1: Αλλά η Λίβερπουλ έτσι όπως παρουσιάζεται φέτος, που αύριο παίζει και με την Μπρέντφορντ, που και αυτή έχει κάποιες ελπίδες βαθμολογικά.
0: Εντάξει, το παιχνίδι επειδή είναι στο Άνφιλντ, λογικά φαβορεί παρουσιάζεται η ομάδα του Σλότ. Αλλά η Μπρέντφορντ, όπως είπε σωστά, που είναι 8η θέση, κυνηγάει και αυτή η έξοδο στην Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Όχι στο Champions League βεβαίως, αλλά γενικά έξοδο στην Ευρώπη ή στο Europa ή στο Conference περισσότερο. Θα δούμε.
1: Και έχουμε εννοείται και την ίδια ώρα που ο Έμερι βάζει το βιογραφικό του ένα ακόμη τρόπαιο του Europa League. Έχει χάσει μόνο ένα στον τελικό του Αζερμπαϊτζάν το 2019 με την Arsenal. Δυστυχώς δεν έβρε το πρώτο ευρωπαϊκό σκαουνιέρδες. Είναι ο πολυνίκης του θεσμού 3 με τη Σεβίλη, 1 με τη Βιγιαρεάλ, 1 με την Άστον Βίλα. Εντάξει, δεν έχει ιδιαίτερο κίνητρο αύριο στο Etihad, γιατί είναι και το τελευταίο μάτς του Γκουαρδιόλα. Αυτό το λέω για τους φίλους του Ολυμπιακού, γιατί είναι δύσκολο έργο αύριο.
0: Δύσκολο έργο, αλλά πιστεύω ότι η Άρσα που πάρει τον τίτλο θα θέλει να δώσει και νίκη στους φιλάθλους της τώρα. Έτσι πρέπει. Όπου ο Γκουαρδιόλα λοιπόν, που μετά από 10 χρόνια και 20 τίτλους αποχωρεί, έτσι.
1: Ναι.
0: Θα γίνει παγκόσμιος πρεσβευτής της Manchester City στον Όμιλο και θα του δώσουν το όνομά του στη βόρεια κερκίδα του Etihad.
1: Εκεί βλέπεις αντικαταστάτη του το Μαρέσκα.
0: Έτσι ο Μαρέσκα, ναι βέβαια. Και ήδη νομίζω ότι έχουν γίνει και διαπραγματεύσεις με τον Έντσο Φερνάντες, τον Αργεντίνο μέσω της Τσέλσι, που δεν νιώθει πλέον άνετα πολύ καλά με αυτά που γίνονται στους Λονδρέζους και θα προτιμήσει να ακολουθήσει τον Μαρέσκα. Πιθανότατα δεν ξέρουμε και τι λεφτά θα ζητήσει και η Τσέλσι, έτσι.
1: Ναι, για ένα παίκτη που αποκτήθηκε πολύ ακριβά από τη River Plate.
0: Παίζει και αυτό το ρόλο βεβαίως.
1: Ναι.
0: Τώρα έχουμε τον Μπρούνο Φερνάντες, που αναδείχθηκε κορυφαίος παίκτης της Premier League για φέτος. Είναι η πρώτη φορά μετά τη σεζόν 10-11 που ο ποδοσφαιριστής της United ανακηρύσσεται κορυφαίος. Τότε το 10-11 ήταν ο Σέρβος ο Νεμάνια Βίντιτς ο Λίμπερο. Επίσης κορυφαίος νέος ποδοσφαιριστής, δηλαδή κάτω των 21 ετών, αναδείχθηκε ο Νίκο Ράιλι, ο ακραίος αμυντικός της Manchester City. Ακόμη πρέπει να δούμε ότι ο Τζόλις έχει αρκετές προτάσεις, ξέρει από Γερμανία η ομάδα του, η φετινή προάλλητρια Μπρούγκε. Ωστόσο ο ίδιος λέει ότι αυτή τη στιγμή νιώθει πάρα πολύ καλά στην κλαμπ Μπρούγκε.
1: Ναι.
0: Και έχει ανανεώσει το συμβόλαιο του έως το 28, έχουν αυξηθεί αποδοχές του. Νομίζω ότι αυτή τη στιγμή, εκτός αν έρθει κάποια εξωπραγματική πρόταση, δεν θα φύγει από την Μπρούγκε. Τι θα γίνει, εκτός αν, όπως είπε και ο ίδιος, του κάνει πρόταση πάρει σε

0: Germain. Εκεί θα δεχτεί να πάει πουλολόγος ακόμα και με λιγότερα. Ναι.
1: Πάντως, Μάνο, επειδή λες για την Παρή και οδεύουμε ολοταχώς για την...
0: Για τον τελικό, λες.
1: Για τον τελικό του Champions League, ναι, και την Arsenal θα πάει και ως πρωταθλήτρια μετά από 22 χρόνια που παίζει και αυτό το ρόλο. Είδα, είχε ένα φιλικό η Παρή Σερμέν σήμερα...
0: Δεν έπαιξε ο Χακίμη και ο... και άλλος ένας ποδοσφαιριστής. Τους προφύλαξε ο...
1: Σωστά, ήταν ένα οικογενειακό διπλό μεταξύ της πρώτης ομάδας, αλλά είχαν και τις καθιερωμένες κυραψίες που κάνει δύο εντεκάδες πριν την έναρξη.
0: Και έτσι πρέπει.
1: Ναι, έτσι πρέπει, παρά το γεγονός ότι μιλάμε για την ίδια ομάδα. Ήταν από τη μία ομάδα ο Σαφόνοφ, από την άλλη ο Ουκρανός αμυντικός ο Ζαμπάρνη, και οι δυο τους δεν αντάλλαξαν χειραψία.
0: Ναι, αυτό τι είναι από την αρχή είχε φανεί ο Ουκρανός με τον Ρώσο. Όπως επίσης πρέπει να πούμε ότι ο Λουκάς Σεβαλή που είχε αποκτηθεί πέρσι από τη Λίλ, έτσι.
1: Χατρίκο Κέιν, 3-0 η Μπάγερν.
0: Είχε μιλήσει εναντίον της Ρωσίας και του Σαβόροφ σε κάποια προπόνηση πριν από 2 μήνες περίπου.
1: Ναι.
0: Φτάσανε και λίγο σχεδόν στα χέρια. Και έξωτε ο Λουίς Ενρίκε, επειδή έχει πάει πάρα πολύ καλά ο Σαβόροφ, έχει αφήσει στον πάγκο του Σεβαλιέ, ο οποίος το έχει καταλάβει ότι έχασε τη θέση του. Στέγη ο ίδιος, και το καλοκαίρι θα αναζητήσει αλλού ποδοσφαιρική στέγη για να συνεχίσει τη διαδρομή του, γιατί πλέον το νούμερο ένα στο Αβόνο στην Παρί Σερμέν. Ναι.
1: Και μιλάμε μάλλον για τερματοφύλακα που αποκτήθηκε έναντι 40 εκατομμυρίων ευρώ. Σωστό. Από τη Λίλ πέρυσι και προοριζόταν για αντικαταστάτηση του Ντοναρούμα. Δηλαδή καμία σχέση.
0: Σωστό,
1: καμία σχέση.
0: Σωστό. Έτσι είναι.
1: Αλλά ναι.
0: Συμπαίκτες τώρα δεν επιτρέπεται αυτά.
1: Όχι, όχι. Μιλάμε και για τους τερματοφύλακες που είναι μια. Με καλό τρόπο, με καλό πρόεδρο το λέω, υποομάδα μέσα στην ομάδα. Δηλαδή, εγώ όμως τερματοφύλακες είμαι στον Αρίων, έχω πάντα τρομερή σχέση. Είμαστε παρέα. Τώρα αυτά.
0: Μα έτσι πρέπει. Αν οι τροφλάκες δεν τα έχουν καλά μεταξύ του, είναι εις βάρος συλλόγου.
1: Βέβαια. Και γιατί.
0: Παλιά, να σου πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι, βεβαίως.
0: Την εποχή του Άιντλη του Νίκου Γουλαδρή είχε πάρει τον Κελεσίδη και μετά πήρε και τον Πουπάκι. Οι δύο τροφλάκες είχαν το ίδιο μισθό. Για να μην υπάρχει κόντρα, έτσι. Δεν μπορείς τώρα να δίνεις 10 και στον άλλο 2 για παράδειγμα. Εντάξει, άλλο αν είναι νέος ο άλλος. Μιλάμε για 2 τερματοφύλακες περίπου εισάξιους. Έτσι είναι.
1: Ναι. Μετράει, μετράει αυτό.
0: Και γενικά σε κάθε ομάδα πρέπει η μισή να είναι κοντά όσο γίνεται. Γιατί θα έρθει κάποια στιγμή, άμα παίρνουν οι 8 στους 11 πολύ λιγότερα από τους 3 ανωτέρω, θα τους πούνε κάποια στιγμή πάρε εσύ το παιχνίδι. Γιατί για αυτά μες το παιχνίδι, έτσι θα συζητούνται στα αποδυτήρια. Και άμα βλέπουν, δηλαδή, παράδειγμα, λέω το Βινίσιο, τον Εμπαπέ, να σκίζονται οι άλλοι και αυτοί οι δύο να αγοράζουν, θα φωνάξουν κι άλλοι. Έτσι, δηλαδή, ο Χάρι Κέιν έκανε μεγάλη έξυπνη κίνηση που έφυγε από την Τότεναμ.
1: Συμφωνώ.
0: Δεν είναι μόνο τα λεφτά, έτσι. Τα λεφτά έπαιρνε και ζητότερα από τα περισσότερα. Αλλά τίτλο δεν θα έπαιρνε στη ζωή του αν είχε μείνει στα Σπυρούνια. Και τώρα είναι κάθε μέρα το γερμανικό τύπο πρώτη σελίδα, πάντα. Όλοι για το Χάρι Κέιν μιλάνε.
1: Και αύριο θα είναι, γιατί έκανε και χατρίκ στο τελικό κοντρά στη Στουτγκάρτ. Στο τελικό κυπέλλο που ολοκληρώνεται. Ναι.
0: Προσθέτει ένα ακόμα τρόπαιο στη μεγάλη του σταδιοδρομία. Πόσο έπαιρνε στην Τότεναμ. Πήγαινε στην πηγή και δεν έπινε νερό.
1: Σωστά. Έτσι. Σωστά.
0: Θα δούμε τώρα κάποια Ελληνόπουλα.
1: Ναι.
0: Ο Νίκος Τσακίρης που παίζει σαν Jose Earthquakes, ο 20χρονος αθός χαφ, βγήκε ο καλύτερος στο MLS στη θέση του, με πολύ σωστές τοποθετήσεις, πολύ σωστές μεταβιβάσεις, και τον εκθιάζουν οι Αμερικανοί.
1: Λέγαμε πριν για το MLS, μάλλον ότι είναι πλέον επιλογή και για τους κάτω των 30, είναι και εύκολος τρόπος να αναδειχθείς.
0: Ναι, βέβαια. Δεν πρέπει να ξεχνάμε, Ίντερ Μαϊάμι παίζει ένα ακόμα Ελληνόπουλο, έτσι, ο Νόα. Αριστερός back half που παίζει στην Εθνική Ελπίδα της Ελλάδος, όπως επίσης παίζει και ο Νεκτάριος Τριάντης, διεθνής. Σωστά. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα Ελληνόπουλα που δεν τα γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν θα πρέπει να δοθεί μεγάλη έμφαση στα Ελληνόπουλα δεύτερης γενιάς, τρίτης γενιάς, που θα μπορούν κάποιοι από αυτούς, δεν λέω όλοι, να βοηθήσουν και την Εθνική Ελλάδος.
1: Yeah.
0: Βλέπουμε τον Μπάμπη τον Λυκογιάννη της Μπολόνια, μάλλον δεν θα παραμείνει άλλη σεζόν στους Ρωσομπλού.
1: Είχε χάσει και τεστ του φέτος, ναι.
0: Με τη λήξη φετινής αγωνιστικής περίοδου θα αναζητήσει αλλού ομάδα για να συνεχίσει και να συνεχίσει την καριέρα του. Ο Γιάννης ο Μασούρας, που εγώ πίστευα πολύ σε αυτό παιδί, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν έχει καταφέρει να είναι αυτός που πίστευα εγώ κάποια στιγμή, εν πάση περιπτώσει, τα τελευταία δύο χρόνια έπαιξε στην Κύπρο με τη φανέλα της Ομόνιας, έληξε το συμβολαιό του και σήμερα επέγραψε στη Λιεδέρη, ομάδα της Γερμανίας, που δεν πρέπει να ξεχνάμε, είχε και πριν τον Στέφανο τον Τζίμπα, έτσι.
1: Ταιριάζει το ελληνικό στοιχείο σε αυτές τις ομάδες, όπως και ο Σάλιακας
0: της Σαντάουλη. Και ο εκτελεστικός διευθύντης είναι Έλληνας, έτσι, Χατζη Αλεξίου.
1: Σωστά. Μάνο, επειδή απομένουν μερικά δευτερόλεπτα για διαφημίσεις και δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ, θα μπορέσεις μετά να σε έχουμε μαζί μας για ένα ακόμη μήνυμα από ακροατή που έχει έρθει για σένα.
0: Ναι, βεβαίως, βεβαίως.
1: Εξαιρετικά, θα σε καλέσουμε μετά το δελτίο των 11 για ακόμη ένα πεντάλεπτο να ολοκληρώσει και όσα έχεις να πεις. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ.
1: Θα χορτάσετε και από Μάνο Σταραμόπουλο απόψε. Διαφημίσεις, δελτίο αθλητικών ειδήσεων από τον Μιχάλη Σοηλέ και επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα της εκπομπής.

0: great music never stops.
1: 943 Interveten Sports.
2: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
3: Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
4: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
5: Με τραγανή ζύμη.
4: Πλούσια σε υλικά.
5: Και μοναδική σε γεύση.
4: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Αγνά υλικά.
4: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
5: Φροντίδα και μεράκι.
4: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
5: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
4: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
5: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό χωριό.
6: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
9: Το ποδόσφαιρο είναι ο τελευταίος ρομαντισμός που επιτρέπεται στους άντρες. Μπέρναντ Σο, θεατρικός συγγραφέας.
10: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Interveten Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονο πρώην διεθνή αμυντικό τη ΣΑΕΚ, του Πανετολικού και τη Κοπενχάγης, Μάριο Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχείο ατύχημα που είναι πλάκι στα Ιωάννινα. Έκλεισε συμφωνία ανάμεσα Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανό έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτέ συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στι ομάδε που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού τη Ίντερ Στεφάν Ντεφράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκό, σύμφωνα με τον Γέσπερ Λάγκπορν. Μέτρα είναι από το σταθμό του ΙΣΑΠ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού για το Telecom Center και τον τελικό της EuroLeague με τη Real Madrid. Σύμφωνα με την ανακοίνωση αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί για τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους των Μερέγχες, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε σήμερα πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ο Γιώβιτς έχει άλλο ένα χρόνο συμβόλαιο, σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος, αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε συνέντευξή του στη Mozart Sports ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ Χαβιέρ Μπάλτα. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού Κριστόφ Βαζέχα συμφώνησε να αναλάβει τον Μπας Πρέβεζα. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της La Liga. Στο ημίχρονο βρίσκονται οι αναμετρήσεις. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0. Βαλένθια Μπαρσελόνα 0-0. Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1. Θέλτα Σεβίλη 0-0. Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0. Μπέτις Λεβάντε 1-1. Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1. Χετάφε Σασούνα 0-0. Και Χιρόνα Έλτσε στο 0-1. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Serie A, Bologna Inter 3-3 και στο 60 λεπτό Lazio Pisa 2-1. Για τον τελικό ανόδο στη Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Στο water polo ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-9 το Απόλλωνα και προκρίθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Entrevetten Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση σε μία ώρα. Μείνε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
1: 943 Intervetten Sports. Επιστροφή στο καλό αθλητικό ραδιόφωνο.
2: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ό,τι θες, όποτε θες. OnDemand.ελλάδασports.gr. Οι αγαπημένες σου εκπομπές. Με ένα κλικ.

0: 9.43 Ιντερβέτεν Sports, είσαι συντονισμένη. Η τελευταία ώρα της καθιερωμένης τετράωρης αθλητικής εκπομπής έχει ξεκινήσει. Παναγιώτης Βολάνιος έως τις 12 στο μικρόφωνο και την παρέα σας. Στο εμίχρονο είναι οι αγώνες της La Liga. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-0, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1, Θέλτα Σεβίλη 0-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Μπέτις Λεβάντε 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 2-1, Χετάφε Οσασούνα 0-0, Χιρόνα Έλτσε 0-1. Όλοι οι αγώνες που προανέφερα είναι στο ημίχρονο και στο 63ο λεπτό, για τη Σέρια η Λάτσιο εξακολουθεί να προηγείται 2-1 της Πίζα. Κυπελούχος Γερμανίας αναδείχθηκε για μία ακόμη φορά στην ιστορία της Μπάγκερ Μονάχου, που επιβλήθηκε 3-0 με το χάτρικ του Χάρι Κέιν στον τελικό επί της Στουτγκάρδης. Μαζί μας ξανά ο Μάνος Ταραμόπουλος, γιατί έχουμε και μήνυμα από ακροατή προς εκείνον και ό,τι άλλο θέλει να ολοκληρώσει από αυτά που λέγαμε προηγουμένως. Μάνο, γεια και πάλι.
1: Καλησπέρα. Για να ακούσουμε την ερώτηση του φίλου.
0: Είναι ο ίδιος με εκείνον προηγουμένως που ζήτησε γνώμη εν ώψη Μουντιάλ για της Αργεντινής.
1: Ωραία.
0: Θέλει να του πεις πως βλέπεις τη Βραζιλία του Αντσελότη.
1: Α, και τη Βραζιλία, ναι, δεν την ανέφερα. Τη βλέπω αρκετά δυνατή και ένα από τα φαβορί. Ναι. Ο Αντσελότη έχει δώσει στην ομάδα αυτοπεποίθηση, της έχει δώσει λίγο ευρωπαϊκό στυλ που έλειπε. Έχει επίσης, σε εισαγωγικά, κάνει καψόνι στο Νεϊμάρ. Τον είχε αναγκάσει, αν θυμόμαστε, ότι εντάξει, ταλέντο έχει ο Νεϊμάρ, έτσι όπως όλοι οι Βραζιλιάνοι, αλλά τον είχε αναγκάσει να αποκτήσει και καλύτερη φυσική κατάσταση. Βέβαια, στο τελευταίο παιχνίδι τραυματίστηκε με την Κορικίμπα, θα λείψει 10 μέρες, εντάξει, δεν είναι τίποτα. Αυτό ένα μικρό πρόβλημα είναι. Και όπως είδαμε, μόλις το ανακοίνωσε ο Αντσελότη την πρόσκληση του Νεϊμάρ, ξέσπασε σε λυγμούς ο Νεϊμάρ και αποθεώθηκε παράλληλα και από τους φιλάδρους που ήταν εκεί στην εκδήλωση αυτή.
0: Ναι. Εγώ είδα και ένα άλλο βίντεο που κυκλοφόρησε στα social media, που είναι στην τουαλέτα και τον έχουν πάρει χαμπάρι οι φίλοι της Βραζιλίας που είναι έξω από αυτήν και έχουν βάλει τα κινητά και το βιντεοσκοπούν και πανηγυρίζουν που έχει κληθεί στη Βραζιλία. Τι να πω δηλαδή. Εντάξει. Όλα αφορμές είναι για βίντεο.
1: Εντάξει. Κοίτα, ο καλός ο Νεϊμάρ μπορεί να βοηθήσει πάρα πολύ την τεχνική ομάδα της Βραζιλίας και νομίζω ότι με τον Αντσελότη δεν θα κάνει αυτά τα περίεργα που κάνει, που είχε κάνει περισσότερο στην Paris Saint-Germain, έτσι. Γιατί ο Αντσελότη είναι ικανός να τον βγάλει έξω. Και αν τον βγάλει μια φορά έξω, καταλαβαίνει ότι την επόμενη δεν θα παίξει.
0: Ναι.
1: Δεν νομίζω. Νομίζω ότι σε 34 χρόνια τον Νεϊμάρ θέλει να πάρει ένα μεγάλο τρόπαιο.
0: Ναι. Και νομίζω είναι από τους παίκτες που, παρά την κακή ζωή που έχει γνωστοποιηθεί ότι κάνουν, πάντα έχει τον τρόπο σε αυτά να σοβαρεύεται.
1: Κοίτα, εντάξει, άμα σκεφτείς ότι έχει Βινίσιους, ότι έχει πολύ καλούς ποδοσφαιριστές στην ομάδα της Βραζιλίας, νομίζω ότι είναι και αυτή ένα από τα φαβορί.
0: Ναι. Και εγώ...
1: ήταν η πρώτη, ναι, έτσι, που κατέκτησε παγκόσμιο κύπελο στην Ευρώπη. Το 58 με τον Πελέ σε ηλικία 18 ετών, που πήγε στα γήπεδα Σουηδίας, πρωτοεμφανίστηκε και πήρε τον παγκόσμιο κύπελο. Ναι. Έκτοτε ομάδα της Λατινικής Αμερικής στην Ευρώπη δεν έχει πάρει παγκόσμιο κύπελο. Παίζει ρόλο και αυτό, έτσι.
0: Ναι. Πάντως, Μάνο, βλέπω τα πανηγύρια των παικτών της Μπάγκερν, της ομάδας σου.
1: Εντάξει, εύκολο, εντάξει. Στην Γκάρι δεν μπορούσε να κάνει τίποτα στην Μπάγκερν.
0: Πάντως είναι double μετά από 6 χρόνια.
1: Σε ρυθμό Ρελαντί έπαιξε.
0: Ναι, αλλά είναι και double μετά από 6 χρόνια. Αυτό εντάξει,
1: σημαίνει. Ναι, δεκτό, εντάξει. Σίγουρα αυτό που λες.
0: Ναι. Εντάξει, απόλυτη κυρίαρχοση Μπάγκερ.
1: Ναι.
0: Περιμένουμε και αύριο αυτό.
1: Μαυροπάνος, ναι, αναδείχθηκε κορυφαίος ποδοσφαιριστής στη σεζόν για τη West Ham, έτσι. Όπου αν υποβαστεί η West Ham αύριο θα τα ξέρουμε όλα.
0: Σωστά, έχουμε και, νομίζω, και αυτό έχουμε αύριο. Όλα 6 ώρα τα μάτια.
1: Που νομίζω ότι θα υποβαστεί και θα σωθεί η ομάδα του Ντετσέρμπι Τότεναμ. Μπας φιλτός θα δούμε. Τότε θα αποχωρήσει, δεν θα ακολουθήσει νομίζω ασφυριά στη δεύτερη κατηγορία ο Μαυροπάνος. Θα πάει στην Μπορούσια Ντόρτμουντ. Έχουν κάνει κάποιες προφορικές επαφές με τον ατζέντη του. Μπορεί να εμφανιστεί και άλλη ομάδα, αλλά μπορεί να εμφανιστούν και προτάσεις από την Ελλάδα. Γιατί και από εδώ ξέρω ότι υπάρχει ενδιαφέρον.
0: Υπάρχει ενδιαφέρον για Μαυροπάνο.
1: Ναι, ναι.
0: Μάλιστα. Μάνο, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι άλλο. Αύριο αναμένουμε πάρα πολλά νέα από την Premier League. Το πότε ξεκινάει η προετοιμασία ο Ολυμπιακός, πόσες ομάδες θα βγουν στην Ευρώπη. Υπάρχουν βέβαια ακόμη δύο τελικοί ευρωπαϊκών διοργανώσεων με αγγλικές ομάδες. Και αυτό για το Μαυροπάνο που είναι η είδηση που μας λες.
1: Είναι γεγονός να πούμε ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο με τα δύο γκολ που πέτυχε και κατέξε πρωτάθλημα για πρώτη φορά και με τη φανέλα της Αλ Νασρ Σαουδική Αραβία, έτσι, που κέρδισε την Ντάμρακ. Έχει πετύχει 972 τέρματα. Έχει πετύχει 453 με τη Ρεάλ σε 438 παιχνίδια, 145 γκολ με τη United, 101 με τη Juventus, 129 με την Αλ Νασρ και 143 με την Εθνική Πορτογαλίας. Απίστευτα πράγματα. Νομίζω ότι πριν κρεμάσει τα παπούτσα θα έχει φτάσει στο χιλιοστό τέρμα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το κίνητρο με το οποίο βάσει αυτού θα σταματήσει. Δεν θεωρώ ότι πριν τα 1000 γκολ θα αποσυρθεί.
1: Ναι, και εγώ έτσι πιστεύω. Και βέβαια νομίζω ότι βλέπουμε σήμερα τον Άλαμπα για τελευταία φορά με τη φανέλα της Real Madrid, ο οποίος αμείβεται πάρα πολύ καλά, έτσι, από τους καλύτερα αμοιβόμενους στην Βασίλισσα της Ευρώπης. Και δεν θα ανανεώσει το συμβόλαιό του, θα πάει κάπου αλλού να συνεχίσει τη σταδιοδρομία του, γιατί οι τραυματισμοί δεν τον άφησαν να προσφέρει αυτά που όλοι προσδοκούσαν και περίμεναν.
0: Νομίζω έρχονται και με Μουρίνιο, αυτό που είπες τώρα, που άκουσα, έρχονται μεγάλες αλλαγές στη Ρεάλ.
1: Ναι, καταρχήν η Ρεάλ, ο Αρμπελόα, αλλά και ο Αλόνσο είχαν χάσει τα αποδυτήρια. Αυτό έπαιξε ρόλο, και ότι δεν ήταν καλοί προπονητές. Στον Αλόνσο είναι αυτό που ζήτησε ο Μωρίνιο. Θα υπάρχει ιεραρχία, δεν θα μπορεί ο Εμπαπέ, ο Βινίσιους, ο Α ή ο Β, αν έχει παράπονο από τον προπονητή του ή οτιδήποτε άλλο, να πηγαίνει κατευθείαν στον πρόεδρο. Αυτό πρέπει να τελειώσει, και το ζήτησε και το απέτησε ο Μωρίνιο και το πήρε, νομίζω, το πέτυχε. Και από εκεί και πέρα θα έχει και λόγο στις μεταγραφές, τουλάχιστον τις πιο σημαντικές, έτσι. Έτσι πρέπει. Εντάξει.
0: Ναι, συμφωνώ απόλυτα, ήταν παιδιακή, παιδιαρίσκη συμπεριφορά αυτή τώρα.
1: Ναι, ειδικά ο Εμπαπέ στο ντέρμπι με την Μπαρσελόνα, γιατί τις προηγούμενες μέρες είχε πάει για κάποια θεραπεία στο Παρίσι, εμφανίστηκε όπως είπε ο Αρμπελόα, έτσι. 10 λεπτά πριν το παιχνίδι με το σμόκινγκ που τον έφερε ένα Lear Jet από το Παρίσι, και σου λέει αυτός δεν έχει προπονηθεί καθόλου 2 μέρες τώρα μαζί μου. Πώς θα τον βάλω λάδι στο παιχνίδι, και διαμαρτύρεται μετά. Δίκιο δεν έχει.
0: Αυτά δεν υπάρχουν, τι να πω.
1: Ναι, αυτά είναι τα λάθη που, εντάξει, τη Ρεάλ τα έχουμε ξαναδεί βέβαια.
0: Και ένα ακόμη μήνυμα σε όσα είπες για την Εθνική Βραζιλίας και τον Νεϊμάρ εν ώψη Μουντιάλ. Τον Νεϊμάρ τον είδα πριν 10 μέρες σε ένα παιχνίδι στο οποίο σκόραρε το πρώτο γκολ. Αυτός, παιδιά, περπατάει. Δεν έκανε ένα σπριντ, μια ενέργεια. Πού να παίξει το παγκόσμιο. Χάρη του έκαναν Αντσελότη λόγω και της φήμης του.
1: Θα δούμε, εντάξει.
0: Πάντως, Μάνο, είναι συχνό φαινόμενο παίκτες οι οποίοι δεν διανύουν καλές σεζόν με τους συλλόγους τους στα παγκόσμια κύπελα να μεταμορφώνονται.
1: Σωστό και αυτό που λες πάλι.
0: Υπάρχει κίνητρο εκεί.
1: Σωστό. Είναι τώρα να σκεφτούμε ότι ο Νεϊμάρ ήταν κάποτε στην Μπαρσελόνα, πήρε Champions League. Έτσι, μετά πήγε στην Paris Saint-Germain, πήρε πρωταθλήματα Champions League, δεν μπόρεσε να πάρει. Ο Εμπαπέ σκοράρει για τη Real Madrid επί της Bilbao, 3-1.
0: Τελευταίο μάτς για τον Βαλβέρδε στον πάγκο του Bilbao.
1: Ναι, ακριβώς. Και λογικό είναι ότι αφού θα είναι το τελευταίο του μεγάλο τουρνουά, κορυφαία διοργάνωση, ο καθένας θέση του θα ήθελε να φύγει με τα χέρια ψηλά. Τώρα θα δούμε. Στα πόδια του Νεϊμάρ είναι η μπάλα, δεν είναι στα δικά μας. Έτσι είναι.
0: Έτσι ακριβώς. Μάνο, νομίζω έχουμε πει τα πάντα.
1: Μάλιστα.
0: Ό,τι υπάρχει από επικαιρότητα, γεμάτη παρουσία στην εκπομπή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ευχαριστώ και εγώ. Καλή συνέχεια.
0: Καλό βράδυ. Χορταστικός Μάνος Ταραμόπουλος για ένα ακόμη Σαββατόβραδο. Είπαμε τα πάντα για διεθνή επικαιρότητα, μεταγραφές, την άνοδο μετά από 10 χρόνια, 9 συγκεκριμένα χρόνια της Χαλ στην Premier League. Τα τελευταία νέα που περιμένουμε αύριο, μάλλον να δούμε ποια θα είναι αυτά οριστικά από το αγγλικό πρωτάθλημα, που θα καταλήξει Στην τελική βαθμολογία η Aston Villa, τι θα καταφέρει να κάνει η Liverpool σε σύγκριση με τους Villagers. Τελευταίο μάτς, το έχουμε πει πολλές φορές, έχει γνωστοποιηθεί εδώ και δύο εβδομάδες ότι θα είναι το αυριανό του Pep Guardiola μπροστά στο κοινό του Etihad, διαδοχός του Enzo Maresca, που κατά τη διάρκεια της δεκαετής θητείας του Ισπανού προπονητή στον πάγκο των πολιτών είχε διατελέσει και βοηθός του. Βοηθός του ήταν ένας ακόμη που μπορεί να χαρακτηριστεί μαθητής στο Μικέλ Αρτέτα, πανηγύρισε πριν από μερικές μέρες τον πρώτο του τίτλο πρωταθλήματος και να δούμε τι θα κάνει κόντρα στο συμπατριώτη του Λουίς Ενρίκε στον τελικό του Champions League. Την ερχόμενη Τετάρτη πάντως η διεθνή επικαιρότητα δεν μας αφήνει. Την ερχόμενη Τετάρτη έχουμε τελικό Conference League στη Λειψία. Η Ράγιο Βαγεκάνο που είχε αποκλείσει την ΑΕΚ, που έχει κάνει τη μάχη της για την παραμονή στην Λα Λίγκα, θα αντιμετωπίσει την Crystal Palace, που στην πρώτη σεζόν της παγωνίστηκε σε ευρωπαϊκή διοργάνωση μετά την κατάκτηση του περσινού κυπέλου Αγγλίας κόντρα στη City, κατάφερε να πάει σε τελικό χωρίς να έχει ευρωπαϊκή εμπειρία, υπενθυμίζω, και να δούμε πώς θα παρουσιαστεί.

Ερώτηση μία ακόμη σε μήνυμα από τον ακροατή μας, ο Σάκη. Τον ευχαριστώ κιόλας πολύ προκαταβολικά για την ενεργή συμμετοχή του στη σημερινή εκπομπή. Όχι, ο Γκουαρδιόλα δεν έχει γνωστοποιήσει αν θα ολοκληρώσει την προπονητική του καριέρα. Πάντως, πριν από δύο μήνες, σε συνέντευξη που παραχωρούσε σε έγκριτο βρετανικό μέσο, δήλωνε ότι δεν θα προπονήσει άλλη ομάδα. Δεν γνωρίζω κατά πόσο ισχύει κάτι τέτοιο. Πάντως, είπαμε ότι στην Παγκόσμια Ομοσπονδία θα είναι πρέσβης της Manchester City. Το είπε νωρίτερα ο Μάνος Ταραμόπουλος. Μία ακόμη είδηση που έδωσε ο Μάνος Ταραμόπουλος είναι ότι με τον πιθανό, όπως όλα δείχνουν, αύριο υποβασμό της West Ham στην Championship, ο Μαυροπάνος θα αναζητήσει αλλού την καριέρα του και όχι στη δεύτερη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου. Με ελληνικό έντονο ενδιαφέρον για τον Έλληνα στόπερ, που υπενθυμίζω είχε διακριθεί εδώ στην ηλικία μόλις των 18 του χρόνων και από τον Μπας Γιάννη πήρε μεταγραφή στην Arsenal. Να δούμε αύριο αν ο Ντετσέρμπι θα ολοκληρώσει με επιτυχία το έργο του από όταν ανέλαβε εξ αρχής τον πάγκο της Τότεναμ, που ήταν να διατηρήσει την ομάδα στην Premier League. Υπενθυμίζω ότι η Μπάγερ Μονάχου ολοκλήρωσε τον double μετά από 6 χρόνια. Επιβλήθηκε 3-0 με hat-trick του Χάρι Κέιν στον τελικό του κυπέλου κόντρα στο Στουτγκάρδι. Όλη η προσοχή προφανώς όσο μιλήσαμε και για τα ποδοσφαιρικά είναι στραμμένη αύριο για τον μεγάλο τελικό της EuroLeague ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Real Madrid. Υπενθυμίζω και για τους υπόλοιπους ακροατές, ο τρόπος επικοινωνίας με την εκπομπή είναι το Viber του σταθμού 6939-943-943. Στέλνετε αχρεωστήτως τα μηνύματά σας.

0: You're listening to Dream Radios.
1: Αύριο μεγάλη υπερπαραγωγή από τον 943 Interveten Sports με παρουσία Ιρούγκο Γκαλίδη, Λένα Καραλίδη, Μοσθένη Καρμύρη στο Telecom Center, στο Glass Floor. Ο Ολυμπιακός διεκδικεί το τέταρτο ευρωπαϊκό του αστέρι της EuroLeague κόντρα στη Real Madrid. Πέμπτος τελικός, υπενθυμίζω, μεταξύ των δύο. Μία κατάκτηση έχει ο Ολυμπιακός κόντρα στην Βασίλισσα της Ισπανικής Πρωτεύουσας. Το 2013 στο Λονδίνο 188 είχαν επιβληθεί τότε οι Πειραιώτες και τότε του Γιώργου Μπαρτζόκα. Πάμε να δούμε μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 τι γίνεται στους αγώνες της La Liga που είναι σε εξέλιξη ενώ οδεύει προς τη λήξη το Λάτσιο Πίζα. 58 λεπτό, Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-0, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 0-0, Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 0-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 1-0, Μπέτις Λεβάντε 1-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-1, Χετάφε Οσασούνα 0-0 και Χιρόνα Έλτσε 1-1. Στο 78 λεπτό για τη Σέρι Α, Λάτσιο Πίζα 2-1.

Αυτή την ώρα και ενδεχομένως τη συμπλήρωση 38 αγώνων, ενώ έχουμε ακόμη μισή ώρα, η Σεβίλη είναι 17η, 18η η Μαγιόρκα. Η Σεβίλη είναι δηλαδή ένα πόντο, έχει 43-42 η Μαγιόρκα, πάνω από τη ζώνη του υποβιβασμού. Η Μαγιόρκα που συμπληρώνει την τριάδα της επικίνδυνης ζώνης με τη Χιρόνα και την Οβιέδο, που ήδη έχουν αποχαιρετήσει τη μεγάλη κατηγορία του ισπανικού ποδοσφαίρου. Τελικά πιο άνετα από ό,τι περίμενε η Ράγιο Βαγεκάνο κατάφερε να διατηρηθεί στην κατηγορία, αν και αυτή την ώρα η Οσασούνα, όπως είναι τα αποτελέσματα, είναι 17η με 42 βαθμούς, τόσο έχει και η Μαγιόρκα, άρα να δούμε τι μπορεί να αλλάξει εκεί. Πάντως να πω ότι 17η είναι η Οσασούνα με 42, ένατη που πάλευε για τη σωτηρία της η Ράγιο Βαγεκάνο, που καταφέρει να παραμείνει στη Λα Λίγκα εν τέλει μερικές εβδομάδες, και όταν έπαιζε με την ΑΕΚ θυμόμαστε όλοι ότι τώρα έχει 47 βαθμούς. Τώρα η 17η Οσασούνα έχει 42, μόλις 5 βαθμούς χωρίζουν όλες αυτές τις θέσεις, τον 9ο με το 17ο. Καταλαβαίνετε δηλαδή τι μάχη έγινε φέτος στην Λα Λίγκα. Πάντως δεν θα υπάρχει Ευρώπη την επόμενη σεζόν για την Αθλέτικη Μπιλμπάου, που φέτος την τελευταία χρονιά του Ερνέστο Βαλβέρδε στον πάγκο των Βάσκων την είδαμε στην κορυφαία δασιολογική διοργάνωση. Ευρωπαϊκά εισιτήρια παίρνουν τώρα, όπως είναι η βαθμολογία, η Μπαρτσελόνα προφανώς πιο πρωταθλήτρια, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο Μαδρίτης και Μπέτης, που επιστρέφει στα μεγάλα σαλόνια του Champions League μετά από πολλά χρόνια, η ομάδα της Ανδαλουσίας. Έκτη η Θέλτα στο Europa League, όπως και η 7η Χετάφε, 8η η Real Sociedad, θα τη δούμε στο Conference. Η Real Sociedad που είχε αναδειχθεί και κυπελούχος Ισπανίας κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης πριν από ένα μήνα στη διαδικασία των πέναλτι. Αυτό αυτή την ώρα δεν μπορώ να σας διαβεβαιώσω για το πώς επηρεάζει το ευρωπαϊκό της μέλλον για τη νέα χρονιά. Όχι, διορθώνω, Χετάφε ως 7η πάει Conference, η Real Sociedad, μιας και είναι κυπελούχος, Europa. Real Sociedad που το έχετε μάθει εδώ από τη συχνότητα το 943 Interveten Sports, ομάδα της χώρας των Βάσκων, είναι και αυτή που άμα ρωτήσει το Μεντιλίμπαρ ποια ομάδα υποστηρίζει, αυτήν θα σου απαντήσει. Και μην ξεχνάμε ότι ο Βάσκος προπονητής του Ολυμπιακού είχε αγωνιστεί και στην Αθλέτικη Μπιλμπάου ως ποδοσφαιριστής. Ενδεχομένως αυτή να ήταν και άχρηστη πληροφορία της ημέρας, όμως μπορεί πολλοί από τους ακροατές να μην γνωρίζατε ποια ομάδα από την χώρα του υποστηρίζω με τη Λίμπαρ.

Έχουμε και δηλώσει από Σάσα Βεζένκοφ προφανώς μετά την τελευταία προπόνηση των Πειραιωτών που έχει ολοκληρωθεί εδώ και 2 ώρες περίπου. Είμαστε πιο όρημοι από ποτέ. Θέλουμε να μας στηρίξει ο κόσμος με τη φωνή του για να πετύχουμε το στόχο μας. Αύριο αναμένεται, τι να πω, όπως το είπε και ο κύριος Κουγκαλίδης, 98% ερυθρόλευκο κοινό στο Telecom Center, στο Glass Floor του ΟΑΚΑ. Και 2% να αποτελείται από τους Μαδριλένους της Ρεάλ Μαδρίτης, που δεν συγκινείται εύκολα. Το κοινό της προτιμά κατά κύριο λόγο το ποδόσφαιρο, κατά μεγάλο λόγο το ποδόσφαιρο. Κάπου εδώ το πρώτο τελευταίο μισάωρο της απόψινής εκπομπής ολοκληρώνεται. Θα πάμε μουσικά μέχρι το διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε για το τελευταίο μισάωρο. Θα σας μεταφέρουμε μια ενδιαφέρουσα είδηση που γράφτηκε από τον Ευάγγελο Μίχο εδώ, που κάνει τις μοιχείες του από Δευτέρας Παρασκευή 10 με 12 τα πρωινά, από τις ωραίες μεταγραφικές του αποκαλύψεις για τον ενδιαφέρον για παίκτη ελληνικής ομάδας μέσω γνωστού ατζέντη προς Premier League μεριά. Θα τα μάθετε όλα, μείνετε συντονισμένοι. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα των 11.30 θα τα πούμε όλα εδώ στον αέρα του 943 Ντερβέτε Sports.

0: 943 Interveten Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία. Εδώ και 20 χρόνια είμαστε δίπλα σε κάθε ελληνική οικογένεια, προσφέροντας με συνέπεια νοικοκυρεμένες ασφαλιστικές λύσεις σε λογικές τιμές. Ενώ αποζημιώνουμε άμεσα. NP Ασφαλιστική. Δεν μας λένε τυχαία. Η εταιρεία των ασφαλιστών.
2: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
1: Με τραγανή ζύμη.
2: Πλούσια σε υλικά.
1: Και μοναδική σε γεύση.
2: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Αγνά υλικά.
2: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
1: Φροντίδα και μεράκι.
2: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
1: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
2: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
1: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανωνιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
3: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12.
4: Super Sport 104. Αθλητικά νέα που σε κρατούν στο ρυθμό. Super Sport 104. Μένεις εδώ.

Η ώρα είναι 8:32 πρώτα λεπτά. Μόλις ξεκίνησε το τελευταίο μισάωρο, κοντά 25 λεπτό που απομένει για την ολοκλήρωση και της απόψινης τετράωρης εκπομπής. Αναμένουμε όλοι αύριο το Τζάμπολ, 9 η ώρα είναι, στο κλειστό του Telecom Center, στο Μαρούσι, στο Glass Floor Ολυμπιακός, για το 4ο ευρωπαϊκό του τρόπαιο. Θα αναμετρηθεί για 5η φορά σε τελικό της διοργάνωσης κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης. Υπενθυμίζω, ισπανικό δημοσίευμα σήμερα της Mundo Deportivo αναφέρει ότι ο πρωταγωνιστής Βαλένθια στη σειρά των play-off και γενικά ίσως και καθ' όλη τη διάρκεια της κανονικής περίοδου φέτος στη EuroLeague, ο Μοντέρο δεν επιλέγει να ανανεώσει με τις νυχτερίδες γιατί προτιμά να κυνηγήσει το μέλλον του εκτός ισπανικών συνόρων και να πάει στον Ολυμπιακό. Αυτά αναφέρει μου το Deportivo, προφανώς καθ' όλη τη διάρκεια της σημερινής συνέντευξης τύπου και των συνεντεύξεων που ακολούθησαν μετά στην τελευταία προπόνηση του Ολυμπιακού ενώπιση του αυριανού τελικού δεν πραγματοποιήθηκε ερώτηση για περίπτωση Μοντέρο. Ο Μοντέρο χθες έπαιζε ημιτελικό σε Final Four κόντρα στη Ρεάλ και ο Ολυμπιακός σήμερα προπονούνταν για τον αυριανό τελικό. Δεν θα ασχοληθεί κανείς από την Ερυθρολευκή ΚΑΕ με το μέλλον του Μοντέρο. Νομίζω από εβδομάδα θα δρομολογηθούν αυτά, ενώ θα μπούμε και σε ρυθμούς ελληνικών τελικών. Αν και κρεμούν οι ημιτελικοί. Καλά, αυτά δεν έχουν σημασία, είναι όλα δευτερεύοντα μπροστά στην αυριανή πρόκληση. Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, το είπε και ο Γιώργος Γκουγκαλίδης, το ξαναλέω. 98% αναμένεται ερυθρόλευκο το κοινό στο Glass Floor αύριο, στο Telecom Center, ποιος θα να πω, 2% οι φίλοι της Ισπανικής Βασίλισσας. Υπενθυμίζω τον τρόπο επικοινωνίας με την εκπομπή, ο αριθμός Viber 6939-943-943, στέλνετε αχρεοζήτητος στα μηνύματά σας. Έχουμε δράσει στο διεθνή χώρο, η Bayern Μονάχου πριν από λίγο επιβλήθηκε 3-0 στο τελικό κυπέλου της Στουτγκάρδης με hat-trick του Harry Kane. Έφτασε στο double μετά από 6 χρόνια και συνολικά ήταν η 21η της κατάκτηση κυπέλου αυτή. Είναι πρώτη στη σχετική λίστα η Bayern με 21 κατακτήσεις. 6 έχει η Werder Bremen, 5 η Eintracht, 4 η Κολονία, 3 κατακτήσεις έχει το Αμβούργο, η Gladbach και η Στουτγκάρδη. Και η Bayern έχει από 5 και η Schalke. 2 κατακτήσεις κυπέλου έχουν Leverkusen, Lipsia, Nürnberg, Karlsruhe, Fortuna Düsseldorf, το Μόναχο και η Δυναμό Δρέσδης. Από 1 κατάκτηση κυπέλου έχουν η Rot-Weiss Essen, η Wolfsburg, η Werdingen, το Hannover, η Lokomotiv Lipsia, η Kickers Offenbach, η Rapid Viennis και η Schwarz-Weiss Essen και η First Viennis. Βλέπουμε και ομάδες από τη Βιέννη που έχουν κατακτήσει κύπελο Γερμανίας. Μιλάμε για πολύ μακρινές χρονολογίες. 1993 First Viennis, 1959 η Rapid Viennis, 1938 με συγχωρείτε. Λοκομοτίβ Λειψίας δεν ξέρω καν αν υπάρχει πλέον, το 1936 η Kickers Offenbach, το 1970 Δυναμό Δρέσδης που έχει 2 κατακτήσεις, 1940-1941. Αύριο δεν είναι μόνο το ενδιαφέρον στην Premier League, τι θέση θα τερματίσει η Aston Villa και τι θα κάνει η Liverpool κόντρα στην Brentford, αν θα υποβαστεί West Ham ή Tottenham. Αύριο που στις 6 στο Anfield η Liverpool υποδέχεται την Bradford είναι και ο τελευταίος χορός με την κόκκινη φανέλα του Μοχάμετ Σαλάχ. Το καλοκαίρι του 2017 έφυγε από τη Ρώμα και πήγε στη Liverpool. Και του έχει προετοιμαστεί ένα τρομερό αντίο. Πάντως στη σημερινή τελευταία προπόνηση βγήκε και μια αναμνηστική φωτογραφία. Έχει το νούμερο 11 του Μοχάμετ Σαλάχ αποτυπωμένο σε ένα άσπρο φόντο και μέσα στους δύο άσους που αποτελούν το 11 πολλές φωτογραφίες από τη θητεία του στη Λίβερπουλ. Την 9ετή θητεία του. Κάτι ανάλογο έγινε όμως και με τον Άντριου Ρόμπερτσον. Ο Ρόμπερτσον, ο Σκοτσέζος αριστερός μπακ που πήγε στη Λίβερπουλ
ως παίκτης της Hull City. Και αυτός ετοιμάζεται για το επόμενο έτσι, κεφάλαιο της καριέρας του. Έγκριτα βρετανικά μέσα λένε ότι ο επόμενος σταθμός της καριέρας του είναι η Tottenham. Να δούμε πάντως πού είναι το μέλλον της ομάδας του, η Derby, η Championship, η Premier League. Πάντως το μέλλον του Ρόμπερτσον είναι μακριά από το Anfield, γι' αυτό και αυτός αποθεώθηκε στην τελευταία προπόνηση με αναμνηστική φωτογραφία από τους παίκτες της Liverpool. Αύριο ο Ρόμπερτσον και ο Σαλάχ θα πούν αντίο και στο πολύ μεγάλο κοινό των κόκκινων. Έκαναν και κάποιες δηλώσεις οι δυο τους στη σημερινή προπόνηση που παρέλαβαν τις αναμνηστικές φωτογραφίες. Ο Σαλάχ τόνισε: όταν κερδίζεις κάτι με το σύλλογο, είναι το καλύτερο πράγμα που μπορείς να νιώσεις. Είναι ο καλύτερος σύλλογος για να βρίσκεσαι στις νίκες και ο χειρότερος για να βρίσκεσαι στις ήττες. Ενώ ο Ρόμπερτσον είπε στο Anfield πέρασε τα καλύτερα χρόνια της ζωής του. Και αυτό λέει πολλά. Υπενθυμίζω, το καλοκαίρι του 2017 πήγε στην Liverpool ως παίκτης της Ρώμα ο Σαλάχ και ως παίκτης της Hull City μετακόμισε στο Anfield ο Ρόμπερτσον. Just right. Get your license with Dream Music and unlock the premium experience with Zero App. Τώρα έχουμε ένα ακόμη μήνυμα από τον ακροατή μας το Σάκη. Αν υπάρχει κάτι νέο σε βόλεϊ Παναθηναϊκού, αν υπάρχει κάποια είδηση μεταγραφικά, εάν έχω χρόνο και διάθεση για να του πω. Σάκη, πάντα υπάρχει διάθεση να απαντάω σε σένα, σε όλους, σε όλα τα μηνύματα των ακροατών. Πάω να ψάξω για την επικαιρότητα την πράσινη στο βόλι, αν και δεν βλέπω κάτι. Σου είπα προηγουμένως και όλα το είπα ότι μετά από 10 χρόνια επιστρέφει ο Παναθηναϊκός σε τελικούς του πρωταθλήματος στο Πόλο, γιατί επιβλήθηκε στην ημιτελική σειρά 12-9 το Απόλλωνα Σμύρνης στο Σεράφιο και θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό Ντέρμπι Ιωνίων στους τελικούς του πρωταθλήματος στο Πόλο. Μετά από 10 χρόνια οι πράσινοι επιστρέφουν.

Το νεότερο που υπάρχει στο τμήμα βόλεϊ του Παναθηναϊκού είναι ότι γνωστοποιήθηκαν από χθες κάποιες αποχωρήσεις και στο γυναικείο και στο ανδρικό τμήμα. Θα τις αναφέρω αναλυτικά. Στο τμήμα ανδρών του Δημήτρη Ανδρεόπουλου δεν συνεχίζουν οι Γρηγόρης Κοντοστάθης, Φίλιπ Σαβόφσκι και Σπύρος Μπακοδήμος, ενώ στο γυναικείο τμήμα που προπονεί ο Αλεσάνδρο Κιαπίνη δεν θα έχει στη ρόστερ του, στο ρόστερ του την επόμενη σεζόν της Μαρτίνα Σάμανταν, Χάλι Μπένετ, Ειρήνη Χατζευστρατιάδου, Μανολίνα Κωνσταντίνου, Εύα Τάνη, Άντζελα Παπά, Αφροδίτη Γιώτα και Όλγα Στράτζαλη. Αυτά είναι το τελευταίο νέο από το άθλημα του βόλεϊ για τον Παναθηναϊκό. Ένα με ανατροπή αποχαιρετά την Ρώμη Λάτσιο. 2-1 με ανατροπή επιβλήθηκε τη Σπίζα. Ωστόσο η ομάδα της Ρώμης δεν παίρνει ευρωπαϊκό εισιτήριο, γιατί έκλεισε την τελική βαθμολογία σε θέση μακριά από τις ευρωπαϊκές θέσεις της Serie A. Και εννοητήθηκε και στον τελικό κυπέλλου Ιταλίας, οπότε δεν θα έχει ευρωπαϊκή έξοδο την επόμενη σεζόν. Ο 37χρονος Ισπανός ο Πέδρο, στο τελευταίο του μάτσο παίκτη στον Λατσιάλι, σκόραρε. Ήταν το 5ο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Πέδρο, που έχει κάνει μεγάλη καριέρα με φανέλα Μπαρτσελόνα, Τσέλσι, έχει αγωνιστεί και στη Ρώμα, μετά πήγε στη Λάτσιο. Ήταν το τελευταίο του μάτς με τη φανέλα το Λατσιάλι. Και καθώς οδεύουμε και διανύουμε τα τελευταία λεπτά, πάμε προς το τέλος της εκπομπής, θα σας μεταφέρω και αυτό που σας υποσχέθηκα πριν ολοκληρωθεί το πρώτο τελευταίο μισάωρο, πριν πάμε στο διάλειμμα των 11:30. Ένα άρθρο που βλέπω εδώ του Ευάγγελου Μίχου, που αφορά γνωστό μεγάλο ατζέντη που δουλεύει περίπτωση εξτρέμ του Ολυμπιακού σε ομάδα της Premier League που οδεύει. Βασικά έχει ήδη υποβασίσει Championship, αναφέρομαι στη Wolves. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ευάγγελο Μίχο, ένας ακόμη παίκτης του Ολυμπιακού Πορτογάλης μετά τον Κωστίνια οδεύει προς Αγγλία μεριά. Premier League, τι ομάδα χαρακτηρίζει τη Wolves, αλλά θα υποβαστεί, θα αγωνιστεί στην Championship τη νέα σεζόν. Πάντως σίγουρα αποτελεί φαβορή για την άνοδο. Είναι μια δύσκολη διαδικασία η άνοδος από την Championship στην Premier League, αλλά πάντα όταν η Wolves είναι στη δεύτερη τάξη κατηγορία του αγγλικού ποδοσφαίρου, αποτελεί και ένα από τα φαβορή για να ανέβει. Σύμφωνα με πληροφορίες από την πορτογαλική πιάτσα των ατζέντιδων μέσω Λονδίνου, η Wolves έχει κάνει κίνηση για την αγορά του Αντρέ Λουίς από τον Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς ο 24χρονος Βραζιλιάνος εκτρέμ ήταν στα μεταγραφικά ραντάρ των Λύκων και τον Δεκέμβριο, όταν τον παίκτη ήθελε κυρίως την Μπενφίκα, αλλά τρόπος προσπάθησε να τον αποκτήσει από τη Ρίο Άβε δεν άρεσε. Κέρδισε τον Ολυμπιακό 1-6.

τώρα τη συγκεκριμένη υπόθεση έχει αναλάβει ο Ζωζέ Μέντενς, ο οποίος λύνει και δένει στη Γουλς. Παραδοσιακά έχει και ισχυρή σχέση με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, της Νότιγχαμ και της Ρίο Αβε. Οι ίδιες πηγές εκτιμούν ότι η πρόταση της Γουλς στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουίς θα είναι 15 εκατομμυρίων ευρώ. Να δούμε αν θα υπάρξει κάτι οριστικό στη συγκεκριμένη εξέλιξη. Όλο αυτό είναι ρεπορτάζ λοιπόν του Ευάγγελου Μίχου, σύμφωνα με όσα έχει μάθει από τις πηγές του στην πιάτζα των Ατζέντιδων στο Λονδίνο. Δηλαδή ότι αναμένεται πρώτα σε 15 εκατομμυρίων ευρώ της Γουλς για τον Αντρέ Λουίς στον Ολυμπιακό. Και αφού σας μετέφερα και μια ενδιαφέρουσα είδηση, πόσο μάλλον, πάμε να δούμε τι γίνεται στις αναμετρήσεις της Λα Λίγκα που είναι αυτή την ώρα σε εξέλιξη.

83ο λεπτό. Είναι όλοι οι αγώνες στη La Liga. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-1, Βαλένθια Μπαρτσελώνα 2-1, Πρεγούντι Νυχτερίδης Ισπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1, Θέλτα Σεβίλη 1-0, Μαγιόρκα Οβιέδο 2-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 3-1, Χετάφε Οσασούνα 1-0, Χιρόνα Έλτσε 1-1, όλες οι αναμετρήσεις στο 83ο λεπτό. Πάμε να δούμε τι γίνεται στη βαθμολογία όσοι έχουν τα αποτελέσματα αυτήν την ώρα.

Μιας και προηγείται 2-1 η Βαλένθια, είναι 8η στη βαθμολογία. Αυτό δεν της δίνει ευρωπαϊκό εισιτήριο. Για τη Real Sociedad που είναι 10η, έχει πάρει το εισιτήριο για τη League Phase του Europa League. Μπαρτσελόνα, Ρεάλ Μαδρίτης, Βιγιαρεάλ, Ατλέτικο, Μπέτις είναι η πεντάδα που δεν αλλάζει και θα αγωνιστεί του χρόνου στη League Phase του Champions League. 6η η Θέλτα στο Europa, 7η η Γετάφε στο Conference, 10η η Real Sociedad που παίρνει το τελευταίο ευρωπαϊκό εισιτήριο από Ισπανία και θα αγωνιστεί στο Europa ως κυπελούχος. Τώρα, η Μαγιόρκα εξακολουθεί να είναι στην 18η θέση που είναι η πρώτη από τις τρεις στη ζώνη του υποβιβασμού. Έχουν υποβιβαστεί, υπενθυμίζω, η Χιρόνα και η Οβιέδο. Η Χιρόνα έχει υποβιβαστεί, χαιρετά την Λα Λίγκα. Ομάδα που έχει στο ρόστερ της τον Τερ Στέγκεν που δεν πρόλαβε να αγωνιστεί και πολύ γιατί υπέστη έναν ακόμη σοβαρό τραυματισμό την τελευταία τριετία ο Γερμανός τερματοφύλακας. Πέρσι πανηγύρισε πρωτάθλημα αρχηγός της Μπαρτσελώνα, φέτος υποβάστηκε με τη Χιρόνα, πάντως δανεικός είναι από τη γειτόνισσα της Μπαρτσελώνα. Η Μαγιόρκα τώρα υποβιβάζεται που είναι 18η, πάντως είναι σε ισοβαθμία με την Οσασούνα που και αυτή 42 και αυτή την ώρα είναι πίσω στο σκορ. Σε ισοβαθμία με την Οσασούνα που και αυτή 42 και αυτή την ώρα είναι πίσω στο σκορ.

Υπάρχει και μήνυμα για τον αυριανό τελικό της EuroLeague από τον καλλιτέχνη και τραγουδιστή Γιώργο Μαζονάκη. Το έκανε σε προσωπική του ανάρτηση σε λογαριασμό του στα social media. 3η 26 Μαΐου, βίντεο εικόνα του καινούργιου μου κομματιού με τίτλο «Επιπτώσεις». Α, ξέχασα, αύριο Κυριακή παίζει ο Μέγας Ολυμπιακός με τη Ρεάλ για το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Μπάσκετ EuroLeague. Εύχομαι επιτυχία. Το επόμενο μήνυμα που γράφει ο Γιώργος Μαζονάκης, δεν μπορώ να σας το μεταφέρω στον αέρα, δεν μου επιτρέπεται. Αλλά είναι πολύ τονωτικό και ταυτόχρονα απορωτικό για την ομάδα και τους φίλους της εν ώψη τελικού.

Μπορεί να απομένει κάτι λιγότερο από 10 λεπτά για να ολοκληρωθεί και η απόψινή εκπομπή, αλλά η δισογραφία δεν σταματά ακόμη και το Σαββατοβράδυ λίγο πριν τα μεσάνυχτα. Πάμε να δούμε δύο ειδήσεις πριν σας αποχαιρετήσω. Είχαμε meeting στο κλειστό της Κηφισιάς. Είχαμε meeting στο Άλμα Επικοντό. Επικοντό γυναικών λοιπόν, στο meeting Κηφισιά Jump που διεξήχθη στο άλσος Κηφισιάς, όχι στο κλειστό, διορθώνω. Είχαμε την επιστροφή της Κατερίνας Στεφανίδη, πάμε να δούμε την επίδοσή της. Η Κατερίνα Στεφανίδη πέρασε 4,30 μέτρα στην επιστροφή της στην Ελλάδα και πήρε την τέταρτη θέση. Οριακά δεν κατάφερε να περάσει τα 4,40. Δεύτερη, αναδείχθηκε η Αριάδνη Αδαμοπούλου με ρεκόρ στα 4,40 μέτρα. Είχε άκυρες προσπάθειες στα 4,50 μέτρα. Τρίτη ήταν η Έλισε Ντεγιόγκ, επίσημη άλμα στα 40 μέτρα, αλλά με χειρότερες προσπάθειες από την Ελληνίδα πρωταθλήτρια. Και πρώτη αναδείχθηκε η Imogen Iris με άλμα στα 4,76 μέτρα. Στο επικοντό των ανδρών, οι Owen Andrew Hurt και Jacob Wooten μοιράστηκαν την πρώτη θέση με άλμα στα 5,56 μέτρα. Τρίτος ο δικός μας Γιάννης Ρίζος με άλμα στα 5,27 μέτρα. Δεν κατάφερε να περάσει συνέχεια τα 5,47. Αυτές οι ειδήσεις από το meeting Κηφισιά Jump στο άλσος της Κηφισιάς με ελληνικές συμμετοχές από Κατερίνα Στεφανίδη, από Αριάδνη Αδαμοπούλου και τον Γιάννη Ρίζο. Και μία ακόμη είδηση που προκύπτει από δημοσίευμα του εξωτερικού σε πολλούς μπορεί να προκαλέσει γέλιο, σε άλλους σίγουρα θα ξυπνήσει μνήμες. Σύμφωνα λοιπόν με δημοσίευμα του Football Total, το είπε και νωρίτερα ο Λάκης Κοντσιώτης, ότι τώρα που έχει αναλάβει τη Μοντερέι ο Ματίας Αλμέιδα σίγουρα θα κινηθεί για την απόκτηση του Ορμπελίν Πινέδα. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι έχουμε μάλλον σύριαλ παραμονής του Πινέδα στην ΑΕΚ. Δεν νομίζω να έλειπε φέτος από τη στιγμή που ο Αλμέιδα ανέλαβε τον μπάγκο της Μοντερέι. Πάμε να δούμε μία ακόμη είδηση που αφορά τον Αργεντινό προπονητή που έχει αναλάβει τη Μοντερέι. Μετά το τυχές του πέρασμα από τη Σεβίλη, συνεχίζει στο Μεξικό για τη Μοντερέι ο Πινέδα. Και το πρώτο όνομα που έρχεται στο προσκήνιο για τη μεταγραφική ενίσχυση είναι αυτό του Ροδόλφο Πιζάρο. Πιζάρο που είχε αποκτηθεί από την Ίντερ Μαϊάμι και είχε έρθει στην ΑΕΚ. Πολύ θυμόμαστε την παρουσία του, λίγη όμως την αγωνιστική του ικανότητα και τις συμμετοχές που πήρε. Σε καμία περίπτωση δεν δικαίωσε, ενώ συνέχεια θυμόμαστε όλοι και δηλώσεις περίεργες που είχε κάνει όταν αποχώρησε, συνέντευξη που παραχώρησε από την ΑΕΚ. Ενώ

τον Ματίας Αλμέιδα, έχει υπάρξει ποδοσφαιριστής του και στη Τσίβας Γουαδαλαχάρα. Αυτό ήταν προφανώς πριν συνυπάρξουν στην Ένωση. Είχαμε αρκετές ειδήσεις στο τελευταίο μισάωρο που δεν είχαμε κάποιον στην άλλη άκρη τηλεφωνικής γραμμής. Γεμάτη εκπομπή σήμερα με Σάκη Μπουσδούνη, Δημοσθένη Καρμύρη, Βασίλη Κωνσταντόπουλο, Γιώργο Γαλίδη, Λάκη Κονκιώτη, Μάνο Σταραμόπουλο. Μιχάλης Σοηλές, δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής, είναι αυτός ο οποίος θα εκφωνήσει και το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της ημέρας και της βραδιάς. Από τις 8 μέχρι τώρα στο μικρόφωνο ήμουν ο Παναγιώτης Βολάνιος. Δώσαμε ειδήσεις στο τελευταίο μισάωρο για ενδεχόμενη πρόταση της Γουλς 15 εκατομμυρίων ευρώ στον Ολυμπιακό για τον Αντρέ Λουί, σύμφωνα με όσα έγραψε ο Ευάγγελος Μίχος. Είχαμε και τις επιδόσεις των Ελλήνων αθλητών στο Κηφισιά Jump. Και την είδηση από το εξωτερικό ότι ο Ματίας Αλμέιδα θέλει να συνδεθεί ξανά με τον Πιζάρο στην Μοντερέι, την οποία βρίσκεται τώρα. Να δούμε αυτό τι θα έχει και ως επίπτωση το καλοκαίρι για την περίπτωση του Πινέδα και την υπόθεση παραμονής του. Καλά όλα αυτά, μην ξεχνάμε όμως ότι και αύριο έχουμε τελικό Ευρωλίγκας ανάμεσα σε Ολυμπιακό και Ρεάλ Μαδρίτης. Γι' αυτό από αύριο να είστε νωρίς συντονισμένοι εδώ στον 943 Inter Veten Sports. Έχουμε προφανώς απεσταλμένους Λένα Καραλή, Γιώργο Γκογκαλίδη, Δημοσθένη Καρμύρη στο Telecom Center, εκεί όπου ο Ολυμπιακός θα διεκδικήσει το τέταρτο ευρωπαϊκό του τρόπαιο κόντρα στη Βασίλισσα για πέμπτη φορά σε τελικό. Αυτό που μπορώ να κάνω εγώ από το μικρόφωνο είναι να του ευχηθώ καλή επιτυχία να κατακτήσει την EuroLeague αύριο ο Ολυμπιακός. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για το επόμενο Σαββατόβραδο. Πάμε μουσικά μέχρι το τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα και το τελευταίο δελτίο αθλητικών ειδήσεων της βραδιάς από τον Μιχάλη Σοηλέ. Από μένα σας ευχαριστώ όλους που σας την ακρόαση. Καλό βράδυ σε όλους. Καλή διασκέδαση Σαββατόβραδο απόψε με προσοχή. Τα λέμε το επόμενο Σαββατόβραδο.

0: 943 Intervention Sports.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Κουράστηκες από τη φαγούρα και το κάψιμο στα πόδια και θέλεις άμεση δράση? Λαμισίλ θεραπεύει τους μύκητες του ποδιού και ανακουφίζει τα συμπτώματα. Βελτίωση μέσα σε λίγες μόνο ημέρες. Διατίθεται σε τρεις διαφορετικές μορφές: τζελ, σπρέι και κρέμα. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή το φαρμακοποιό σας. Μόνο για εξωτερική χρήση. Μόνο για ενήλικες. Διαθέσιμα στα φαρμακεία.
3: Πεθύμησες μια πίτσα σπιτική.
4: Με τραγανή ζύμη.
3: Πλούσια σε υλικά.
4: Και μοναδική σε γεύση.
3: Αλλά γιατί να παιδεύεσαι όταν υπάρχει η Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Αγνά υλικά.
3: Αυθεντικές ιταλικές συνταγές.
4: Φροντίδα και μεράκι.
3: Δημιουργούν τις ποικιλίες της Home Food Delivery Pizza by Zeakis.
4: Άμεσα στο χώρο σας με ένα τηλεφώνημα στο 210-24-625.
3: Home Food Delivery Pizza by Zeakis. Σαν να την έφτιαξες με τα χεράκια σου.
4: Delivery σε Μενίδη, Θρακομακεδόνες, Ανολιώσια και Ολυμπιακό Χωριό.
2: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Intervention Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
5: Η ώρα είναι 12.
6: Είπαν για το ποδόσφαιρο.
7: Το ποδόσφαιρο είναι ο πολιτισμένος τρόπος για να πολεμάνε δύο χώρες. Ζόρζ Μπρασένς, Γάλλος τραγουδοποιός.
8: Καλησπέρα, είναι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Στο μικρόφωνο Μιχάλης Σοηλές. Στην εντατική βρίσκεται ο 33χρονος πρώην διεθνής αμυντικός της ΑΕΚ, του Πανετολικού και της Κοπενχάγης, Μάριος Οικονόμου, μετά το σοβαρό τροχείο που ενεπλάκει στα Ιωάννινα. Έκλεισε η συμφωνία ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Νέστρουπ. Ο Δανός έρχεται άμεσα στην Αθήνα προκειμένου να υπογράψει διαιτές συμβόλαιο με το Τριφύλι. Ανάμεσα στις ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του κεντρικού αμυντικού της Ίντερ, Στεφάν Ντε Φράι, προστίθεται και ο Παναθηναϊκός σύμφωνα με τον Γέσπερ Λάγκμπροκ. Με τρένο από το σταθμό του Ισάπ Φαλήρου θα αναχωρήσουν οι φίλοι του Ολυμπιακού και το Telecom Center Athens και τον τελικό της EuroLeague με τη Real. Σύμφωνα με ανακοίνωση αστυνομίας, το ραντεβού έχει προγραμματιστεί και τις 5 το απόγευμα και οι σειρμοί θα αναχωρήσουν μια ώρα αργότερα για το σταθμό Ειρήνη χωρίς ενδιάμεση στάση. Όσον αφορά τους φίλους του Ιων Μερένχες, αυτοί θα μετακινηθούν με λεωφορεία από το Παναθηναϊκό Στάδιο. Πρέπει να προετοιμαστούμε πνευματικά και τακτικά. Είμαστε χαρούμενοι και περιμένουμε τον τελικό, δήλωσε ο προπονητής των Ερυθρολεύκων Γιώργος Μπαρτζόκας εν ώψη τελικού με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Είμαι ενθουσιασμένος για το παιχνίδι και ευλογημένος που θα αγωνιστώ στον τελικό. Είμαστε έτοιμοι πνευματικά για να παλέψουμε για εμάς και για τον κόσμο μας, ανέφερε ο Τάιλερ Ντόρσεϊ. Ράντοβιτς, Λότερ Μόζερ και Λατίσεβιτς θα διευθύνουν τον τελικό μεταξύ Ολυμπιακού και Ρεάλ Μαδρίτης. Ο Γιώβιτς έχει άλλον ένα χρόνο συμβόλαιο. Σίγουρα θα μείνει. Νομίζω ότι είναι χαρούμενος. Αυτή είναι η αίσθηση που έχω από την κουβέντα μαζί του και από αυτά που βλέπω στο γήπεδο, δήλωσε συνέντευξή του στη Mozart Sport ο διευθυντής ποδοσφαίρου της ΑΕΚ, Χαβιέρι Μπάλτα. Ο θρυλικός πρώην επιθετικός του Παναθηναϊκού, Κριστόφ Βαζέχα, συμφώνησε να αναλάβει τον πάγκο του ΠΑΣ Πρέβεζα. Ενδιαφέρον της Μοντερέι του Ματίας Αλμέιδα για πρώην παίχτη του στην ΑΕΚ, του Ροδόλφο Πιζάρο, σύμφωνα με δημοσίευμα από το Μεξικό. Η 38η και τελευταία αγωνιστική της Λα Λίγκα. Αλαβές Ράγιο Βαγεκάνο 1-2. Βαλένθια Μπαρσελόνα 3-1. Εσπανιόλ Ρεάλ Σοσιεδάδ 1-1. Θέλτα Σεβίλη 1-0. Μαγιόρκα Οβιέδο 3-0, Μπέτις Λεβάντε 2-1, Ρεάλ Μαδρίτης Αθλέτικ Μπιλμπάο 4-2, Χετάφε Οσασούνα 1-0 και Χιρόνα Έλτσε 1-1. για την 38η και τελευταία στροφή της Serie A. Μπολόνια Ίντερ 3-3 και Λάτσιο Πίζα 2-1. Για τον τελικό άνοδο της Championship, Hull Middlesbrough 1-0. Στο water polo ανδρών, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 12-9 το Απόλλωνα και προκρίθηκε στους τελικούς της διοργάνωσης. Το τριφύλι θα αντιμετωπίσει τον Ολυμπιακό για πρώτη φορά μετά από 11 χρόνια. Ήταν οι αθλητικές ειδήσεις από τον 943 Intervention Sports. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sports943.gr. Επόμενη αθλητική ενημέρωση στις 10 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι.
5: Intervention Sports. Το ραδιόφωνο που σας αλλάζει συνήθειες.
9: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Δες και άκου όλο το content κάθε στιγμή.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 12 και μισή.

0: 943 Intervet Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας Το Βλέπες, Το Παίξες. Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. Το Βλέπες, Το Παίξες. Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Intervet Sports. Το Βλέπες, Το Παίξες. Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 1.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 1:30.

0: 943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σαββατοκύριακο 7 με 10 το πρωί, Ελλάδα παντού με τον Γιώργο Κοντονή.
2: Η ώρα είναι 2.

0: 943 Interveten Sports.
1: Το απόγευμα του Σαββατοκυριακού θέλει ρυθμό, είδηση και λίγο απ' όλα. Και ο Φώτης Κατσούφης ξέρει πώς να τα δώσει. Ο διαφωτιστής σας πάει από την επικαιρότητα στο παρασκήνιο και από εκεί κατευθείαν στην έναρξη των αγώνων. Ο διαφωτιστής με τον Φώτη Κατσούφη. Κάθε Σαββατοκυριακό στις 4 το μεσημέρι. Στον 943 Interveten Sports. Το απόγευμα που σε βάζει στο κλίμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.

0: 1943 Interveten Sports.
1: Κάθε Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι και Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι έρχεται ο Βασίλης Γερασίμου με την εκπομπή επικοινωνίας «Το βλέπες, το παίξες». Εκπομπή για τους μερακλείδες του στοιχήματος και της επικοινωνίας. «Το βλέπες, το παίξες». Ο Βασίλης Γερασίμου ανοίγει τις γραμμές και μιλάει με τους ακροατές του 943 Interveten Sports. «Το βλέπες, το παίξες». Σάββατο 12 με 2 το μεσημέρι, Κυριακή 10 το πρωί με 2 το μεσημέρι.
2: Η ώρα είναι 3.